Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Always been out on a limb. I've been hard to mend like a kick in the shins.

0: Great runner.
1: Give it to me now.

I pull it out.

while we all hide our faces.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 211-84-90-56.
7: Ταπετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο.

0: Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
0: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς. Είναι κυτρινό μαύρη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο εσείς.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Led Zeppelin, επειδή σε λίγο καιρό θα δώσω συναυλία. Και επειδή θυμήθηκα μια άλλη συναυλία στην οποία βγήκαν οι Linkin Park στη σκηνή, παίζουν κάποιες νότες από το συγκεκριμένο τραγούδι των Led Zeppelin και μετά κάνουν Led Zeppelin. Οπότε στη συνέχεια το επόμενο τραγούδι θα είναι Linkin Park. Καλημέρα δάμ. Μουσική στο πνεύμα του, στο 70's, λέει, του πολέμου του Βιετνάμ. Ναι. Λες κάθε ταξίδι να είναι ένα είδος πολέμου. Καλά, με τον τρόπο που το κάνω. Όχι, τετρακτή μου, καλημέρα. Δεν έφυγα ακόμη από το κλεινό νάστη, ούτε θα φύγω τόσο γρήγορα. Αχ βρε Λάζαρε, καλημέρα. Στέλνεις το μήνυμα, έχεις τη χρυσή ευκαιρία να πάρεις τελευταία στιγμή, προτελευταία μέρα, να πάρεις το χρυσό μετάλλιο. Διαγράφεται το μήνυμα και έρχεται ο γνωστός πρόδρομος, ο Καπαδόκης. Είναι αυτό που συμβαίνει και στο Μουντιάλ, εσύ Λάζαρε, με τα φαβορί. Από εδώ θα πάνε, από εκεί θα πάνε. Το λέγαμε πάντα στο τέλος, αυτά θα ξεπροβάλλουν. Πώς γίνεται, λίγο η τύχη, λίγο η διαιτησία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το καλύτερο Μουντιάλ, α όχι, όχι, όχι, θα παιχτεί στη Θεσσαλονίκη για την Οδύσσια η συζήτηση με τον τετρακτή. Γιατί έχει δημοσιογραφική προβολή σήμερα στην Αθήνα η ταινία. Δεν ξέρει κανείς τίποτα για αυτή, δεν την έχει δει κανείς. Αλλά θα ακουστούν πολλά. Ωραία ήταν η απάντηση του Λάζαρου, ήταν πολύ καλή. Πέφτει πρώτο στο νήμα και σχετικά άνετος και μετά διαγράφει το μήνυμα, οπότε ανοίγει ο δρόμος, παίρνει για μια ακόμη φορά το φαβορί πρόδρομος Καπαδόκης στο χρυσό και λέει ο Λάζαρος καλημέρα, για τον πρόδρομο το έκανα. Άσε τώρα, για το στοίχημα το έκανες, είσαι και εσύ στο κόλπο. Καλημέρα στο Σπύρο. Ω, έχει φτάσει ο Σπύρος εδώ από το Βόλφσμπουργκ, έφτασε στην κυτρινόμαυρη Χαλκιδόνα. Πραγματικά ξέρω τι λέτε, μπορεί να έχει πολύ κουνούπι η Χαλκιδόνα, αλλά εγώ την αγαπάω γιατί έχει τα καλύτερα ψητοπολία του νομού Θεσσαλονίκης, έτσι Σπύρο. Woman.

Δεν ξέρω πώς θα είναι στη σκηνή η Led Zeppelin. Πάντως μουσικά αντέχουν ίσως και περισσότερο από κάθε άλλο ροκ συγκρότημα, διότι ως ένα σημείο μπορείς να δημιουργήσεις, να γίνεις star των καιρών σου σε οποιαδήποτε τέχνη, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μυρίζεις μπαγιατήλα, να μυρίζεις μούχλα. Αντίθετα, υπάρχουν άλλες εκφράσεις, άλλοι καλλιτέχνες, άλλοι εν πάση περιπτώσει οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κοινωνικό τομέα, και βλέπεις ότι οι δραστηριότητες τους και μετά από κάποιον καιρό φρέσκες. Καλή εβδομάδα Στέφανε, να είσαι καλά από την κίτρινο μαύρη Καλαμαριά. Αυτό είναι το προθεσινό. Καλημέρα, λέει, έχω μια διάθεση. Πάντως τώρα, επειδή το αναφέρεις Στέφανε, και νομίζω ότι με αυτή τη διάθεση ξυπνούμε όλοι λίγο πολύ, να ρίξουμε και κανένα συχτήρι απέναντι, και η μάχη θα είναι πολύ σκληρή. Και επειδή είχαμε αρχίσει να κάνουμε υπολογισμούς για τα φαβορί στο μπάσκετ σε διάφορες διοργανώσεις, δεν μπορείς να τους πετάς έξω, και γίνεται φανερό ότι οι ομάδες, όχι μόνο οι απέναντι, διαμορφώνονται ακόμη, άρα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα σαφή, ευκρινή εικόνα των ομάδων του ομίλου μας, εννοώ για το μπάσκετ, εάν δεν ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός κύκλος, και ένα που αποδεικνύεται. Να και η Linkin Park που κάνα Led Zeppelin. Για να δούμε πόσο θα αντέχουν οι Linkin Park σε 10 χρόνια από τώρα.

τους. Εγώ νομίζω ότι ακόμη και έτσι, ακόμη και τώρα, η Led Zeppelin είναι πιο φρέσκη από τους Linkin Park. Καλό. Θα το διαβάσω, ναι, όπως το έγραψε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παρεξηγήσιμο στο μήνυμα του Αδάμ, ο οποίος γράφει ότι πάντως η φωνή της προσφυγιάς πήρε Τούρκο και μαλιστή μπασκετμπολίστα. Η φωνή της προσφυγιάς πήρε Τούρκο και μαλιστή μπασκετμπολίστα. Τόσο ήταν η φωνή. Καλημέρα, Άντζελο Αυγούστα. Όχι, δεν είναι πανικός, είναι ορθό ζύγι. Δεν σημαίνει ότι αν δεν αναγνωρίζουμε, το έχω πει και άλλη φορά πάντως, προσωπικά υιοθετώ αυτό που έλεγε ο Γκέτε, ότι Θεέ μου, από το να μαθαίνω τις αδυναμίες των φίλων μου, βόηθα με να μαθαίνω τα δυνατά σημεία του εχθρού μου. Γιατί και αυτό πάλι, να θαύουμε τους φίλους μας.

0: Και καλημέρα και στα δύο κορίτσια μας. Ανέστηση τίποτα, έτσι, ύπνος βαθύς. Άιντα, δημόσιος υπάλληλος έγινες και εσύ, δήθεν δουλεύεις εκεί στη Γερμανία. Αλλά σε βλέπω, άντε πότε θα κλείσει το μαγαζί. Φύγαμε πια Δευτέρα τώρα, ό,τι ακούσαμε, ακούσαμε. Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν πήρα κανείς, θέλω να πάρω, σε λίγο θα μπορώ να ακούσω, να μιλήσω.
0: Είναι ήδη, έχει αρχίσει ένα πνεύμα διακοπών, ας το πω έτσι, οπότε τα πράγματα είναι πιο χαλαρά.
1: Ναι, γι' αυτό σε πήρα. Πότε είναι το καλό, βλέπεις να φεύγεις, μέχρι πότε θα σε ακούμε στα
0: ακόμη και
1: μας.
0: Αύριο.
1: Ακόμα και αύριο.
0: Γι' αυτό λέω, και μάλιστα αρχικά ήταν ως την Παρασκευή, πήρε παράταση 2 μέρες το πρόγραμμα, οπότε είναι ακόμη και αύριο.
1: Πότε και αύριο. Πότε, από αύριο.
0: Όχι, αύριο κανονικά.
1: Ναι, ναι, από ό,τι πούμε αύριο.
0: Ναι.
1: Αν τα ακούμε. Ωραία. Ναι.
0: Να δούμε και πώς θα διαμορφώσει εδώ, γιατί φεύγει και ο Νίκος, πηγαίνει στην προετοιμασία του Άρη στην Ιταλία, έτσι.
1: Θα το προσαρμόσουμε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό. Ότι επειδή αύριο δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, καλά να περάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και όλοι να περάσετε καλά το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, όλοι θα έχουν ένα μερίδιάκι ή μερίδιο γενναίο διακοπών, έτσι. Δηλαδή,
1: ξεκούρεση.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Διακοπών, αυτό είναι ξεκούρεση. Αν και εγώ σου λέω ταξιδεύω, δεν ξεκουράζομαι ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι πριν απ' όλα είναι η ψυχική ανάταση όταν είσαι σε φάση που δεν δουλεύεις, άρα ό,τι στη διασφαλίζει. Είναι οι διακοπές, είναι η θάλασσα, είναι το βουνό, είναι το ταξίδι, είναι η πνευματική ανανέωση, ό,τι σου διασφαλίζει την ψυχική ανάταση. Λίγο να ξαναβρούμε τα πατήματά μας για το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ 3 εβδομάδες θα φύγω τον Αύγουστο.
0: Μια χαρά είσαι, από τους καλούς.
1: Δεν γίνεται, ζητή πάω μακριά σχετικά και ο δικός.
0: Πού?
1: Κρήτη.
0: Α, ο δικός στην Κρήτη. Α, θα πάρεις αμάξι, θα το φορτώσεις. Θα το φορτώσεις το καράβι και θα.
1: Ναι, 3 εβδομάδες.
0: Πας να συναντήσεις τον Γρηγόρη, ναι.
1: Οπότε εγώ εκεί θα ηρεμήσω. Θα έχω προπονήσει στην μπάνιο.
0: Σε ποιο μέρος, σε ποια περιοχή της Κρήτης, πιο πάνω.
1: Κανιά, Κίσαμος.
0: Κίσαμος, ναι. Δεν είμαι καλός και στην Κρήτη δεν είμαι καλός. Ό,τι έχει πολύ θάλασσα δεν είμαι καλός.
1: Βάζω θέμα για τον Πέλασσα.
0: Έχεις πάει για τον Πέλασσα. Ο Πέλασσα σημαίνει σήμερα. Το βλέπω μάλλον αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω. Αλλά μάλλον αυτό είναι. Εκεί στο Βάις αυτά είναι τόσο.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, έτσι.
1: Εγώ από την άλλη πλευρά ακριβώς. Τελείωσε.
0: Ναι, γι' αυτό. Γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω και είμαι πολύ περίεργο. Να σου πω την αλήθεια, η Κρήτη μιλούν για μαγικές παραλίες. Δεν έχω κάνει μπάνιο ποτέ στην Κρήτη. Αλλά έχω πάει κάποιες φορές για επαγγελματικούς λόγους και ήταν χειμώνας. Και εκείνο που με στεναχωρεί και με χαλάει στην Κρήτη είναι τελείως κακόγουστη αρχιτεκτονική των πόλεών της, ας πούμε. Γενικότερα και των χωριών.
1: Όχι, δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω που πήγες.
0: Χανιά, Ηράκλειο, κλασικά.
1: Εγώ είμαι λίγο έξω από Χανιά.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο είναι μια κλασική μεγαλούπολη. Ο Άγιος Νικόλαος είναι λίγο κατασυλληπτικός το χειμώνα. Το ίδιο και η Ιερά Πέτρα έχει μείνει δεκαετία 80.
0: Α, η Ιερά Πέτρα, ναι, ούτε ξέρω.
1: Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, επειδή έχουν πάρα πολύ κρατήσει στοιχεία από τους Ενετούς, υπάρχουν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερά. Είναι τα πιο γραφικά. Τώρα, ότι έχει γιατί έμενα και 6 χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Ότι έχει φοβερές παραλίες.
0: Μείνει δηλαδή για εργασιακούς λόγους.
1: Ναι. Όχι, έτσι, ναι, και για εργασιακούς λόγους. Είναι ένας φοβερός τόπος. Οι άνθρωποι είναι λίγο περίεργοι.
0: Ναι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κάποιος τη διαφορά ανάμεσα σε Χανιώτες και Ηρακλιώτες.
1: Όχι, αυτό το κλασικό υπάρχει. Εντάξει.
0: Που δεν χωνεύονται κιόλας, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Υπάρχει μόνο σαν χαβαλέ, δηλαδή του στυλ. Γιατί είναι το Ρέθυμνο στην Κρήτη, για να είναι ανάμεσα στα Ράχα και στο Ηράκλειο. Αυτό το στυλ. Αλλά γενικά έχουν μια χαζή νοοτροπία που το διαβάζετε και στις ειδήσεις. Με το πιωτό και αυτά τα πέρα και με τις μαγκές.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να την αποβάλουν, αλλά υπάρχουν κάποιοι ακόμα που την κρατάνε.
0: Εσύ έχεις πετύχει τέτοια αυτά κούπες που λένε που κατεβάζουν τα.
1: Άστο, δεν υπάρχει. Όταν πήγα πρώτη φορά, με σουρώσαν τελείως.
0: Άντε.
1: Αλλά
0: Την πάτησε κι εσύ.
1: Πλέον, όχι, είναι σύστημα, αλλά πλέον έχω μάθει και του αποφεύγω.
0: Ναι. Όταν λες σύστημα, περιμένουν να φανεί κανένας από την πόλη, ας πούμε, να τον βάλουν στη
1: συμπόλαιο. Και τον αρχίζουν απανοτές.
0: Mm.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και λένε είναι ντροπή και το ένα και το άλλο. Και αν αντέχεις.
0: Ναι.
1: Έχουν...
0: Στα σφακιά επάνω, πού το πέτυχες?
1: Και στο Ηράκλειο μπας το κάνουν στην πόλη.
0: Α.
1: Είναι, αν το
0: και στην πόλη παίζει, εγώ νόμιζα μόνο στα χωριά.
1: Όχι, στα σφακιά μπορεί να είναι πιο ήρεμη, γιατί ξέρουν τι σημαίνει κούπα. Είναι η κούπα είναι ιστορικό στοιχείο από τις Επαναστάσεις.
0: Α.
1: Πώς το έχουν παρεξηγήσει τώρα.
0: Μπορείς να πεις, ξέρεις.
1: Ναι. Ήταν όταν τελείωναν οι μάχες.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνιος,
0: ναι,
1: άρχισε να μοιράζει κούπες ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήταν κάτι σαν βραδινή αναφορά. Όσοι ήταν ζωντανοί μετά τη μάχη. Αυτό ήταν η κούπα. Απλώς πλέον έχει κάποια πράγματα έχουν εκφυλιστεί.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα, καθότι είχαν μια κούπα και πήραν το κρασί, ένας έζαμε ήταν σε κάτι σαν βραδινή αναφορά.
0: Mm-hmm, πολύ ωραίο.
1: Τι άλλη, όταν πήγαιναν οι κριτικοί μέχρι τη δεκαετία του 60-70 στο χωράφι, είχαν μαζί τους ψωμί και κρασί, που το είχαν το κρασί αντί για νερό. Οπότε το κρασί τους βοηθούσε να βγάζουν πιο εύκολα τις αγροτικές δουλειές. Τώρα το ότι με την πάροδο των χρόνων και με τον εκφυλισμό της δεκαετίας του 80-90, των δεκαετιών 80-90, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή περιμένει ο επόμενος.
0: Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ πολύ έτσι και για την ωραία περιήγηση που μας έκανε στην Κρήτη. Σύντομη αλλά περιεκτική.
1: Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, να το ευχαριστηθείς. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παρόν. Παρόν. Παρόν. Τελικά δεν περιμένει ο επόμενος. Καλημέρα Λευτέρη Καστρίτη. Καλημέρα Κορίνα και Αντιγόνη. Το είπαμε έτσι, εμφανίστηκαν μαζί σήμερα. Έπεσαν στο νήμα τα δυο κορίτσια. Τα οποία γλίτωσαν και τα σχόλια του. Του περιμένω στη γωνία Ανέστη. Και φυσικά καλημέρα στον Ιγκόρ. Ναι, θα διαβάσουμε και τις ιστορίες του για προηγούμενα παγκόσμιο κυπέλο. Αγγλικό πρωινό. Καλημέρα Μανώλη. Παρών.
2: Καλημέρα αγαπημένη μου.
0: Εσύ είσαι καλός για αλλαγή. Να μπεις εδώ άμα σε πάρει χαμπάρι ο κομισάριος, πόσο ωραία έτσι και χαρούμενα μεταδίδεις χαρά πρωί-πρωί. Θα σε βάλει εδώ πέρα.
2: Να σου θυμίσω ένα σοσιαλιστικό μήνυμα. Μαζί θα προχωρήσουμε. Έτσι, ή για την αλλαγή που λέγαμε.
0: Για την αλλαγή είναι. Και για την Κρήτη που λέγαμε, γιατί η Κρήτη είναι ο πυρήνας της αλλαγής.
2: Όντως, γιατί πάντα ήταν, αν θυμάσαι, από το παρελθόν, ήταν ο ρυθμιστής των εκλογών, πάντα.
0: Ναι. Και συνήθως τις ρύθμισε προς μία πλευρά.
2: Κοίταξε, όχι. Ήταν,
0: τώρα τελευταία λίγο...
2: Είναι εκεί που παίζουν...
0: Λακίζουν από την παράδοση, αλλά υπάρχουν ερμηνείες όπως φαίνεται.
2: Βασίλη, είναι εκεί που παίζουν τα λεφτά τώρα. Όπου πάει
0: αυτό λέω. Αυτή είναι η ερμηνεία. Μπράβο. Που λέω υπάρχουν ερμηνείες όπως φαίνεται. Ακριβώς. Υπάρχει σεβαστή ροή χρημάτων προς τα εκεί.
2: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, να ρωτήσω κάτι και ανθρώπινα.
0: Τίποτα ιδιαίτερο. Μάλλον ένας καλός φίλος εδώ του ραδιοφώνου έχει την ευγένεια να συναντηθούμε και να με ξεναγήσει στα μέρη του Κιλκής, που δεν τα ξέρω και αυτά τόσο καλά.
2: Ωραία.
0: Αλλά τα επάνω, τα ορίστε.
2: Ποντιακά μέρη εκεί πέρα.
0: Ποντιακά μέρη και επειδή δεν τυχαίνει να έχω σχέση με Πόντο πολύ, δεν τα ξέρω και δεν έχω σημεία αναφοράς, αλλά έχει κάτι, τα άκουγα χρόνια Και είναι ντροπή που είναι εδώ δίπλα. Τώρα συζητάμε για την Κρήτη και για το, ναι, ξέρω εγώ, για όλη τη Μάνα. Και εδώ δίπλα είναι κάποια περιοχή στο Κυλκής, κάποιες περιπάνω στα Ορεινά, ας πούμε, στο Πάικο, Γρίβα, Καστανερή κλπ.
2: Δεν πήγαμε να τα δούμε.
0: Τα έχεις, ναι, που δεν πήγαμε. Εσύ τα ξέρεις αυτά, τα έχεις συναντήσει.
2: Όπως το λες, εδώ δίπλα στο Κυλκής έχω πάει. Δεν έχω πάει στα αυτά τα μέρη, ναι, βαθιά βαθιά, εντάξει.
0: Ναι.
2: Απλά δεν έτυχε να πάμε. Δεν έχει μερικά πράγματα να σε καλέσει κάποιος όπως είναι από εκεί πέρα και να σε ξεναγήσει στα μέρη του. Αυτό που έκανε ο φίλος ήταν το καλύτερο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τον ευχαριστώ κιόλας. Εν τω μεταξύ, φυσικά ο Αδάμ γράφει ποια είναι ή ποιος είναι ο μαγνητικός πόλος έλξης και έχει μεταστραφεί το ρεύμα στην Κρήτη, ο ΠΚΠ δηλαδή, λέγεμε ο ΠΚΠ.
2: Αυτοί αναπτύχθηκαν προς τα πάνω και πήραν εκτίμαση. Συγγνώμη.
0: Αυτοί αναπτύχθηκαν.
2: Από κάτω προς τα πάνω και πήραν κτήματα. Αυτό έγινε. Πήραν κτήματα στο Κυλκής. Βρεθήκαν να έχουν κτήματα.
0: Α, όχι, καλά. Ο Δάμ το λέει για την Κρήτη. Συγγνώμη, για να μην τους κατηγορούν τους καημένους.
2: Οι κριτικοί κάνανε το ανάποδο.
0: Τώρα κατάλαβα. Ναι, οι κριτικοί κάνανε το ανάποδο. Ναι, ακολουθήσαν τον αντίθετο δρόμο.
2: Ναι. Κοίταξε, εγώ θα πω δύο πραγματάκια. Πάμε λίγο και στα αθλητικά για να αφήσω και το χώρο για τον οποιοδήποτε άλλο θέλει να πάρει πίσω τηλέφωνο. Ένα πράγμα, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή στο παγκόσμιο κύπελο, αυτή η, ας το πούμε, το πολύ touch, αυτό που λέμε για τον Άρη σε πολλά, αυτό το touching που έπαθε και αυτός ο Γάλλος ο διαιτητής με τον Χάλαντ.
0: Με το Χάλαντ.
2: Ναι, το touching και αυτό είναι επιλεκτικό.
0: Επειδή είναι ενδιαφέρον αυτό, πλησ, και εμένα έτσι, από όλο το Σαββατοκύριακο μπορώ να σου πω ότι ποδοσφαιρικά τουλάχιστον αυτές οι φάσεις οι δύο με κέντρισαν, διότι άντε ρε εσύ Βαγγέλη και είναι ο Χάλαντ κάνει touch, πως το λένε. Το άλλο λίγο μετά που παίρνει το rebound με την κεφαλιά ένας Νορβηγός εκεί, δεν είναι, ναι, το ίδιο touch που τον ανατρέπει
2: το και ίδιο. Και μέσα στη μικρή περιοχή που πάει για γκολ.
0: Ακριβώς.
2: Για γκολ πάει,
0: ναι,
2: και το σμπρώχνει από πίσω, τον γκρεμίζει μάλλον.
0: Έτσι,
2: εκεί ήταν και ένα καταφάμεσο το πέναλτι που δεν δόθηκε.
0: Εφόσον έχει δοθεί το προηγούμενο touch, ας πούμε.
2: Βέβαια. Γιατί γι' αυτό σου είπα επιλεκτικό touch,
0: ναι,
2: είπα,
0: ναι,
2: σε πρώτη φάση.
0: Ναι, και έτσι χάθηκε η ευκαιρία τουλάχιστον μία ομάδα από τις τέσσερις να είναι λίγο εκτός πλαισίου, αναμενωμένου πλαισίου, ας πούμε, και εκτός, ναι, φαβορή. Πάει και αυτό. Εντάξει,
2: και ξανά έκλει. Γιατί το είδες στο τέτοιο. Η μπάλα που άλλαξε κατένεση από το.
0: Αυτό για πες της Ευαγγελή, το άκουσα, να πω την αλήθεια, το άκουσα το πρωί στις ειδήσεις ή σε κάποιοι που το συζητούσαν σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ και για πες μου λίγο, δεν το είδα, όχι δεν το είδα.
2: Κάνει βολέ ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας,
0: ναι,
2: και το βολέ του βρίσκεται πάνω στην κάμερα την πανοραμική που είναι, πάνω στο κέντρο του γηπέδου.
0: Ναι.
2: Έχει μια κάμερα που είναι πάνω.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Jimmy Jeep, έτσι λέγεται κιόλας. Ναι.
2: Λοιπόν, βρίσκει εκεί πέρα και αλλάζει η πορεία, κατεβαίνει κάτω. Όμως, ναι, αυτό το πράγμα είναι σαν να κουμπάει ο διαιτητής.
0: Ναι.
2: Να ξαναπαίξει αυτό το πράγμα. Δεν έπαιξε. Έγινε ουσιαστικά μια απότομη κατεύθυνση πάλα προς τα κάτω. Κατέβηκε κάτω από τη μεγάλη, από τη σέντρα ουσιαστικά, πήρε το rebound ο παίκτης και πήγε στο εφηδιασμό και πήγε τον goal το 1-1.
0: Α, μάλιστα, δεν το πήρε χαμπάρι, όχι. Το άκουσα που συζητιόταν, να δω τη φάση θα φανεί, δηλαδή αν ξαναδώ τη φάση θα χάει.
2: Ναι, ναι, θα φανεί, θα δεις πως αλλάζει απότομα, χτυπάει πάνω, δεν μπορείς με γυμνό μάτι να το δεις, αλλά καταλαβαίνεις ότι αλλάζει η πορεία αυτό το πράγμα,
0: ναι,
2: απότομα. Εκεί δεν δόθηκε. Η FIFA λέει ότι δεν ενεργοποιήθηκαν τα εισιτήρια της μπάλας. Γι' αυτό λέει δεν σταμάτησε το παιχνίδι.
0: Γιατί την έχουμε βάλει εισιτήρια της μπάλας για κάτι τέτοιες φάσεις.
2: Εδώ πέρα τώρα είναι, είπαμε, έχει 2 μέτρα, 2 σταθμά τώρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό το πράγμα. Εντάξει, το άλλο τώρα για να πάμε και στο άλλο το παιχνίδι, νομίζω ότι καλώς έφαγε την δεύτερη κίτρινη, γιατί ήταν για τον Αλβετό, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγε να το ξεγελάσει, γιατί δεν το ακούμπησε καθόλου. Έπεσε κάτω, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν δίκαιο το ότι μένανε.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Να δω τους Ελβετούς λίγο από κάτι παραπάνω, αλλά όμως όχι έτσι, όχι σέφτηκα.
0: Ο Μανώλης λέει, Ο Μανώλης λέει την Αργεντινή σπρώχνουν, την Αγγλία βρίζεται. Δεν πειράζει, όποιος κατσουράει στη θάλασσα βρίσκει αλάτι.
2: Βασίλη, εγώ έχω πει ένα πράγμα.
0: Καλά, άσχετο, συγγνώμη λίγο, επειδή λέει ο Τζουτ είναι παιχτούρα, τι κάμερα είναι. Άσχετο αν είναι παιχτούρα ή όχι ο Τζουτ, που είναι πράγματι, αυτό το περιστατικό με την κάμερα που δεν το παρατήρησα, αλλά το άκουσα, ρε Σιμανόλη, το συζητάνε όλοι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, τι σχέση έχει αν είναι παικτούρα ο Τζουντ με το χτύψη μπάλα στην κάμερα?
2: Ναι, ούτε το ένα, τα δίκαια. Εγώ λέω ένα πράγμα. Έχεις βαρ, πρέπει το βαρ να είναι πενταρίσιο για όλους. Όχι μόνο για την ομάδα μου, αλλά και για την άλλη ομάδα. Εγώ θέλω να βλέπω όμορφα πράγματα, εξεκατέδωθεν. Να παίρνεις τη νίκη με το σπαθί σου. Εγώ πάντα αυτή τη φιλοσοφία είμαι. Ποτέ δεν ήθελα βοήθειες παραπάνω από αυτές που έχει σηκώσει η ομάδος. Δεν θέλω να έχω καμία βοήθεια άλλη. Ούτε από τη διατησία, ούτε από τους εγγενείς παράγοντες. Εγώ εκεί μέσα θέλω να λύνονται όλα δίκαια. Και αν είναι για την ομάδα μου, αλλά και αυτά που πρέπει να δικαιώται η ομάδα μου, να τα κερδίζει με το σπαθί της. Όχι ψεύτικα. Εγώ το βάρ το θέλω έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό έχει μπει στη ζωή μας. Και νομίζω ότι δεν είναι πάλι να έχουμε διατητή στο διατητή επάνω στο βάρ τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα διατητή. Το πρωτοτύπο σου λέει πάνε δες το. Δηλαδή με κατόπιν εορτής τώρα μου δίνεις μια συνέντευξη του Σιδηρόπουλου του διατητή. Η οποία λέει ναι, εκείνο το πήγα, το ξαναείδα με την πίεση που είχα, λέει δεν είδα το πόδι το ότι πήγε, λέει, στον Βρυνόλη, στον Σουλεϊμάνο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αφού σε φώναξε ο άλλος, σημαίνει ότι κάτι σε είδε. Πήγες μέσα, τι δεν είδες, τι για πίεση. Με βγάζεις πιο πολύ από τα ρούχα.
0: Τα ρούχα, ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Πάντως, έχει πλάκα που λέει τώρα, επειδή λέγαμε και πριν για το ότι δεν βλέπουμε τα γύρω μας μνημεία, και ποιος έγραφε τώρα ότι εδώ εμείς δεν έχουμε πάει να δούμε δίπλα μας τις Βυζαντινές εκκλησίες, ή υπάρχουν Αθηναίοι που δεν πήγανε στην Ακρόπολη, δεν έχουν πάει, οπότε ναι, το ότι εμείς δεν πήγαμε στο Κιλκής μπορεί και να συγχωρηθεί.
2: Αυτό είναι το μικρότερο. Κλείνοντας, να πω και ένα ακόμα κάτι για το μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί έχουμε και ακόμη έναν.
2: Ναι, ναι, και φεύγω. Το θέμα του Λιόπουλου, έτσι. Για μένα νομίζω ότι εάν ήταν να έρθει στον Άρη, θα είχε έρθει στον Άρη από πολύ πιο νωρίς. Από τη στιγμή που επιλέξει αυτή τη γραμμή, καλώς δεν μπαίνουν στον πληστηριασμό, έτσι. Νομίζω
0: βεβαίως
2: ότι ξέρει και ο παίκτης αν πρέπει να πάει να εζυγίσει τα δεδομένα του τότε του και κατά τη διάρκεια. Mm-hmm. Πέρα και τα λεφτά πλέον είναι επαγγελματίες. Εγώ δεν μπορώ να μπω στην τσέπη του καθενός. Έτσι. Είναι επαγγελματίες και καλά θα είναι. Κάνουν να κοιτάξουν και την τσέπη του. Αλλά σίγουρα να μην ξεχνάνε όμως και τι υποστήκαν. Έτσι. Γιατί καμιά φορά πρέπει να μην ξεχνάμε από πού ξεκινάμε και τι υποστήκαμε.
0: Αχα, πολύ καλά το λες, ναι.
2: Κλείνοντας για τον Κοντολιόπουλο, νομίζω ότι η ομάδα φέτος δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με το σχεδιασμό των παικτών που έχουμε. Νομίζω ότι δεν είναι σου ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Τολιόπουλος, δεν τον αερώ, ούτε υποβαθμίζω την οποιαδήποτε κίνηση θέλει να κάνει ο συμπολίτης, έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε το ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτές τις θέσεις, τουλάχιστον με αυτό το πράγμα.
0: Και είναι και έτσι στην είσοδο ο Γιώβιτς, έτσι.
2: Ναι, μα δεν το συζητώ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πιο πολύ μας την κάνουν για να μας πικάρουν παρά
0: έτσι
2: ότι έχουν.
0: Αλλά για θυμίσου και τα χρόνια, δεν ξέρω, εσύ τα πρόλαβες μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, τα χρόνια που μας παίρναν τον Μπακόπουλο, ας πούμε, για να μας πικάρουν, ή τον Καρατζουλίδη. Ή τον Καρατζουλίδη. Καλά, ή τον Γαλακτερό, σωστό. Αλλά τότε με τον Γαλακτερό δεν ήταν τόσο απέναντί μας, δεν ήμασταν εμείς οι διεκδικητές.
2: Με την ΑΕΚ έχει γίνει.
0: Ακριβώς. Ενώ με Καρατζουλίδη, Μπακόπουλο και, και άλλους λοιπούς καλούς παίκτες, οι οποίοι όμως αποδείχθηκαν να είναι παρκέστατοι για πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό επίπεδο, που για να μας πικάρουν πέραν τους παίκτες, τους οποίους δήθεν ο Ιωαννίδης εκδήλωνε ενδιαφέρον, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Αυτό το κόλπο του Ιωαννίδη που έκανε, ότι αυτός με ενδιαφέρει, πήγαιναν οι άλλοι τον πέραν, τρώγανε βαλούτα.
2: Εντάξει, εγώ λέω ένα πράγμα. Ο Τολιόπουλος ξέρει πολύ καλά πώς αναγεννήθηκε στον Άρη, την ευκαιρία που πήρε και ξανά έγινε αυτός που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
2: Τώρα οφείλει στον οργανισμό Άρη, έτσι. Mm-hmm. Ξέρει που πήρε αγάπη και που πήρε το χειροκρότημα όταν έφυγε για να πάει στον Παναθηναϊκό, έτσι. Και είναι βασικό κομμάτι. Νομίζω ότι αυτή η ευγένεια του δικού μας του λαού προς τον παίκτη αυτόν, νομίζω δεν θα περάσει απαρατήρητη. Εγώ και λέω ένα πράγμα. Αν τα λεφτά είναι τόσα πολλά, καλώς και κάνει, γιατί και αυτός η οικογένεια έχει. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτός η οικογένεια έχει και θέλει να διασφαλίσει το πορτοφόλιο του για το.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτοί πέσουν άλλα 3-4 χρόνια. Καλώς κάνει να πάει να τους πάρει αυτά τα λεφτά.
0: Το λιόπουλε γερά, πάρ' τους τα λεφτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Αυτό θα είναι και το σύνθημα, πρόσεχε.
0: Ναι,
2: αυτό θα είναι και το βασικό σύνθημα.
0: Ακριβώς,
2: το
0: ναι. Να είσαι λοιπόν, καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Παρόν.
3: Χριστός. Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα Λάζαρε. Δεν πρόλαβες το μήνυμα σήμερα. Μα όχι, αποσύρθηκες προς χάρη του φαβορή.
3: Ναι. Είπα ότι δεν θα έχει σχέση στην εκπομπή. Το μπάσκετ ήταν.
0: Να, πάντα έχει σχέση, ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καλημέρα σε όλους τους πρώτων. Κανένας παίχτης δεν έχει υποχρέωση σε καμιά ομάδα. Καμία
0: ούτε ομάδα... ηθική υποχρέωση. Ηθική...
3: Να σας πω.
0: Ναι.
3: Καμία ομάδα δεν κρατάει έναν παίχτη εάν δεν κάνει τη δουλειά της. Αυτό που θέλει. Καμία. Τώρα, εάν βρίσκει ένας παίχτης προϋποθέσεις να παίξει σε μια ομάδα, είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Δηλαδή... Όταν λέμε προϋποθέσεις να παίξεις σε μια...
3: Προϋποθέσεις είναι να παίξεις έναν Άρη τα τελευταία 2 χρόνια που δεν κυνηγούσε σχεδόν τίποτα, που είχε το περιθώριο να κάνει δοκιμές, είχε το περιθώριο να δώσει σε έναν παίκτη σαν τον Τολιόπουλο ένα έξτρα 5 λεπτό με την μπάλα στα χέρια για να μπει στο παιχνίδι.
0: Και έξτρα προσπάθειες. Και έξτρα προσπάθειες. Χωρίς να του ζητηθεί.
3: Φυσικά. Ο Τολιόπουλος δεν είναι ένα παίκτη.
0: Να τη αιτιολογήσει. Ναι.
3: Θέλει την μπάλα στα χέρια του. Και γι' αυτό τον Παναθηναϊκό δεν μπόρεσε να κάνει με τον Αταμάν. Γιατί ο Αταμάν είναι λίγο γρήγορα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
3: Τι τώρα.
0: Ναι.
3: Στον Άρη βρήκε τις προϋποθέσεις. Αλλά άλλο πράγμα να βρει τις προϋποθέσεις. Και άλλο πράγμα. Βασίλη, σκέψου ποια ομάδα σε πώς το λένε. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν από πολλές πλευρές. Τώρα, για τον Οσμάν. Εγώ σας έχω ξαναπεί,
0: ναι,
3: του πνευματικού μου παιδιού ο μπαμπάς. Είναι μεσικά πνευματικός.
0: Mm-hmm.
3: Μπορεί να τα έχει όλα καλά. Έκανε ένα παιδί μάλαμα.
0: Ναι.
3: Ο παιδιός στο δημόσιο δεν έκανε βάζει. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Η ΚΑΕ
0: ναι, ναι,
3: διαπέμπτηκε για τον Οσμάν. Μίλησε με τον Μουρτλού, τον μάνατζερ του. Συζητήσανε. Κατέληξαν να πληρωθούν τα 2 εκατομμύρια που τον πάει out.
0: Mm-hmm.
3: Και ο Οσμάν να πάρει 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Ναι.
3: Για διετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
3: Ο κύριος, αυτό που σας λέω είναι όπως μου τα είπαν ακριβώς.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Ο κύριος Γιανακόπουλος ζήτησε χρόνο και έφερε ο κύριος Γιανακόπουλος την πρόταση της ΚΑΕΠΑ στον μάνατζερ του κ. Οσμάν.
0: Αχα.
3: Με ακούτε τι είπα.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Θέλω αυτά γιατί τα λέω. Σκασίλα μου μεγάλη, ποιον θα πάρει ο ΠΑΟΚ και οποιοσδήποτε θα δώσει. Μένα με ενδιαφέρει ομάδα. Αλλά αυτό το μίσος που έχει στο Βασίλη Σπανούλη, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
3: είναι πράγμα μελέτης.
0: Όχι, γιατί όποιος ξέρει τι συνέβη...
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Εγώ το λέω μελέτης, ώστε να μην τσιμπάμε και να λέμε πήρε ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μην τον πάρει κανείς άλλο τον Οσμάν.
0: Μα είναι φανερό... Τώρα, Λάζαρε, επειδή το συζητάμε, ότι στείνεται, ένας πόλος επικοινωνίας τον απέναντι με τον Παναθηναϊκό.
3: Και αυτό το λέω για τον για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος είναι ακριβώς η ίδια φάση. Ο Οσμάν μετά την ανακοίνωση του Αταμάν ότι δεν θα συνεχίσει, την επόμενη μέρα έκανε γνωστό στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Και είχαν βγει ο μάνατζερ του, χτύπησε πόρτες και το ανακοίνωσε, το έκανε γνωστό. Ο Τολιόπουλος είναι μια τέτοια υπόθεση αυτή τη στιγμή. Στην αγορά, την μπασκετική, ο Τολιόπουλος ψάχνει να βρει ομάδα και ο Παναθηναϊκός περιμένει.
0: Ναι.
3: Προτάσει.
0: Ναι. Τώρα, γράφει κάτι ο τετρακτής τώρα σε σχολιασμό αυτών που συζητούμε και έχει, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει βάρος αυτή η άποψη, δηλαδή λέει να γυρνάνε εκατομμύρια γύρω γύρω, να ζητάμε να έρθει ο πλούσιος στον Άρη και μετά να μιλάμε για ηθική υποχρέωση του Τολιόπουλου, παράλογο.
3: Φυσικά.
0: Με 5 εκατομμύρια του Τολιόπουλου παίρνει 2 παικταράδες ο Άρης, έτσι απλά λέει.
3: Κύριε Βασίλη, τι σημαίνει ηθική υποχρέωση του παίχτη? Του έχεις κάνει χάρη?
0: Όχι, σωστό.
3: Έχεις βγάλει κανένα νεφρό και του το έχεις δώσει? Θα τρελαθούμε τώρα. Για επαγγελματίες παίχτες και ειδικά για παίχτες σαν τον Τολιόπουλο που είναι, που μετρούνται οι Έλληνες παίχτες, και δεν θα πω Έλληνες παίχτες, όχι, γιατί τον μειώνεις όταν λες τις καλές Έλληνες. Όταν τέτοιοι παίχτες που μπορεί να τα επεξέλθουν σε ψηλό επίπεδο είναι ελεύθεροι, πρέπει να τους χτυπάς. Εάν είναι προς την ελευθερία, πρέπει να βρεις τους τρόπους. Αφού με τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ τώρα, δεν μπορείς να συνεννοηθείς, όπως έδειξε η υπόθεση Οσμάν, να συνεννοηθείς με τον παίχτη.
0: Εγώ νομίζω, συγγνώμη τώρα γιατί υπάρχει μια ερώτηση για σένα, αλλά είναι και για μένα εμέσως, διότι και εγώ νόμισα ότι έχει buy out ο Οσμάν, λέει όμως ο Κώστας...
3: 2 εκατομμύρια.
0: Και εγώ έτσι άκουσα τώρα, βέβαια.
3: Όχι, έτσι ήταν, δεν ξέρω τι θα πούνε. 2 εκατομμύρια, σας το λέω μέσα στο Παναθηναϊκό.
0: Ο Κώστας από το Δήμο της Λακούβας λέει ότι δεν έχει buy out, αλλά νομίζω.
3: Όχι, όχι. 2 εκατομμύρια, όχι για ομάδα Euroliga.
0: Ναι.
3: 2 εκατομμύρια. Δεν είναι σε το Νουά.
0: Ναι, εντάξει, ο Νουά έχει μόνο για να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα. Αυτό είναι γνωστό.
3: Βέβαια, άμα σου πει ο παίχτης, ξέρεις τι, εγώ δεν θέλω να παίξω. Όποιος και να έρθει μετά τον βάζει στο ίδιο σακούλι.
0: Ναι.
3: Αλλά ο Οσμάν ήταν για οποιοδήποτε έρθει. 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, σας το λέω αυτό, δεν έχω να πω.
0: Ναι, κι εγώ έτσι γνώριζα, οπότε ναι, απλώς απαντούμε σε
3: βέβαια,
0: αυτό.
3: Βέβαια, βέβαια, εμείς οι Αριανοί το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ότι στα λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια. Στην πράξη είμαι.
0: Ο Κωνσταντίνος πάντως επιμένει και λέει σίγουρα το έχει και κεφαλαία και υπογραμμισμένο. Δεν έχει buy out ο Οσμάν. Τέλος πάντων.
3: Δεν θα πω τώρα. Το θέμα δεν με απασχολεί καθόλου. Αυτό που με απασχολεί, όχι η γνώμη του ανθρώπου.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι άλλος. Είναι δεύτερος, έτσι, ο οποίος και αυτός συνηγορεί ότι δεν έχει buy out ο Οσμάν.
3: 2 εκατομμύρια ρε παιδιά, buy out. Γιατί έδωσε τα 2 εκατομμύρια.
0: Στην ΕΡΤ και εγώ έτσι άκουσα. Στην ΕΡΤ News.
3: 2 εκατομμύρια είχε ο άνθρωπος, buy out, 2 εκατομμύρια.
0: Τέλος πάντων, Λαζαράκο, να σε αφήσω. Να πάρω...
3: Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να πας ευθεία στη συντομότερη για να βρεις το σημείο χ πιο γρήγορα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν χρειάζεται, αφού βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν. Υπάρχει θέμα με τον Παναθηναϊκό λόγω σπανούλη. Βρες το αλλιώς. Όσο για τον Τολιόπουλο, δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας. Ο Τολιόπουλος χρειάζεται. Για πολλούς λόγους. Μην τους αναλύουμε τώρα. Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι ένας πολύ καλός μπασκεμπολίστης. Αυτή από τη στιγμή που στη θέση του Τολιόπουλου πρέπει να κρυφοκοιτάξεις να δεις τι έχεις πάρει. Γιατί όχι. Λοιπόν... Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Λάζαρε. Καλημέρα.
3: Κύριε Βασίλη, καλημέρα. Καλή διακοπή.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά, Λάζαρε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Θα φύγω.
0: Ναι.
3: Και για την Κρήτη.
0: Α, και εσύ για την Κρήτη. Ναι. Ναι.
3: Εγώ πήγα το 94 φαντάζομαι λόγω σπουδών.
0: Ναι.
3: Πήγα στο Ρέθυμνο.
0: Σπουδές εκεί, έχει πολυτεχνείο.
3: Όχι, όχι. Τελείωσα τις σπουδές μου. Τελείωσα το πανεπιστήμιο και πήγα το 94. Πήγα, γιατί είμαι γεννημένος το 70, γι' αυτό λέω. Ναι. Άργησε που πάω φαντάρος.
0: Ναι.
3: ειδικά στο Ρέθυμνο σαν κέντρο, που ήμουνα εγώ ένας στερεώτης και 3 εκατομμύρια κριτικοί. Λοιπόν, είναι από τις καλύτερες μέρες που έχω ζήσει με φίλους, καταπληκτικοί τύποι, απίστευτοι, τους γουστάρω, τους αγάπησα πάρα πολύ, πάρα πολύ τους αγάπησα και έχω με κάνα δύο από αυτούς ακόμα σχέση. Καταπληκτική. Θα σας πω μόνο κάτι, ότι τα Σαββατοκύριακα ερχόταν η οικογένεια και φωνάζανε τα μεγάφωνα. Και χαγιά, σχεδόν.
0: Βράμιντα τα μεγάφωνα, ναι.
3: Ήρθαν οι γονείς του, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα καλά.
3: Και για να μην κάνω εγώ συνέχεια αγκαρίες, βάζανε τους γονείς τους και φωνάζανε το όνομά μου και καλά ότι έχω επισκεφτεί.
0: Και καλά ότι έχει επισκεφτεί, ναι, ναι. Και χαγιά. Να είσαι καλά, Λάζαρε. Καλημέρα, καλημέρα. Παρόν.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Λίγο μακριά ακούγεται, απομακρυσμένα για την ακρίβεια. Η φωνή σαν έρχεται από το βάθος.
4: Δώσε μου μισό λεπτό.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, όσο περιμένουμε, ο Κωνσταντίνος λέει τότε γιατί δεν είπε ο Μιστακίδης 2 εκατομμύρια είναι το buyout, πάρε 2 και τέλος. Μα το buyout είναι...
4: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, πολύ καλύτερα.
4: Λοιπόν, Σούντρεν.
0: Ωραία, πάνω που χθες σε μελετούσαμε. Ναι.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Χαίρομαι που βγαίνω μετά τον Λάζαρο. Μ' αρέσει ο Λάζαρος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να σκεφτεί ο Τολιόπουλος ποιος τον φέρθηκε σωστά και ποιος φέρθηκε και πώς φερθήκανε στη γυναίκα του η δίπλα.
0: Ναι, και εγώ περίπου εκεί το πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνει Σούντγκριν, γιατί όταν έλεγα...
4: Η οποία τη διώξανε κακή κακός όταν έκανε τις καλές εμφανίσεις με τον Άρη. Γιατί καλά τα λεφτά, και έχω και μια ερώτηση για τα λεφτά. Ποιος εγγυάται, γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως εγώ στη δουλειά μου ξέρω την αξία μου, εσύ ξέρεις την αξία σου, ο Βασίλης ξέρει την αξία του. Ποιος, και αυτοί ξέρουν την αξία του κάθε παίκτη, οι ίδιοι, αυτοί οι διπλανοί. Ωραία, λοιπόν, και δείχνουν ότι είναι απάσχετοι, να το πω έτσι απλά, αγνά, ωραία, λοιπόν, και κατανοητά για τα αυτιά τους. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα ποσά τα οποία ακούγονται είναι πραγματικά. Γιατί βγήκαν αυτές οι δύο, η μία μεταγραφή του Τούρκου.
0: Ναι.
4: Μετά την, πώς το λένε, μετά το που έβγαλε την ανακοίνωση ο ερασιτέχνης.
0: Ναι.
4: Για να ταράξουμε τα νερά, να τα θολώσουμε, φούσκωσε και τα ποσά. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα δώσω και στον Τούρκο και αν θα πληρωθεί το συμβόλαιο. Αν εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος το παίζει λεφτάς και τα πιο απλά πράγματα δεν έχει πληρώσει, δεν πρόκειται να του δανείσω δεκάρα.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα, Σούντγκριν. Υπάρχει και το ενδεχόμενο όμως, γιατί όπως σωστά παρατηρείς, είναι μεγάλη η απόσταση. Δηλαδή, όταν εγώ δίνω τόσα χρήματα στη μια πλευρά, δεν μπορώ να καλύψω τα έξοδα ενός, ξέρω εγώ, αναπληρωματικού βολεϊμπολίστα στην άλλη. Μπορεί να γίνεται επίτηδες ακριβώς για να προκληθεί αυτή η αντιπαράθεση. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, να είναι μια κίνηση πρόκλησης προκειμένου να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οι λογαριασμοί.
4: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται απλά κίνηση για να τραβήξει, να ταράξει τα νερά. Και φυσικά, ο μόνος παίκτης που θα μπορούσε να πάρει ο Μισακίδης θα ήταν Τούρκος, για ευνόητους λόγους. Γιατί οι άμεσοι συνεργάτες του κ. Μισακίδη είναι Τούρκοι. Γιατί δεν λέτε τα πράγματα, να τα πούμε με το όνομά του.
0: Ναι.
4: Είναι Τούρκοι. Και αυτούς που θέλει, παρότι δεν είμαι με τον Βελόπουλο να το πω, κάποια πράγματα που λέει είναι αλήθεια, αυτούς που θέλει να πάει στο λιμάνι, οι πρώτοι θα είναι Τούρκοι και τάζοντας παίρνεις και παίκτες. Ωραία.
0: Ναι.
4: Ποιος μου λέει εμένα με σούσεις της περίοδου, αν το καράβι δεν αρχίζει να βουλιάζει γιατί δεν θα πάρει αυτά που θέλει, και πει και εγώ σκαρφώνω τα δελτία στην ΚΑΕ.
0: Ναι.
4: Ο Τολιόπουλος θα σου λέει, θα προτιμήσω να πάρω ένα σοβαρό συμβόλαιο και πολύ μεγάλο για να θρέψω την οικογένειά μου σε μια ομάδα που με αγάπησε και μου στάθηκε. Εγώ τι θα σκεφτόμουν? Παρά να πάρω τα δίθεν και μη εγγυημένα συμβόλαια που με δίνει ο δίπλα, που δεν μπορεί να πληρώσει ξαφνικά τον ερασιτέχνη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει κάποιος.
0: Καταλαβαίνουμε τι λες, αλλά αυτό με το ότι δεν μπορεί να πληρώσει κάποιον άλλον είναι περισσότερο κίνηση πρόκλησης για,
4: ναι.
0: Παρά κίνηση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, φαντάζομαι.
4: Αυτά που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι με σκοπό να πάρει κάτι.
0: Αυτό λέω.
4: Αν δεν πάρει αυτό το κάτι, δεν πρόκειται να δώσει δεκάρα. Και ελοχεύει ο κίνδυνος να καρφώσει κάθε συμβόλο και κάθε παίκτη. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Γιατί εγώ βλέπω από τα διάφορα site, τις μεταγραφές που κάνει ο Άρης, που μέχρι στιγμής ο Άρης έχει πάρει 5-4 παίκτες από Ευρωλίγκα, και αυτοί έχουν πάρει έναν και εκείνον τον Παναθηναϊκό, θα πάρουν τα πάντα. Πήραν ξαφνικά τα πάντα. Πήραν τον Όσμαν που ήρθε πέρσι στο παλέ, το Αντετοκούμπο τον έδωσε 5-6 φιστίχια να πω και ζαλίστηκε. Δηλαδή ρε παιδιά, ποιον Όσμαν τώρα. Εντάξει. Και Τούρκο παίκτης. Εντάξει, μακριά. Καλά κάνουν τα παιδιά, αυτά μπορούν, αυτά κάνουν μια ζωή. Είπαμε. Πυλκοτέλης Φυτευτίδης. Μια ζωή έτσι. Μια ζωή αυτά μπορούν, αυτά θα κάνουν. Για μένα μην τον αφήσεις τον Τολιόπουλο, πάρ' τους και τον Βασίλη, πάρ' τους και τον Τολιόπουλο και άνοιξε τους τρύπα, ζόρισε τους όπως το μπορείς. Εφόσον δίνουν 5 εκατομμύρια και 6, να πάνε να πάρουν παίκτη από Ευρωλίγκα. Που όλοι και ο Μπίρις που πήρε ο Άρης, τους έκλεισε την πόρτα. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Ασέβη μου.
0: Να σε καλά Σούντγκρεν, καλημέρα, να σε καλά, να σε καλά. Παρόν.
5: Αξούριστος.
0: Και αξούριστος, μπράβο, να και ένας που ξέρει. Έλα, το στρατό.
5: Οδηγός Κορβελιό.
0: Έλα.
5: Τι έχουμε πάθει τώρα, δηλαδή, άλλοι πήραν τον Οσμάν και εμείς πρέπει να μαλώνουμε μόνοι μας.
0: Όχι, μόνο, δεν μαλώνουμε, γίνεται μια συζήτηση.
5: Και να λέμε και τα άλλο. Ο άλλος λέει, αφού δεν μπορεί να πληρώσει ο Ραστίνγκ, δεν μπορεί να πληρώσει. Καλά τον είπες. Εγώ επειδή στη δουλειά έχω παοξίδες, όπως έχουμε όλοι γνωστούς. Το πρόβλημα λέει είναι, λέει, το λιμάνι, λέει. Από τη στιγμή που ο Σαββίδης έχει και συνέδριο, λέει, τον Μυτιληναίο για να κάνει το έργο, άμα διάβασες,
0: ναι.
5: Όπως μου λένε, παίζεται κάτι μεγάλο για να μπει και στο γήπεδο και στην πάει μαζί με τον Σαββίδη ο Μυτιληναίος. Δεν γίνονται αυτά τυχαία τα πράγματα. Α, τώρα ο άλλος δεν μπορεί να δώσει 200 χιλιάρια για ένα παίκτη, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
5: Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε, δηλαδή ο Ρεσόλ δεν είναι και παλαβά να πούμε. Και δεν θα έχει εγκυμένο συμβόλαιο και τέτοια. Άμα είσαι εσύ Άρης, φυσικά εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε πληστηριασμό. Αλλά για τον Τολιόπουλο θα ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα. Και να μην λέμε ασυναρτησίες να πούμε. Εντάξει.
0: Όχι, κανείς δεν μίλησε.
5: Δεν είναι τώρα στη χάρπαστος τώρα ο Μιστακίδης, όπως δεν είναι τη χάρπαστος και ο δικός μας Βασιλιάου.
0: Έτσι.
5: Μην το πάμε να είμαστε... Ο Αριανός έχει μάθει να είναι ντόπρος. Εντάξει, τώρα δηλαδή... Είπε ο προηγούμενος, πώς το λέμε, ρε, που το γουστάρω κιόλας,
0: ο Λάζαρος.
5: Είπε, λέει, ναι, ήτανε, λέει, να πάρουμε εμείς να δώσουμε τον buyout τα 2 εκατομμύρια, να του δίνουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Μα οι άλλοι του δώσαν 3.
0: Ναι.
5: Δεν στέκουν αυτά που λέμε ώρες. Απλώς δεν θέλουμε να μπούμε σε πληστηριασμό.
0: Και ο οποίος πληστηριασμός εξυπηρετεί ουσιαστικά τη μία από τις δύο πλευρές, ναι, που απέναντι εμφυλίου πολέμου.
5: Τι νόμιζε ο προηγούμενος φίλος, αυτός θα δώσει 200 χιλιάρικα ο Μιστακίδης ή 300 στον Εραστέχνη και θα πάει να πάρει μετά τον Οσμάν με τόσα εκατομμύρια και ο Οσμάν να δεχτεί να παίξει σε EuroCup.
0: Mm-hmm.
5: Για να τα λέμε λίγο πιο σωστά και πιο ωραία για να... Εντάξει, θα υπάρχει αυτή η κόντρα, τι να κάνουμε. Ότι... Το μπάσκετ δεν έχουν ιδέα, το ξέρουμε. Αλλά να μην μηδενίζουμε τα πάντα. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης έχει ένα σχέδιο και πολύ σωστό και ωραίο. Ο ΠΑΟΚ έχει, εγώ το συζητούσαμε και σ' άκουγα και σένα, ότι μπορεί να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού.
0: Ναι, βέβαια.
5: Ας κάνω λάθος. Πάντα το λέγαμε.
0: Εντάξει,
5: τώρα άμα σου πάρει και για τον Τολιόπουλο, φυσικά ρε, άμα είσαι ο Τολιόπουλος, θα πας με τα 5 εκατομμύρια. Με τι θα πας, με το 500 χιλιάρικα παίρνει το χρόνο.
0: Στο Παναθηναϊκό.
5: Ναι. Άμα του δώσει 1,5 εκατομμύριο, τι θα κάνει. Θα τριπλάσει λεφτά, δεν θα πάει.
0: Ναι, δεν είναι και
5: πραγματικά. Επαγγελματίες, παίχτε.
0: Αφού μιλάμε, όπως ο τετρακτής το είπε, ωραία, αφού μιλάμε για επαγγελματίες, έτσι είναι, πρέπει να τους αντιλαμβανόμαστε. Τι θα κάνουμε. Δεν είναι όπως τα θέλουμε τα πράγματα, δεν είναι... ένα ιδανικό τοπίο, ας πούμε, πλέον αυτό του αθλητισμού, το οποίο κρατάει, γιατί έκανα και εγώ το λάθος και αναφέρθηκα σε ηθική υποχρέωση, το οποίο λοιπόν κρατάει την έννοια της ηθικής υποχρέωσης, αλλά μόνο της του οικονομικού συμφέροντος, αλλά έτσι.
5: Το οικονομικό είναι και ειδικά σε αυτά τα αθλήματα, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Απλά είναι τα πράγματα. Απλώς υπάρχει αυτή η κόντρα Σαβίδη Μιστακίδη που μπλέκονται πολύ.
0: Ναι.
5: Μπλέκονται πολύ. Να μην λέμε τώρα άλλους 200 χιλιάρικα, λέτε. Άντε, ας σοβαρευτούμε λίγο να πούμε. Είπαμε, είμαστε και πασχετικός και ωραίος λαός, αλλά θα τα λέμε έτσι ντόπρα όπως έχει. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς ακόμα σε πληστηριασμό με αυτούς. Γιατί έχουν αυτό το... Και αυτές οι κινήσεις γίνονται όχι για την για τον μπάσκετ. Για τον Σαββίδη και τον Δερσί.
0: Εννοείται. Εννοείται.
5: Απλά είναι τα πράγματα. Και εντάξει, τι έκαμε, είναι δισεκατομμυρίουχος. Άκου, λέει, δεν θα έχει εγκυμένο στη Βόλο. Ε, τι να πω εγώ τώρα, άντε πες μου.
0: Να είσαι καλά θα πεις, γιατί έχουμε και ακόμη ένα και έχει φτάσει ήδη η ώρα για διαφημίσεις και πρέπει να σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
5: Αν και είμαι ακροατής του Χάτζη. Να
0: είσαι καλά, καλημέρα. Παρόν.
6: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τελευταίο πριν το διάλειμμα, γιατί...
6: Πότε παίρνεις εσύ άδεια?
0: Ακόμη και αύριο είμαι εδώ.
6: Α, σοβαρά, μεσοβόμαδα.
0: Α, μεσοβόμαδα, ναι, γιατί έτσι βγήκε. Νόμιζα ότι θα τέλειωνε η Παρασκευή, αλλά τελικά...
6: Μάλιστα.
0: Θα κάναμε άλλες...
6: Πάντως, εμένα με πήρανε 2-3 φίλοι παοξίδες και μου λέγανε πήραμε τον Τεμπελέ, ο Σαββίδης πήρε τον Τεμπελέ. Να το ξέρεις. Ναι, δεν ξέραν καν ποιος είναι ο Οσμάν. Αυτοί ακούσαν Οσμάν και νομίζαν Οσμάν δεν πελέγα.
0: Καλό ήταν αυτό.
6: Λοιπόν, εγώ έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει πουθενά, σε ό,τι site και αν έχω μπει, σε όπου και αν έχω δει, δεν έψαξα, δεν υπάρχει buyout για τον Οσμάν. Η πρόταση του... Ο Οσμάν ήθελε να φύγει και... Τα 2 εκατομμύρια ήταν όχι buyout, στην ουσία η εξαγορά του παίχτη.
0: Ναι.
6: Αυτό, δεν υπήρχε buyout στο συμβόλαιό του, ούτε για NBA ούτε για EuroLeague.
0: Ναι, δηλαδή εσύ λες τώρα για να καταλάβω ότι απλώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα για να λυθεί το συμβόλαιο, ναι, με τον Παναθηναϊκό, το χωρίς να υπάρχει buyout.
6: Χωρίς να υπάρχει, ναι, buyout.
0: Αυτό...
6: Και τον Οσμάν δεν τον υπολόγιζε ο τέτοιος καταρχάς. Ναι, θέλανε να φύγει. Και βρέθηκε ο ΠΑΟΚ με 3 εκατομμύρια στον παίχτη φυσιολογικό ήταν να πάει.
0: Ναι.
6: Έτσι, και 2 εκατομμύρια έδωσε Παναθηναϊκό. Αυτό εγώ ξέρω, αυτό έχω διαβάσει, όπου καν έχω πει δεν υπάρχει πουθενά buyout.
0: Mm.
6: Τώρα από πού βγήκε το buyout δεν το γνωρίζω. Μπορεί, ναι, να κάνω εγώ λάθος, αλλά όπου και αν έχω διαβάσει, δηλαδή και σε site και σε... Όπου και να το βάλεις δεν...
0: Καλά, και σε τελευταία ανάλυση δεν έχει σημασία αν ήταν buyout, ναι, ή αν ήταν 2 εκατομμύρια που δόθηκαν για τη, για τη λύση του
6: συμβολέου. Δόθηκαν για να τον αγοράσει το παίκτη.
0: Ναι, ακριβώς, για τη λύση
6: αφού
0: του συμβολέου. Ναι.
6: Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Τώρα, σαν παίκτης διαφορά μπορεί να κάνει σίγουρα, έτσι. Αλλά δεν τρελαινόμαστε κιόλας, okay. Δεν έκανε και τίποτα τρομερό στο Παναθηναϊκό. Μπορεί να κάνει τίποτα τρομερό στον ΠΑΟΚ που δεν το ξέρουμε, θα το δούμε.
0: Για τον Οσμάν λες?
6: Ναι, ναι, για τον Τεμπελέ. Και ναι, αυτό το επόμενο. Για τον...
0: Εντάξει,
6: Τελειόπουλο,
0: θυμάσαι πάμε, βέβαια τι μας έκανε εμάς με την εθνική, έτσι.
6: Οκ, οκ. Εντάξει. Θα φανεί, ρε. Ναι. Κοίτα, ένας παίκτης δεν φαίνει. Ένας κούκος λέει δεν φαίνει να άνοιξε. Αυτά εδώ, όλοι αυτοί πρέπει να δεθούν. Για αυτούς, ναι, όπως και για μας το ίδιο.
0: Ναι.
6: Για τον Τολιόπουλο που θέλω να πω, για μένα προσωπικά σαν Κώστας, σαν άρρωστο Αριανό, αν είναι να μπούμε σε ένα πλησιδιασμό για να πάμε να δώσουμε 2 εκατομμύρια παράδειγμα συμβόλαιο στον Τολιόπουλο, όχι ευχαριστώ. Γιατί mm-hmm. είναι φίλε, άμα δώσεις 2 εκατομμύρια στον Τολιόπουλο, σε ένα παίκτη ο οποίος δεν θα είναι βασικός, του χρόνου μα θέλεις να πάρεις ένα παράδειγμα Mike James, ένα παιχταρά, παράδειγμα, πόσα θα πρέπει να το δώσεις εκείνον? Με κατάλαβε. Αρχίζει δηλαδή η τριβή και μέσα στην ομάδα. Και δεν νομίζω να είναι τόσο άσχετη.
0: Την οποία τριβή, όπως την αναφέρεις,

0: και στην ουσία δεν θα είναι τίποτα για την ομάδα σημαντικό, έτσι, με βάση τα λεφτά. Είναι ένας καλός παίκτης, αλλά όχι για τόσα λεφτά, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο αστέρι σου του χρόνου, στο αστέρι που θα φέρεις, πόσα θα πρέπει να δώσεις, 10 εκατομμύρια.
1: Βέβαια η κούρσα τώρα έχει αρχίσει και αποχαλινώνεται. Δηλαδή βλέπεις, πάει ο ένας 3 εκατομμύρια.
0: Πάρετε,
1: ξαφνικά τώρα το κασέ ας πούμε του Τολιόπουλου έχει ξεφύγει από αυτό.
0: Φυσικά.
1: Το οποίο θα ήταν η λογική βάση, να το
0: Φυσικά.
1: Πω έτσι. Και
0: Φυσικά.
1: Βέβαια τώρα σε δικαιώνει και ο Κωνσταντίνος, εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος, που λέει ναι, ο ΠΑΟΚ πρακτικά πήρε στα 2 εκατομμύρια σαν μεταγραφή. Είναι άλλο η ρήτρα και άλλο το buyout.
0: Μα θέλω να το, δεν τον υπολόγιζε έτσι. Βρέθηκε το κατάλληλο, στο κατάλληλο σημείο εκείνη τη στιγμή ο Μητσακίδης.
1: Ναι.
0: Και ποια λογική ομάδα θα το φτιάχνει αυτή, αν δεν είχε κάποιο σκοπό αλλού. Αυτό έκανε ο Μητσακίδης.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και μπήκαμε τώρα κι εμείς και γράφουμε για τον Λιόπουλο. Ο Λιόπουλος ούτε άσχημος παίκτης είναι ούτε τίποτα. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι για μια αξία τώρα 5 και 6 εκατομμύρια πάνω να δώσεις για μαζί με μεταγραφή για να πάρεις έναν Λιόπουλο. Σε παρακαλώ. Με 5-6 εκατομμύρια παίρνεις παιχταρά.
1: Καλά, πολλά τα έκανες, δεν θα χρειαστούν τόσα για τον Τολιόπουλο, αλλά
0: εν πάση περιπτώσει... Γιατί στα 5 εγώ έχω διαβάσει και έχω ακούσει.
1: Ναι, αν πάρει οι δύο, αυτό εξαρτάται
0: και... Και καταρχάς είναι και παίκτης του Παναθηναϊκού, θα χρειαστεί και λεφτά και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε.
0: Τι, σε παρακαλώ τώρα, τρελά λεφτά τώρα για ένα παίκτη, για τον Τολιόπουλο, έτσι, να τα κάνει.
1: Γενικότερα είναι... παράλογη κίνηση που ευτυχώς δεν νομίζω ότι διακρίνει τον Άρη αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι δομημένος, να μπαίνεις σε μια κούρσα ανταγωνισμού και όχι ομαδικού συμφέροντος, δηλαδή από το να κοιτάς τι απαιτεί η ομάδα σου, να κοιτάς τι κάνουν οι απέναντι για να κάνεις κάτι ανάλογο και σε αυτή την κούρσα παράλογου εντυπωσιασμού μέσω καταθέσεων.
0: Έτσι, εγώ βλέπω ότι γίνανε μεταγραφές σωστές, όλα θα φανούν στο γήπεδο φυσικά, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε πρόγραμμα σωστό, ακριβούς παίχτες πήραμε, καλούς παίχτες πήραμε με βάση βιογραφικά, το θέμα είναι να δέσουν.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα.
1: Αν σε αυτό προσωπικά είναι, έχω εμπιστοσύνη στο Σπανούλη.
0: Όλο αυτό ελπίζουμε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: θεωρώ ότι έχει και με το παραπάνω αυτήν την ικανότητα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καινούρια ομάδα, αλλά πιστεύουμε ότι θα δέσει γρήγορα, δεν θα είναι παπέστη.
1: Έτσι. Ναι, ναι, και αυτό που βλέπαμε πέρυσι στην αρχή της χρονιάς που...
0: Έτσι. Όλοι βασιζόμαστε αυτό.
1: Συστήνονταν στα time out.
0: Αυτά.
1: Να
0: αυτά,
1: σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Πάντως σε... είναι αλήθεια, να ξέρεις, με πήραν και νόμιζα ότι πήραν την Μπελέ.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, του λέω. Είναι τόσο σχετικοί άνθρωποι. Καλημέρα.
1: Άρα, φιλιά, καλημέρα, να σε καλά. Επιτροχάδιν τα μηνύματα για όλα αυτά που συζητάμε, κυρίως βέβαια για τον μπάσκετ του Άρη, χάρη στις GMTS, για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Τόλιο, τον αγαπήσαμε λόγω άλλων εποχών. Άμυνα δεν μπορεί να μαρκάρει ούτε έφηφος. Τη διεπίθεση πρέπει να είναι στη μέρα του. Πραγματικά είναι υπερεκτιμημένος στο το κομμάτι του. Το λέω αυτό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσει στη μεταγραφή ως Μαν με ένα μεγάλο όνομα, είτε NBA είτε Ευρώπη. Εδώ τώρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται πρώτον απάντηση, γιατί έχουν γίνει κινήσεις πριν από αυτές. Δηλαδή εκτιμώ ότι κινήσεις τύπου Οσμάν είναι η απάντηση. Οσμάν, Σπανούλη και των λοιπόν που έχουν ήδη έρθει. Ο Νικόλαος γράφει: όλα γίνονται στον πάγο για τις εκλογές του ερασιτέχνη. Ο Μιστακίδης ρίχνει τώρα πυροτεχνήματα και χρήμα για να εντυπωσιάσει. Αν δεις όμως, οι κινήσεις που κάνει είναι χωρίς μπασκετική λογική. Ο Λάζαρος ξαναγράφει: οι ομάδες έχουν το δικαίωμα στα συμβόλαια να μην ορίσουν buyout. Μπορούν να το διαπραγματευτούν εάν ο παίκτης κάνει μεταγραφή. Αυτό έγινε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό όμως λίγο πολύ λέγαν και οι δύο Κώστηδες Λάζαρε. Α, πες τα ρε Αδάμ, μπράβο. Και εγώ αυτό ήθελα να το σχολιάσω, αλλά να πω την αλήθεια, το προσπέρασε τώρα. Γράφει ο Αδάμ, η μεγαλύτερη μεταγραφή ήταν

Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του Ιωάννη που λέει ότι υπάρχουν φήμες που λένε ότι ο Φαλ απέτυχε στις εξετάσεις και δεν θα πάρει ελληνικό διαβατήριο. Πολύ έξυπνη κίνηση της ΚΑΕ να εξωτερικεύσει, ενδιαφέρον μάλλον θα πεις εδώ, για Τόλιο. Οπότε σε συνδυασμό με Φαλ, λόγω ελλείψεως Ελλήνων, θα μείνει στο βάζελο με αναπροσαρμογή. Ουσιαστικά τους χαλά στην πώληση. Καλημέρα στον Δημοσθένη που λέει ότι στην περίπτωση που ο Τολιόπουλος έχει την επιλογή να έρθει σε εμάς ή στους δίπλα με λογικά ποσά και διαλέξει τους δίπλα, αυτό δεν λέει τίποτα για την ΚΑΕ, για την ΚΑΕ μας, αλλά πολλά για τον Βασίλη, όχι εμένα, τον Τολιόπουλο. Καλημέρα Θανάση 3, λέει, μιας και τα μιλάτε ας το πω κι εγώ. Λάθος ομάδα, λάθος άθλημα ρε Τέλη. Λάθος ομάδα, λάθος άθλημα ρε Τέλη. Διαβάσω Πασχάλη γιατί είναι ενδιαφέρον Πασχάλη υμνολόγια, αλλά τώρα στο δεύτερο μέρος που θα επανέλθουμε λίγο με το Μουντιάλ που τα αφήσαμε πίσω. Ο Άντζελο Αυγούστα λέει νομίζω ότι την ομάδα είναι καλύτερα να μείνει ο Νουά παρά να έρθει ο Τολιόπουλος. Τώρα την αμαρτία μου θα την πω, σε αυτό συμφωνώ και εγώ Άντζελο, δηλαδή μεταξύ των δύο

το πρώτο καλημέρα Χριστό, το πρώτο σίγουρα το βλέπω, όχι απλά το βλέπω, θα το παίζα και στοίχημα, συνεργασία Γιαννακόπουλου Μιστακίδη, το άλλο δεν μου λέει κάτι, δεν το γνωρίζω, αλλά το πρώτο νομίζω είναι οφθαλμοφανές. Αρέσει ο Πούλιος ο Γκρεδρέ, κλείσαμε Μπασίρου, έτσι, μπράβο, μην ξεχνιόμαστε. Να διαβάσουμε και μια ιστορία, πάμε με διακοπές στη διακοπή του Δίωρου. Λευτέρης Καστρίτης, πλήρη 1900, αφού μιλούσαμε για την Κρήτη, 1984, με εισιτήριο κοινωνικού τουρισμού, πάω Σιτία, Κρήτη. Ωραίο μέρος και γραφικό λιμάνι, γνώρισα έναν ωραίο τύπο, με βοήθησε με τους ντόπιους. Το βράδυ πήγαμε δίσκο και κάποια στιγμή τα μάτια μου έπεσαν πάνω σε μια όμορφη κοπέλα. Ήρθε ένας τρίτος ξάδερφος και μου ζήτησε το λόγο. Ευτυχώς είχα τον άνθρωπο και μέσωσε. Ξύπνησε και ο Ανέστης. Τσακ, νάτος, έχει γίνει φίρμα. Έτσι βγαίνουν οι φίρμες, αφού βγει όλη η ομάδα, βγαίνει και ο μεγάλος τραγουδιστής Ανέστης. Καλημέρα, πάμε στο πακέτο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νέο σκάλα δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
8: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
8: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
9: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
8: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Γιώργη!
11: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
0: GPS, λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
22: Good morning, Good morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά.

Μέρος Β. Αφού ήρθε και ο Ανέστης, μπορούμε άνετα να πάμε στο μέρος Β. Έχει ο άνθρωπος γιατρού σήμερα, γιατί λέω, έχει γίνει και αυτός στη δεκαετία του 70, όταν έβγαιναν οι ομάδες από την καταπακτή, όπως λέγαμε τότε, γιατί δεν βγαίναν από φυσούνες, βγαίναν από κάτω, από την λεγόμενη καταπακτή, και η φίρμα λίγο καθυστερούσε να βγει ίσα ίσα για να δημιουργήσει αγωνία. Ρε, μπας και δεν παίξει σήμερα ο Λουκανίδης, ξέρω εγώ. Έβγαινε Λουκανίδης, ουφ, όλα στη θέση τους. Μανώλη, καλημέρα, θέλω μία πληροφορία για κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και βλέπω ότι το έχεις ανεβάσει σε προηγούμενη εκπομπή κάπως. Έχω λόγο που το ζητάω αυτό, γιατί το ψάχνω χρόνια. Αυτό το απόσπασμα του Τσιτσάνη με τον Άρη, με την Μπέλου, στην εκπομπή του Παπαστεφάνου. Γράψε μου, σε παρακαλώ, σε τι αφορά και αν είναι μεταδόσιμο. Γιατί κατά τα άλλα αυτά που γράφεις για την Αγγλία, καλά, είναι γνωστά τα φιλοαγγλικά σου αισθήματα, οπότε θα σεβαστούμε, λέμε, αν το πάρει η Αγγλία θα χαρούν και κανένα 2-3 φίλοι. Έχουμε τον Άκη τον Ιάκωβο, μεγαλωμένος με το αγγλικό πνεύμα.

Εν τω μεταξύ όμως θα διαβάσω το μήνυμα του Πασχάλη του υμνολόγου, ο οποίος μαζί με την καλημέρα λέει: έτσι γίνεται η εργαλειοποίηση του ΒΑΡ με την περίφημη ερμηνεία. Σωστό, σωστό. Που ανοίγει πολλά παράθυρα που όσον αφορά στον Άρη και την Εσπανιόλ το έχουμε βιώσει εις βάρος μας από την πρώτη μέρα του ΒΑΡ. Ναι, εις βάρος μας. Όσον αφορά το μάτς της τεράστιας Αργεντίνα, το κλειδί είναι ότι ο Πορτογάλος έδωσε κίτρινη στον Παρέδες βάζοντας το παιχνίδι τον Βαρίστα. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα για κόκκινη στον Νίκο Γκονζάλης στην παράταση που δεν ασχολήθηκε κανείς, ούτε φάουλ δόθηκε. Κάκιστη η μετάδοση από το δικό μας Τραπεζανίδη και τον άλλον που έβγαλαν τη Αργεντίνικο μένος. Για Άρη και τα παράπονα που κατά καιρούς κάποιοι κάνουν, το καταλαβαίνω, για την Αργεντίνα όχι.

ακούστηκε το μήνυμα, γιατί μπορεί να είχα κυκλιστεί την φέτα να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Πασχάλη του υμνολόγου, γιατί δεν ξέρω αν είχα ανεβάσει τη φέτα της φωνής μου. Οπότε το ξαναδιαβάζω για να είμαι εντάξει. Έτσι γίνεται η εργαλειοποίηση του ΒΑΡ με την περίφημη ερμηνεία. Όλα με την περίφημη ερμηνεία γίνονται έτσι κι αλλιώς, Πασχάλη. Όλα, ακόμα και ταινίες, που ανοίγει πολλά παράθυρα όσον αφορά τον Άρη και την Εσπανιόλ. Το έχουμε βιώσει εις βάρος μας από την πρώτη μέρα του εις βάρος. Όσον αφορά το μάτς της τεράστιας Αργεντίνα, το κλειδί είναι ότι ο Πορτογάλος έδωσε κίτρινη στον Παρέδες βάζοντας το παιχνίδι τον Βαρίστα. Υπήρχε και ένα μαρκάρισμα για κόκκινη στον Νίκο Γκονζάλες στην παράταση που δεν ασχολήθηκε κανείς, ούτε φάουλ δόθηκε. Κάκι στη μετάδοση από τον δικό μας Τραπεζανίδη και τον άλλον που έβγαλαν τη Αργεντίνη κομμένος. Μ' αρέσει ο άλλος που δεν ξέρω κι εγώ ποιος είναι. Για Άρη και τα παράπονα που κατά καιρούς κάποιοι κάνουν, το καταλαβαίνω. Για την Αργεντίνα, όχι. Και δεν ξέρω αν ακούστηκε και αυτό που ζήτησα από τον Μανώλη να μου εξηγήσει, και έχω λόγο που το ζητάω, αν αυτή η εκπομπή που έχει παραθέσει το απόσπασμα σε παλαιότερη εκπομπή με τον Παπαστεφάνου, τον Τζιτσάνη και τη σχέση του με τον Άρη, αν είναι μεταδόσιμη. Καλημέρα Κυριάκο Βούπερταλ, Άρης Βλάβη.

Ωραία, πρόλαβε ο Αλέξανδρος ο εκπομπάρχης, παίζει να το βάλω αυτό, Αλέξανδρε. Το πάρει η Αγγλία, ο Ασλαμάς θα βγάλει μαλλιά. Θα σας πω για την Αγγλία, να είμαι ειλικρινής. Έχω μία... για ένα παιχνίδι το δεν θέλω να το πάρει η Αγγλία. Όταν λέω ένα παιχνίδι, γελάω και γουστάρω πάρα πολύ που φτάνει όλο στη βρύση και δεν πίνει νερό και έτσι στοιχίζει ακόμη πιο πολύ, να το πω, η στέρηση κυπέλου, οποιοδήποτε κυπέλου από το 1966 και μετά. Και μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι του αποκλεισμού της Αγγλίας από κάτι που το θεωρεί δικό της και going home και τέτοια. Το διασκεδάζω δηλαδή. Ας αισθάνονται και κάπου οι Άγγλοι ματαιωμένοι και ανολοκλήρωτοι.

0: Ο λόγος που άφησα πολλή ώρα τη μουσική να παίξει ήταν γιατί παρακολουθούσα αυτό το βίντεο που μου στείλε ο Αλέξανδρος ο εκπομπάρχης και στο οποίο λίγο πολύ αναφέρει, όχι λίγο πολύ, είναι ο Παπαστεφάνου, ο οποίος είχε προσωπική γνωριμία με τον Τζιτσάνι βέβαια και στην εκπομπή «Γεια σας παιδιά», πως τη λένε αυτοί που τραγουδούσαν και χορεύαν, αναφέρει την εμπειρία του από μια εκπομπή στην οποία είχε προσκαλέσει τον Τζιτσάνι και την Μπέλου και έβαλαν την κινηματογράφηση, τη βιντεοσκόπηση ας πούμε την Πέμπτη, αλλά σαν λέει Πέμπτη δεν γίνεται, παίζει ο Άρης. Και αναγκάστηκαν και του βάλαν τηλεόραση στο στούντιο να βλέπει τον Άρη την ώρα της εκπομπής.
1: Με φέρανε χωρίς να ξέρουν το γιατί, όπως και αυτούς τους έφεραν στον κόσμο οι δικοί τους. Και πάει λέγοντας σε τούτη εκδοχή.
0: Α, το τραγούδι που ακούγεται από πίσω είναι του Δημήτρη Μιστακίδη και λέω, μια που τον συζητάμε τόσο σήμερα, τι τέλει στη Δημήτρη.
1: Για τους ρωτήσουμε πώς είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά, πολλή δουλειά, αλλά εντάξει. Για αυτούς μετράει να μην φαίνεσαι σκατά.
0: Αφού λέει και ο Γιάννης Κάπα, πόσο πιθανό είναι ο Κομίτης Τέλης να τα παρατήσει ξαφνικά, μια και άσχετος με τα μπασκετικά. Άγεται, φέρεται και κατασπαταλά τα λεφτά του. Καλά, αυτοί δεν κάνουν λεφτά σπαταλώντας τα Γιάννη Κάπα.
1: Δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα γέννησε παιδί κρατώντας.
0: Μια χαρά ξέρουν γιατί τα δίνουν. Κάπου αποσκοπούν.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά, την έχω κατά.
0: Απλώς εγώ περίμενα, Αλέξανδρε, μήπως σε αυτό το βίντεο, διότι κάτι που το συζητούσαμε παλιά και με τον Δαμιανίδη, είχα ακούσει τον Παπαστεφάνου όταν ήταν ακόμη στο ραδιόφωνο και όντως ο Παπαστεφάνου, ο Πετρίδης, εντάξει, και το γνωστό τρίο και ο Κοστάλας είναι τρεις σημαδιακές φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου, δεν θα πω τηλεόρασης, γιατί ο Γιάννης Πετρίδης προς τιμήν του δεν πέρασε ποτέ στην τηλεόραση και καλά έκανε, έμεινε ο μύθος της φωνής του. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το σε κάποια στιγμή στην εκπομπή του Παπαστεφάνου, ήταν Κυριακή βράδυ αν το θυμάστε, εξαιρετική η εκπομπή, άκουσα που έλεγε ότι δεν ξέρουμε γιατί γράφτηκε η συννεφιασμένη Κυριακή, υπάρχουν διάφορες εκδοχές και κάποιοι λένε ότι το έγραψε μια Κυριακή που έχασε ο Άρης. Δεν ξέρω τη βάση μιας τέτοιας ιστορίας. Εν πάση περιπτώσει, μετά από συζήτηση μου ζητήθηκε να το αποδείξω και λέω, λες, θα έχουμε εδώ τα αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά όχι, εδώ έχουμε ένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, ότι ο Τσιτσάνης παρακολουθούσε τον μπάσκετ του Άρη και δεν θα πήγαινε Πέμπτη στην εκπομπή γιατί ήθελε να δει τον αγώνα του Άρη, όσο που του βάλαν τηλεόραση να παρακολουθεί τον αγώνα την ώρα της μαγνητοσκόπησης της εκπομπής.

0: Καλά την κολάρα έβαλε ο τετρακτής σε όλους μας, έτσι, άρα θέλει καλύτερη αναζήτηση. Λέει, είναι, πάντως το βίντεο τετρακτή μου το έχει καθαρά, τα λέει ο Παστεφάνου αυτά, το είδα, μου το έστειλε ο Αλέξανδρος, αλλά βέβαια έχει δίκιο και ο τετρακτής που λέει ότι είναι λάθος όλο αυτό για τον Τζιτσάνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο του 1984. Και όντως εμείς Πέμπτη παίζαμε από το φθινόπωρο του 1987. Πολύ σωστός ο Σάκης λοιπόν που το διευκρινίζει, και δικό μου είναι το λάθος, και πολύ καλά το λέει, ότι ο Τσάνης, και πραγματικά τώρα που το λες, ο Βλάχος θα βλέπει μπάσκετ τώρα και εσύ. Άρα απλώς ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, το βλέπαν όλοι. Δηλαδή και είχε Αλκιόνη, την έχω ως παράδειγμα. Ήταν 90 ετών, δεν είναι, και έλεγε ο Άρης μπάσκετ, να δω τον Άρη μπάσκετ. Πήγαινε και στην εκκλησία και άναβε κεράκι, στην ουσία ξένη εκεί. Ο Τσάνης λέει δεν παρακολουθούσε το μπάσκετ, παρακολουθούσε το ποδόσφαιρο, σωστά. Και η εκπομπή ήταν όταν ο Άρης έπαιζε Ευρώπη, αλλά Ευρώπη παίξαμε Τετάρτη με την Περουτζία, να σου απαντήσω κι εγώ Σάκη νομίζω, δεν ήταν και Μπενφίκα και τέτοια λάθη μην κάνετε, καμιά σχέση με το μπάσκετ. Όντως δεν κάθεται με τη λογική τώρα ο Βλάχος να έχει σχέση με το μπάσκετ. Άντε τώρα να κάνουμε δεντεκτιβίστικες έρευνες να δούμε σε τι αναφέρεται ο Τσιτσάνης. Και το λέει και ο Ανέστης. Ο Τσιτσάνης για τις Πέμπτες μιλούσε για ποδόσφαιρο. Αλλά τότε Τετάρτη ήταν η μπάλα. Αυτά τα μάτια ήταν Τετάρτη.
1: Μες στα σκοτάδια της αγάπης.
0: Ναι. Σωστά λέει ο Αλέξανδρος, τώρα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, ο Τσιτσάνης έμενε καρδίτσα σε, πού θα μένει, καρδίτσα 43 πίσω από το Χαριλάου, το αναφέρει και ο Σκαμπαρδόνης.
1: Κρατηθείτε.
0: Ο Σκαμπαρδόνης είναι αξιόπιστος, άρα αυτό ισχύει. Εκείνο που δεν έμαθα ποτέ εσύ Αλέξανδρε αν ισχύει, αν έγραψε τη Συννεφιασμένη Κυριακή, σου λέω το είχε αναφέρει κάποια στιγμή ο Παπαστεφάνου σε μια από εκείνες κυριακάτικες, τώρα μιλάμε δεκαετία 70, τις κυριακάτικες βραδινές εκπομπές του στο ραδιόφωνο, υποδειγματικές και εξαιρετικές, και από τότε μου έμεινε, το θυμόμουν αμυδρά, και μου λέει να απόδειξε, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για την αριανή ιστορία.
1: Εμένα, μες στο ντουλάπι, αφορισμένη.
0: Ο Σάκης λέει τα πιτσιρικάς και την θυμάται την εκπομπή, ότι Τσιτσάνης αγαπούσε πολύ τη Θεσσαλονίκη και ήταν φόλο αριανός, η γυναίκα του έπαιζε στον Άρη, ήταν αθλήτρια. Ωραία, πυκνώνουν οι πληροφορίες και είναι και πολύ ενδιαφέρουσες.

Και ο Αδάμ λέει ότι η συμφιασμένη Κυριακή για την ΑΕΛ δεν κάθεται με τίποτα. Δεν υπήρχε ΑΕΛ τότε, άστο. Εκεί οι Λαρισαίοι τι θέλουν, λένε. Χωρί που δεν νομίζω να του γούσταρε και πολύ τώρα ο Τσιτσάνης, του Λαρισαίου, τρικαλινό γάρ. Απλά η κόρη του Τσιτσάνη Άρης και δήλωσε ότι ο Τσιτσάνης, ο Βλάχος, παρακολουθούσε τον Άρη στο Χαριλάου. Ναι, όντως λοιπόν πυκνώνουν οι πληροφορίες, έρχονται, συγκλίνουν. Κατέθεσα και εγώ τη δική μου, αλλά δεν μπορώ να αποδείξω ότι συνεφιασμένη δεν έχω βρει τα στοιχεία και μου ζητήθηκε.

Ναι, γι' αυτό και λέει ο Αλέξανδρος, εντάξει, έχεις δει, και τώρα κουτσομπολιό κάνουμε, Αλέξανδρε, και συζητάμε έπε απτερόεντα, ας πούμε, γιατί λέει για τη συνεφιασμένη Κυριακή θέλει έρευνα σοβαρή και πριν διασταυρωθεί κανείς δεν πρέπει να λέει τίποτα. Γεγονός είναι αυτό, απλώς ανεκδοτολογικά αναφέρομαι σε μία φάση που μνημόνευσα αυτήν την εκπομπή του Παπαστεφάνου και ότι το ανέφερε, δεν το ανέφερε ο Παπαστεφάνου στη λογική αυτό είναι και τίποτα άλλο, ότι λέγεται και αυτό, λέγεται και το άλλο, και από εκεί και πέρα μου ζητήθηκε από κάποια άτομα που συνδέονταν με τον Άρη Στενά να το αποδείξω, γιατί θα ήταν ένα στοιχείο πολύ ισχυρό στα χέρια μας για την ιστορία του Άρη. Βέβαια το πιο πιθανό είναι αυτό που λέει ο Τετρακτής για τη συνεφιασμένη Κυριακή. Κάπου εκεί είναι η αλήθεια. Καλά, ο Βλάχος, ήταν και πονηρός που λένε, πονηρός ο Βλάχος. Μπορεί να πήγαινε στους, να έλεγε αυτό, να πήγαινε στους κομμουνιστές να έλεγε το άλλο. Πήγε στο Μουσχουντή να έλεγε το έγραψα για, γιατί ήταν και φίλος με το Μουσχουντή, έτσι καπνίζαν και μαζί. Να πήγαινε λοιπόν στο Μουσχουντή και να του έλεγε το έγραψα για μια μάχη που κέρδισαν οι κομμουνιστές. Δεν είχε ο Βλάχος, ήταν όπου θες το, δεν τον πετύχαινες. Η εκπομπή είναι του 79, δεν μπορεί γιατί είναι Σπύρος. Α, λες την εκπομπή που είναι με την Μπέλου και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Γράφει λοιπόν ο Τετρακτής ότι ο Βασίλης Τσιάνης συνέδεσε στην Συνεφιασμένη Κυριακή το 1942 στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα βάζω το Σαββόπουλο από κάτω, ταιριάζει πολύ με τις ιστορίες που λέμε για τον Τσιτσάνι, την ιστορία βασικά, τη σχέση του με τον Άρη δηλαδή. Και θυμήθηκα που ο Σαββόπουλος αφηγούταν, έχουν πάει κατοχή τώρα χρόνια, εμφυλιακά για την ακρίβεια, λίγο μετά την κατοχή, πάνε σε μια επαρχιακή πόλη εκεί πέρα, τους συστήνει κάποιος, πάτε να μείνετε, ξέρω εγώ, στις Κυραμαρηγός. Είναι, θα παίζαν μαζί Τσιτσάνης και Βαμβακάρης. Πάνε εκεί, τους φιλοξενεί η κυρία Μαριγό, θα τις αφήνει και ένα χαρτζιλίκι προφανώς. Παίρνει τηλέφωνο αυτός που έκανε τη σύσταση και τη γνωριμία, λέει, τι γίνεται, λέει, κυρία Μαριγό, πώς πάνε οι δικοί μου? Α, δεν λέω, πολύ καλά παιδιά, αλλά πολύ φτώχεια βρε παιδάκι μου, να σκεφτείς, έχουν ένα τσιγάρο και το μοιράζονται, μια το παίρνει ο ένας, μια ο άλλος. Κατά τα άλλα, κουμπάρος μου το μουσχουντί, το μοιραζόταν και με αυτόν. Το τσιγαράκι. Και ο Βασίλης Τσιτσάνης λοιπόν, λέει, ο τετρακτής, συνέθεσε τη συνεφιασμένη Κυριακή το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Εμπνεύστηκε τη μελωδία και τους στίχους από την απελπισία, τον φόβο και την πείνα της κατοχής, θέλοντας να υμνήσει παράλληλα την περηφάνεια του ελληνικού λαού. Για την πατρότητα των στίχων υπήρξε μακροχρόνια διαμάχη με τον Αλέκο Γκούβερη. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως το τραγούδι βγήκε μέσα από τη συννεφιά της κατοχής και τη μαύρη απελπισία, συνδυάζοντας το τραγικό κλίμα του πολέμου με την εσωτερική του ανάγκη να εκφράσει τη σκλαβιά αλλά και το ασυμβίβαστο πνεύμα των Ελλήνων. Καλά σου λέω, αυτό το έχει πει εδώ, αλλού μπορεί να είπε για τον Άρη και αλλού να είπε για μια γκόμενα. Δεν είναι θέμα. Ο Τσιτσάνης ό,τι ήθελες. Ήτανε πονηρός ο βλάχος. Και στο μουσκουντί θα έλεγε, το έγραψα γιατί χάσαμε μια μάχη με τους κομμουνιστές. Ήταν και κουμπάρος, έτσι, Αλέξανδρε. Καλά το γράφεις.

Ο Σάκης νομίζω είναι ο πιο σοβαρός από όλους μας, διότι σωστά το ερμηνεύει αυτή τη διάσταση που έχουμε για το πότε γράφτηκε η εκπομπή, πότε μεταδόθηκε. Πότε. Η εκπομπή λοιπόν με την Μπέλου και τον Τσιτσάνη είναι 1979, έχει δίκιο. Άρα λοιπόν κολλάει να είναι εποχή που παίζει ο Άρης με Περούτζια και τέτοια. Γιατί Πέμπτη τώρα, γιατί λέει τις εκπομπές τις ηχογραφούσαν πάνω στην ηχογράφηση, είπε για τον Άρη και μάλλον ήταν Τετάρτη και δεν ήταν Πέμπτη. Να καταλήξουμε σε αυτό. Είναι η πιο πιστική ερμηνεία.

Ο Αδάμ συμφωνεί με τον τετρακτή για την καταγωγή του τραγουδιού. Ναι ρε τετρακτή, μόνο το Στακτόπουλο βασάνισε ο Μουσχουντής, κανέναν άλλο. Όχι, όχι, Αλέξανδρε, εδώ διαφωνούμε. Έχει δίκιο ο Σάκης. Σιγά μην ήθελε ο Βλάχος να δει Κόρατς τώρα τον Άρη. Δεν κατήχει από αυτά. Εντάξει, έχει και ένα όριο η ευελιξία του Βλάχου. Μπάλα ήταν, είναι το 79 και ήταν ακριβώς τη φάση που ο Άρης αγωνιζόταν και διέπρεπε στην Ευρώπη. Στη μπάλα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Βλάχος ούτε ήξερε τι είναι η μπάλα του μπάσκετ. Την έπιανε και νόμιζε ότι έβγαζε και αυτός αλλεργία σαν την μπάλα.

Στην εκπομπή του Γεραμάνη, ότι Τσάνης παραδέχτηκε, πάλι καλά που παραδέχτηκε, ότι κάποιους στίχους τους έγραψε με τον Αλέκο Γκούβερη που ήταν Λαρισαίος, κάποιους στίχους. Εντάξει, εδώ κατάλαβα όλο το τραγούδι, το έγραψε ο Γκούβερης, τους στίχους δηλαδή. Άρα λοιπόν δεν κάθεται και η εκδοχή ότι οι στίχοι γράφτηκαν γιατί έχασε ο Άρης, έχασαν... Ο Γκούβερης είναι άλλη μάρκα άνθρωπος και κολλάει με όλη αυτή την περιγραφή ότι το τραγούδι γράφτηκε για τα μαύρα χρόνια της κατοχής.

το δεύτερο δεν άνοιξα γραμμές, να. Γιατί ψάχναμε την αλήθεια για τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη και αν γράφτηκε μια Κυριακή που έχασε ο Άρης. Τα όλα Αδάμ ξέρεις, έτσι ο Τζένς είναι, σας, σου λέω, είναι ικανός να τα έχει διαδώσει, βρέθηκε σε μια παρέα να τους είπε αυτό. Γιατί εγώ θυμάμαι να αναφέρεται πάντως ο Παπαστεφάνου στην ας πούμε αριανή ταυτότητα του Τσιτσάνη. Προφανώς διαμορφώθηκε όταν ζούσε εκεί η Καρδίτσα 43, που λέει και ο Αλέξανδρος εκπομπάρχης πίσω από το Χαριλάου, λέει εδώ είμαι Άρης. Πες τους ιστορίες.

Ναι, ναι, και ο Πασχάλης Ιμνολόγος, για να το κλείσουμε, έχει γράψει τραγούδι και για τον Παναθηναϊκό Τσιτσάνης. Μπορεί να ηχογραφήθηκε το 48 με πρώτη εκτέλεση Τσαουσάκη, αλλά μπράβο, ναι, είναι για την κατοχή. Πασχάλη μου, και λέει, η γυναίκα του Τσιτσάνη ήταν αθλήτρια του Άρη, βραβεύτηκε η κόρη του σε γιορτή του Super 3. Είναι κάπως αποδεκτό ότι ο Τσιτσάνης είναι Αριανός. Ας το αφήσουμε εδώ. Και ο Σάκης που δείχνει, ο ομολογό ότι δείχνει ο καλύτερος γνώστης της σχέσης Άρη-Τσιτσάνη, λέει αυτό που είναι γνωστό, γίνεται από τα πρώτα το τάγμα τηλεγραφητών, αυτή τη γνωστή τραγουδάρα από τα πολύ πρώτα του, που ήταν όταν υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη, και ότι τότε απέκτησε, ας πούμε, αυτήν την αριανή ταυτότητα, την έστω χαλαρή.

Θα βάλω και το σχετικό απόσπασμα που στέλνει καλά κάνετε και μου λέτε παίξει το άφοβα για να έχετε, έχω πάντα ένα φόβο όταν βάζω βάζω λοιπόν αυτό το που είπα, το βιντεάκι όπου υπάρχει μια αναφορά για την οπαδική ταυτότητα του Βασίλη Τσιτσάνη.

Θα κλείσουμε το μουσικό μας τον Ιγκόρ. Θα διαβάσουμε τις ιστορίες, την ιστορία νούμερο 17 και θα παίξουμε και ένα τραγούδι μετά. Το σκάνδαλο της κατασκοπίας στο στρατόπεδο της Γαλλίας το 1998. Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο και η εθνική της ομάδα υπό την καθοδήγηση του Μεζακέ βρίσκεται υπό απίστευτη πίεση για να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα της. Η αποστολή των τρικολόρ έχει απομονωθεί στο υπερπολιτελές και αυστηρά φρουρούμενο προπονητικό κέντρο στο Κλερφοντέν προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε διαρροή τακτικής προς τους αντιπάλους. Κατά τη διάρκεια όμως της φάσης των ομίλων, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και η ασφάλεια της ομάδας ανακαλύπτουν κάτι σοκαριστικό. Οι τηλεφωνικές γραμμές των παικτών και τα δωμάτια συσκέψεων του προπονητή είχαν παγιδευτεί με εξελιγμένους κοριούς. Κοίτα ρε εσύ, το Predator από το 98. Οι υποψίες έπεσαν αμέσως σε κατάσκοπο εντός της ομάδας. Η ασφάλεια προχώρησε σε μυστικές ανακρίσεις και έρευνες στα δωμάτια των ποδοσφαιριστών. Το όνομα που βρέθηκε στον κυκλώνα ήταν ο αμυντικός Βενσάν Καντελά. Ο Καντελά, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στην Ιταλική Ρώμα, κατηγορήθηκε ανεπίσημα από μέλη του τεχνικού team ότι λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης και κατάσκοπος για λογαριασμό των Ιταλικών ΜΜΕ και της Εθνικής Ιταλίας, που ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της Γαλλίας στα προημιτελικά. Ναι, σε εκείνη τη ματσάρα, στα πέναλτι φτάσαμε. Η ασφάλεια έκανε εξονυχιστικό έλεγχο στις προσωπικές του συσκευές και στις κλήσεις του προς την Ιταλία, ενώ για μερικά 24 ώρες η κατάσταση στο Κλερφοντέν θύμιζε ταινία James Bond, με τους παίκτες να υποψιάζονται ο ένας τον άλλον. Για να αποφευχθεί ο δημόσιος διασυρμός και η καταστροφή της ψυχολογίας της ομάδας εν μέσω Μουντιάλ, το θέμα κουκουλώθηκε αμέσως από τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο Καντελά δεν συνελήφθη επίσημα από την αστυνομία, αλλά τέθηκε υπό άτυπο κατοίκον περιορισμό και στενή παρακολούθηση μέσα στο προπονητικό κέντρο, χάνοντας τη θέση του στην εντεκάδα. Κοίταξε ρε εσύ πόσα δεν ξέρουμε. Παρά το τρομερό σκάνδαλο κατασκοπίας στα άδυτα της ομάδας, η Γαλλία κατάφερε να μείνει ενωμένη, απέκλεισε την Ιταλία στα πέναλτι, ναι, και τελικά κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, αφήνοντας αυτή τη σκοτεινή ιστορία θα μένει στα συρτάρια των μυστικών υπηρεσιών για χρόνια. Αλέξανδρέ μου, εκπομπάρχη, αφού με διαδέχεσαι σήμερα, μπορείς να το παίξεις αυτό, διότι εγώ θα βάλω και το σχετικό, την Jazz Edition, πιστός στρατός του Ιγκόρ, και μετά θα αποφωνήσω και θα αποχαιρετήσω.

0: Σαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 €. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ

0: Energy Vergos. Engineering, Constructions and Real Estate.
1: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
2: Γιώργη.
3: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

τίτλο για την εκπομπή δεν έχω δώσει, αφού συνεχώς αλλάζω ώρες. Δώσε εσύ ό,τι θέλεις.

Και από ό,τι βλέπω η συζήτηση έχει ανοίξει πάρα πολύ καλά τα ευθεριάτικα για το τι μέλη γεμέστε. Στο αγαπημένο μας μπάσκετ.

Ποιον θα πάρουμε, γιατί θα το πάρουμε και όχι θα το πάρουμε και τους λεφτά δεν δίνουμε. Και μ' αρέσει που χρησιμοποιούμε πρώτο πληθυντικό.

Και πάω ευθύς αμέσως να διαβάσω μηνύματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, και ξεκινώ από τον Γιάννη που ήρθε πρώτος. Καλημέρα Αλεκάνδρο, καλή εκπομπή Παλκάνη και καλή εβδομάδα. Επίσης, καλημερίζω και την Τώρα από τη Σουρκάρδη. Ωραίο το καφεντάκι της Τώρας. Ένα ωραίο φλιτζανάκι εκεί πέρα, μια χαρά. Λοιπόν, Δημήτρης από Καλαμαριά. Πασάς στα Γιάννενα λέει. Τίτλο δεν ήθελες. Μάλιστα. Ωραίος ο τίτλος. Σωτήρης εκ του Κλικής. Καλημέρα Αλεχάνδρο. Έχω πρόταση για τίτλο της εκπομπής που δεν έχει σταθερή ώρα. Στον αέρα χωρίς ώρα. Καλό και αυτό επίσης. Στον αέρα χωρίς ώρα. Γιατί όχι. Αντώνιο το ψηλό που λέμε, έτσι. 10 η ώρα και ελπίζουμε κάποια στιγμή να ακούσουμε στο γέλο και άλλο. Ορίστε. Ακόμα καλημέρα, δεν είπαμε, γκρίνια αρχίσαμε. Ακούσουμε για τι είπα τώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λέει. Λέει ο Άρης. Η εκπομπή θα μπορούσε να λέγεται ό,τι ώρα να είναι με τον Αλέξανδρο Μποχτά. Επίσης πολύ ενδιαφέρον. Ό,τι ώρα να είναι. Πολύ καλό. Το μήνυμα, λέει ο Μανώλης, είναι το μέσο και το μέσο είναι μήνυμα. Μάρσαλ Μακλουάν. Καλημέρα. Βαπτίζω σε ανατροπή και πέναλτι στην κόμενα απέναντι. Αυτός είναι τίτλος εκπομπής. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει τα μπαν έχουν πληρωθεί, μα γι' αυτό είπατε φταίνε τα μπαν ή τα βαν. Καλημέρα και στην Αντιγόνη, καλημέρα και στο Χρήστο, από την Ηλιόλουστη και την Νέο Μαύρη Φραγκφούρτη, έχετε ηλιοκή, τι λες. Λέει έμαθα και εγώ σας, λέει, δεν ξέρετε λέει, τι είναι τα air condition. Τίτλος εκπομπής, το ραδιόφωνο, πίσα υπηρετού. Υπηρέτου θα ήθελες να γράψεις. Πίσα υπηρέτου. Μάλιστα. Καλή εκπομπή αδελφή και καλή ακρόαση σε όλα τα αργανά όπου και αν βρίσκονται. Παύλος. Καλημέρα. Δεν ξέρω Νίκο αν είσαι στον αέρα. Δεν είμαι ο Νίκος. Δεν είναι στον αέρα Νίκος γιατί δεν μπορώ να ακούσω. Είμαι στη δουλειά να σας παρακαλώ. Όχι τόσα χρήματα για τον Βασίλη. Τον αγαπάμε μέχρι εκεί όμως. Ας πάει όπου θέλει. Μην το βλέπουμε σαν ήττα από τους δίπλα. Θα συμφωνήσω εγώ. Την καλημέρα της επίσης μας στέλνει και η Στέλλα. Ψάχνουμε τίτλο λέει για την εκπομπή σου. Ψάχνουμε. Τι να βάλω εγώ τώρα. Εγώ σαλέψω εδώ πέρα. Μία βγαίνω 12 το βράδυ. Μία βγαίνω 10 το βράδυ. Μία βγαίνω 8 η ώρα το πρωί. Μία βγαίνω 10 η ώρα το πρωί. Από μεθαύριο θα βγαίνω 9. Τι γίνεται.

0: Ed.
1: Για Άρη, τι να πω, φίλε μου Άντωνη, τι να πω, γιατί έχει να πω, εκτός από αυτό, από αυτήν την εξέλιξη με τον Γιώβιτς. Εντάξει, που τον πάτε, μια χαρά τα πηγαίνει, δόξα τω Θεώ, κάνει και τις μεταγραφούλες του. Περιμένεις και την απάντηση από τον, από τον Αμερικάνο του NBA. Περιμένεις και ένα Θανάση να ανακοινώσει, θα έλεγα, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν φαίνεται να βρίσκει ομάδα στο NBA. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more. Περιμένεις και έναν Λαριτζάκι. But I know they never understand it. Γενικώς πήρες, παίρνεις και θα παίρνεις. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Αλλά το να μπαίνει σε μια κατάσταση πληστηριασμού, δεν είναι και ότι καλύτερο. The only one who knows the truth. Man, that's him, me and you. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω ότι η τοξικότητα στο μπάσκετ συνεχίζεται. Αυτά τα πράγματα που ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε, έλεος πλέον.

πιο ψηλό. Δα σε. Πώς το λένε. Θα σε προκύξω. Προχθές έλεγες πρώτο πιλόν αμυντικός και δεν μιλάω για τον Μάγνουσον. Πού τους για. Πού τους το αγόρι μου.

0: Λοιπόν, για να ξαναπάω μια φορά στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος, χωρίς ατζέντα. Ένα όνομα, μια χαρά, επίσης. Θα διαλέξω εγώ στο τέλος. Στο τέλος θα διαλέξω. Και ο Γιώργος, καλημέρα, λέει, θέλω να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του Βασιλάρα. Άδειασέ του στα σεντούκια Μπίλι. Ποιος είναι αυτός ο Μπίλι? Θα τους τα πάρει όλα δηλαδή? Αυτό εννοείς? Βασίλη Στόπιν, καλημέρα, λέει. Τι ευχάριστο άκουσμα, μόλις άνοιξα και ακούω ποχ. Τι να κάνω? Αφού έδωσε εντολή εδώ πέρα ο διευθυντής ροής προγράμματος, κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Η αυτόματη διόρθωση, λέει, με κατέστρεψε το ραδιόφωνο, πιστά υπηρετώ. Πολύ καλό. Τι χαμός γίνεται, χαμός. Κίτρινο μαύρο πασπαρτού, λέει. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Η Αντιγόνη, έτσι. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Σήμερα έχει αγροτικά. Δεν βλέπω όμως. Ντοματίτσες εκεί, έχει. Ντοματούλες. Καμιά πιπεριά, καμιά μελιτζάνα, κανένα κολοκυθάκι. Με 1,7, λέει ο Λευτέρης. Και αμυντικά ανυπαρκτός. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω ασπάσεις δίπλα. Ξέρεις τι παικτούρα φέρνεις με 1,7. Αυτό που εγώ λέω, εντάξει, μέχρι το χθες τον είχαμε Θεό, τώρα μην τον εμφανίσουμε και ανύπαρκτο. Αμυντικά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τον έχουμε τον ερωτά μας, τώρα μην είναι ξαφνικά γυρίζουμε και την πλάτη, τον έχουμε τον ερωτά μας, αλλά τόσα λεφτά δεν δίδαμε. Βάζω πρώτο πληθυντικό, λες, και θα βάλω και εγώ κανένα πράγμα. Μανώλης. Κάτσε, γιατί εδώ έχει. Ορίστε, λέει, πες για τα διαρκεία, σπάε. Τι να πω. Κάτω να καθίσω να πω όλες αυτές τις τιμές. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Ικόρ, και σε όλο το λαό του Άρη μας. Τίτλος εκπομπής. Σε κάθε κενό, Αλέξανδρος εδώ. Τι γίνεται, ρε. Παύλος, στα αυγόλη. Το πότε έχει ο Θεός, θα δούμε. Καλημέρα. Κωνσταντίνος, εμένα μου αρέσει λίγο πληστηριασμός. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αν σε ενδιαφέρει βέβαια, δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη. Ναι. Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία. 1000 Κωνσταντίνος, 1001 εγώ, 1003 Κωνσταντίνος και πάει λέγοντας. Και όποιος τον αποκτήσει, ε. Καλή εβδομάδα. Από παντού τα παίρνει ΠΑΕ. Η ΠΑΕ, θέλω να πει. Διαντί, Σούντμπεργκ, Σαμόρα, Ντουντού. Φέρνουν λεφτουδάκια. Γρηγορίου παρακαλάει να έχει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ Ιταλία. Μόνο Γρηγορίου παρακαλούσε και παρακαλάει. Παρακαλούσε ένα σωρό. Ο μοναδικός είναι. Τον Τολιόπουλο εννοώ, ρε Αλέξανδρε, τον Τολιόπουλο. 5 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο, ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Ο τύπος δίπλα είναι πλυντήριο ρούχων. Κοίταξε, τη συζήτηση την κάνατε εδώ και με τον Βασίλη τον Κεχαγιά. Ότι δεν είναι οι λόγοι μόνο της οικοδόμησης ή αν το θέλετε της δόμησης ενός αθλητικού τμήματος, μιας ομάδας δηλαδή. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι. Βαθύτερα πολιτικοί. Κάποιος δεν θέλει το συγκεκριμένο άνθρωπο και κάποιος άλλος τον θέλει. Πάντως κακά τα ψέματα, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, γίνεται της κακομοίρας. Αλλά γιατί να ενδιαφερθούμε εμείς για αυτούς? Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για αυτούς. Στον Αλφα Σίγμα από εκεί γίνεται της κακομοίρας. Ναι, ρε φίλε, λέει ο Κωνσταντίνος. Να μπούμε σε πλησιριασμό. Μανώλης επιμένει εκεί στα εισιτήρια. Κάτσε εγώ να ρίξω κομματάκι και επανερχόμαστε να Oder ist
1: Neuzugang auf 26 in Deutschland. Two of Us, Blue Night Shadow.
0: Τότε δεν το θυμόσαστε.

Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς τι περιμένουμε τώρα, ρε παιδί, να επιβεβαιώσουμε και να επιβεβαιωθούμε ότι είμαστε οι κυρίαρχοι της πόλης, αν το θέλετε, γιατί ξεκίνησε μία κόντρα ξανά θερμένη από τα παλιά μέσω μίας μεταγραφής. Και είπα και προηγουμένως και δεν ακούς κάποτε με πληροφορία ο Μανώλης ότι εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό. Φαίνεται η ομάδα ότι βαδίζει κάνοντας βήματα τα οποία είναι μελετημένα. Γιατί όπως και να το κάνεις, άμα ρωτήσεις κάποιον τώρα που δεν έχει ιδέα τι εστί Στεφανιώβιτς και δει το δίκτυο ηλικίας και πει αμάνα τους 36 ρε παιδιά. Προς τι ο λόγος, γιατί τον θέλουμε να τον αποκτήσουμε. Μα σου λέει ο Χριστιανός ότι εδώ πρόκειται για ένα καθαρό άσο ο οποίος έχει χάρισμα στη δημιουργία και στο μοίρασμα της μπάλας. Ο οποίος όμως φαίνεται τα δύο προηγούμενα χρόνια, παρόλο τον τραυματισμό που είχε, επανήρθε ο άνθρωπος μια χαρά, ότι απέδωσε εκεί που βρισκόταν, εκεί που έπεσε.

Αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να βρεθείς αύριο με τον Βασίλη, αλλά και να μην αποκτήσεις τον Βασίλη το γιο. Ε, τι να κάνουμε τώρα, να τα βάψουμε μαύρα, δεν έκανε κυβερνητικά βελόνι.

Τώρα, όπως λέει και ο Γιώργος, εντάξει, κάτσε να δούμε εδώ πέρα πρώτα τι λέει ο Γιώργος. Εγώ, αδερφέ, νιώθω ανακούφιση για το σέρβο που πήραμε στον Άσο. Με Μίτρου Λόγκ Πλέιμέκερ δεν θα το άντεχα άλλη μια χρονιά. Υπόψη, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Έτσι για να μου επιτρέψει το σχόλιο. Με Μίτρου Λόγκ, αλλά με Κόουτ Σπανούλη. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Είμαι λίγη σε κρίσιμη ηλικία, δεν θα το άντεχα. Αντί για το Γιούπλο, μια χαρά μου είναι και ο Λαριτσάκης. Δεν νομίζω ότι παίζουν την ίδια θέση. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το θέμα ποιο είναι. Εμείς ζητάμε τώρα οπωσδήποτε Βασίλη το Γιούπλο. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Εάν είναι να έρθει, δεν έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που ξέρουν τι κάνουν. Έτσι βλέπουμε τουλάχιστον. Καλημέρα, λέει ο Αναστάσης. Τα πράγματα είναι απλά. Αν πιστεύει ο Ζης με το Σπανούλη ότι αντιστοιχούν και αντικατοπτρίζουν τα λεφτά που θα δώσει για το γιο, την προσφορά του, θα τον πάρουν. Εάν όχι, πάμε χωρίς το Βασίλη. Αφήστε άλλους να κάνουν την ομάδα και άλλους από απέναντι να κάνουν το μόνο που ξέρουν. Προπαγάνδα δηλαδή. Αχα, προπαγάνδα μάλιστα. Προπαγάνδα δεν ξέρω αν είναι εντυπωσιασμός, πάντως είναι σίγουρα και μεγάλο.

Και θα προσθέσω εδώ πέρα και το καθητή ακόμα και δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει, αν το έχετε σκεφτεί. Αν. Μπορεί εγώ να το βλέπω λάθος και αν το βλέπω λάθος, διορθώστε με σας παρακαλώ, γιατί κουβέντα κάνουμε. Έχει καμία σχέση ο όμιλος ο δικός μας με αυτό, με τον όμιλο τον απέναντι, να βάλω και ένα κομμάτι έτσι πιο, πιο μπασκετικό, ρε παιδί, μια που το βάζουν και στην. Όχι αυτό. Όχι αυτό εδώ, μη με χαλάς τώρα. Λοιπόν, μια στιγμή γιατί ξαναμπήκα εδώ, λες τι πάθαμε εσύ. Τα αλλάζω λίγο γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, τι λέγαμε.

Πάω στο Σωτήρη του Κιλκής. Λοιπόν, ο οποίος λέει κανείς δεν ασχολείται με προσωρινά νεόπλουτους. Τα μπάτζετ δεν δημιουργούν ούτε επιβεβαιώνουν ιστορίες. Κοιτάξτε ψηλά στο ταβάνι να βρείτε τις απαντήσεις. Εγώ θα σταθώ εδώ. Και το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές από τούτο εδώ το μικρόφωνο ότι ό,τι έγινε στον Άρη έγινε εξαιτίας ολίγων τρελών που έγιναν παρέα. Υπάρχει και σε κάποια φάση που λέτε μια έντονη διαφωνία μεταξύ Πεταλίδη και Ιωαννίδη και είναι και καταγεγραμμένη κιόλας στο φακό της τηλεόρασης.

Αλλά δεν είναι ώρα να αναλύσουμε εκείνη τη διαφωνία, αλλά να αναλύσουμε την παρέα που δημιουργήθηκε των τρελών αυτών, που τους πήρε ένας από το χέρι και ξαφνικά τα πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω στην Ελλάδα και ο Άρης έγινε αυτοκράτορας. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο, δεν θα μπορώ να πω το ίδιο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δημιουργείται και σήμερα. Έτσι. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι Αντετοκούνμπο συμμετέχουν σε αυτή την παρέα. Έχουν φέρει αυτή νομίζω το Σιάο στην Ελλάδα και δει στον Άρη. Τα πράγματα μετά από εκεί πήραν τον δρόμο του, ήρθε ο Νίκος ο Ζήσης.

Και νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός, τόσο το όνειρο θα γίνεται μεγαλύτερη τρέλα και η τρέλα μεγαλύτερο όνειρο.

Και πηγαίνω σε άλλο μήνυμα, το οποίο, στο οποίο λέει ο Κώστας, ο Κώστας ο 262, να έχει το, να έχει φτάσει το σημείο που το μπάτζετ στο μπάσκετ να είναι μεγαλύτερο του ποδοσφαίρου και να δίνουμε 1,5 και 2 εκατομμύρια ακόμα και στο Τολιόπουλο. Τι ζούμε ρε φίλε. Λέει ο Γιώργος, σουτέρ λέει ψάχνεις και ο Λάρη ίδιο σουτ έχει. Ο Τολιόπουλος ρε παιδιά δεν έχει τον σωματότυπο να παίξει υψηλού επίπεδου άμυνα. Να σου θυμίσω, στους τελικούς φέτος ο Αταμάν έβγαζε σε κάθε άμυνα τον Γιώπουλο για να τον βάλει, για να βάλει τον γκάρ, μάλιστα.

Και επιμένω λοιπόν στο ότι δημιουργείται μια παρέα με ωραία τρέλα. Τον Γκάρντ. Τον Γκραντ. Ποιο Γκάρντ λέει. Τον Γκραντ. Α, εντάξει, οκ, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, ρε Γιώργη. Έχεις απόλυτο δίκιο τα αγόρι μου, αλλά. Παραγνώρισα. Τι να κάνουμε τώρα. Επομένως, το ξαναδιαβάζω. Να σου θυμίσω στους τελικούς, λέει φέτος ο Αταμάν, έβγαζε σε κάθε άμυνα το Λιόπουλο για να βάλει το Γκραντ. Ο Σπανούλης έκανε ωραίες δηλώσεις το Σάββατο. Τι είπε το παλικάρι μας, για θύμισέ μας, τι είπε το παλικάρι μας. Αλλά μέχρι να δούμε τι είπε το παλικάρι μας. Θα πω εγώ το εξής, ότι στο ποδόσφαιρο τα ίδια λάθη τα ξαναβλέπω.

Λέει τώρα, εάν τον ήθελε ο Σπανούλης, λέει, θα τον έπαιρνε. Εάν τον ήθελε πολύ. Και με λιγότερα χρήματα από ό,τι δίνει ο Γιφτόπουλος. Αμαύρε πρωί.

Φτάσου, γιατί εδώ έχω ένα μήνυμα αρκετά σοβαρό, σοβαρά είναι όλα, αλλά κάτι θέλει να μας πει. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Καλημέρα, Άλεξ, λέει ο Κώστας. Όχι, αυτός που κρατάει τον πύργο της Πίζας. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές με το τότε που δημιούργησε αυτό που βλέπουμε στο ταβάνι. Με εξαίρεση 2-3 το πρωτάθλημα του 79 και το κύπελλο του 1998. Όλα τα υπόλοιπα λάβαρα που κατακτήσαμε, τα κατακτήσαμε ως φαβορί. Ποιος ήτανε? Διαφωνώ. Αδιαφιλονίκητο ή απλώς πρώτο φαβορί. Σήμερα και για τα επόμενα χρόνια δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Δεν το ξέρεις. Το 79. Καλώς κάνεις και τα αναφέρεις. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Από εκεί λοιπόν, από το 79, κάποιος είπε πάμε να τους τρελάνουμε. Γιατί μπορούμε. Δεν έχουν και τίποτα σοβαρό οι άλλοι. Να θυμίσω ότι ο τελικός της Κέρκυρας δεν κάνει από δική σου αδυναμία. Τα έχει πει και Γιάννης ο δασκάλ. Θα μπορούσε να πήγαινε σε ακόμα καλύτερα. Όταν η τότε διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ δεν σου επέτρεπε να αποκτήσεις δεύτερο ξένο. Δεύτερο ξένο εννοώ για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί δικαίωμα δεύτερο ξένο είχες στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούσε ο άνθρωπος να αφομοιωθεί στο υπόλοιπο αγωνιστικό σύνολο εφόσον έπεσε μία φορά την εβδομάδα. Έχει τραγική διαφορά. Λοιπόν, πηγαίνω στο μήνυμα του Κώστα ξανά. Λέει, στην Ελλάδα παίζουμε κόντρα στα δύο πρώτα παβορή για την κατάρτιση της EuroLeague και την Ευρώπη. Ακόμα και φέτος. Κόντρες οικονομικά ισχυρότατες και εμπειρότατες ομάδες HAPOEL, τουρκικές, αλλά και στο να κατανόμαστε που σκορπάει κρίματα με τη Σέσουλα. Είμαστε και θα είμαστε στο κόλπο, σε εισαγωγικά, προφανώς και λόγω της ωραίας παρέας που λες, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για σιγουριά για το οτιδήποτε. Υπάρχει, σε παρένθεση, σοβαρή πιθανότητα να αργήσουμε να κατακτήσουμε κάτι. Η μία όψη νομίσματος είναι αυτή, αλλά και η άλλη είναι ότι μπορεί να το πάρεις. Μπορεί να το πάρεις και το και η χρονιά που έρχεται. Και επαναλαμβάνω, μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Και κανείς από εμάς δεν μπορεί να είναι.

Σε τι διαφωνείς, λέει ο Κώστας, με αυτά που λέω, ως προς το ότι είμαστε πρώτο φαβορί ενώ σήμερα όχι. Σαν διαβάζω, λέει, σαν έχω κάνει λάθος, σε τι διαφωνείς από αυτά που λέω, ως προς το ότι είμαστε πρώτο φαβορί ενώ σήμερα όχι. Εάν κατάλαβα καλά, μας βάζεις μέσα στα πρώτα φαβορί του EuroCup.

Μα! Τώρα με αγάπη το λέω, ε. Ένας συνάδελφος του Αντώνιου, του Ψηλό. Αλέξανδρε, εγώ μαθαίνω ότι θα υπάρξει ανατροπή στο θέμα το λιό. Είδομε. Κάτι ψάχνει ο Βασίλης, ο Βασίλης, ο Σαμλής, αλλά δεν έχω ιδέα.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτουδάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Για πάμε διαφημιστούς, μην σας πάρω να γράφετε. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
3: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές.

0: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
1: Γιώργη.
2: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις.
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
10: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η κουβέντα έχει ανάψει για τα καλά.

Αλλά τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, φίλε Αντώνη. Διότι εσύ ο ίδιος παλιότερο μήνυμά σου, το οποίο δεν το έχει σβήσει κιόλας, και το βλέπει όλος ο κόσμος. Την Παρασκευή λοιπόν 11 και 54 λες στο Όπερ Προπυλών και δεν λέω για Μάγνουσον. Ωραία. Πούντος και λες σήμερα θα παρακαλέσω τον Φουβού του Γέλλου να μην με ειρωνεύετε, ευχαριστώ. Ποιος σε ειρωνεύτηκε? Σε μας δουλεύεις εδώ πέρα ότι βγάζεις ειδήσεις και εμείς δεν τις λέμε? Μάλλον όχι. Εσείς βγάζετε ειδήσεις και εμείς κοιμόμαστε. Τον ύπνο του δικαίου. Αυτό είπες. Ποιος ειρωνεύεται ποιον? Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Εγώ περιμένω μέχρι το τέλος της εκπομπής να φέρεις στο στόπερ.

Θα πάω στο Ζαχάρια, ο οποίος λέει τα εξής. Και πέρσι, για κάποια στιγμή, πρώτο φαβορή μας έδιναν. Αποσκοπητικά. Παπάντζες στις γηματικές. Όλα στο παρκέ θα βανούν. Ο Μαδάρα θα έχουμε. Μην ανησυχείτε, βάμπς. Μάλιστα. Ή δεν άρεσε το μήνυμα ή το ξέχασες. Το ξέχασα, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Θα τα πω όλα. Όλα θα τα πω. Όλα. Εγώ δεν φιλτράρω μηνύματα, να το ξέρετε.

δεν φιλτράρω και δεν, πώς το λένε, λογοκρίνω. Εκτός αν είναι κανένα μήνυμα το οποίο περιέχει χίλια δυο γαλλικά και δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα.

αν ήταν σκοπός μας εδώ στο Yellow Radio να λογοκρίνουμε τα μηνύματά σας, τότε δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης του ραδιοφώνου, δεν νομίζω. Και νομίζω ότι κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός δεν τα φιλτράρει, δεν τα λογοκρίνει, εκτός αν είναι θεμάτα από βομολογίες ή οτιδήποτε άλλο προσβλητικό, το οποίο δεν μπορεί να διαβαστεί στον αέρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε καμία εκπομπή έτσι λίγο τι αριστοφανική, αλλά μετά τις 12 η ώρα το βράδυ. Ώστε να είμαστε και μέσα στα πλαίσια του ΕΣΟΥ και να μην έχουμε προβλήματα.

Εδώ είναι ολόκληρο θέμα με τον Μπαϊτέρη. Θα καθίσω εγώ να ασχοληθώ. Και μιλάω για μήνυμα του ακροατού που έδωσε προσωνύμιο. Με κατάλαβε. Πάω στον Δημήτρη Καλαμαριά. Όταν τεχνιέντος, αφού το διάβασα εδώ, τέλος πάντων, στην αγορά η προσφορά υπολείπεται κατά πολύ σε συνδυασμό με τη μεγάλη προσφορά χρήματος. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή, η αύξηση της τιμής του προϊόντος. Αυτό αποτελεί στρέβλωση στη λειτουργία της ομάδας με αποτέλεσμα τον πληθωρισμό. Έτσι δεν το διάβασα τώρα. Πώς, πού ήσουν και με ψαρώνεις. Πότε και ποιος θα αποφασίσει να σκάσει τη φούσκα. Άντε δε, ποιος θα αποφασίσει. Τώρα γιατί μπαίνουμε συνέχεια σε αυτόν τον πληστηριασμό, σε αυτή τη διαδικασία, δώσεις 1000, όχι εγώ θα δώσω 1020 και πάει λέγοντας. Είπαμε, αυτοί που ηγούνται της ομάδος, βλέπετε Νίκος Ζης και Βασίλης Πανούλης, τα λένε, λέει, μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, έτσι δεν είπανε. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Εγώ λέω πως τους έχουμε. Ηρεμήστε λίγο. Για βάσκω τον εαυτό μας. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Μην τρελαίνεστε. Μην τη γράφουν οι άλλοι. Εδώ λέει θα έπαιρνε το Χεζόνια. Το πιο πιθανό ήταν να έπαιρνε το Χεστόνια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο όμιλος της μίας ομάδας με τον όμιλο της άλλης ομάδας δεν είναι καμία σχέση. Σου λέει εδώ πέρα είμαστε καμένοι από γέροι έτσι πως πάμε. Ρεζίλι των σκυλιών εδώ γίνουμε.

Και να δείτε ότι δύο-τρία παλκαράκια από αυτούς θα φύγουν εν μέσω της χρονιάς. Τώρα που πας με ομορούχη θα μου πεις. Είναι σαν να κρατούσε εσύ τον Φόρεστερ. Κακά τα ψέματα. Δεκατρεις του μηνός σήμερα, άλλες δύο μέρες για την υπόθεση ΝΟΑ. Κάντε υπομονή. Και εσείς και εγώ, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί τελευταία στιγμή, τελευταία ώρα να προκύψει κάτι. Δεν το ξέρεις. Υποθετικά, θεωρητικά μιλάμε.

Περίμενε, λέει, περίμενε. Περιμένω. Ο Σεσόνια, λέει, ήθελε να φύγει και θέλει να φύγει από τη Ρεάλ. Ωραία. Και επειδή θέλει να φύγει ο Σεσόνια, ήταν σίγουρο ότι θα πήγαινε στους από δίπλα. Τι λέμε τώρα.

Εγώ ειδικό επιθεμάτων μπάσκετ. Φυσικά ούτε και ποδοσφαίρου δεν είμαι. Όπως και εσείς σαν απλοί θεατές, έτσι και εγώ, βγάζω κάτι συμπεράσματα. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, για να μην το ξαναπώ. Θέλει και μια γνώση παραπάνω, βρε αγόρι. Δεν είναι πάω να πάρω ένα πεπόι, πάω να πάρω ένα καρπούζι και δύο κιλά ντομάτες. Μάθαμε τώρα όλοι μικροί μεγάλοι στο καφενείο και εκεί βραστώ.

Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα. Είπαμε όλα, δεν διαβάζω, αλλά αυτό, ρε παιδί μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λέει τώρα ο Chris 17. Όχι, κάπως αλλιώς λέει. Ο Μάριος. Αλέξανδρε, και κάτι ακόμα. Κανονική διοίκηση. Πότε δεν κάνουν δίπλα. Ποια σοβαρή ομάδα που θέλει να πάει και EuroLeague έχει διοίκηση πρωτοδικίου. Ρητορική ερώτηση. Καλή εκπομπή, Chris. Εσείς, αυτοί ακόμα όντως, διοίκηση πρωτοδικίου έχουνε. Μη μου πεις. Δεν υπήρξε απόφαση του Αλφα Σίγματον να παραχωρήσουν τα συμμετοχά στον κύριο Τελή. Τελή.

Ρωτώ για να μαθαίνω, ρε παιδί μου, δεν έδωσε, πώς το λένε, το δικαίωμα, δεν έδωσε την παραχώρηση των μετοχών Αλφα Σίγμα σε δάτο. Δεν μπορεί και αυτός, πώς βάζει λεφτά στον αέρα, έτσι. Άιντε, γεια. Αλλά, άιντε καλά, πήρε τον, πώς το λένε, έλα ρε, πήρε τον Οσμάναγα. Ω, βέβαια. Αφού πήρε τον Οσμάναγα, δεν μας λέει και σε ποια άδρα θα παίξει φέτος, γιατί είναι ακριβό το ενίκιο. Σε ρούποσα, γιατί ακόμα δεν είναι απλώς αμυνιστή. Αν τελικά το ενίκιο είναι ακριβό ή φτηνό, μπας και παίξει πουθενά αλλού, λέτε Ιβανόφιο. Γιατί τώρα και αυτοί τελευταίος το έχουν γυρίσει το μπιφτέκι. Βέβαια, το ψήνω από την άλλη μεριά.

Ο Μανώλης είναι στον κόσμο. Είναι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το μόνο ξυπνά, κοιμάται, τρώει, πίνει. It's coming home, λέει. Εκεί από την Αγγλία, τι πάθα.

Α, τι είναι τούτο πάλι εδώ, κάτσε ρε εσύ Δημήτρη, κάτσε ρε. Μαζί με το τριάρι και το τεσσάρι και το πεντάρι λείπουν, λέει. Από την μπάλα. Ρε τον άδειμο. Ρε τον άδειμο. Λοιπόν, Λευτέρης, και θα πάει στους απέναντι. Δεν το νομίζω. Αυτός θέλει περισσότερο χρόνο να πέσει και όχι να γυαλίζει τον πάγκο. Και κατά δεύτερον, θα έρθει στην ομάδα που είναι απέναντι από την ομάδα που αγαπήθηκε τόσο. Δεν θα σε πω τώρα. Συνεχίζω. Μανώλης, σε ποια δημοτική πισίνα είναι αυτό το θέμα. Πες, μην στέλνεις τώρα. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω τα γόρια.

Τι έχω πάθει σήμερα. Τελικά δεν μου απάντησε, Αντώνιο. Εγώ φταίω. Φταίω εγώ τα αγόρι μου.

Και σας παρακαλώ λίγο, για θυμίστε μου ποιους Έλληνες έχει ο αποδίπλα εκτός του Κακλαμανάκη. Σας παρακαλώ λίγο, ρίξτε λίγο τα φώτα σας.

Γιατί άμα δεν ενέψει, λέει, το σπίτι σου, θα πέσει σε πλακώσει. Ακούγοντας, λέει, το τζάμπα των Βανάλες, σκέφτομαι. Επιδείξτε, επιδείξτε οπωσδήποτε. Αν χρειαστεί και από τον μπαλκόνι, δεν έχει σημασία ο όροφος, αλλά το ταξίδι, λέει ο Θάνος.

Και πάμε στο μήνυμα του Γιάννη, ο οποίος λέει: Νάς Μητρουλόγκ, Περσίδη Καλάθη, αυτοί που έρχονται πρόχειρα, και ο Κακλαμανάκης. Ναι. Για να κάνουμε και μια σύγκριση και εδώ λίγο.

Να, τώρα ένα μήνυμα που ξεσηκώνει. Ξεσηκώνει πνεύματα, ας πούμε, και λόγια και σκέψεις. Ειλικρινά τώρα, σκιά και τέλεια ανάδεμα την ώρα που αγοράζετε Άρη και πάω. Αποσκοπητικά. Το τι μαλα... Δεν το λέω, το πήγα να το πω, ευτυχώς θυμήθηκα την ώρα. Διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά, δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζεστε. Κάτσε γιατί εμφανίστηκε πάλι ο Αντώνιο. Πάλι με μένα τάχει. Για να δω τι θέλει. Καλή μουσική λέει παίζεται. Το θέμα είναι ότι δεν παίζεται. Δεν παίζεται Άρη. Εσύ άλλο ραδιόφωνο ακούς εσύ. Μπας και έχεις αυτής πουθενά αλλού. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τι θες να κάνω. Τι θες να κάνω εγώ τώρα, να κάνω το δημοσιογράφο, είπαμε, δεν είμαι δημοσιογράφος. Πάρε τηλέφωνο τον Οσαλή και πες του αυτόν εκεί πέρα να πούμε το φαλακρό που είναι το πρωί 10 με 12, βγάλ τον. Δεν κάνει ρεπορτάζ. Σκασίλα μου μεγάλη. Μα αφού δεν κάνω ρεπορτάζ ο Χριστιανός, τι να πω, τι κάνω. Εδώ δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν κάνουν ρεπορτάζ, το κάνω εγώ. Σε παρακαλώ τώρα, γεια σας, σε παρακαλώ.

τι να σου πω, φίλε μου, για κάτσε, περίμενε εδώ πέρα. Τι να πω εγώ. Κοίτα, έχουμε καλύτερους από πέρσι Έλληνες παίκτες, λέει. Χωρίς ακόμα να βάλουμε Θανάση μέσα. Έχω χάσει και επεισόδια. Έχει κλείσει και ο Λάρη. Νομίζω. Ότι είναι το πυλώνο, όπως λέει και ο Αντώνη. Έτσι. Α, είναι και ο Χουγκάς, λέει και ο Μπαζίνας. Ναι, πήραν και τον Μπαζίνα από τον Προμηθέα. Ο Χουγκάς, ο Κακομύρης, αυτός τραυματίστηκε, να δούμε πώς θα είναι το παλικάρι, πώς θα είναι και ο δικός μας ο Στανούλης. Άλλωστε, για να μην λέμε μόνο τον άλλον, να λέμε και τα δικά μας, έτσι. Για να μας δείτε.

Μανώλη μου, εδώ ισχύει το σιπάτσα, η μιξινίγεση. Άρα δηλαδή σε ελληνικό έμψυχο δυναμικό δεν είμαστε λίγο καλύτερα με τα ονόματα που ακούστηκαν εμβελικένθε?

Αλλά όπως είπατε και εσείς όλοι, η διαφορά θα μάνει στο παρκέ. Αλλά κανείς δεν μου απάντησε αν τελικά δόθηκε το, η πλειοψηφία των μετοχών της ΚΑΕ στον κύριο Τέλη. Δεν μου απάντησε κανένας. Γιατί δεν μπορεί να είναι στον αέρα, ρε παιδί μου, άλλος να μοιράζει λεφτά έτσι σκόρπια παντού χωρίς να έχει κατοικήσει στα χεράκια του.

Φτάνει λέει με το παρκέ. Άριο λέω το χόρτο είναι πιο ωραίο λέω Δημήτρη από την Καλαμαριά. Είναι. Αλλά πού είναι το κι αυτό, πού είναι το.

Γι' αυτό είπα και στην αρχή, φταίνε τα μπάνι τα βάνι. Ορίστε, γυρνάει η ομάδα από την Πτολεμαϊδα, υπογραφή Μπασίλου δεν είδαμε. Στόπερ δεν είδαμε, αριστερό μπακ δεν είδαμε. Φιλολογίες αρκετές διαβάζουμε. Όχι θα έρθει ο Μάνου Γκαρθία. Βάλε τον άντε μας έσκασε. Συνέντευξη τύπου θα παραθέσει το εμπορικό τμήμα της ΠΑΕ με προεξάρχοντα τον κύριο Παρταλίδη. Και διαβάζω κι εγώ ο Χριστιανός και λέω, αμάν, τι συνέντευξη που είναι, τι θα δει, λες, λέω εγώ. Αν δε, έλατε που ήταν για το εμπορικό τμήμα τώρα, θα μου πεις, μπορεί να πάρεις καμιά πληροφορία έμμεσα και από εκεί, ίσως.

Να, έχω τώρα εδώ πέρα μήνυμα σοβαρό. Είδηση δηλαδή. Κάτι ξέρει ο Πέρι. Φυσικά και δεν έχει, λέει, τις μετοχές ο Τέλης Τυπιτέλης. Είμαι κυρίως. Έχει ορίσει αυτοφοράκια ή αυτοφοράκ, πες όπως θέλεις, συνεργάτες του ως διοίκηση πρωτοδικείου. Καλημέρα σας, κύριέ μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, κύριέ μου, σοβαρά τώρα μιλάμε. Δηλαδή, αυτός σκορπάει λεφτά όπου να είναι, έτσι. Εδώ το πράγμα θέλει έρευνα.

Και πολύ σωστά τα λέει εδώ πέρα ο Κρις, λέει Αλέξανδρε, όταν προσδοκάς, όταν αυτό που προσδοκάς να πάρεις είναι κάτι που πολύ μεγαλύτερης αξίας από μερικά εκατομμύρια, τότε δεν σε νοιάζει να πετάξεις λίγα για να πάρεις τα πάρα πολλά. Καλή συνέχεια, Κρις. Α, μάλιστα. Εγώ θα μιλήσω ευθαρσός, βαρέθηκα τους εντεταλμένους της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ή αν θέλετε τους εκάθετους. Γιατί όλοι τους κάνουν τη δουλειά πάνω στην πλάτη τη δική μας. Όλοι εκμεταλλεύονται το συνέστημα το δικό μας, το βαρέθηκα αυτό το πράγμα. Και τολμώ να πω ότι όχι ότι ο Σιάο δεν είναι επιχειρηματίας, είναι, δεν είπε ότι θα βάλω, θα έρθω να πετάξω 350 εκατομμύρια, κάτι θα πάρει κι αυτός, αλλά δεν έχει πολιτικό έρισμα. Δεν ήρθε να κάνει δουλειές με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι πασιφανές αυτό.

Και αν θέλετε τώρα στο θέμα των γηπέδων, εντάξει, έλεος. Οι δύο των Αθηνών έχουν βρεθεί από το τίποτα με γηπεδάρες. Από το τίποτα. Από το τίποτα. Ο άλλος εδώ πέρα, λέω, Τσογατζόπουλου, Πάχτα και λοιπά και λοιπά, βρέθηκε με ξένα κόλυβα να κάνει κηδεία. Μα τι θα γίνει λοιπόν. Τι δουλειά θα κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Όχι, σε παρακαλώ δηλαδή. Άρχισε μια κομματάρα τώρα.

Και αυτά πρέπει να τα λέμε, έτσι. Γεια σας. Γιατί περί διπλής ανάπλασης και χώρου της ΔΕΠ, μα πολλά μας τάπατε. Εδώ και καμιά εικοσαριά στρέμματα παραπάνονται. Από εκεί ξέρεις και δίνεις και δίνεις και δίνεις και δίνεις.

Και πηγαίνω στον Απόστολο που λέει Άρης ντοκιμαντέρ Αργανάρα Κατερίνη. Και ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μου λέει Αλέξανδρε, δεν σκορπάει εκατομμύρια. Προκαταβολές σκορπάει. Και κατά λάθος δεν... του δώσουν τις μετοχές τους. Τότε να δεις κάτι γλέντια. Πάντω κάτι βρωμάει, άδερφε. Εδώ κάτι βρωμάει. Δεν ξέρω νομικά πώς στέκεται το θέμα, γιατί νομικός δεν είμαι.

Μα εδώ είναι το ζητούμενο. Πολύ σωστά τα λες. Πάρα πολύ σωστά τα λες. Πάρα μα πάρα πολύ σωστά. Καλημέρα, Αλεξανδρία. Δεν μοιράζει λεφτά ο Τέλης. Υποσχέσεις μοιράζει. Γιατί με διοίκηση πρωτοδικείου. Ποιος μας λέει ότι δεν θα βγει ξαφνικά και θα αφήσει το λογαριασμό του σε άλλον. Εκτός. Εκτός. Γιατί αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε μπροστά. Εάν τα συμβόλαια είναι με το όνομά του, τότε αλλάζει το πράγμα. Έτσι δεν είναι?

Αλλά βρε καλά μου πάλι καρκάτο, δεν ταιριάζει το ένα μετάλλο, δεν γίνεται. Λέει αυτός τώρα, είναι διοίκηση πρωτοδικείου, έτσι. Λέει δεν πάω εγώ λέει, να παίξω εκεί γιατί είναι ακριβό το ενίκιο μου, να το δώσω φθηνότερο. Πώς κολλάει το ένα μετάλλο. Άμα είναι διοίκηση πρωτοδικείου, άντε πες εσύ.

τσιμπάνζι. Ξανά ο Αντώνιος στην επίθεση. Ξανά ο Αντώνιος. Ούτε τα προσχήματα πλέον λέει στο γέλο, λένε. Και λένε και ρεπορτάζ, μπα. Ο ίδιος ο παραγωγός που προχθές το βράδυ λέει, έβαζε τραγούδια του μπα, ξημισιά. Τι λες ρε, σοβαρά. Α, της ενοχλεί και ο Μανώλης, ε. Δεν έβρισκα και τον Μάρκ Νόπλερ να πούμε στο τηλέφωνο να το ρωτήσω τι ομάδα.

Και που λες, φίλε Αντώνη, όχι, καταδεικνύουμε ποια είναι η κατάσταση πραγματική για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και δεν κάνουμε απλά ρεπορτάζ της αντίπαλης ομάδας. Λέμε τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είμαστε εμείς. Αλλά την άλλη φορά να δω στείλω μήνυμα να πω, να σε ρωτήσω. Δηλαδή, εσύ Αντώνη, θες να αναφερθώ εδώ πέρα ή όχι.

Τώρα που μιλάς με δύο δικηγόρους για να στείλεις εξώδικο, Αντώνη, μιλάμε, τρέμουν τα ποδαράκια μου, τι να σε πω. Ζάπα εξώδικα θα πληρώσεις.

Ορίστε. Ορίστε, έκανες και τι είναι. Έκανες την Αντιγόνη να απορρεί τι γίνεται με τα εξώδικα.

0: Αυτά από μένα λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, ένα δροσερό μεσημέρι. Όσο μπορείτε να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εμείς και πάλι αύριο θα τα πούμε την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή. Ακολουθεί η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, Γιάννη Δασκάλου. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ

0: με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λόγιο έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίστηση, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια είναι εδώ, δίπλα μας, κοντά μας. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει όπως κάνει με πολύ αγάπη εδώ και 5 δεκαετίες. Κοντά σας η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης για να μπορέσει να φυσήξει φρέσκος αέρας στον προσωπικό σας χώρο, αλλά και να αλλάξετε το κλίμα του σπιτιού σας απολαμβάνοντας το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. Ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Σύμπα, επιλέγοντας την Άριες, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Κοντά μας είναι και η Άλυπλαστ, η αδερφή Δερβίση. Τα κουφώματα PVC, τα κορυφαία σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουν ονοματεπώνυμο. Οι Άλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση εγγυώνται για την ποιότητα, την αισθητική, την ασφάλεια, την οικονομία και το επιβεβαιώνουν με την παρουσία τους σε ένα εκπληκτικό showroom στην Δημοκρίτου 12, στην περιοχή του Φίνικα, στην Καλαμαριά, προκειμένου να διαπιστώσετε από κοντά τους λόγους για τους οποίους οι Άλουπλας και τα κουφώματά της είναι η μοναδική σας επιλογή. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας.

Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Επικοινωνείτε και απολαμβάνετε το πρόγραμμα του Yellow και μέσα από το κανάλι του σταθμού στο YouTube. Κάντε εγγραφή και απολαύστε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό. Πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως αντιλαμβάνεστε και από χθες νωρίς το μεσημέρι σας προανήγγυλα. Πολύ πλούσιο το μπασκετικό ρεπορτάζ.

Μοιάζει πολύ πλούσιο το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να είναι πλουσιότερο το επόμενο 48ωρο. Όλα θα τα μοιραστώ μαζί σας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

0: Πριν ξεκινήσω να σας αναφέρω με αναλυτικότατο τρόπο όλο το ρεπορτάζ, θέλω λίγο την προσοχή σας για να φρεσκάρω κάτι το οποίο είχαμε ακούσει στις 17 Μαΐου του 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι. Ήταν το παιχνίδι Άρης Μαρούση, ήταν το τελευταίο match play out και ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα του Άρη και έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα στον συνάδελφο για λογαριασμό της ΕΡΤ, τον Νίκο τον Καραγιώργη.
1: Βασίλη, το τέλος μιας πάρα πολύ δύσκολης χρονιάς για τον Άρη. Ένα τέλος το οποίο ήρθε με νίκη απέναντι στο Μαρούση σε αυτόν τον αγώνα για τα play-outs, με τον Άρη φυσικά να υποβάλλεται σε αυτή την άχαρη διαδικασία της συμμετοχής στα play-out. Καταρχήν, τι μπορούμε να πούμε για το σημερινό παιχνίδι?
2: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που πιστεύω και δύο ομάδες το απολαύσαμε. Το ευχαριστηθήκαμε. Όλοι δώσαμε το 100%. Το 100%. Φάνηκε και από το παιχνίδι ότι πήγε στην παράταση. Κανένας δεν το παράτησε. Και για ένα τελευταίο παιχνίδι ήταν μια πάρα πολύ καλή τελευταία εντύπωση, πιστεύω, και ο κόσμος πιστεύω το χάρηκε.
1: Ήταν μια χρονιά η οποία είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις για τον Άρη. Είχε ως αποτέλεσμα και όλα η ομάδα να μην βρεθεί στα play-off, να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων, των play-out. Τι ήταν αυτό που δεν πήγε εν ολίγης καλά, δεν λειτουργήσε σωστά τη φετινή σεζόν?
2: Εντάξει, από την αρχή της χρονιάς είχαμε ατυχίες, είτε με τραυματισμούς, είτε με παιχνίδια που χάναμε στον πόντο. Αυτά συμβαίνουν σε μια χρονιά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι να το αλλάξεις αυτό. Μόνο να συνέχεια να δίνεις το καλύτερο σου εαυτό, να προσπαθείς να κερδίζεις η ομάδα. Φέτος δεν καταφέραμε να είμαστε πάλι στην τετράδα, ούτε καν στα play-off, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά δώσαν το 100% και κρατάμε αυτό.
1: Σε είδαμε να αποθεώνε σε λίγα λεπτά πριν από το τέλος του κανονικού αγώνα, της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, να χαιρετάς τον κόσμο. Ήταν αυτός ο αποχαιρετισμός του Βασίλη Τολιόπουλου το σημερινό παιχνίδι, στον κόσμο του Άρη, στην ομάδα του Άρη, στον οργανισμό του Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε τα τρία τελευταία χρόνια?
2: Ναι, ήταν ο αποχαιρετισμός μου. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για ό,τι έχουμε καταφέρει αυτά τα τρία χρόνια και περισσότερο απ' όλα είμαι γεμάτος για όλη την αγάπη που πήρα από τον κόσμο. Πραγματικά πριν τρία χρόνια δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο σε αυτή την ομάδα, ότι θα έχω τέτοιες στιγμές, τέτοια παιχνίδια, τέτοιο κόσμο που θα είναι συνέχεια εδώ και θα μας στηρίζει, και πραγματικά δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και τους αγαπάω όλους πάρα πολύ.
1: Παίζοντας στον Άρη, μπορεί να πούμε ότι έκανες και ένα step up στην καριέρα σου. Αγωνίστηκες στην εθνική ομάδα, πήρες μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Θεωρείς πλέον ότι είσαι έτοιμος να κάνεις το παραπάνω βήμα, να αγωνιστείς και σε μια ομάδα Ευρωλίγα στα 28 σου?
2: Ναι, ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν θα ήμουν σε αυτό το σημείο τώρα χωρίς τον Άρη. Δεν θα συζητούσα καν ότι έχω παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή στην Εθνική Ομάδα, πιστεύω. Ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ να αναδειχθώ και να μεγαλώσω το όνομά μου και πραγματικά για όλα αυτά είμαι τόσο ευγνώμων που βρέθηκα σε αυτήν την ομάδα. Ναι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνω το βήμα παραπάνω. Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό για να γίνει αυτό και πραγματικά ελπίζω να το καταφέρω και εκεί.
1: Θα ήθελες να μας μιλήσεις για την επόμενη ομάδα σου ή είναι κάτι που θα το κρατήσεις?
2: Δεν χρειάζεται.
1: Αν και η φημολογία, εντάξει,
2: δεν έχει. Υπάρχει κάτι επίσημο, θα το συζητήσουμε τότε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

Αυτές ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Βασίλης ο Σπανούλης 17 Μαΐου, στο τέλος μιας πολύ άτυχης, πολύ κακής χρονιάς. Είχε μιλήσει με πολύ μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη για τον κόσμο. Θεωρώ ότι τις εννοούσε τις δηλώσεις τότε ο Βασίλης Στολιόπουλος, τις ένιωθε. Πράγματι ο Άρης τον βοήθησε πάρα πολύ να φτιάξει το όνομά του, να το μεγαλώσει, να παίξει Ολυμπιακούς Αγώνες, να παίξει Εθνική, να έχει την δυνατότητα να πάει να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο σε ομάδα Ευρωλίγκας. Του είχε δώσει τη δυνατότητα όταν ο ΠΑΟΚ τον είχε διώξει πριν από 4 χρόνια, καθώς δεν του ανανέωσε το συμβόλαιό του για τη δεύτερη χρονιά. Ναι παιδιά, αν είπα Βασίλης Σπανούλης, ζητώ συγγνώμη. Παιδιά, είναι Βασίλης Στολιόπουλος. Okay, μην το στέλνετε. Είναι τη ρήμη του λόγου. Γίνονται και λάθη. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θέλω να πω και θέλω να τα πω με σωστό τρόπο. Εντάξει, έχω κάνει λάθος. Δεν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης αυτός που ακούστηκε, ήταν ο Βασίλης Στολιόπουλος. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Πάμε παρακάτω. Όταν την πρώτη χρονιά που είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν του ενεργοποίησε το δεύτερο χρόνο του συμβολέου του, που έλεγε 45.000 ευρώ συμβόλαιο, και τον είχε αφήσει ουσιαστικά να φύγει με το συμβόλαιο των 25.000, ο Άρης τον είχε εμπιστευτεί, του έδωσε το ρόλο του ο Γιάννης ο Καστρίτης και η ομάδα στάθηκαν δίπλα του. Και ο Βασίλης Στολιόπουλος όχι απλά ανταποκρίθηκε, επέστρεψε απόλυτα πίσω την εμπιστοσύνη με εκπληκτικά παιχνίδια και ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη σταθερά για 2-2,5 χρόνια. Ο Άρης του είχε δώσει τότε τη δυνατότητα την πρώτη χρονιά, τον τελευταίο μήνα, να πάει στη Γαλλία να πάρει και έξτρα 30-40 χιλιάδες από μια πρόταση που του είχε τύχει. Τελείωσε στη Γαλλία, επέστρεψε, του έδωσε ένα συμβόλαιο καλύτερο. Έπαιξε έναν εκπληκτικό χρόνο ακόμη και του έδωσε μετά την τρίτη του χρονιά ένα συγκλονιστικό συμβόλαιο από τις 50 και 60 και 65 χιλιάδες. Ο Βασίλης Στολιόπουλος πήρε ένα συμβόλαιο τεράστιο αξίας 200.000 ευρώ για έναν Άρη που τότε ήταν ο Άρης της φθοράς και της αυθαρσίας, των οικονομικών προβλημάτων, των χρεών, που πάλευε να μείνει στην επιφάνεια, που προσπαθούσε να εξυγειανθεί. Αλλά ήταν μια υπέρβαση που είχε κάνει ο Άρης, εκτιμώντας την τρομερή προσφορά του Βασίλη, αλλά και την αγάπη που υπήρχε με τον κόσμο. Ο Βασίλης Στολιόπουλος έφυγε από τον Άρη και πήγε στον Παναθηναϊκό με τις ευχές όλου του κόσμου. Ήταν μια πολύ λογική απόφαση. Ο πρώτος του χρόνος δεν ήταν καλός. Βρέθηκε σχεδόν στο περιθώριο. Όποτε κλήθηκε από τον προπονητή του να βοηθήσει, ανταπεξήλθε σε απόλυτο βαθμό, αλλά δεν μπόρεσε ούτε το ρόλο του το χρόνο να έχει. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι τον δυσαρέστησε και ότι έψαξε να βρει και σκέφτηκε να βρει άλλες εναλλακτικές. Πριν από περίπου ένα μήνα ο Άρης είχε ξεκαθαρίσει στο Βασίλη τον Τολιόπουλο και το είχαν πει και σε εμάς οι άνθρωποι της ομάδας πριν τελειώσει η σεζόν, ότι αν και εφόσον ο Βασίλης Στολιόπουλος θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εμείς θα είμαστε εκεί να τον διεκδικήσουμε. Ο Άρης δεν τον βλέπει τον Βασίλη τον Λιόπουλο σαν τον παίκτη τρόπεο. Δεν βλέπει τον Βασίλη τον Λιόπουλο σαν τον παίκτη κράχτη. Ο Άρης πριν από 1,5 επαναλαμβάνω μήνα είχε ξεκαθαρίσει στον Τολιόπουλο και στον ατζέντη του ότι είναι διατεθειμένος να του δώσει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό διαιτές και να τον τίσει στα κυτρινόμαυρα. Και ήταν ο ίδιος ο Βασίλης ο Τολιόπουλος που και στο περιβάλλον του και σε συζητήσεις του έλεγε ξεκάθαρα ότι εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στον Άρη και αν υπάρξει και ενδιαφέρον άλλων ομάδων, ακόμα και με λιγότερα, θα ήθελα να παίξω στον Άρη. Το πόσο λιγότερα βέβαια δεν το ξέρω, γιατί έχει έρθει μια πρόταση του ΠΑΟΚ για τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ τον Βασίλη Τολιόπουλο τον θεωρεί παίκτη τρόπαιο, τον θεωρεί παίκτη που θα του αλλάξει επικοινωνιακό στάτους και είναι καθαρά για θέμα
να πληγώσει το γόητρο των Αριανών και να δώσει ένα επικοινωνιακό χτύπημα για να βγει από πάνω, καθώς όλο το καλοκαίρι ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος με τον τρόπο που κινήθηκε και με τον τρόπο που ξεδίπλωσε με λογική και μπασκετικότητα το πλάνο του, κατάφερε να απασχολεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έκανε μια τεράστια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκυριακό, πήρε τον Οσμάν με ένα ποσό πραγματικά ασύλληπτο. Έναν απίστευτο παίχτη φυσικά, δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να εξετάσω δεύτερους, τρίτους και παραδιπλανούς λόγους για αυτή τη μεταγραφή και θα ήμουν τελείως γραφικός αν προσπαθούσα να την μειώσω, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και δόθηκε και ένα τεράστιο ποσό ως αποζημίωση, μάλλον υπήρξε μια πρόταση και στον Τολιόπουλο και στον Παναθηναϊκό, μια συνολική πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έναν παίκτη τρόπαιο, έναν παίκτη που ήθελε να τον πάρει και θέλει να τον πάρει καθαρά ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να κερδίσει τις εντυπώσεις τις επικοινωνιακές και να φέρει έναν παίκτη που είναι άρρηκτα δεμένος με τον Άρη για να πληγώσει τον εγωισμό κυρίως του κόσμου του Άρη. Πώς ενεπλάκει ο Άρης στην υπόθεση του Λιόπουλου. Το απόγευμα του Σαββάτου, και αφού από την Παρασκευή το βράδυ ο Βασίλης Τολιόπουλος, ευρισκόμενος στη Βέρεια σε κάμπ, είχε δεχθεί πάρα πολλά, έκανε πάρα πολλές συζητήσεις και άκουσε πάρα πολλές γνώμες από φίλους του Άρη, ένα πολύ συναισθηματικό τηλεφώνημα έκανε τον Βασίλη Τολιόπουλο να πει ότι ναι, έχω μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν μου έχουν πει ακόμα, είμαι στο περίμενε. Αλλά ο Άρης δεν με θέλει, ο Άρης δεν είναι εδώ για μένα, ο Άρης έχει αποσυρθεί από εμένα. Αυτό το τηλεφώνημα και αυτή η συζήτηση που έγινε του Βασίλη Τολιόπουλου με ένα πρόσωπο μέσα στα πράγματα μεταφέρθηκε στον general manager της ομάδας του Άρη, στον Νίκο το Ζήση, ο οποίος μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη είναι στην Πάρο για ένα μπασκετικό event εκεί που πραγματοποιήθηκε και ήταν καλεσμένοι. Υπήρξε επικοινωνία του Νίκου Ζήση με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Άρης θεώρησε ότι τον αδικεί το να λέει ο Τολιόπουλος ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτόν, ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε. Και αφού ξεκαθαρίστηκε αυτό το λεπτό σημείο της μικρής παρεξήγησης, ρωτήθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος αν έχει υπογράψει με κάποια ομάδα, αν έχει δώσει τα χέρια του με τον ΠΑΟΚ. Η απάντηση ήταν αρνητική. Μια πολύ γρήγορη σύσκεψη που έγινε μεταξύ Σπανούλη και Ζήση έφερε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα τηλεφώνημα στον ατζέντη του παίκτη, τον Μάριο Ολύμπιο. Ένα τηλεφώνημα για το οποίο ενημερώθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος λίγες ώρες πριν βαφτίσει τον γιο του στο Κοροπή, στην Αθήνα. Ανοίγω μια παρένθεση. Κάποιοι είπαν ότι χθες το απόγευμα ο Τολιόπουλος έδωσε ένα ρεπορτάζ, ήταν στο ξενοδοχείο του κυρίου Μιστακίδη και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Κλείνει η παρένθεση. Ο παίκτης ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ήταν με τη σύζυγό του και τον βάφτισαν το γιο του, στο Μάριο, γερό να είναι το παιδάκι και θεοσκέπαστο, στο Κοροπή στην Αθήνα σε μια ωραία γιορτή που έκαναν τα παιδιά. Ο Νίκος ο Ζήσης, λοιπόν, με τον Βασίλη τον Σπανούλη μίλησαν με τους ανθρώπους της διοίκησης και είπαν το εξής: οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στη δέσμευση που είχαμε και εμάς τους δημοσιογράφους είχαν ενημερώσει, παρά το γεγονός ότι με τον Στέφαν Γιώβιτς που αποκτήθηκε και έχει υπογράψει ήδη και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή, η περιφέρεια του Άρη, η περιφερειακή γραμμή του Άρη έκλεισε. Μόνο λοιπόν για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, για δύο συγκεκριμένους λόγους. Για το γεγονός ότι ο παίκτης
είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί με το είδωλό του και προπονητή του στην εθνική ομάδα, τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και αντιλαμβανόμενος ο οργανισμός άρεσε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν είναι ένα όποιος και όποιος παίκτης. Υπήρξε ένα συναισθηματικό δέσιμο και αυτό η ομάδα το σέβεται. Αποφάσισε λοιπόν ο Άρης όχι να διεκδικήσει, όπως λάθος γράφτηκε, τον Τολιόπουλο από τον ΠΑΟΚ, όχι να μπει σφήνα, όπως εντελώς λάθος γράφτηκε, για να διεκδικήσει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ τον παίκτη. Ο Άρης δεν διεκδικεί κάποιο τρόπαιο. Δεν διεκδικεί τον Τολιόπουλο για να την πει επικοινωνιακά σε κανέναν. Σε αυτούς που είχε να την πει ο Άρης επικοινωνιακά, τους την είπε και την άκουσαν στερεοφωνικά ολόκληρο το καλοκαίρι. Και γι' αυτό το λόγο τώρα κάνουν σαλάτα όλο τους τον μπασκετικό προγραμματισμό και ετοιμάζονται να διώξουν παίκτες που υπέγραψαν και να δώσουν δανεικούς παίκτες για να φέρουν άλλους. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μας δουλειά. Ο Άρης τον Τολιόπουλο το ξεκαθάρισε και στο μάνατζέρ του και στον ίδιο και θα το ξεκαθαρίσει και σήμερα στον Παναθηναϊκό, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τον Άρη να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού και ότι η πρόταση που θα κάνει στον παίκτη είναι take it or leave it, αλλά θα έχει δύο παραμέτρους. Ο Τολιόπουλος λοιπόν, όπως λέγεται, έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Την γνωρίζουν ποια είναι αυτή η πρόταση στον Άρη και δεν έχουν πρόθεση να φτάσουν σε αυτά τα νούμερα. Δίνουν όμως τη δυνατότητα οι άνθρωποι της ομάδας στον Βασίλη Τολιόπουλο, αφενός να κάνει πράξη το όνειρό του να επιστρέψει στην ομάδα και να παίξει στον Άρη με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, και αφετέρου να κάνει πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει σε πάρα πολλούς φίλους του και στο στενό του περιβάλλον, ότι μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ προσωπικά, ότι εγώ στον Άρη δεν θα έρθω για τα χρήματα. Αν υπάρξει επιλογή, θα έρθω στον Άρη και με λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλη ομάδα. Ο Άρης λοιπόν επανήλθε το Σάββατο το μεσημέρι και ενημέρωσε τον Τολιόπουλο και τον ατζέντη του ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του, η ομάδα με την οποία έχει κλειστό διετές συμβόλαιο χωρίς buyout, που θα πει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ορίσει το τίμημα. Άρα για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του Τολιόπουλου, αφενός πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει το ok και αφετέρου πρέπει να συνενεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, του οποίου επίσης είναι πολύ σημαντική η γνώμη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, γιατί μπορεί για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός να επιθυμεί για τους δικούς του λόγους να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κοινά συμφέροντα τα οποία έχουν βρει οι διοικήσεις των ομάδων ή κάτι άλλο. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν μια μεταγραφή χρειάζεται αφενός η συνένεση του Παναθηναϊκού που έχει τον παίκτη δικό του με κλειστό συμβόλαιο και η συνένεση του παίκτη που είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρή και καθοριστική σε τέτοιες μετακινήσεις. Γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, ο Άρης τα νούμερα και τα δεδομένα που αφορούν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια τεράστια πρόταση πέρα από κάθε μπασκετική και οικονομική λογική στον Τολιόπουλο, θα μου πεις τα έχουν οι άνθρωποι γιατί να μην τα δώσουν. Πάρα πολύ σωστά. Ο Άρης έκανε μια πάρα πάρα πολύ σπουδαία πρόταση, την οποία θα καταθέσει σήμερα και στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δίνει για τον Τολιόπουλο, στον παίκτη, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η πρόταση του Άρη στον Τολιόπουλο είναι τριετές έναντι σχεδόν 4. Μιλάμε για μια πρόταση που, αν με ρωτάτε μπασκετικά, θα σας πω ότι είναι πραγματικά τρέλα. Αλλά είναι μια πρόταση που γίνεται
και ανοίγει, αν θέλετε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη που έχει κλείσει, έχει γίνει και ο Άρης πήρε τους παίκτες ακριβώς που ήθελε και τους κούμπους στο ρόστερ του, μόνο για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Επίσης, ο Άρης έχει και ένα plan B για τον Τολιόπουλο. Να του προσφέρει τετραετές κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Σας το λέω, ενδεικτικά τα νούμερα. Μην 5 κάτω, 10 πάνω, πίσω, πάνω. Κάπου εκεί είμαστε. Νομίζω ότι δεν απέχω από την πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Άρης προσφέρει στον Παναθηναϊκό 1 εκατομμύριο ευρώ buyout και έχει και ένα plan B, ένα κρυφό χαρτί στη διαπραγμάτευση, το οποίο εφόσον χρειαστεί θα το θέσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που ενημέρωσε τον ατζέντη του παίκτη και τον παίκτη ότι σήμερα είναι έτοιμη να ακούσει προσφορές για τον παίκτη της. Ο Άρης λοιπόν στον Παναθηναϊκό δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ buyout, 4 στον παίκτη για τριετές ή 5 για τετραετές. Το ποσό είναι τεραστιό και δίνεται αποκλειστικά για τον Τολιόπουλο, που είναι ένας διεθνής εξαιρετικός παίκτης στο prime της καριέρας του. Και υπάρχει και το plan B. Εφόσον ο Παναθηναϊκός ζητήσει κάτι επιπλέον από τον Άρη, ο Άρης είναι διατεθειμένος, πέρα από το 1 εκατομμύριο ευρώ, να δώσει τον Παναθηναϊκό και παίκτη για τον Τολιόπουλο. Και όταν λέμε παίκτη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για ξένο παίκτη. Τα ευκόλως ονόματα νομίζω ότι παραλείπονται. Αυτή είναι η πρόταση που θα καταθέσει ο Άρης. Προσέξτε λίγο, δεν μιλάμε ούτε για διαπραγμάτευση, δεν μιλάμε ούτε για πληστηριασμό, δεν μιλάμε ούτε για καμιά σφήνα και καμιά αναμέτρηση οικονομικής εμβέλειας και δύναμης. Ο ΠΑΟΚ δίνει περισσότερα από τον Άρη στον Τολιόπουλο και στον Παναθηναϊκό τη δεδομένη στιγμή. Όμως ήρθε η ώρα να ζυγίσει τα πράγματα ο Παναθηναϊκός και να ζυγίσει κυρίως τα πράγματα ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, ο οποίος καλείται όλη την αγάπη και το συναίσθημα που πήρε τα χρόνια που ήταν εδώ να τα βάλει στην δική του την εξίσωση. Θέλει να υπογράψει ένα συμβόλαιο τεράστιο οικονομικά και να πάει σε μια ομάδα αποκλειστικά και μόνο βασιζόμενος στο πολύ μεγάλο αυτό συμβόλαιο, ή θέλει να υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και να πάει σε μια ομάδα για την οποία, για τις οποίες στον κόσμο σημαίνει πολλά πράγματα, δικαιώνοντας αυτούς που τον στήριξαν, τον εμπιστεύτηκαν και τον βοήθησαν στα 28 του χρόνια και μετά να ανέβει 3 σκαλιά επάνω στην καριέρα του. Την απόφαση καλείται να την πάρει ο Βασίλης Τολιόπουλος και να αποφασίσει αν θα είναι κομμάτι της ιστορίας του Άρη και θα δει έναν κόσμο, τη μισή πόλη, να τον λατρεύει, ή αν θα πάει σε μια ομάδα όπου η μισή πόλη θα τον βλέπει αδιάφορα και άλλη μισή πόλη θα μετανιώνει για ό,τι σχέση είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
αφού θα αποδειχθεί ότι ήταν ανακόλουθος των όσων έλεγε. Δεν μπορώ να κακίσω τον παίκτη. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του και να πω ότι εύκολα μπορείς να απορρίψεις τον πακτολό των χρημάτων μιας ομάδας που ξέρεις ότι δεν έχει να σου προσφέρει ούτε τον μπασκετικό πλάνο, ούτε το όραμα, ούτε τη σιγουριά και την ασφάλεια που έχει το πλάνο του Άρη. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστος αυτός που τα δίνει. Και είναι μια τελευταία ζαριά. Αυτή τη ζαριά καλείται να πάρει ο Βασίλης Τολιόπουλος και να σκεφτεί κάτι. Ότι σε αυτήν εδώ τη ζωή είμαστε οι αποφάσεις μας και οι επιλογές μας. Χαρακτηριζόμαστε από αυτές για τον χρόνο που είμαστε επαγγελματίες, ενεργοί αθλητές, αλλά είναι αποφάσεις και επιλογές που μας ακολουθούν και για μια ολόκληρη ζωή. Για μένα δεν θα κάνουμε τους λογιστές ούτε του Μιστακίδη, ούτε του Σιάο, ούτε κανενός. Για μένα ο Άρης πήρε μία απόφαση. Και πήρε μία πολύ σωστή απόφαση από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός για τον Τολιόπουλο να του καταθέσει το ενδιαφέρον του και μια μεγάλη πρόταση που είναι κάτι παραπάνω από υπεραξία, αλλά είναι μία απόφαση που ο Άρης παίρνει για το συγκεκριμένο παίκτη, θέλοντας να τιμήσει το χθες και το σήμερα, πιστεύοντας για το αύριο. Αν ο Άρης δεν έμπαινε σε αυτήν εδώ την υπόθεση του Τολιόπουλου, κάτι για το οποίο εγώ δεν ήμουν σύμφωνος, αν θέλει κάποιος τη γνώμη μου, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο Άρης θα έπρεπε να μπει σε αυτά τα χρήματα με αυτή τη λογική, αλλά από τη στιγμή που ο Άρης αποφασίζει να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι καλά έπραξε. Γιατί αν δεν το έκανε, θα γύριζε αύριο μεθαύριο το Λιόπουλος σε κάποιον Αριανό που το ρώτησε: «Πες μου κάτι ρε Βασίλη, εγώ τη φανέλα που είχα πάρει του παιδιού με τη φωτογραφία σου και τη φανέλα του Άρη, για ποιο λόγο την πήρα?» Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, αν δεν είχε κάνει ο Άρης την πρόταση, θα μπορούσε να το απαντήσει ότι εγώ τι φταίω, φίλε μου. Δεν ήταν εκεί ο Άρης να με διεκδικήσει. Τώρα λοιπόν ο Άρης είναι εκεί και διεκδικεί τον Τολιόπουλο με λιγότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ, με χαμηλότερη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, αλλά με ένα συμβόλαιο ζωής και ένα συμβόλαιο το οποίο, αν το υπογράψει ο Τολιόπουλος, θα έχει βουτήξει και λίγο την πένα του στυλού στην καρδούλα του μέσα. Αλλιώς μπορεί να πάει και κανένας δεν πρέπει να τον κακίσει και να υπογράψει το τεράστιο συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι ξέρει ο Τολιόπουλος για τον ΠΑΟΚ? Ότι πάει στον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, πάει στον ΠΑΟΚ του κυρίου Τρινκέρι, σε μια ομάδα η οποία έχει ένα στόχο. Δεν ξέρω τι πλάνο έχει, δεν φαίνεται, δεν μπορώ να το δω καθαρά, αλλά μπορεί να κάνω κάτι εγώ λάθος. Σε μια ομάδα που θέλει, με βάση την πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ του ιδιοκτήτης, να πάει μπροστά. Γιατί να μην πάει? Απ' την άλλη πλευρά, ο Τολιόπουλος έχει μια ομάδα με το Σπανούλη προπονητή, με το Σιάου και τους αδερφούς του Αντετοκούμπο δίπλα, με έναν κόσμο που τον αγάπησε, που τον τίμησε, μια ομάδα η οποία τον στήριξε, της το επέστρεψε, ήταν μια πολύ ειλικρινής και πολύ εντάξει σχέση μεταξύ τους, και με έναν κόσμο ο οποίος τον βλέπει στον δρόμο και τον αγκαλιάζει. Και του δίνει η ομάδα αυτή ένα συμβόλαιο πάρα πολύ μεγάλο. Επαναλαμβάνω, μια ομάδα η οποία ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του περιφερειακά και απομένουν πολύ μικρές λεπτομέρειες για να κλείσει και το υπόλοιπο ρόστερ του μεταγραφικά. Με την επιλογή του Στέφαν Γιώβιτς, ενός παίκτη που αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη, ενός παίκτη που τον ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί τον είχε πολλά χρόνια αντίπαλο, ενός παίκτη ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος και έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο
και με τον Ερυθρό Αστέρα και με τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκε και φυσικά με την Εθνική Ομάδα Σερβίας, στην οποία ήταν ακούραστος εργάτης και παρόν σε κάθε της προσκλητήριο για πάνω από 15 χρόνια. Ο Στέφαν Γιώβιτς έρχεται να παίξει έναν ρόλο βοηθητικό, να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει 13 με 18 λεπτά, 15, 17, 16 ή όσο το χρειάζεται η ομάδα. Στο πλευρό του Δημητρίεβιτς και μαζί με τον Μπουλιανίτη, καθαρά για τη θέση του point guard, ένας παίκτης με εξαιρετικά ηγετικά χαρακτηριστικά, δημιουργός, χαρακτήρας, που έχει παίξει τα ντέρμπι με το κουτάλι Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν και πηγαίνει στο γήπεδο του αντιπάλου, λες και πηγαίνει για καφέ με τους φίλους του. Ένας παίκτης ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι εξαιρετικά, ένας πολύ καλός αμυντικός, ένας παίκτης που τα σέρνει σε δύσκολες στιγμές, που μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ένας παίκτης που είναι στα 36 του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι παίκτες που υπογράφουν μεγάλα συμβόλαια, και ένας παίκτης ο οποίος έχει έναν μικρό αστερίσκο για τους τραυματισμούς και για τις δυσκολίες που πέρασε, αλλά που στον Άρη το έχουν τσεκάρει το θέμα εξαιρετικά και λένε ότι δεν τους απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα. Θεωρούν ότι έχουν πάρει ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο προσθέτουν στο παζλ της φετινής ομάδας. Αυτά με το θέμα το Λιόπουλος. Ο Άρης που έχει κλείσει την περιφέρειά του, έκανε τη δική του υπέρβαση για τα δικά του μέτρα και δεδομένα, χωρίς να σκέφτεται πληστηριασμούς και χωρίς να θέλει να την πει σε κανέναν, γιατί αυτό το έχει κάνει χωρίς να χρειαστεί να προσπαθήσει. Αυτά είναι για μωρά παιδιά, τα ποιος την έχει μεγαλύτερη, την διάθεση εννοώ να ξοδέψει. Νομίζω ότι όλοι εσείς έχετε πιστεί για τις προθέσεις της νέας ιδιοκτησίας, της νέας διοίκησης, και δεν υπάρχει ούτε ένας που να περιμένει τον Τολιόπουλο για να επιβραβεύσει τον Σιάο, τον Άρη, τον Σπανούλη, τον Ζήση για το οτιδήποτε γίνεται μέχρι τώρα. Αυτό θα είναι το μπόνους, η έξτρα κίνηση. Και είναι η μοναδική περίπτωση παίκτη, ο συγκεκριμένος, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, για τον οποίο ο Άρης αποφάσισε και επέλεξε να κάνει αυτή την υπερβατική κίνηση. Επαναλαμβάνω, με τη δυνατότητα κατάθεσης συμβολέων, δύο συμβολέων στον Τολιόπουλο, είτε τριετές είτε και τετραετές, κλειστό, και στον Παναθηναϊκό, είτε το 1 εκατομμύριο, είτε μαζί με αυτό και έμψυχο δυναμικό και έμψυχο και παίκτη. Μαζί με το 1 εκατομμύριο στο buyout να δοθεί και παίκτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια, ακριβώς όπως σας τη μεταφέρω με λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Παναθηναϊκός στον Άρη, ναι αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5, δώσε και εσύ 1,5 για να στον δώσω. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση να πει ο μάνατζερ Τολιόπουλου, ναι ο Τολιόπουλος θα πάρει 1,7 το χρόνο από τον ΠΑΟΚ και εσύ δίνεις 1,3. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλει ο Τολιόπουλος μπορεί να πάει να πάρει το 1 εκατομμύριο παραπάνω σε βάθος τριετίας που είναι το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Κανένας δεν θα του πει τίποτα, από τον Άρη τουλάχιστον. Απλά θα έχει κάνει ο Βασίλης την επιλογή του. Θα έχει διαλέξει τον ΠΑΟΚ αντί του Άρη. Για τα λεφτά, για τα λεφτά. Επαγγελματίας είναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα εκατομμύρια τόσο απλά τη στιγμή που εμείς όλοι παλεύουμε καθημερινά για τον επιούσιο και για τα πολύ λίγα, για τα απαραίτητα. Να μπούμε λίγο και στη θέση αυτών των ανθρώπων. Τώρα, επειδή εσείς κουβαλάτε όμως συνέστημα και επειδή πάρα πολλοί ήσασταν πανικοβλημένοι το Σαββατοκύριακο με μηνύματα του στυλ, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε και λοιπά, ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟ και πώς θα το αντικρίσουμε αυτό, καταλάβετε κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είδε τον Νίκο Γκάλη να μπαίνει στο παλαιό αντίπαλος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και δεν είμαι ο μόνος. Πιστεύετε ότι περιμένω την υπόθεση Τολιόπουλου για να σπάσει η χολή μου?
Είναι μια εποχή που κάποτε μιλούσαμε για τα μπαν. Μιλούσαμε για την για το αν θα μπορέσει ο Άρης να περάσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λέγαμε για το αν ο Άρης θα μπορέσει να δώσει την εγγυητική να την καταθέσει. Προσπαθούσαν όλοι να βγάλουν τα κουκιά. Και φτάσαμε σήμερα σε σημείο να λέμε ότι ο Άρης έχει κλείσει την περιφερειακή του γραμμή με τρεις παίκτες που ήρθαν από την Ευρωλίγκα. Τρεις καινούργιες μεταγραφές ευρωλιγκάτες. Ανοίγει το ρόστερ του για μία μόνο κίνηση που αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο, γιατί είναι μία ιδιαίτερη κίνηση. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, έτσι. Να μην μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, μην τυχόν και πάει ο Βασίλης Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά θα στεναχωρηθώ μεν, αλλά θα μπορέσω και το βράδυ να κοιμηθώ, και νομίζω ότι και όλος ο οργανισμός του Άρη θα μπορέσει να κοιμηθεί ήσυχα το βράδυ, εφόσον γίνει αυτό. Γιατί η ομάδα, ο σύλλογος, ο οργανισμός έδωσε μια επιλογή στο Βασίλη και αυτή την επιλογή θα την κάνει ο ίδιος. Η πρόταση του Άρη είναι μια πρόταση ζωής, είναι μια πρόταση που του εξασφαλίζει το οικονομικό του παρόν και μέλλον και το δικό του και των παιδιών του, και να είναι γερά και τα παιδιά των παιδιών του, που του εξασφαλίζει ένα περιβάλλον πολύ γνώριμο σε αυτόν, όπου η αγάπη θα ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του κάθε φορά που θα περπατάει στον δρόμο της Θεσσαλονίκης, θα βγαίνει από το γήπεδο και τα πιτσιρίκια που του είχαν πάρει τις φανέλες πριν 2 χρόνια θα έρχονται να υπογράψουν ξανά αυτόγραφα. Θα έχει προπονητή το είδωλό του και θα είναι στην ομάδα της οποίας την προσοχή έχει, και το ξέρει καλά ο Βασίλης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η οικογένεια Αντετοκούμπο γενικότερα. Και κάτι ακόμα. Το ξέρει ο Βασίλης ο Τολιόπουλος αυτό. Το ξέρουν όλοι αυτό, παιδιά. Να το πιστέψουμε και εμείς λίγο, να το μάθουμε. Ο Άρης τέτοια εποχή του χρόνου θα χτίζει ομάδα για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ό,τι και να γίνει φέτος στο EuroCup. Όπου και να τον βγάλει ο δρόμος. Όσο για τον ΠΑΟΚ. Επειδή πάρα πολύ τα μηνύματά σας που μου τα στέλνετε, ουσιαστικά μου εκφράζετε τα συναισθήματα, τα φύλαθλα, και εγώ το καταλαβαίνω, γιατί στην ίδια πάστα είμαστε και την ίδια οικογένεια, στην ίδια οικογένεια αθλητική ζούμε. Μας κάνει πάρα πολύ καλό αυτός ο ΠΑΟΚ που υπάρχει σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό μας κάνει. Πολύ καλή, είναι πολύ περισσότερο το καλό που μας κάνει σαν Άρης παρά το σπάσιμο, το ότι μπορεί να πάρει τον Τολιόπουλο και να μας τη λένε οι 3 σελίδες ή 5 αυτές στο Facebook ή το story, δεν ξέρω εγώ ποιος και τι, και ο Άδα και ο Δίξης και ο Πίξης. Αυτά όλα είναι της καζούρας, είναι τα εφήμερα. Ο ΠΑΟΚ μας κάνει πάρα πολύ καλό με την ύπαρξή του. Γιατί έχει ξυπνήσει κάτι που μέσα μας είχε πεθάνει και που πλέον μπορεί να συνδυαστεί με την οικονομική δυνατότητα και τον τρομερό προγραμματισμό και το φοβερό οργανόγραμμα που υπάρχει αγωνιστικά και διοικητικά οικονομικά στην ΚΑΕ, μαζί με αυτό το φυτίλι που μπαίνει για το κάτι παραπάνω. Είναι εξαιρετικό αυτό που μας κάνει. Και αύριο μεθαύριο, να ξέρετε, με τον ΠΑΟΚ, εμείς σαν Άρης πρέπει να συνεργαστούμε, ειδικά στο κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κακά τα ψέματα, αυτό που συμβαίνει με Άρη και ΠΑΟΚ τώρα, με το πώς έχουν τονώσει την αγορά, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τον Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, μεταγραφή τουλάχιστον τα αγωνιστικά, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία λέγονται και δεν με αφορούν για άλλα πράγματα έξω από τον μπάσκετ, αλλά αγωνιστικά μιλάμε για μια μεταγραφή της τάξης των 11+ εκατομμυρίων. Τεράστια. Είναι πολύ καλό που τους γρατζουνάει και ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που τους γρατζουνάει. Αυτό κρατάει τον οργανισμό εδώ σε εγρήγορση, ανεβάζει την εμπορικότητα, φέρνει τη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο πολύ στο επίκεντρο. Θα μπουν παραπάνω χρήματα παντού. Και να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος από εσάς που φοβάται τον ανταγωνισμό? Μπορεί εσείς που είστε μέχρι 30 ετών να το φοβάστε αυτό το πράγμα, αλλά
Μπασκετική, υπάρχει κανένας που να φοβάται τον μπασκετικό ανταγωνισμό με τον ΠΑΟΚ? Η ερώτησή μου είναι απλή. Υπάρχει ένας? Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Είναι δοκιμασμένα τα πράγματα. Δεν νομίζω να άφησα ακάλυπτη κάποια πτυχή της υπόθεσης Τολιόπουλου. Θεωρώ ότι ο Άρης έπραξε πάρα πολύ σωστά. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο Άρης επίσημα την πρότασή του και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον ατζέντη του Τολιόπουλο ότι είναι έτοιμος να ακούσει προσφορές και προτάσεις. Σήμερα ο Άρης θα καταθέσει όλο του το πλάνο και στον Παναθηναϊκό αλλά και στον ίδιο τον παίκτη. Θα του παρουσιάσει και το τριετές και το τετραετές συμβόλαιο που θέλει να του δώσει. Προσέξτε λίγο όμως. Ο Άρης λέει στον Τολιόπουλο και στον Παναθηναϊκό take it or leave it. Ξέρει ο Άρης ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει παραπάνω χρήματα. Προσέξτε λίγο, το ξέρει. Αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης δεν είναι πληστηριασμός. Όχι γιατί φοβάται, γιατί δεν υπάρχει νόημα να γίνει ένας πληστηριασμός για λογαριασμό του Άρη. Ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του και θέλει μπόνους στον Τολιόπουλο, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που θα αλλάξει σχετισμούς, ισορροπίες και θα αλλάξει κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα. Γιατί σας είπα, δεν ξέρω αν κάνει να τα λέμε, αλλά δεν έχει σημασία πλέον. Νομίζω ότι μου το έχετε στείλει όλοι και με μηνύματα. Ο Άρης πέρα από τα χρήματα δίνει και έμψυχο δυναμικό στον Παναθηναϊκό. Θα το ρίξω τραπέζι αυτό. Τη γνώμη μου θέλετε? Πάρα πολύ γενναιόδορη πρόταση. Τρελή. Τον γουστάρω άπειρα το Μητρουλόγκ και τον πιστεύω άπειρα το Μητρουλόγκ. Και τα χρήματα που δίνει ο Άρης ούτως ή άλλως και χωρίς το Μητρουλόγκ στον Τολιόπουλο, είτε για τριετές, είτε για τετραετές, είτε για buyout, είναι συγκλονιστικά. Δεν έχουν λογική. Δηλαδή είναι η υπεραξία της υπεραξίας. Ο Άρης έχει λόγο που το κάνει. Ακούει ο Άρης, νιώθει και λέει okay, εγώ δεν θα αφήσω τον Τολιόπουλο χωρίς μάχη, θα καταθέσω την πρότασή μου και ας κάνει την επιλογή του. Το μπαλάκι λοιπόν τώρα, από σήμερα, θα είναι στο γήπεδο του Βασίλη Τολιόπουλου. Σας είπα ποια είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Για μένα ο παίκτης, όποια απόφαση και να πάρει, δεν πρέπει να κατηγορηθεί. Μου φαίνεται αστείο, γελίο, τραγικό, κωμικό το να παρουσιάζεται ως δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ότι ο Τολιόπουλος χθες χόρεψε το πότε βούδας πότε κούδας με ανοιχτά τα χέρια με τη σύζυγό του στο πάρτι μετά τη βάφτιση του παιδιού τους. Είναι τραγικό. Οι άνθρωποι γλεντούσαν, βαφτίστηκε το παιδάκι, πήγε σπίτι του και μετά αυτοί με τους φίλους έκανε ένα τεράστιο πάρτι. Ήξερα ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, γιατί ήταν φίλοι μου εκεί, άνθρωποι μου ήταν εκεί και ήξερα τι γίνεται. Άλλοι λέγανε ότι ήταν εδώ και υπέγραφε με το Μιστακίδη συμβόλαιο, που εγώ δεν ξέρω. Μπορεί και να έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ ο Τολιόπουλος. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα έλεγε ο Βασίλης ψέματα στο Ζήση και δεν θα έλεγε και ο μάνατζερ του Ολύμπιος ψέματα στον Άρη. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα έκανε το χαζό. Ο Άρης λοιπόν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ή μάλλον εγώ τα σας μετέφερα το ρεπορτάζ. Ο Άρης θα ανοίξει τα χαρτιά του σήμερα στον Παναθηναϊκό και στον Τολιόπουλο. Είναι μία πρόταση, take it or leave it, αυτή είναι. Και από εκεί και πέρα θα είναι στην κρίση του παίκτη το τι θα κάνει. Ο Άρης έχει πολύ λίγα πράγματα να χάσει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, σας το λέω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια, βάζω το χέρι μου στην καρδιά και σας το λέω, δεν ξέρω αν θέλω ο Βασίλης ο Τολιόπουλος να δεχθεί την πρόταση του Άρη. Στέλιο, όποιος ζητήσει το Χατζηλάμπρο από τον Άρη, δεν μπορώ να σου πω
τι θα πάρει, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει τμήμα στην Καϊάρης για δωρητές οργάνων και είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να το χλεβάζουμε και για να το πιάνουμε στο στόμα μας. Χατζηλάμπρου που χθες υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη, ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο το έφεραν κάποιοι άνθρωποι, ο Γιάννης ο Μεταξάς και οι συνεργάτες του αποτυχίου, τον πήραν μέσα από τα χεράκια του Ολυμπιακού και τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά ταλέντα της Ευρώπης, μια παικτάρα τον οποίο τον πλησίασαν πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Αυτό τον παίκτη δεν τον μπαίνεις από τον Άρη. Εκτός και αν έχεις πάρα, μα πάρα, μα πάρα, μα πάρα πάρα πολλά λεφτά να ξοδέψεις. Όχι 1-2 εκατομμύρια, μιλάμε για λεφτά. Που και πάλι δεν θα στον δώσει ο Άρης. Γιατί ο Χατζηλάμπρου, ο Πούρτιτς, το παλικαράκι το άλλο που θα πάει να βγάλει μεροκάματο στο Βέλγιο Καζαμίας, όλα αυτά τα παιδιά, να μην τα αναφέρω ένα προς ένα, που υπάρχουν και που έρχονται, θα αποτελέσουν την επόμενη μπασκετική ημέρα του Άρη. Γιατί ο Άρης, παιδιά, είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εκατομμύρια. Και τα έχει ο ΠΑΟΚ. Και τα έχει και ο Παναθηναϊκός. Και τα έχουν και πολλές πολλές άλλες ομάδες. Αλλά το μέλλον σου δεν το χτίζεις αποκλειστικά και μόνο πάνω στα εκατομμύρια. Το χτίζεις με τα λεφτά, αλλά και με ένα μπασκετικό πλάνο που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Πείτε μου εσείς, βλέπετε ένα τέτοιο πλάνο εδώ κοντά σας έστω, που μπορεί να υπάρχει αλλά να μην το βλέπω εγώ? Τέτοιο, με αυτή την προοπτική. Δεν θέλω να μειώσω κανένας την προσπάθεια, επαναλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ναι, επειδή με ρωτάτε για τον Βαλανσιούνας, είμαι σίγουρος. Αυτή τη στιγμή ο Μιστακίδης, για να κερδίσει τις εντυπώσεις επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, είπε φέρτε μου όποιους θέλετε, πάρτε, φέρτε. Έχει πάρει 5 ξένους ο ΠΑΟΚ, θέλει να πάρει τον Βαλανσιούνας και να διώξει άλλους 2. Θέλει να πάρει τον Τολιόπουλο και να διώξει κάποιον άλλον. Μαθαίνω ότι θέλει να στείλει τον άνθρωπο για τον οποίο πλήρωσε 700 τόσα χιλιάρικα στον Προμηθέα, να τον στείλει δανεικό στον Ερακλή, τον Μπαζίνα. Καλά κάνουν και τα κάνουν. Δεν κλέβουν κανέναν, ούτε από την τσέπη μας τα παίρνουν. Έχει άπειρα λεφτά ο κύριος Μπιστακίδης. Πάρα πολύ δυνατός. Καταλήγουν αυτά κάπου μπασκετικά, σε πλάνο, σε οτιδήποτε? Αυτό είναι θέμα του κυρίου Τρινκέρι, δεν είναι του κυρίου Μπιστακίδη. Αλλά δεν θα κάτσουμε εμείς να ασχοληθούμε με αυτό και δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Εσείς ασχολείστε με αυτά που πρέπει. Βλέπετε την ομάδα σας, τη δομή της, τις κινήσεις της, το πλάνο της, τις ακαδημίες της, τα έργα που γίνονται, που ξεκίνησαν στο παλέ, τις παίκτες που παίρνει για να ενισχύσει την ομάδα, τις συναντήσεις που έχουν γίνει με την, τον Europe και τον κύριο Μπουένο και έχουν εξασφαλίσει. Έχουν εξασφαλίσει τη θέση του Άρη στην επόμενη Ευρωλίγκα κατά πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αν ο Βαλανσιούνας υπέγραψε Ζαλγκίρις ή όχι. Αλήθεια σας το λέω. Και στον ΠΑΟΚ να υπογράψει. Δεν αλλάζει κάτι στην ψυχοσύνθεσή μου. Πώς το λένε? Εξαιρετική μεταγραφάρα Οσμάν. Δεν μασάω. Όχι ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι καλύτερος από τον Άρη. Μπορεί και να είναι. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω να γίνεται μπροστά στα μάτια μου, το οποίο βλέπω ότι είναι από πραγματικούς ανθρώπους που συνεργάζονται, που δουλεύουν αποκλειστικά για τον Άρη, που η επένδυση που κάνουν είναι αποκλειστικά για τον μπασκετικό Άρη. Δεν υπάρχει κάτι πίσω ή μετά από αυτό. Δεν ψέγω κανένα να σκάουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εγώ αυτό που βλέπω και αφορά την ομάδα μου, με οικογένεια Αντετοκούμπο, Σιάο, Σπανούλη, Ζήση, μεταγραφές Ευρωλίγκας, μπάτζετ πάνω από τα 10 εκατομμύρια, προοπτική Ευρωλίγκα στο τσεπάκι μου από την επόμενη χρονιά, θα είμαι ένας από τους ισχυρούς διεκδικητές του EuroCup. Έχω θορυβήσει την Αθήνα με την μπασκετική, με όλο μου αυτό το πλάνο το οποίο απλώνω μπροστά σε όλους. Και θα κάτσω εγώ να ανησυχήσω για τον τάδε ή για τον δίνα παίκτη? Όταν θα γυρίσουμε για το διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα σας πω και τα υπόλοιπα μεταγραφικά και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Θα δω και τα μηνύματά σας, επιτρέψτε μου, απλά ήθελα να όλα αυτά που είχα έτσι στο μυαλό μου. Εντάξει, παιδιά, μόλις ανακοινώθηκε ο Βαλανσιούνας από τους Ζαλγκίρις, καλά να είναι το παιδί. Όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου, το πλάνο μου, τα κατέθεσα. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ, πολύ αναλυτικά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν σας είπα. Εντάξει, τώρα δεν σας είπα ένα-δύο ονόματα,
για τους εμπλεκόμενους του Σαββατοκύριακου και πώς έφτασε ο Ζήσης να ξεκαθαρίσει κάτι στον Τολιόπουλο, ο οποίος το διατύπωνε λάθος. Γιατί δεν ήθελε να περάσει από τον Άρη ότι ο Άρης δεν ασχολήθηκε με τον Τολιόπουλο, ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε και πολύ σοβαρά. Και το είχε πει και στους ρεπόρτερ του Άρη, η διοίκηση και ο κύριος Ζήσης, ότι θα ασχοληθούμε. Και πολύ καλό αν κάνουμε ασχολούνται. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να δεχτεί την πρόταση του Άρη ο Τολιόπουλο, σας το λέω. Αλήθεια σας λέω. Θα ρω τρομακτικά πολλά τα λεφτά. Τρομακτικά πολλά τα λεφτά. Ακόμα και το χαρτί της, του έμψυχου ανταλλάγματος με τα χρήματα μαζί, για μένα είναι κάτι τεράστιο. Σας λέω και πάλι, εκτιμώ πάρα πολύ τον Έλληνα Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Αλλά ο Άρης δείχνει κάτι. Υπάρχουν ακόμα μηνύματα. Ο Χάρης, εδώ. Πρέπει να απαντήσουμε στη μεταγραφή του Οσμάν. Πρέπει ο Άρης Χάρη να απαντήσει σε κάποιον. Αλήθεια τώρα. Να απαντήσει σε ποιον? Να φέρουμε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από το NBA. Θα σου έρθει. Ο Ρόμπινσον Έρλ. 5 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Είναι μικρό. 6 θα πάρει για 9 θα πάρει για 3 χρόνια ο Οσμάν. Εσύ θα δώσεις έναν παίκτη 5 για 2. Είναι λίγα τα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Τόσο θα κοστίσει η μεταγραφή. Τα 2 εκατομμύρια που θα πάρει ο παίκτης και τα υπόλοιπα την εφορία που θα την πληρώσει ο Άρης. 5 εκατομμύρια είναι λίγο χάρη. Θέλεις να σου δώσει απάντηση σε ποιον να δώσει? Σε ποιον πρέπει να απαντήσει ο Άρης για την μεταγραφή Οσμάν? Παιδιά, ο Άρης δεν πρέπει να απαντήσει σε κανέναν. Ο Άρης έχει απαντήσει στις δικές σας απορίες, στις δικές σας αμφιβολίες, στις δικές σας ανησυχίες, στα δικά σας θέλω. Και απάντησε φέτος ο Άρης πάρα πολύ εντυπωσιακά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ που περίμενα πολύ μεγάλα πράγματα από το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν περίμενα. Και ο Νίκος ο Ζήσης έλεγε, Γιάννη, θα είμαστε πάρα πολύ καλοί την επόμενη χρονιά. Δεν πίστευα, δεν περίμενα. Αλήθεια σας το λέω, ότι θα πάρω σε 2 μήνες, 13 Ιουλίου, αυτό. Να έχω κάνει 4 μεταγραφές παικτών από την Ευρωλίγκα. Μπίρτς, Γιόβιτς, Δημητρίεβιτς, Μόργαν. Να έχω κρατήσει και να έχω κάνει έναν ελληνικό κορμό που τον ζηλεύουν ακόμα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Χωρίς υπερβολή. Πραγματικά χωρίς υπερβολή. Δεν τον ζηλεύουν, αλλά θέλω να πω ότι είναι εφάμιλος. Δεν νομίζω ότι έχει να δώσει απαντήσεις ο Άρης σε κανέναν και σε καμιά μεταγραφή. Ειλικρινά σας το λέω, ο Άρης όλους τους παίκτες που ήθελε να φέρει και αποτελούσαν στόχους σπανούλη, δηλαδή δεν θα κάνω διάλειμμα. Συγγνώμη, ζητώ από τη διεύθυνση, θα πάω έτσι ως το τέλος. Δεν θα κάνω διάλειμμα. Ό,τι παίκτη ήθελαν, κάτσαν κάτω και είπανε Βασίλης Σπανούλης, Νίκο Ζήσης. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα μπάτζετ 10 εκατομμύρια με 12 και υπάρχουν και 1-2 εκατομμύρια ακόμα διαθέσιμα για διορθωτικές κινήσεις μέσα στη χρονιά. Ναι, ναι, πάμε. Τι θέλεις, Βασίλη? Εντάξει, άμα είστε μάγκες, φέρτε μου το Ρόμπινσον Έρλ. Σε 2 μέρες υπέγραψε ο Ρόμπινσον Έρλ. Τελειώνει το θέμα του, παιδιά. Την αρχή της άλλης εβδομάδας στον Άρη υπολογίζουν ότι μέχρι 20-21 του μήνα ο παίκτης θα έχει αποχαιρετήσει την προσπάθειά του να προσελκύσει οποιαδήποτε ομάδα για πρόταση και συμβόλαιο στο NBA και θα ουσιαστικά θα επικυρωθεί το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Ρόμπινσον Έρλ με τον Άρη. Αυτός ο παίκτης λοιπόν, που ήταν το μεγάλο θέλω, η πρώτη νούμερο 1 επιλογή του Σπανούλη, ήρθε. Ποια ήταν η άλλη νούμερο 1 επιλογή του Σπανούλη για τη θέση του shooting guard? 2 παίκτες είχε. Το Ρόμπινσον της Παρί, το αριστερόχειρα, και το Μόργαν της Βίρτους. Πήγε πρώτο ο Άρης στον Ρόμπινσον.
Του λέει ευχαριστώ, θέλω να μείνω Ευρωλίγκα. Μόργαν υπέγραψε. Πάει και αυτό. Ό,τι ήθελε, ό,τι είδε, ό,τι σκέφτηκε, όπως ήθελε να δω.

ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Αυτό ήταν η πρώτη επιλογή του Σπανούλη. Ο Ρόμπινσον. Και η δεύτερη ήταν ο Μόργαν. Αυτούς τους δύο είχε κορυφή. Πήρε ένα από τους δύο. Δημητρίεβιτς. Δεν υπήρχε καν άλλη σκέψη για τον Άρη. Ο Ζήσης με το Σπανούλη από την πρώτη στιγμή, όταν ανταλλάσσαν ονόματα. Τον παίκτη φυσικά και τον ήξερε ο Σπανούλης αγωνιστικά, αλλά ο Ζήσης δεν τον ήξερε μόνο αγωνιστικά. Τον είχε παραπέδι του στην Μπανταλώνα, συμπαίκτη του. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε σε άλλη. Αυτόν θέλω. Ο Λίντελ. Ο Λίντελ δεν είναι τυχαία επιλογή. Σας λέω και πάλι, ό,τι έρχεται από Αμερική το βλέπουν μάτια του Άρη και έχει την έγκριση από μάτια που έχει ο Άρης, τα οποία δεν είναι απλά γνώριμα και εξοικειωμένα με το NBA. Είναι το NBA. Να μην σας το πω με άλλη γλώσσα και ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζεται. Ρόμπινσον Έρλ. Τώρα, είπαμε για τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο παίκτης κατά 99,9% είναι παίκτης του Άρη. Θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ό,τι έχει να κάνει με Ευρώπη είναι Άρης για τον Ρόμπινσον Έρλ. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει εμπλοκή άλλης ομάδας. Ο Άρης έχει πάρει την υπογραφή του. Και θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρης φετινή χρονιά. Ο συγκεκριμένος. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ken Birch. Ξέρετε πότε τον έκλεισε τον Birch ο Άρης. Και πολλοί αναρωτιέστε, μα γιατί έκλεισε μόνο για ένα χρόνο ο Birch. Θα δείτε του χρόνου. Θα δείτε στο τέλος της επόμενης χρονιάς γιατί. Για ποιο λόγο το συμβόλαιο που του έκανε ήταν για ένα χρόνο και όχι για παραπάνω. Γιατί τώρα ο Μπίρτς καλύπτει τη θέση ξένου. Από μόνο αυτό. Και βλέπουμε. Ο τύπος είχε ενεργό ρόλο. Ήτανε νεροκουβαλητής πολυτελείας στη Φενέρμπαχτσε του κυρίου Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι ο Σπανούλης δεν μίλησε με τον Γιασκεβίτσιους. Του είπε τι θέλει να κάνει. Του είπε θέλω να τον πάρω τον παίκτη, θα τον κρατήσει του χρόνου. Που είναι κολλητοί αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει κάτι να απαντήσουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας στον οποίο πρέπει να απαντήσει ο Άρης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Μπορεί να μην έχει γίνει κάτι καλά. Μισό λεπτό λίγο. Μπορεί ο σχεδιασμός της ομάδας. Γιατί πολλοί μου γράφετε. Πήραμε τον Γιώβιτς τώρα, οκ. Okay. Κάποιοι που είχαν ένα θέμα με τον Άσο ησύχασαν. Κάποιοι λένε, οκ. Okay, καλώς, ίσως μπορούσαμε να πάρουμε και καλύτερο. Τέλος πάντων, οι απόψεις είναι πάρα πολλές. Δίστανται βέβαια, αλλά πάρα πολλοί τώρα λέτε για το τριάρι που δεν πρέπει να πάρουμε ένα τριάρι. Παιδιά, ο Άρης έχει κάνει μια ομάδα. Θα ξεκινήσει με αυτή την ομάδα. Θα δει που πονάει και θα παρέμβει άμεσα. Υπάρχει ποσό, σας είπα, που έχει προβλεφθεί. Υπάρχουν 1-2 εκατομμύρια που κάθονται εκεί στην άκρη και είναι σε ένα κουμπαράκι. Ξέρει ο Σπανούλης, του είπε ο Σιάο, ορίστε Βασίλη, αυτός ο κουμπαράς εδώ είναι. Αν χρειαστείς κάτι, τι έλεγε η μάνα μας όταν πηγαίναμε στο σχολείο, πάρε και αυτές, πάρε και αυτό τις 20 δραχμές, τις 25 δραχμές, τις 50 δραχμές, ή άντε για να μιλήσουμε λίγο και τη σύγχρονη, πάρε και αυτά τα 5 ευρώ, αγόρι μου. Εάν στο τρίτο διάλειμμα πεινάσεις, να πάρεις και κάτι στο τρίτο διάλειμμα να φας. Αυτό το είπε ο Σιάτου Σπανούλη. Αν Βασίλη πεινάσει το παιδί και χρειάζεται να του δώσουμε κάτι, έχεις και αυτό το 1,5 εκατομμύρια εδώ πέρα να κάθεται. Να το χρησιμοποιήσεις. Από το κουμπαρά. Αν λοιπόν ο Άρης χρειαστεί, κάτι δεν πάει καλά στον Άσο, κάτι δεν πάει καλά στο 3, δει κάποια διαφορετική έτσι αριθμία ή δυσλειτουργία, ακούσατε τι είπε ο Σπανούλης στην ενδείξη τύπου. Κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε λάθη. Η μιζέρια μας τρελαίνει. Κάνουμε λάθη, τα διορθώνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να τα διορθώνουμε. Αν λοιπόν ο Άρης δει ότι κάτι δεν τσουλάει καλά στην προετοιμασία του, στα φιλικά του κλπ, άμεσα ξεκινήσει χρονιά, θα παρέμβει. Δεν παρενέβη πέρσι. Με τον Νουά, με τον Άντζουσιτς, με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ειδικά με τον Νουά, που άλλαξε στάτους η ομάδα. Θα μιλήσουμε και για τον Νουά τώρα.

Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά ανησυχίες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει για, για το αγωνιστικό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Άρης είχε ένα πλάνο, το εκτέλεσε με τα υλικά που ήθελε, με τα κομμάτια που τα έβαλε στο παζλ. Αν τώρα του φανεί κάτι ότι δεν πήγε καλά, η ομάδα έχει θέση και έχει τη δυνατότητα να το διορθώσει. Ορίστε. Οφείλουν απάντηση για την υπόθεση James οι άνθρωποι του Άρη. Ντένις, πάνε ρε αγόρι μου, καλοκαίρι είναι. Πάνε καλοκαιρινές διακοπές βρε αγάπη μου γλυκιά. Κάν τα μπάνια σου και γύρνα με το καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να γουστάρεις την ομάδα σου. Ας τον James εκεί στην Εφές Πίλσεν που υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη. Ας τον άνθρωπο. Ορίστε, ο άνθρωπος λέει οφείλουν απάντηση για τον James. Με τους ρολίστες που γέμισε το ρόστερ δεν διεκδικούμε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, Ντένις, παράτα τα όλα. Πάνε κάνε μια ωραία καλοκαιρινή βουτιά, ξεκουράσου και με το καλό του θα γυρίσεις να είσαι έτοιμος τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη να απολαύσεις την ομαδούλα σου, την ομαδάρα σου μάλλον. Άντε αγόρι μου γλυκό, μην ταλαιπωρήσεις με αυτά. Ναι Μιχάλη, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο παλέ. Δεν θα δείτε κάτι με την κερκίδα, γιατί η κερκίδα είναι κάτι που θα γίνει προς το τέλος. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτά που θέλει να κάνει και το χρονοδιάγραμμα που θέλει ο Άρης, έχουν ξεκινήσει να γίνονται πράγματα μέσα στο γήπεδο. Φίλε, για την απόφαση του κάθε παίκτη, άλλες φορές υπάρχει εξήγηση, άλλες φορές δεν υπάρχει εξήγηση. Εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον Τσέντι Οσμάν γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν πήγε στη Φενέρμπαχτσε ή για οτιδήποτε άλλο. Εγώ το μόνο που μπορώ να κρίνω είναι ότι σαν κίνηση και σαν μεταγραφή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί είναι παικταράς. Όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν γύρω-γύρω από τη μεταγραφή, δεν ξέρω τι, αν έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα. Δεν με αφορούν. Εγώ κρίνω καθαρά το μπασκετικό κομμάτι. Αλλά είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Okay, και πάρα πολύ καλή μεταγραφάρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τον παίκτη αυτό, για την ποιότητά του. Το γενικό πλαίσιο δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο παίκτης. Ο παίκτης μπορεί να μην θέλει να γυρίσει στην Τουρκία για άλλους λόγους. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι και τόσο φανατικός του καθεστώτος Ερντογάν. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να πάρει αυτός και η γυναίκα του καμιά Golden Visa στη Θεσσαλονίκη. Να τους κάνει δώρο κάποιος κανένα δυο ακίνητα και να πάρουν Golden Visa και να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι. Μπορεί να θέλει να είναι πιο χαλαρός στο EuroCup. Τα 3 εκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό. Μαζί με τα bonus θα πάει παραπάνω. Μπορεί να μην θέλει την πίεση του Ομπράντοβιτς. Γενικά δεν μπορείς να ξέρεις τι υπάρχει στο μυαλό του. Τώρα, αν για τους λόγους που πήρε τον Οσμάν ο κ. Μιστακίδης, τι μας νοιάζει. Τα επιχειρηματικά του κ. Μιστακίδη εμάς ποιον πρέπει να νοιάζουν. Νοιάζουν στους φίλους του ΠΑΟΚ τα επιχειρηματικά και επενδυτικά του κ. Σιάο. Πρέπει, όχι. Τι μας νοιάζει εμάς. Είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Αν την κάναμε εμείς η μεταγραφή ως Μαν, θα ήμασταν στα κάγκελα και δικαίως, γιατί είναι μια μεταγραφάρα. Δεν σημαίνει κάτι όμως αυτό. Από μόνο του. Έτσι. Φίλε Δημήτρη, το αν θεωρούμε ή όχι σωστό, λογικό ή οτιδήποτε για τον Τολιόπουλο ή την πρόταση για τον οποιονδήποτε, να σας πω και κάτι. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανένας από το δικό μας το ειστέρημα όπως γίνονταν παλιά. Παλιά είχαμε έτσι και ένα χούι να κρίνουμε τις μεταγραφές, γιατί ήμασταν οι αιμοδότες με τα ειστήρια διαρκείας, ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Τώρα αν θέλει ο Σιάο ή ο Μιστακίδης ή οποιοσδήποτε να δώσει 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια για τον οποιοδήποτε, δεν μας πέφτει λόγος. Δεν είμαστε λογιστές του Σιάο, ούτε και θα μας ζητήσει ιδανικά, ούτε και θα μας ζητήσει κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε δώσει ήδη για τα διαρκείας. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν έχει σημασία τι λες εσύ, εγώ ή οποιοδήποτε. Και εγώ πραγματικά λέω, δεν ξέρω αν θέλω πραγματικά να δεχθεί την πρόταση του Τολιόπουλος. Θεωρώ τεράστια, πολύ μεγάλη, παράλογη. Δεν είναι απλά υπεραξία.
Ο Άρης έδινε υπεραξία στον Τολιόπουλο όταν του έκανε πρόταση πριν από ένα μήνα και του είπε: να σου πω κάτι, εγώ έχω για σένα 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Παίρνει 500 στον Παναθηναϊκό, εγώ σου δίνω 1,5 για 2. Αυτή ήταν μια υπεραξία. Τώρα ο Άρης κάνει κάτι άλλο, διαφορετικό. Γιατί το κάνει, σας εξήγησα τους λόγους νωρίτερα. Πάρα πολλοί μου λέτε ότι δεν πρέπει κανένας Άρης να απαντάει σε οτιδήποτε και θλίβομαι πραγματικά γι' αυτό. Εντάξει, τώρα η ψυχολογία του κόσμου είναι τέτοια. Μην μπαίνετε πάντως σε αυτό το τρυπάκι. Κανένα τρυπάκι. Αφήστε τώρα αυτά που γράφονται τώρα. Αυτοί που σήμερα αποθεώνουν τον Τολιόπουλο και λένε ότι τους πήραμε τη σημαία και το ένα και το άλλο, αύριο μεθαύριο δεν θα ασχολούνται με τον Τολιόπουλο καθόλου και πολύ πιθανόν να σε κάνα άσχημο μάτι να τον βρίζουν κιόλας. Δεν... Ο Τολιόπουλος ξέρει ότι αν είναι να πάει εκεί, θα πάει και θα συναντήσει κάτι. Θα πάρει τα λεφτά του και θα κάτσει να κάνει τη δουλίτσα του. Στον Άρη δεν θα πάρει τα λεφτά του απλά και θα κάνει τη δουλίτσα του. Θα νιώσει και άλλα πράγματα. Αν τον ενδιαφέρει, καλώς. Αν δεν τον ενδιαφέρει, πάμε παρακάτω. Έχουμε και εμείς παιχταράδες, είμαστε τρελαμένοι. Χαιρετίσματα από το Κίτρινο Μόναχο. Έλεος, παιδιά, αυτό με τις απαντήσεις. Αν θέλει ο Βασίλης να πάει εκεί, καλή του ώρα. Έχουμε αλλάξει επίπεδο. Χαρείτε όλο αυτό που γίνεται. Και η κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη παρούσα δίνει παρόμοιο στίγμα στην εκπομπή μέσα από το μήνυμά της. Θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή μόλις σε κολλήσει και το Viber. Τώρα, για τον Στέφαν Γιώβιτς έχει υπογράψει. Θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή από την ομάδα. Αυτή την Τετάρτη είναι η σειρά του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Για τον Ελ σας είπα ότι δεν βλέπω εγώ τρόπο το παιδί αυτό να πάρει κάποιο συμβόλαιο μέχρι το τέλος του Ιούλη, και δεν θα φτάσει ο Άρης μέχρι εκεί. Σας είπα 20 με 22, 21, 23 εκεί ανάμεσα θα έχει τελειώσει το θέμα οριστικά. Θετικά για τον Άρη. Για τον Γιαννούλη Ρετζάκη, γιατί ρωτήσατε πάρα πολύ. Ο Λαρετζάκης είναι δεδομένο ότι τα έχει βρει με τον Άρη. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ανοίξει την πόρτα και τον αποχαιρετήσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κοιτάζει και την περίπτωση του Πουλακίδα, μια αρκετά δύσκολη περίπτωση βέβαια, αλλά είναι και σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέροντος. Στον Ολυμπιακό λειτουργούν κάπως περίεργα λίγο τα πράγματα. Ξέρεις, από εκεί που σου λένε φεύγεις, μπορεί να σου πούνε μια μέρα υπογράφεις νέο συμβόλαιο. Δεν είναι ακόμα οριστικό. Στον Άρη περιμένουν, θέλουν το Λαρετζάκι στον Άρη, να τον εντάξουν στη θέση 3 ως backup λύση, και περιμένουν να τελειώσει άμεσα και αυτή η υπόθεση. Ο Λαρετζάκης, θέλω να ξέρετε ότι έχει μιλήσει ακόμα και με τον Γιάννη τον Νικητάκη για τον αριθμό της φανέλας που θα έχει στον Άρη. Αλλά είναι σε αναμονή ακόμα το θέμα. Δεδομένη συμφωνία και στη χρονική διάρκεια με το συμβόλαιο που θα έχει με τον Άρη και στα χρήματα που θα πάρει. Ο Αμίνουα έχει άλλες 2 ημέρες μπροστά του για να μπορέσει να βρει κάποιο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Δυστυχώς για αυτόν φαίνεται ότι οι προσδοκίες του ατζέντη του, αλλά και οι δικές του προσδοκίες που ενδόμηχα είχε ότι θα παίξει του χρόνου σε ομάδα Ευρωλίγκας, δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο παίκτης είχε 2 προφορικές προτάσεις μικρότερες από αυτές του Άρη για μονοετές συμβόλαιο. Τις προσπέρασε. Δεν έχει κάτι άλλο το οποίο να μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει στον Άρη για να καλύψει το EuroLeague buyout, αυτόν τον όρο που υπάρχει μέχρι τις 15 του μήνα. Θυμίζω 16 του μήνα ο Αμίνουα έχει 3 ετές κλειστό συμβόλαιο με τον Άρη. Και από τις 16 και μετά, αν κάποια ομάδα θελήσει να αποκτήσει τον Αμίνουα, όπως ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τον Ντολιόπουλο, έτσι και αυτή η ομάδα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον Άρη. Βλέποντας τα buyout που δίνονται στον Άρη για οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να πλησιάσει εκτός Ευρωλίγκας τον Νουά, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ καλό βαρύ πορτοφόλι. Γιατί ο Άρης θα ζητήσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να αφήσει ελεύθερο τον Νουά. Επίσης, επειδή φαίνεται ότι έχει υπάρξει ραντεβού και επειδή τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ μιλάνε για πολύ λεπτούς χειρισμούς για τον παίκτη της θέσης 4, και επειδή, δόξα τω Θεώ, όταν πηγαίναν τα παιδιά αυτά, εμείς ερχόμασταν, έχει υπάρξει ραντεβού του Έλληνα ατζέντη του παίκτη με τον Dragan Sakota. Σας είχα πει από πέρσι ότι ο Dragan Sakota κεγότανε, φλεγότανε, θεωρεί τον Αμίνουα κορυφαίο για τη θέση 4 στρέτς 4. Η ΑΕΚ πεθαίνει για τον Νουά. Εάν πεθαίνει τόσο πολύ, ας έρθει να πληρώσει τον Άρη για να τον πάρει. Ο Άρης δεν αφήνει ελεύθερο τον Αμίνουα. Προσέξτε, δεν τον αφήνει ελεύθερο σε καμία απολύτως περίπτωση. Θα τον έχει 8ο ξένο και αν τον χρειάζεται για το EuroCup θα το χρησιμοποιεί. Εννοείται ότι το συμβόλαιό του είναι σε ίσχυ και θα πληρώνει το άνθρωπος κανονικότατα. Εκτός κι αν επειδή ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ δίκαιος προπονητής, δώσει ευκαιρίες στο Νουά, τις εκμεταλλευτεί και δείξει μέσα στο παρκέ ότι εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει πραγματικά να παίξει μπάσκετ, έχει στόχους, φιλοδοξίες και πιστεύει στο project του Άρη. Γιατί ο Νουά δείχνει και ο ατζέντης του ότι δεν
πιστεύουν στο project του Άρη. Έχουν θυμώσει. Κακώς μεν, αλλά έχουν θυμώσει. Επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς έπαιξαν και έχασαν, θεωρώντας ότι η μισή Ευρωλίγκα με βάση τις περσινές εμφανίσεις που έκαναν ΟΑ θα είναι στα πόδια του. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως και είναι δεδομένο επίσης πως ο ΝΟΑ ο περσινός δεν μπορεί να είναι και φέτος ο ίδιος, γιατί δεν είναι ο περσινός Άρης ο φετινός. Γιατί πλέον υπάρχει πληρότητα σε όλες τις θέσεις, μεγάλη ποιότητα σε όλες τις θέσεις και ένας προπονητής με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όλοι πρέπει να μάχονται και όλοι πρέπει να δίνουν τον καλύτερο εαυτό για να μπορέσουν να κερδίσουν χρόνο συμμετοχής. Αν παλέψει ο ΝΟΑ, θα τον πάρει το χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Σπανούλης είναι πολύ δίκαιος προπονητής. Όποιος παίζει καλύτερα, παίρνει χρόνο και παίζει. Αλλά θέλει προσπάθεια και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας. Αλλιώς ο ΝΟΑ δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ελεύθερος από τον Άρη, γιατί το έχω ακούσει και κάπου αυτό. Ας τον αφήσει ελεύθερο ο Άρης. Δεν είναι κανένα ίδρυμα ο Άρης. Όλοι ζητάνε λεφτά και παίρνουν λεφτά και αποζημιώσεις και buyout. Δεν θα πάρει ο Άρης για τον ΝΟΑ. Με βάση τους αριθμούς που έκανε πέρσι ο ΝΟΑ στον Άρη και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, και λίγα είναι το 1 εκατομμύριο. Ας έρθει να το πληρώσουν. Θέλει η ΑΕΚ τον ΝΟΑ, ας έρθει να πληρώσει τον Άρη. Απλά πράγματα. Που και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι ο Άρης θα τον πουλήσει στην ΑΕΚ. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Υπάρχουν πολλές απόψεις επάνω στην πρόταση του Άρη για τον Τολιόπουλο. Όχι ότι δεν το θέλει ο κόσμος, αλλά διαφωνεί με το εύρος αλλά και το ύψος. Σας είπα και πάλι, να μην σας απασχολούν πια αυτά τα πράγματα. Δεν είναι από το υστέρημά μας ή από το υστέρημα του ΑΣ ή το υστέρημα του Ρουσιαμάνη της ομάδας. Η ομάδα έχει προβλέψει για αυτά. Μην ανησυχείτε. Για το Μοκόκα δεν είπα κάτι, παιδιά, γιατί και άλλοι με ρωτήσατε, γιατί έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ίδιος ο Μοκόκα ζήτησε να είναι από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία μεταγραφή που θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης. Δεν αποκλείεται να πιάσουμε και Αύγουστο για να ανακοινωθεί ο Μοκόκα. Αλλαγή μάνατζερ και διάφορα δικά του θέματα. Ο παίκτης είναι από τα πρώτα συμβόλαια που υπέγραψε ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Σπανούλης όταν ξεκίνησαν το μεταγραφικό σαφάρι φέτος. Άγγελε μου, ο Ρόμπινσον είναι κλεισμένος. Ο Ρόμπινσον έχει υπογράψει και το συμβόλαιο ότι θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει φέτος στην ομάδα. Ο παίκτης θα πάρει σχεδόν 2 εκατομμύρια μόνος του και η εφορία θα πληρωθεί από την ομάδα. Μιλάμε για μεταγραφή διετίας για 5 εκατομμύρια. Ένας παίκτης ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και άλλων ομάδων της Ευρωλίγας πέρσι. Πεκτούρα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, παιδιά, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όποτε το αποφασίσει, θα είναι παίκτης του Άρη. Πιστεύω ότι μέσα στον Ιούλιο θα αποφασίσει και αυτός τι θα κάνει. Η εντύπωσή μου είναι ότι θα φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Παρέλειψα να το πω και αυτό, αλλά δεν ανήκει στη διαδικασία των παικτών που, ξέρετε, είναι κάτι πιο εσωτερικό το θέμα. If you know what I mean. Τι λέει ο Κώστας? Η μοναδική απάντηση που πρέπει να δώσει ο Άρης είναι μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα μοσχοβολάει γνώση και επίπεδο. Άρης παντού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Κώστα, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Μοσχοβολάει γνώση και γήπεδο ο Άρης. Συμφωνώ και στα δύο και είναι και πολύ ωραία η, πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Μέχρι εδώ όμως μοσχοβόλησε, να ξέρεις. Ο Άρης κάνει, παιδιά, μεταγραφάρες χωρίς φανφάρες. Αφήστε τις βόμβες νεοπλουτισμού. Ναι, επίσης αυτό που δεν τρελαίνομαι, δεν μπορώ, αυτό το βόμβα. Έριξε τη βόμβα. Πάει η βόμβα. Να η βόμβα του Άρη. Βόμβα του Άρη με Ρόμπινσον Έλ. Ενεργοποιήθηκε η βόμβα του Μοκόκα. Αφήστε τις βόμβες, παιδιά. Δεν είναι εποχή για βόμβες και για μολότοφ και για βομβαρδισμούς. Φτάνει. Δεν είναι βόμβες αυτές. Είναι η πραγματικότητα του Άρη. Εγώ πάλι δυσκολεύομαι να πιστέψω, λέει ο Αποστόλης, πως ο Παναθηναϊκός θα αφήσει τον Τολιόπουλο να φύγει έχοντας μπάτζετ 50-60 εκατομμύρια. Πάνω από 60, Αποστόλη. Τι να σου πω. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
Φαίνεται, δηλαδή και ο Τολιόπουλος ο ίδιος λέει ότι ο Παναθηναϊκός με έχει στο περίμενε. Και ο μάνατζερ του Τολιόπουλου το ίδιο λέει. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μια απόφαση και θα προχωρήσει. Γεια σου Άκη μου, γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Στάθη μου. Όποιος ακούστηκε για Άρη ήρθε, αυτό είναι νίκη, όποιον ήθελες τον έφερες. Είμαστε σε υγεία και μπάσκετ και οργάνωση σε άλλα επίπεδα, λέει ο Θοδωρής. Δεν πρέπει να απαντήσουμε σε κανέναν και σε τίποτα. Ό,τι και να δώσεις μπορούν να δώσουν πιο πολλά. Σκοπός το είναι το πλάνο και οι μεταγραφές που θέλει ο προπονητής. Μεταγραφές ουσίας και όχι ας πάρουμε αυτό γιατί πλησιάζουν εκλογές. Γιώργο, είπα και πάλι η μεταγραφική περίοδος και το χτίσιμο μιας ομάδας και το πλάνο μιας ομάδας δεν μπορεί να βασιστεί στο ποιος την έχει μεγαλύτερη τη διάθεση να ενισχυθεί. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Αν πραγματικά χρειάζεται να κάνεις μια υπέρβαση και να τα χώσεις, θα τα χώσεις. Πέρασε τελείως κάτω από τα δικά σας τα ραντάρ ότι στον Άρη θα στοιχήσει ο Ρόμπινσον Ελ 5 εκατομμύρια. 5 για διαιτές. Συμφωνεί ο Νίκος, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη αδυναμία και αυτός και ο γιος τον Τολιόπουλο και λοιπά, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση εντελώς διαφορετική αυτή που βιώναμε, οπότε συμφωνεί απόλυτα. Ο Νικόλας θέτει μια άλλη παράμετρο, ότι παιδιά ο Ρόμπινσον που κάνουμε μια τέτοια επένδυση είναι 25 χρονών, δεν είναι 30 φεύγα. Ο Γιώργος λέει ότι δεν έπρεπε να κάνουμε πρόταση στον Τολιόπουλο γιατί δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει για να του κάνουμε πρόταση. Τι είναι ρε Γιώργο? Γκόμενα να βγούμε για ποτό είναι ο Τολιόπουλος. Τι να θα, μερικοί μου στέλνετε μηνύματα που λένε παιδιά αλήθεια, σκεφτείτε λίγο, φιλτράρετε κάποια πράγματα με τη λογική σας. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να αντέξουμε έτσι, αν πάει ο Βασίλης Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ με τη σκέψη, με την εικόνα αυτή. Τρελαθούμε τώρα. Ο Στέλιος έχει μνήμη και θυμάται. Δεν αλλάζω ούτε τελεία σε όσα είπες, αν και διαφωνώ με πληστηριασμούς, γιατί θυμάμαι τα ανοίγματα παλιά. Θυμάμαι το μάτς με το Μίλαν που ήμουν παιδί και έκλαιγα. Εγώ θέλω να πατάω στα πόδια μου. Δεν θέλω να μπω σε ανταγωνισμό με έναν αντίπαλο που έχει ιστορικό πόλεμο. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να χαλάω στο δικό μου πλάνο και δεν κάνει αυτό, φίλη μου Παρασκευή, ο Άρης. Το πρώτο πράγμα που ξεκαθάρισε ο Άρης προς όλους είναι πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μπει ο Άρης στη διαδικασία πληστηριασμού. Δεν είναι κάτι που τον αφορά. Δεν το θέλει.

πολλά τα μηνύματα που μου στέλνετε για τον Βαλαντσιούνας που ανακοινώθηκε από τη Ζαλγκίρις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Λιθουανίας, έτσι δεν τον ανακοίνωσε η ομάδα. Ο Λάζαρος λέει μόνο Χατζηλάμπρο να μην δώσουμε. Τι λέτε ρε παιδιά. Χατζηλάμπρο είναι ανεκτίμητης αξίας παίκτης. Καλά όσα λες, αλλά δεν έχουμε ήδη τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη ότι θέλει. Καλά όσα λες, αλλά αν δεν έχουμε ήδη τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη ότι θέλει να έρθει σε εμάς, επικοινωνιακά είναι λάθος να πεις ότι θα προσπαθήσω να τον πάρω και στο τέλος να πεις ότι προσπάθησα και έχασα. Άρα ή έχουμε κάνει λάθος επικοινωνιακό ή ήδη έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη. Όχι, Φίλιππε. Καμία σύμφωνη γνώμη του παίκτη δεν έχουμε και κανένα επικοινωνιακό λάθος δεν υπάρχει αν πάει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Κανένα. Ποιο είναι το επικοινωνιακό λάθος? Ποιος θα γυρίσει να σου πει, από ποιον, από τον Άρη? Μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα κάνουν τη χαζοκαζούρα αυτή που γίνεται στα social media απλά για να γίνει. Τίποτα. Ποια είναι το επικοινωνιακό λάθος, ποιο είναι? Θα γυρίσει κάποιος μπασκετικός να σου πει γιατί δεν πήρε τον Τολιόπουλο και τον πήρε ο ΠΑΟΚ με 1,7 το χρόνο και δίνατε μόνο 1,3 εσείς? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, Φίλιππε. Ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει. Δεν υπάρχει καμία σύμφωνη γνώμη. Ο παίκτης έχει κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, τα δεδομένα του Άρη. Είναι αυτά τα λεφτά, αυτή η προοπτική, αυτό το περιβάλλον, αυτό το κλίμα, αυτά. Τι έχει ο Άρης, τα ξέρει καλά. Είναι θέμα επιλογής από εκεί και πέρα του παίκτη. Εγώ θέλω να πω μια τεράστια καλημέρα στο λαό της Αριανάρας και να πω ότι με τεράστια χαρά του Σεπτέμβρη το ανιψάκι μου θα ανήκει πλέον στις Ακαδημίες του Άρη από, από τις Ελπίδες Αμπελοκήπων. Δοκιμάστηκε εδώ και 2 εβδομάδες και πλέον θα είναι εκεί. Είμαι απίστευτα χαρούμενος και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αγαπημένο μου φίλε, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Άρη και χαίρομαι πραγματικά που εύχομαι τα δικά του τα όνειρα να πάρουν σάρκα και οστά. Βλέπω ότι τα δικά σου έχουν ήδη αρχίσει και παίρνουν. Συγχαρητήρια. Ποιον θεωρείς ότι φοβάται περισσότερο ο Παναθηναϊκός, εμάς ή τον συμπολίτη? Βαγγέλη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει διάβλο επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να φοβάται τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη. Δεν έχει δικαίωμα να φοβάται. Να ανησυχεί, να κοιτάζει πλέον πίσω του. Αλλά όταν έχει 60 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ αγωνιστικό και τον Ρομπράδο προπονητή, δεν δικαιούσε να φοβάσαι. Και έχει και ένα γήπεδο που είναι πολλαπλασιαστής εσόδων. Δεν φοβάται. Το θέμα είναι ποιος σε παίρνει να είναι ο βολικός σου συνέτερος και φιλαράκι. Ποιον μπορείς να κουμαντάρεις καλύτερα? Αυτό το ερώτημα νομίζω ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στον εαυτό του και έχει την απάντηση. Ξέρει για παράδειγμα ότι ο Άρης του Αντετοκούμπο και του Σιάου δεν είναι πολύ εύκολο να είναι διαχειρίσιμοι. Ούτε ο Άρης του Σπανούλη και του Ζήση μπορεί να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Όταν λέω διαχειρίσιμοι εννοώ, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Ο φιλικός, άκακος φίλος μας, ρε παιδί μου, ο φίλος μας εκεί πάνω. Αυτό το ρόλο ο Άρης δεν μπόρεσε να τον παίξει ποτέ πουθενά, σε κανένα άθλημα. Γι' αυτό και δεν πήρε τίποτα τα τελευταία 25-30 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο παραπάνω και στο μπάσκετ τα τελευταία 22. Ο Γιάννης κρίνει lose-lose τη φάση με τον Τολιόπουλο οικονομικά αγωνιστικά, γιατί θεωρεί πως ο Μίτρουλονγκ είναι πιο ολοκληρωμένος και καλύτερος παίκτης από τον Τολιόπουλο. Καμία ρήξη σχέσεων δεν υπάρχει, φίλε. Γιατί να ξέρεις ότι όταν ο Άρης θα φτάσει σε σημείο να κάνει αυτή την πρόταση, θα έχει μιλήσει με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Δεν είναι χαζί, ξέρουν οι άνθρωποι πως θα το κάνουν. Ο Ανδρέας διαφωνεί γενικά για την μεγάλη πρόταση στον Τολιόπουλο. Τον αγαπάμε, λέει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση διαφωνώ. Και μετά αναλύει το θέμα Βασίλης Τολιόπουλος αγωνιστικά. Εντάξει, καταλήγει στο ότι έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, τον προπονητή και τη διοίκηση. Είδομεν. Ο Κώστας θα προτιμούσε να μην έχει έναν ισχυρό συμπολίτη με απεριόριστο μπάτζετ. Τα πρώτα χρόνια προσπαθούμε να μπούμε στο προσκήνιο και να διεκδικούμε τίτλους. Γιατί αυτό θα κάνουμε και φέτος, Κώστα. Και κάθε χρόνο.
Ας περνούσαν, λέει, 3-4 χρόνια μετά και ας τον είχα και αυτόν ισχυρό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οι συγκυρίες και η ζωή. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσουν τα κομματικά στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟ για να εμπλακούν επενδυτές. Δεν το ήξερες αυτό, ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε θα μπορούσες να το προβλέψεις κιόλας. Και ούτε θα έπαιζε και κανένα ρόλο στη δική σου συνέχεια και στο δικό σου παρόν και μέλλον. Εσύ δεν μπορείς να ορίσεις εξελίξεις τις πολιτικές ή τις επιχειρηματικές ή τι γίνεται με καινούργια γήπεδα, στάδια, επενδύσεις, λιμάνια, πλοία, golden visa και οτιδήποτε άλλο. Έχω απαντήσει και σε διάφορα μηνύματα που έχετε στείλει για τις υπόλοιπες μεταγραφές. Για το Μήτρο Λόγκ έχετε πάρα πολύ ενστάσεις, τον θέλετε στην ομάδα. Είπαμε, παιδιά, είναι το πλάν και το πλάν B. Την αγάπη μου στο φίλο τον Λάζαρο, ο οποίος δεν ξέρει και αυτός αν είναι σίγουρος ότι θέλει να γίνει το deal με τον Τολιόπουλο. Με αυτά τα δεδομένα, την πονάτε πάντως στην ομάδα ακόμα οικονομικά, ε. Δηλαδή έχετε την... έχει μείνει αυτό το... δεν κακό, κακό δεν είναι. Αλλά έχουμε πάντα αυτή την ανησυχία ότι, ρε παιδί μου, κάτι θα πάει στραβά και κάτι δεν θα μας βγει και ότι υπάρχει περίπτωση να στραβώσουμε οικονομικά και να πέσουμε έξω κλπ. Αλλά το χαίρομαι αυτό. Δεν είναι κάποιος άλλος, είναι ένας παίκτης. Ως έμψυχα ανταλλάγματα. Αλλά συγκρατήστε πιο πολύ το ότι ο Άρης δίνει τετραετές στον Τολιόπουλο. Ο Δημήτρης λέει γενικώς να μην ασχολούμαστε με άλλες ομάδες. Το Viber συνεχίζει να... το έχετε μπλοκάρει με τα μηνύματά σας, να ξέρετε.

Έχει κάνει και πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις γενικότερα το Σαββατοκύριακο, αλλά και άλλες δηλώσεις, συνεντεύξεις ο Βασίλης ο Σπανούλης. Πιστεύεις ότι η Ευρωλίγκα θα επιτρέψει πάνω από μια ομάδα από Θεσσαλονίκη? Εκεί υπάρχει χοντός ανταγωνισμός. Για να σου είμαι ειλικρινής, Γιώργο, πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα μέσα στις ομάδες, πέρα από τον Άρη, που έχει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της να συμμετέχουν στην διεύρυνση, στην καινούργια Ευρωλίγκα τη διευρυμένη, θεωρώ ότι μέσα σε αυτές τις ομάδες είναι και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης είναι καρατσεκαρισμένο και σίγουρο. Έχει και την τετραετή προϋπηρεσία στο EuroCup. Είναι από τους βασικούς πυλώνες της νέας εποχής της Ευρωλίγκα από τη μετάβαση από το EuroCup. Είναι και η Μπαχτσέσεχιρ. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ευρωλίγκα έχει κανένα ζήτημα με το αν υπάρχουν δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη που θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Κανένα. Γιάννη, πιστεύεις ότι θα πάμε με τα γραφή ενός ακόμα ξένου στο 3 ή 5 ή έχουμε κλείσει με τους ξένους ειδικά αν έρθει ο Ρόμπινσον? Δημήτρη, όπως είπα και νωρίτερα, θεωρώ πως με τους ξένους θα κλείσουμε με το Ρόμπινσον, βλέποντας και πώς θα πάει η υπόθεση Νουά και βλέποντας και τι θα μας δώσει, τι δεν θα μας δώσει συμπερασματικά η προετοιμασία. Δηλαδή αν υπάρξουν κάποια χτυπητά, τρωτά σημεία αδυναμίες, θα γίνουν παρεμβάσεις. Να σε καλά, φίλε Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πολύ και αγάπη και σκητρινό μαυρεσέρες που συμφωνούν με όσα άκουσαν. Ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη μου στέλνει την φανέλα του Τολιόπουλου που λέει ας ελπίσουμε να συνεχίσω να την έχω στον τοίχο του παιδικού δωματίου. Εντάξει, μια φανέλα του Άρη είναι. Μπορεί να μην είναι εκεί, αλλά μπορεί να είναι σε ένα σιρταράκι μαζί με άλλες. Δεν σχετίζεται το θέμα Λαρετζάκη με το Τολιόπουλο ή Μήτρουλογκ, παιδιά, δεν υπάρχει καμία σχέση. Ο Λαρετζάκης είναι απόφαση του σχεδιασμού του Άρη να έρθει και απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός για τον παίκτη. Ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη. Προσπάθησα να περιγράψω την υπόθεση του Ολιόπουλου όσο καλύτερα μπορούσα. Και ο Κώστας συμφωνεί με όλα όσα άκουσε. Και ο φίλος ο Νίκος θεωρεί ότι είναι σωστός ο τρόπος που κινήθηκε ο σύλλογος απέναντι στις δεσμεύσεις που έχει κάνει. Μπόλη και αγάπη λοιπόν στην Ελβετία. Μπόλη και αγάπη και στον Χρήστο. Χρήστο, είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν υπάρχει Έλληνας. Είναι Έλληνας ο Βασίλης Τολιόπουλος. Έλληνας. Δεν σου κρατά θέση ξένου. Γι' αυτό είναι κάποια οι ομάδες γενικώς, όταν καλούνται να πληρώσουν υπεραξία, πρέπει να ζυγίσουν και κάποια άλλα πράγματα. Ή όπως και να έχει, συναισθηματικά μπαίνουν πολλά πράγματα στο ζύγι για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. To the point όλη η ανάλυση, αλλά πάλι στα τσίπουρα θα πέσω μόλις σχολάσω. Με προσοχή, Ευαγγελία μου. Μπράβο στη διοίκηση, ο Τολιόας κάνει ό,τι θέλει, είναι σεβαστό. Εμείς προχωράμε. Άρης, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιώργης μάλλον. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα, στο φίλο μου τον Χρήστο. Μπόλικο σεβασμό και στον Απόστολο. Ο οποίος δεν μπαίνει, παιδιά, καμία εξίσωση για Χατζηλάμπρου και λοιπά. Ξεχάστε, δεν υπάρχουν αυτοί στα ανταλλάγματα. Χατζηλάμπρου είναι... Τώρα, την Κυριακή υπέγραψε χθες το επαγγελματικό του συμβόλαιο. Είναι πολύ μεγάλο το project. Εντάξει, Απόστολε, θα δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα θέματα που αναφέρεις και δεν έχουν σχέση αμυγός με τον μπάσκετ και τον Άρη. Απάντησα και στον φίλο εδώ που είχε κάποιες απορίες για τις άλλες μεταγραφές. Αντί για Γιώβιτς, δεν θα ήθελε στο Λιόπουλο? Χρήστο, δεν είναι
δεν μπορεί ο Τολιόπουλος να δώσει πράγματα, τα πράγματα που δίνει ο Γιώβιτς. Δεν έχει την μπάσα και το διάβασμα και την ηγετική φυσιογνωμία του οργανωτή point guard με τις παραστάσεις που έχει ο Γιώβιτς. Είναι άλλο πράγμα. Ο Βασίλης είναι killer. Το Λιόπουλος είναι παίκτης ο οποίος κατά ανάγκη θα μπει στο ένα, αλλά είναι δύο. Και θα είναι παίκτης ο οποίος θέλει να γυρίσει ένα μάτς, να μπει να βάλεις τρία σου, να ανοίξεις μια άμυνα, να επιτεθείς, να ματώσεις. Το έχει αυτό. Και το έχει και στον Άρη ακόμα παραπάνω. Αν ο Γιαννακόπουλος δεν θέσει εμπόδια στην έλευση του Λιόπουλου με την πρόταση που του κάνει η Καϊάρης, ο παίκτης δεν έχει κανένα λόγο να πάει στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν θέσει προσχώματα, ο Βασίλης θα έρθει. Δεν πιστεύω ότι είναι παιδί που θα έκανε κάτι τέτοιο, λέει ο φίλος ο Στέργιος. Καλημέρα, φίλε Στέργιο. Το μπάσκετ είναι business, Στέργιο μου. Business. Κανονικότατες business. Ο Παναγιώτης ανησυχεί, λέει, μήπως κάνουμε περιττό οικονομικό άνοιγμα. Παιδιά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς έγκριση και χωρίς να είναι προϋπολογισμένο. Τίποτα απολύτως. Μην στεναχωριέστε, μη σας απασχολεί, μη σας απασχολούν πράγματα που σας απασχολούσαν σε άλλα πιο δύσκολα χρόνια για την ομάδα. Εντάξει, Γιώργο, συμφωνώ. Ένας παίκτης που έπαιρνε πριν από 3 χρόνια 60 να πάρει τώρα 1,3 και 1,7, ναι, μπορεί και να μην έχει λογική. Αλλά φαίνεται πως ο Άρης θέλει να κάνει αυτό που νιώθει ότι θέλει να κάνει, που θεωρεί ότι είναι το σωστό να κάνει. Και εγώ το ακούω αυτό και το ενστερνίζομαι, το υπερασπίζομαι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο νέο, έτσι, που θα μπορούσα να σας μεταφέρω με τα γραφικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί, γίνεται πάρα πολλοί λόγος για αυτό το ξύπνημα που υπάρχει της Θεσσαλονίκης που κάνει μπούκα στα μεταγραφικά γενικώς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η σημερινή μέρα, όπως σας είπα, είναι κρίσιμη μέρα για τις εξελίξεις με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να τελειώσει κανένα θέμα αν δεν βρει πρώτα αυτός τον point guard που θέλει να φέρει για να ενισχύσει την περιφέρειά του. Γι' αυτό και είναι αργός γενικώς στις αποφάσεις του και στον τρόπο που λειτουργεί πάνω στα διαπραγματευτικά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος είναι αυτός που καίγεται. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται καίγεται πάρα πολύ. Ο Άρης δεν καίγεται καθόλου και περιμένει να δει την ανταπόκριση της δικής του πρότασης που θα κατατεθεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές γνώμες για το αν ο Άρης έπρεπε ή δεν έπρεπε να καταθέσει το ενδιαφέρον του όπως το κατέθεσε για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Βασίλη μου, αν έχεις κάποιον από δίπλα να σου λέει σας πήραμε τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και εσύ και όλοι μας θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Γίνονται πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην ομάδα φέτος από αυτά που περιμέναμε. Θα το δούμε, Σπύρο. Ξέρεις, κάποια στιγμή καλείσαι να, όταν υπογράφεις κάποιες επιταγές, πρέπει να είσαι ικανός να τις καλύψεις κιόλας. Καλά είναι τα λόγια, καλά είναι τα εύκολα και καλά τα λόγια, πρέπει να έρθει η ώρα και των πράξεων.

0: Γιώργο, ειλικρινά δεν ξέρω αν η ΚΑΕ Άρης θα ζητήσει φέτος να είμαι στην επικοινωνία στο παλαιό όπως ήμουν τα τελευταία χρόνια, αλλά εάν μου ζητήσει να φωνάζω ονόματα παικτών, τα βάζουν καλάθια και τα σχετικά, δηλαδή φρουρνίγια τρουρνίς και αυτά εδώ που ακούω στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ και κάτι άλλο εδώ με κάτι κρά και κάτι κοράκια να φωνάζουν από τα ηχεία, απλά δεν θα είμαι εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω τον Καραγκιόζη, δεν μπορώ να τον κάνω ούτως ή άλλως, ούτε στο τουλάχιστον η ομάδα εκτιμά πάρα πολύ την αυθεντικότητα του παλέ και δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος ανιματέρ, λες και είναι σε πεντάστερο ξενοδοχείο all inclusive, να κάνει τον διασκεδαστή. Εκεί είναι συγκεκριμένη η ρόλη και συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να γίνονται. Ο Μπάμπης έχει κάποιον φόβο για οικονομικές ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, αλλά να ξέρεις ότι Μπάμπη, όλοι πήραν τα συμβόλαια που ζήτησαν, θα πληρωθούν πάρα πολύ καλά, θα πληρώνονται στην ώρα τους, θα έχουν συνθήκες άκρως επαγγελματικές. Στον Άρη του Σπανούλη, στον άλλη που βάζει ρούντα για Ευρωλίγκα, τα αποδυτήρια θα είναι πάρα πολύ καλά και όποιος θα επιλέξει να έχει συμπεριφορά που θα διαταράξει τα αποδυτήρια, ουσιαστικά επιλέγει να θέτει αυτόν εκτός ομάδας. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Το ίδιο συνέβη και με κανένα δύο-τρεις παίκτες ακόμα, φίλε Γιώργο, στην Μπάγκεν, και ο Πέσιτς το έχασε πάρα πολύ στο τέλος και δεν μπόρεσε να βρει χημεία για τη μη χρησιμοποίηση του Γιώβιτς. Δεν είναι μόνο αυτό, και με άλλους παίκτες έγινε αυτό. Όχι, δεν έχει κανένα θέμα τραυματισμού η ΚΑΕ Άρης. Οι άνθρωποι της ομάδας που έκαναν την επιλογή Γιώβιτς θεωρούν ότι ο παίκτης θα είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να είναι. Μπόλη και αγάπη στο φίλο το Στέργιο, ο οποίος είναι στη δουλειά χωρίς προοπτική άδειας, ακούει και ονειρεύεται διακοπές σε beach bar και μετά μιλάει όμορφα πράγματα και λέει όμορφα πράγματα για τον Άρη. Γεια σου Στέργιο μου γλυκέ. Όντως φίλε Πέρι, τα λεφτά είναι εξωγήινα για τον Τολιόπουλο, αλήθεια στο λέω και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά λέει, αν μας πει το νέο Βασίλης, θα είναι να προσθεθεί σε μια σειρά από επικές χιλόπιτες μετά τους Ελάιζα, Μπίτσι, Χατζηλάμπρου. Εντάξει, για μας αυτά δεν παίζουν πολύ ρόλο. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς. Ούτε έχουμε κατάλοιπα από το παρελθόν τέτοια. Εντάξει, ίσως μας είχε πειράξει λίγο που είχαμε χάσει τους αδερφούς Κατσίκη στα 80's, τους οποίους είχε αποκαλέσει δίδυμους γκάλιδες ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Βεζιτζής. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το ξεπεράσαμε εκείνο το σοκ. Ο Νίκ και ο Τόμ, Τόμ και Τιμ, Νίκ, Τιμ, Τόμ. Καλησπέρα Γιάννη, από πού προκύπτει ότι προσφέραμε στον Μπίλι 1,3 εκατομμύρια? Από το ρεπορτάζ, Γιώργο, από το ρεπορτάζ που κάναμε. Από εκεί προκύπτει. Μαλάση Φλίν, λέει, ποιος το Λιόπουλος, εκεί δώστα. Τα πήρε από την Παχτσέ σε χειρφίλε, ανανέωσε. Ο φίλος ρωτά ο άνθρωπος από Αθήνα, αν ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει παραδώσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών στον Αριστοτέλη Μιστακίδη, υπάρχει ακόμα διοίκηση πρωτοδικείου? Και αν υπάρχει διοίκηση πρωτοδικείου, ποιος υπογράφει την πλευρά του ΠΑΟΚ σε συμβόλαιο των παικτών? Φίλε άνθρωπε, πίστεψέ με, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ανοιχτά ζητήματα και εκκρεμότητες και χοντρή κόντρα, δικαστήρια, πρωτοδικεία και άλλα τέτοια πράγματα. Και εξώδικα και. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος υπογράφει, τι υπογράφει. Δεν θεωρώ ότι ο Μιστακίδης έχει μία ανώνυμη εταιρεία την οποία δεν την ελέγχει. Βασίλη, ακριβώς αυτό. Και πολυτίμια είναι και κοντινή με του ΠΑΟΚ η πρόταση για τον Τολιόπουλο. Εντάξει, ναι, άμα θέλει φίλε ο Βασίλειο Πάοκ να δώσει τον Τολιόπουλο 2 εκατομμύρια το χρόνο και να τον κάνει δικό του, εννοείται ότι θα τον κάνει δικό του. Και μετά ένα ακόμα αυτά είναι οικονομικό το θέμα, πάλι δικό του θα τον κάνει. Απλά μετά πρέπει να διαλέξει ο Βασίλης, ξέρεις, το μονοπάτι που θέλει να τραβήξει. Αν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει ο Πουλιανίτης. Νίκο, δεν το ξέρω. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο στις προθέσεις του Άρη. Ναι, όντως, φίλε Τζόρτζ, δεν πρόκειται να γίνουμε. Πάμε όλοι μαζί, άμυνα, λέιζερ και τσαχπινιές. Αρχίσουμε να λέμε τώρα εμείς Μόργαν για τρεις. Όλοι μαζί, ελάτε να βάλουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Όταν χρειάζεται μία συστόσες που βλέπω ότι πέφτει λίγο η κατάσταση και εκεί μπορώ να δώσω κάτι, μια όθηση φυσιολογικά, ναι, μπορεί να γίνει μια φορά το δίμηνο, τρίμηνο. Αν μας δω λίγο πεσμένους για κάποιο λόγο ή αν πρέπει να δώσουμε έτσι, να πετάξουμε μια σπίθα που ούτως ή άλλως αναμένει συνέχεια στην κερκίδα. Αλλά δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει να το κάνω αυτό. Μακάρι να έρθει, λέει ο Πάνος, γιατί η ομάδα χρειάζεται παίκτες σημαίες, για τον Τολιόπουλο. Καλά άκουσες, φίλε Δημήτρη, 1,3. Γελάει ο Πέρι με τους κατσίκηδες, τα θυμάται. Αυτό που έκανε ο Μιχαηλίδης, λέει, τότε με τους κατσίκηδες δεν έχει ξαναγίνει. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Είχαν κόψει το κατσικάκι το Πάσχα οι άλλοι. Ο Νίκος θεωρεί ότι, καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θεωρώ ότι η πρόταση που κάνουμε στο συγκεκριμένο, λέει, τον Τολιόπουλο έχει διτή αξία, οικονομική και συναισθηματική. Ελπίζω ο Βασίλης να την εκτιμήσει και να την αποδεχθεί. Βέβαια, Λάζαρε, δεν θυμάμαι. Τα ζούσα. Και πήγαινε μισούν αυτού. Πετύχαινε στο γυμναστήριο του Τζίμι του Σαμαρά, τότε εκεί κατεβαίνοντας αριστερά στην παράπλευρο κάθε το στενό με τη Μαρτίου και γέλαγε ο Μίσκο. Πετύχαινε τα δίδυμα εκεί πέρα να κάνουν βάρη. Τους έλεγε, ελάτε ανεβείτε στην μπάρα να σηκώσω και εσάς. Γελούσε και έλεγε, οι γκάλιδες, χαχαχαχαχα, όπως γελούσε ο Μίσκο. Ναι, Νίκ και Τόμ. Τον φίλε Κώστα, ναι, υπάρχει, είπαμε, ο Άρης μέσα στην πρότασή του στα... για τον buyout ίσως βάλει και έμψυχα ανταλλάγματα. Αν υπάρχει κάτι που γουστάρω από τους εκφωνητές στο γήπεδο, είναι στην καρδίτσα που λέει πάμε όλοι μαζί με το καρδιτσιώτικο λί. Το πάμε όλοι μαζί, ε. Τέλος πάντων, είναι πολύ ιδιαίτερο από μόνο το παλέ, οπότε αυτοί που κρατάνε το μικρόφωνο στο παλέ, νομίζω ότι και αυτοί που ήταν, που είναι σε άλλα γήπεδα, θα ήταν πολύ πιο ήσυχοι. Αυτά από εμένα, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη αν πολλά από τα μηνύματά σας δεν διαβάστηκαν. Ήταν ατελείωτα, ζητάω συγγνώμη, έτσι, πάρα πολλά. Ελπίζω να σας έδωσα μια ιδέα του ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Άρη και την πρότασή του. Θεωρώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όλα όσα μετέφερα, ο Άρης έχει κάνει το σωστό και θα περιμένουμε σήμερα αύριο τις εξελίξεις. Δεν ξέρω πόσο είναι διατεθειμένος να το τραβήξει ο Παναθηναϊκός ή αν θα τραβήξει το θέμα του Λιόπουλου μέχρι να βρει ο ίδιος παίκτη. Και από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι ο παίκτης θα είναι μπόνους για τον Άρη, γιατί πρακτικά η περιφερειακή γραμμή του Άρη με τον Στέβαν Γιώβιτς, που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή και υπέγραψε στον Άρη, θα νομίζω ότι έχει κλείσει. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον ισχυρό συνεργάτη, την εταιρεία Άριες, με τα εξαιρετικά καινούργια κλιματιστικά Carrier και το Simba. Αλλάζει όλο το κλίμα στο χώρο σας και φαίνει φρέσκο αέρα για να μπορέσει το καλοκαιράκι να είναι απολαυστικό με τις καινούργιες γενιάς κλιματιστικά που προτείνει ο ισχυρός σύμμαχός σας, οι Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης για τα κλιματιστικά σας. Μπόλικη αγάπη σας, Αχροπλαστεία Αμίλτος, το κορυφαίο catering που μπορείτε να συναντήσετε για μικρές και μεγάλες σας στιγμές. ο απόλυτος επαγγελματισμός και η απόλυτη ποιότητα. 50 χρόνια ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τους αδερφούς Δερβίση και την Αλουπλαστ. Συνεργάζονται και παράγουν εδώ στην Ελλάδα τα κορυφαία κουφώματα PVC, πιστοποιημένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Εξαιρετικό design, ποιότητα, κατασκευαστική, οικονομία, ασφάλεια. Ό,τι άλλο θέλετε να γνωρίζετε, μια επίσκεψη στο showroom της Alloplast στην Δημοκρίτου 12, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, θα σας λύσει κάθε απορία. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σανλής με το δικό του διοράκι και με πολύ πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
5: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.

0: Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
5: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης στη συνέχεια σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. Χωριστά κάνουμε και σήμερα την εκπομπή μας. 2-4. Εγώ και 4-6. Ο Χρήστος με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα. Για μπάσκετ θα πούμε, για ποδόσφαιρο θα πούμε. Εντάξει, μπάσκετ σίγουρα περισσότερο ο Χρήστος, αλλά και εμείς θα αναφέρουμε κάποια πράγματα στην δική μας εκπομπή, έτσι, στο πρώτο δίωρο. Περισσότερα θα σας πει ο Χρήστος. Ακούσατε πριν και τον Γιάννη τον δασκάλου. Νομίζω ότι έδωσε μια ακριβή απεικόνηση για όσα ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στα θέματα τα οποία απασχολούν την ομάδα. Σίγουρα αυτό το Λιόπουλου είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν σε εξέλιξη για τους κυτρινόμαυρους. Όλα αυτά θα τα πούμε και

0: Εμείς κάποια από αυτά θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια, από τη δική μας σκοπιά, είτε με Φώτη Πλιάκο, τον οποίο τον έχουμε σε λίγο, γύρω στις 2.30, θα έχω Φώτη Πλιάκο, να μας δώσει και αυτός έτσι μια εικόνα για τα μπασκετικά και τα ποδοσφαιρικά. Θα πω πολλά και ποδοσφαιρικά, καθώς το Σάββατο έκανα και μια επίσκεψη, έτσι ένα πέρασμα από την Πτολεμαϊδα, όπου γίνεται αυτή τη στιγμή το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Σήμερα ολοκληρώνεται με μια διπλή προπόνηση και αύριο επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη οι παίκτες του Άρη, οπότε θα σας πω πράγματα και για αυτό. Γενικότερα και ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, ό,τι υπάρχει, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που πρέπει να έχει εξελίξεις πλέον. Δεν είναι ότι περιμένουμε εξελίξεις, πρέπει να έχει εξελίξεις σίγουρα η εβδομάδα αυτή όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Το like στο βίντεο είναι τζάμπα, δεν κοστίζει κάτι, βοηθάει όμως εμάς και τον αλγόριθμο. Subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Θυμίζω ότι το live ξεκινάει τώρα με μένα και θα συνεχιστεί και με τον Χρήστο στη συνέχεια και με το δικό του δίωρο. Αυτά που θα έχει και εκείνος να μοιραστεί μαζί σας, να σας πει για τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52. 55-85, email info@μεταφράσεις24.gr. Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, θηροτηλεοράσεις και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Καλησπέριζω και εγώ όσους έχουν μπει και μας παρακολουθούν και μέσα από το YouTube, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους τρόπους που θα παρακολουθήσετε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως είπαμε, θα ξεκινήσω, θα πω δύο πράγματα και εγώ έτσι για τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα όσον αφορά το μπάσκετ. Και θα πω μετά για ποδόσφαιρο. Θα έχουμε πολύ ποδόσφαιρο, έτσι. Σας είπα, πήγα και στην Πτολεμαϊδα το Σάββατο, οπότε έχω να σας μεταφέρω κάποια πράγματα και από την παρουσία μου εκεί στην Πτολεμαϊδα, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Για την υπόθεση, έτσι ξεκινάω και εγώ λίγο να πω δύο λόγια για την υπόθεση Τολιόπουλου, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρίς να έχω κάνει το ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει ο Γιάννης από τη δική του πλευρά, αλλά και ο Χρήστος. Ο Γιάννης ήδη σας το μετέφερε και ο Χρήστος, ο οποίος θα σας το μεταφέρει μετά από εμένα. Έτσι κι αλλιώς θυμίζω ότι αυτοί οι δύο μεταφέρουν το μπασκετικό ρεπορτάζ κατά βάση στο ραδιόφωνο μας, και ο Ιάσονας από τη δική του πλευρά, από τη δική του σκοπιά. Εγώ περισσότερο με το ποδοσφαιρικό, όπως και ο Αντώνης, όπως και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, μεταφέρει το ρεπορτάζ. Μεταφέρουμε μάλλον το ρεπορτάζ στο ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Ό,τι υπάρχει περισσότερο στην επικαιρότητα, ό,τι είναι περισσότερο στην επικαιρότητα, με αυτό ασχολούμαστε. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να σας μεταφέρουμε, να μένουμε και εμείς έτσι μέσα στην όποια επικαιρότητα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μου εδώ, ο οποίος μας παρακολουθεί μέσα από το YouTube. Λέει ένας φίλος εδώ που ξυρίστηκες, πώς έγινες έτσι, λέει. Τι έγινε? Εντάξει, παιδιά. Ξυρίστηκα, κουρεύτηκα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι με έχει πλακώσει λίγο όλο αυτό το πράγμα που είχα στο κεφάλι μου και πάνω στο κεφάλι και από κάτω εδώ. Με έχει πλακώσει, ζέστη έχει, καλοκαίρι είναι. Λίγο έτσι να πάρουμε μία ανάσα από τη δική μας πλευρά. Φαίνομαι λίγο πιο νέος τώρα. Δεν πειράζει. Είτε έτσι είμαι, είτε αλλιώς είμαι, είτε με πολλά μουσια, είτε με λίγα μουσια. Η ίδια είναι η ηλικία. Δεν αλλάζει η ηλικία αναλόγως άμα θα ξυριστώ ή όχι, ή αν θα κουρευτώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λέω λοιπόν για την υπόθεση του Τολιόπουλου, όπως μπορώ και εγώ να την αντιληφθώ από τα, λέω καμιά φορά, από τα συμφραζόμενα, από αυτά τα οποία εισπράττω, από αυτά τα οποία μου έρχονται σαν πληροφορίες μέσα από το. Μέσα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι όπως τη σταχυολογώ, τη βάζω σε μια σειρά. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης που ο Άρης τον θέλει. Όχι τώρα, τον ήθελε, είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Θυμάμαι ότι και ο Γιάννης και ο Χρήστος έλεγαν ότι αν ο Τολιόπουλος μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης σίγουρα θα ασχοληθεί μαζί του και ότι έχει μιλήσει μαζί του 100%. Διότι ιδίως με τον προηγούμενο προπονητή υπήρχε η αίσθηση ότι το Λιόπουλος δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος δεν ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ταμάν δεν τον υπολόγιζε, δεν του έδινε χρόνο συμμετοχής, δεν τον είχε ενεργό επί της ουσίας, τον χρησιμοποιούσε μόνο όταν τον είχε ανάγκη, τον είχε παρκαρισμένο, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό τον Τολιόπουλο. Οπότε, από αυτή την άποψη, και ο ίδιος θα ήθελε να πάει κάπου αλλού να συνεχίσει την καριέρα του, και ο Άρης, όντας η ομάδα η οποία του έδωσε επί της ουσίας την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του, να δείξει ποιος είναι πραγματικά, γιατί μέχρι τότε, αποσπασματικά, πολύ αποσπασματικά, ο Τολιόπουλος είχε καταφέρει να δείξει κάποια πράγματα. Μπορεί να είχε βρεθεί στον Ολυμπιακό, να είχε έρθει στον Άρη για ένα διάστημα, να είχε πάει στην ΑΕΚ, να είχε πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά γενικά δεν είχε καταφέρει να δείξει το τι αξίζει ο Τολιόπουλος. Ο Άρης του έδωσε αυτή την ευκαιρία και ο Γιάννης ο Καστρίτης. Έτσι, λέω ο Άρης, αλλά λέω και ο Γιάννης ο Καστρίτης από τη δική του πλευρά. Έδωσε την ευκαιρία στον Τολιόπουλο να δείξει τι μπορεί να κάνει, να πάρει πάνω του ευθύνες ηγετικές, όπως είχε στον Άρη τα χρόνια που έπαιξε, τα τρία χρόνια που έπαιξε στην ομάδα, ιδίως τα δύο, το πρώτο δεν ήταν τόσο πολύ, τα δύο επόμενα είχε πολύ ηγετική παρουσία στην ομάδα, έγινε και αρχηγός, έγιναν πολλά πράγματα τα οποία τον έδεσαν με τον Άρη από τη δική τους πλευρά. Ήρθε πρώτος του Παναθηναϊκού πέρσι, αυτό έγινε και νωρίτερα πριν έρθει ο Σιάο, πριν δηλαδή αλλάξει το ιδιωτικό καθεστώς στην ΚΑΕ Άρης. Οπότε ο Τολιόπουλος επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό, του ήρθε μια μεγάλη πρόταση, ένα συμβόλαιο το οποίο δεν είχε δει ούτε στο όνειρό του μέχρι τότε ο Τολιόπουλος. Θυμίζω, παιδιά, την πρώτη χρονιά του τριετούς, τρία χρόνια μείνει στην ομάδα. Την πρώτη χρονιά στον Άρη, φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ και ερχόμενος στον Άρη, ήρθε με 60.000 ευρώ. Το καταλαβαίνετε το ποσό? Με 60.000 ευρώ. Με ένα ποσό το οποίο το ακούς και λες δεν γίνεται, κι όμως γίνεται με τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν εκείνη την εποχή στην περίπτωσή του. Πήγε λοιπόν, ήρθε στον Άρη, πήρε την ευκαιρία, βγήκε μπροστά και ο ίδιος τον έβγαλε μπροστά, και ο Καστρίτης του έδωσε την ευκαιρία, ξανά τον έκανε αρχηγό. Ήταν πολύ σημαντικό στην ψυχολογία του ότι του είπε είσαι ο αρχηγός και φύση και θέση. Και μες στον παρκέ, έτσι, στο αγωνιστικό κομμάτι ο αρχηγός, αλλά και αλλιώς ο αρχηγός. Του έδωσε μια ευκαιρία που δεν του είχε δοθεί μέχρι τότε από κανέναν. Έδειξε ότι αξίζει, έδειξε ότι αξίζει. Και έτσι πήρε και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός γιατί ήθελε τον Τολιόπουλο πριν τον δει πώς αγωνίστηκε στον Άρη εκείνα τα χρόνια. Του δώσε αυτή την ευκαιρία, τον πήρε. Ο Ταμάν δεν, αυτή είναι η αλήθεια, ο Ταμάν δεν τον χρησιμοποίησε ποτέ, δεν τον θεώρησε ποτέ ενεργό μέλος της ομάδας. Τον είχε, άμα σε χρειαστώ, όποτε σε χρειαστώ, πέτα τον μέσα να δούμε τι μπορεί να κάνει. Κάπως έτσι τον χρησιμοποίησε τον Τολιόπουλο. Δεν είχε δηλαδή το ρόλο που είχε στον Άρη σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε δεν μπορούσε να δείξει και παραπάνω πράγματα. Ο Άρης λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες έχει μιλήσει και με τον Τολιόπουλο, αλλά με το που τελείωσαν και οι τελικοί του πρωταθλήματος και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με το που τελείωσαν οι τελικοί του πρωταθλήματος, ένα από τα πρώτα τηλέφωνα, μία από τις πρώτες επικοινωνίες που έγιναν από τον Άρη, από το Ζήση, ήταν προς τον Παναθηναϊκό, ρωτώντας τι σκέφτεστε να κάνετε με τον Τολιόπουλο. Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν: δεν σκεφτόμαστε τίποτα αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης σεζόν. Δεν είχε φύγει ακόμα ο Ταμάν, έφυγε την επόμενη μεθεπόμενη μέρα. Οπότε δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης σεζόν, άρα δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση τι θα κάνουμε για τον Τολιόπουλο. Ο Άρης ήδη είχε κάνει την επαφή του με τον παίκτη, ήδη είχε κάνει την επαφή του με τον αθλητή, λέγοντάς του τι είναι διατεθειμένος να του δώσει, μια αύξηση στο συμβόλαιο που είχε στον Παναθηναϊκό σχεδόν 50% πάνω, ένα πολύ καλό διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Οπότε ο Άρης σταμάτησε εκεί, εφόσον του λέει ο Παναθηναϊκός ότι δεν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για τον Τολιόπουλο, ο Άρης σταμάτησε, δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με την υπόθεση. Πήρε τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Αυτό που έβγαινε αρχικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι ότι υπολογίζεται ο Τολιόπουλος. Ότι ο Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν ασχολήθηκε περαιτέρω και ο Άρης, εφόσον ο Παναθηναϊκός λέει το κρατάμε τον παίκτη. Θα μείνει εδώ. Από αυτό το σημείο πήγαμε τώρα στο καινούριο σημείο των όσων ακούγονται εδώ και κάποιες μέρες, ιδίως μετά την απόκτηση του Οσμάν από τον ΠΑΟΚ, ότι Ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει χρήματα, πολλά χρήματα στον Παναθηναϊκό, να δώσει πολλά χρήματα στον παίκτη. Έτσι, να δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον παίκτη, ουσιαστικά σε σχέση με αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό, τριπλάσιο και. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια αύξηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ προς τον αθλητή. Και να μπει στη διαδικασία να τον πάρει και αυτόν μετά τον Οσμάν, να πάρει και αυτόν από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης από τη δική του πλευρά, τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν την άφησε ποτέ. Εφόσον είδε, άκουσε, ενημερώθηκε ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος με κατά κάποιο τρόπο να δώσει τον παίκτη, ο Άρης επανήλθε. Σας τα είπα ο Γιάννης, να μην τα επαναλάβω κι εγώ πάλι. Υπάρχουν και στο YouTube μέσα, γιατί κάποιοι φίλοι λέγανε τι είπε ο Γιάννης πριν. Υπάρχει στο YouTube η εκπομπή, κανονικά μπαίνετε, πάτε λίγο πιο πίσω και ακούτε τι είπε ο Γιάννης. Ακριβώς, έτσι. Δεν θέλω να πω τώρα στη διαδικασία των αριθμών. Και μπαίνει λοιπόν ο Άρης στη διαδικασία να κάνει πρόταση και στον παίκτη, πολύ καλή, αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που του είχε κάνει νωρίτερα. Σας είπα, η προηγούμενη ήταν γύρω 50% πάνω σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, 50% και κάτι πάνω. Τώρα αυτή η πρόταση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Δεν φτάνει στα νούμερα που λένε, το λένε, κρατήστε εδώ, ότι θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Το λένε, το λέω γιατί πολύ εύκολα τα ακούμε τα νούμερα. Πολύ εύκολα ακούμε να φουσκώνουν πράγματα, να γίνονται τεράστια πράγματα. Όχι γιατί δεν είναι καλές εκείνες. Δηλαδή, πήρε τον Οσμάν. Έτσι, για να σταθώ λίγο ένα δευτερόλεπτο σε αυτό. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Οσμάν. Δεν πήρε έναν παίκτη που δεν είναι καλός. Πήρε έναν πολύ καλό παίκτη. Αξίζει 3 εκατομμύρια, όχι. Με νοιάζει, όχι. Δεν με νοιάζει. Αν αξίζει 3 εκατομμύρια ή δεν αξίζει, ή δεν αξίζει 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι δικό του θέμα. Το κάνει για τον λόγο ότι θέλει να πάει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη, γιατί θέλει να πάρει το γήπεδο, γιατί θέλει να πείσει τους παοξίδες ότι εγώ εδώ είμαι διατεθειμένος να δώσω χρήματα, οπότε διώξε τον Σαββίδη για να έρθω εγώ. Για όποιον λόγο και αν το κάνει, είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Έτσι. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό σας, δεν είναι κανενός θέμα αυτό. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Αυτό είναι δικό τους. Ξεκάθαρα. Ο Γιάννης λοιπόν, για να σας πω, γιατί λέει ένας φίλος εδώ, πες πεταχτά. Πεταχτά θα τα πω. Έτσι δεν θα πω τώρα στην ιδιαίτερη ανάλυση, θα τα πει και ο Χρήστος μετά. Μην κουράζουμε τώρα και λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν θέλω, γι' αυτό σας είπα. Τα λέω απλά τώρα στην εισαγωγή, σαν εισαγωγή αρχικά και με το Φώτη λίγο θα τα πούμε και μετά θα πάω στο ποδόσφαιρο. Εκεί που θέλω, ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε αρκετή. Εκεί θέλουμε να έχουμε πράγματα, πρέπει να έχουμε πράγματα. Και πράγματα πολλά και πράγματα να πούμε και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής λίγο με το σταγονόμετρο βγαίνουν οι ειδήσεις όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Οσμάν λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και είναι μια επιτυχία που τον παίρνουν, είναι μια πολύ δυνατή κίνηση, μια κίνηση η οποία τους ανεβάζει επίπεδο. Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. 100%. Για μένα δεν αξίζει τα χρήματα, τα 3 εκατομμύρια. Αλλά είναι μια πολύ καλή κίνηση. Και δεν με νοιάζουν κιόλας τα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Για ποιο λόγο τα δίνει, γιατί λένε κάποιοι τα δίνει για αυτό. Δεν με νοιάζει γιατί τα δίνει. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, ένας πολύ καλός παίκτης, τον οποίο τον παίρνουν και δυναμώνουν το ρόστερ τους. Ξεκάθαρα. Άλλη ανάλυση δεν θέλω να κάνω. Είναι ξεκάθαρο. Το κάνουν για εντυπωσιασμό, το κάνει γιατί θέλει να δείξει ότι έχει λεφτά, ότι θέλει να πάρει το γήπεδο, γιατί θέλει να πάρει το ποδόσφαιρο. Το κάνει, τελείωσε. Το κάνει, τελείωσε. Αυτό. Τελειώνει η κουβέντα. Εκεί. Επιστρέφω στο θέμα του Τολιόπουλου, έτσι για να το κλείσω γρήγορα και να πάω στο Φώτη. Ο Άρης λοιπόν κάνει μια προσφορά στον Τολιόπουλο μεγάλη. Μια προσφορά η οποία για μένα και αυτά είναι πολλά τα λεφτά σε σχέση με την αξία του παίκτη. Απλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι πλέον όταν υπάρχουν 4 παίκτες στο παιχνίδι και μπορούν να γίνουν και 5 με την ΑΕΚ, δεν τη βάζω ακόμα την ΑΕΚ γιατί παρότι λένε ότι μπήκε ένας Ιταλός κτλ., δεν τη βλέπω την ΑΕΚ οικονομικά να κινείται στους ρυθμούς που κινούνται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ μεγάλα νούμερα. Αλλά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν κινείται σε αυτά τα νούμερα. Κινείται αρκετά χαμηλά η ΑΕΚ. Οπότε δεν μπορώ να τη βάλω στην εξίσωση ακόμα. Όταν λοιπόν υπάρχουν 4 παίκτες στο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνουν και τα ποσά γιατί οι διαθέσιμοι Έλληνες παίκτες που μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο είναι μετρημένοι. Είναι μετρημένοι. Οι επιλογές είναι μετρημένες. Δεν υπάρχουν τέτοια χρήματα. Δεν υπάρχουν τέτοια χρήματα. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Ρε παιδιά, τώρα μπαίνει στη διαδικασία. Δεν αξίζει τα 3 εκατομμύρια. Η άποψή μου είναι. Αν για εσάς αξίζει 5 εκατομμύρια ο Οσμάν, αξίζει 5 εκατομμύρια. Η άποψή μου είναι ότι δεν αξίζει 3 εκατομμύρια. Να δώσει 3 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παίκτη. Όταν στον Παναθηναϊκό έπαιρνε ένα 700. Δεν αξίζει 3 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης είναι και θα κάνει και διαφορά. Και αν είναι καλά, θα κάνει και μεγάλη διαφορά στην ομάδα η οποία τον παίρνει. Ελληνικά μιλάω. Αλλά για μένα δεν αξίζει 3 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ούτε το Λιόπουλος αξίζει το ένα και που του προτείνει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι άλλο, γιατί πρέπει να πω κάτι άλλο. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πω αυτό που πιστεύω εγώ. Αυτό που πιστεύω εγώ. Έτσι λοιπόν όπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα, είναι δεδομένο ότι αν θέλεις να πάρεις καλούς Έλληνες παίκτες, θα πληρώσεις υπεραξία. Είναι δεδομένο ότι θα πληρώσεις υπεραξία για τους Έλληνες παίκτες. Ο Τολιόπουλος λοιπόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Εμένα δεν με νοιάζουν προσωπικά τα οικονομικά. Δεν θα πω εγώ, πώς λένε, ιδιοκτήτη, μην πληρώσει 700, πλήρωσε 800. Εκείνος θα πάρει την απόφαση. Εκείνος μαζί με το Σπανούλι και το Ζήση. Γι' αυτό έχω το Σπανούλι, γι' αυτό έχω το Ζήση, γι' αυτό έχω τον. Το Σιάο. Και ό,τι άλλο έχω, αυτοί θα πάρουν την απόφαση αν αξίζει ή δεν αξίζει ή πόσο αξίζει ή πόση υπεραξία θα πληρώσουν για να πάρουν τον παίκτη. Αυτό εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Αυτοί θα την πάρουν την απόφαση. Και υπάρχει και πλαν A, υπάρχει και πλαν B όσον αφορά το κομμάτι του ίδιου του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, είναι σίγουρο ότι ο Άρης πρέπει να δώσει κάτι και στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να δώσει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και υπάρχει, ξαναλέω, και πλαν A και πλαν B όσον αφορά τα του Παναθηναϊκού. Βάζω ανωτελεία, βάζω μια παρένθεση σε αυτά που λέω εγώ, γιατί θα πάμε σε Φώτη Πλιάκο. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, νομίζω, γιατί είναι το θέμα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
1: Να κλείσουμε και τα YouTube και τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να σε δω ξυρισμένο, είναι το κόντε της του καλοκαιριού, ας πούμε. Να βάλω, γιατί το βάλα ραδιοφωνικά. Να σε δω δηλαδή.
0: Ξυρισμένο τελείως. Τελευταία φορά θα με δεις ούτε καν στο στρατό.
1: Ούτε καν, δώσ' μου 30 δεύτερα.
0: Γιατί είχα στο. Σου δίνω τι θες. Στο στρατό, επειδή κάποιο θα απορρίψει τώρα, θα πει καλά, στο στρατό δεν ήταν ξυρισμένο πλήρω. Ήμουν ελεύθερο ξυρίσματο, ξυριζόμουν κάθε 4 μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και εκεί την είχα βρει την άκρη μου, να μην χρειάζεται να ξυρίζομαι κάθε μέρα. Είχα μια ειδική δερματοπάθεια στο μυαλό μου, έτσι.
1: Και έλα. Εγώ ξυρίζομαι, για να πω την
0: αλήθεια.
1: Για να το συνεχίσουμε αυτά που είπε και ο Γιάννης ο δασκάλου και εσύ που ξεκινήσεις να λες. Αν και εγώ περιμένω να ακούσω και από το Λεμαίδα που δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται, αυτά που είχες την ευκαιρία εσύ να τα δεις από κοντά. Γιατί, για να πω την αλήθεια, εγώ θέλω και στις δικές μας συνομιλίες αλλά και στα υπόλοιπα μέσα που δουλεύω να δίνω, ξέρεις, ίδια ακριβώς για προβολή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο για την ώρα δεν μας έχει δώσει υλικό, έτσι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να διαχειριστούμε. Δηλαδή, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που είδαμε από την προετοιμασία μέχρι στιγμής, από αυτά τουλάχιστον που είδαμε, είναι το σύνθημα με τον Τσακίρη, το ετήσιο εκεί μέσα στο χώρο του εστιατορίου που τρώνε οι παίκτες, και το κάνει κάθε χρόνο. Ήταν κάτι το οποίο μου δημιούργησε έτσι μια συνθήκη, πώς το λένε, αισιοδοξίας, ρε παιδί μου, ότι ο Τσακίρης είναι εκεί και θα τους έχει πάλι να τους προσπαθεί, και τους καινούριους και τους παλιούς ακόμα περισσότερο, να τους μπολιάσει στο πνεύμα της ομάδας. Και το, δηλαδή, ακόμα και ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παρουσία του 16χρονου Ζήτρου, έτσι, στην προετοιμασία. Σωστό. Εκεί, το οποίο έγινε γνωστό μόνο από μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media. Έτσι. Για μένα το γεγονός ότι ένας παίκτης στα 15, στα 16 παίρνει μέρος στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας είναι ένα γεγονός το οποίο προκαλεί μηντιακό ενδιαφέρον και θα προκαλούσε για μένα μηντιακό ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, ότι ο Άρης που έχει κατηγορηθεί στο ποδόσφαιρο, και αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι δεν υπολόγισε τις ακαδημίες, όχι μόνο επί Καρυπίδη και τα προηγούμενα χρόνια, και με Σκόρδα και με Αθανασιάδη και με τους όλους τους υπόλοιπους που έχουν διοικήσει. Πάει και ανεβάζει στην πρώτη ομάδα έναν παίκτη ο οποίος είναι σχεδόν στο όριο της εφηβείας. Ούτε αυτό προβλήθηκε.
0: Η αλήθεια, σε διακόπτω λίγο, το Σάββατο. Ναι. Που πήγα, κάποια ναι. στιγμή έχει βγει προς τα έξω ο Ζήτρος. Δεν έχω ναι. δει εγώ ότι είναι μέσα, γιατί μόλις είχα πάει εκεί που ήταν η προπόνηση. Το βλέπω, λέω, και νόμιζα ότι είναι ένα από τα παιδάκια που ήρθαν για να δίνει την προπόνηση, ναι. να πάρουν ναι. αυτόγραφο. Και μου λέει, ναι. ήταν από την περίδευση παραδίπλα, μου λέει, αυτός είναι ο Ζήτρος, μου λέει, που σου έλεγα πριν. Ναι, νόμιζα ότι ναι. ήταν παιδάκι, ότι ήρθε για να πάρει αυτό. Εντάξει, λίγο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, αλλά
1: Στα 15, στα 16. Εντάξει, τώρα να μην προτρέχουμε, είναι πολύ πιθανό να προβληθεί αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Για μένα έτσι, αυτά τα δύο είναι τα στοιχεία, γιατί με το που βγήκε το πρώτο δελτίο για την προπόνηση, δεν προτρέχει ο Καντεβέρ, ξέρω εγώ, για λόγους αποφόρτησης και τα λοιπά. Λέω, να τα μας, είμαστε, αρχίζουν και ανακυκλώνονται τα δελτία με τους ποιοι προπονούνται και ποιοι δεν προπονούνται, όπως ήταν και την περσινή σεζόν. Τώρα περιμένουμε τις κινήσεις, ειδικά στην άμυνα, έτσι, για την ποδοσφαιρική ομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα αναχωρήσει η αποστολή εκεί για την Μπρέσια, για να κάνει το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει και ομάδες πολύ δυνατές, έτσι, σε φιλικού χαρακτήρα αγώνες, ότι θα προσθεθούν τουλάχιστον ένας αριστερός μπακ και ένας στόπερ ακόμα, για να εμφανιστεί και η ομάδα και να μπορέσει και ο προπονητής να κάνει το και να υλοποιήσει, να αρχίσει να υλοποιήσει σιγά σιγά και το αγωνιστικό πλάνο. Αλλά το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής είναι αυτά τα οποία μας έχει δώσει, συν η ανακύκλωση κάποιων ονομάτων ως μεταγραφικών στόχων, του Σιώπη, του Μανού Γκαρθία που τον θέλει πίσω η ομάδα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, του Μάγνουσον που μπήκαν στο παιχνίδι και οι Κύπροι από χθες, από ό,τι είδαμε, ο Αποέλ πιο συγκεκριμένα. Αυτά είναι. Δηλαδή, ακόμα και ο Ντέλε Μπασίρου που έχει ανακοινωθεί εδώ και ένα μήνα περίπου, δεν έχει πάει να σωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην προετοιμασία. Το λέω με την έννοια ότι και αυτό που συζήτησαμε την Παρασκευή και το πήρα και εγώ αργά χαμπάρι, ότι 17-18 Αυγούστου θα δώσει ο Άρης το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι για το κύπελλο. Έτσι. Να. Και όποιος και να είναι ο αντίπαλος, γιατί είπαμε, θα είναι μια ομάδα από τις υπόλοιπες που μάτσαν κάτω από την πέμπτη θέση ή από τις ομάδες που θα προκριθούν από τον πρώτο προγραμματικό γύρο από την Super League 2, θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αλλά θα μας τα πεις εσύ στην συνέχεια που τους είδες. Τώρα, για μένα γίνεται ένα λάθος το οποίο έχει την πλάκα του στα social media, να το πω έτσι, γιατί δείχνει και την κατακόρυφη... κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος που υπάρχει για το μπάσκετ. Δηλαδή, για 2-3 μέρες ακόμα το παλεύω, το ανέχομαι, αλλά μετά από κάποια στιγμή θα πρέπει να το διαχειριστούμε συνολικά λίγο καλύτερα το θέμα, δηλαδή τη φάση του εντυπωσιασμού, έτσι, όσον αφορά τις μεταγραφές, και τη φάση της σύγκρισης συγκριτικά με το τι κάνει ο κύριος Θέλης Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, έτσι, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ανακοίνωσε τον Όσμαν, και εδώ πολύ σωστά τα είπες και εσύ και ο δασκάλου νωρίτερα, ότι είναι βλακία, ανοησία μεγάλη να υποτιμούμε τον παίκτη και να ψάχνουμε υστερόγραφα ή γιατί μπορεί να έγινε μεταγραφή ή ότι τον χρυσοπλήρωσαν και τον έδωσαν πολύ παραπάνω χρήματα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Όσμαν ήταν για μένα ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού σε μια κακή χρονιά που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός, και είναι ένας παίκτης ο οποίος χωράει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκα θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αλλά ενώ ο Άρης έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο έχει αναλυθεί, το οποίο έχει παρουσιαστεί, πλάνο το οποίο αφορά το διοικητικό κομμάτι, το γηπεδικό, σε συνέντευξη τύπου που ήταν παρόντες ο πρόεδρος, τα εκτελεστικά στελέχη της εταιρείας, ο general manager, ο προπονητής. Έγινε δηλαδή μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλάνου, να μπαίνει ο κόσμος στο τρυπάκι της σύγκρισης με το τι κάνει ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Το θεωρώ λάθος. Προφανώς θα είναι ανταγωνιστής ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν και τις επόμενες σεζόν από ό,τι φαίνεται, όπως θα είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και για μένα θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη, ας το πούμε έτσι, και την ΑΕΚ, εγώ πάντα τη βάζω μέσα την ΑΕΚ, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα βρει και αυτή τον τρόπο, παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί επενδυτές είναι μέσα στη διοίκησή τους εδώ και 2 χρόνια, από ό,τι μου έλεγαν και ρεπόρτερ της ΑΕΚ, να ενεργοποιηθούν, να αυξήσουν και αυτοί το budget. Κάποιο τρόπο θα βρουν σίγουρα να αυξήσουν και αυτοί τα χρήματα που θα δώσουν για το αγωνιστικό. Το να μπαίνει ο Άρης τώρα στην λογική και ο κόσμος του Άρη, ότι πήρε ο Τέλης Μιστακίδης τον Όσμαν και θα πρέπει να απαντήσει με μια μεταγραφική βόμβα. Δεν ξέρω πώς την εννοεί ο καθένας μέσα στο μυαλό του την μεταγραφική βόμβα. Αυτό είναι λάθος. Και επαναλαμβάνω, για 2-3 μέρες θα έχει την πλάκα του, αλλά μετά Και κάποια στιγμή θα αρχίσουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, όλες αυτές οι μεταγραφές θα πρέπει να σχηματοποιηθούν σε ομάδα. Τώρα, και για τον Λιόπουλο είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, το τι θέλει να κάνει. Εντύπωσή μου είναι ότι εάν έρθει κάποιος σε σένα, στο Yellow Radio, στον Πέτρο Γαβριλίδη, και πει, εγώ για τον Οσανλή δίνω, άντε να σε βάλω για τα μίντια, μια και τον έχεις με κλειστό συμβόλαιο, σου δίνω 50 χιλιάρικα για να πάρω τον Οσανλή. Και εσύ παίρνεις εκεί, ας πούμε φανταστικό ή δεν ξέρω και υπαρκτό το ποσό, 2 χιλιάρικα και θα πάω στα 6. Εάν δεν δώσεις κατευθείαν τα χέρια και να πεις, παιδιά, πού είναι το συμβόλαιο να υπογράψω τώρα, να πάρω τα πραγματάκια μου να φύγω, και κάπου κολλάς, πάει να πει ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και εγώ από αυτά που ξέρω, από τα γύρω-γύρω, και από αυτά που, όπως λες και εσύ, αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω, μου δίνεται η εντύπωση ότι ο Τολιόπουλος δεν είναι 100% σίγουρος ότι αυτό το συμβόλαιο ζωής που του δίνει πράγματι ο Τέλης Μιστακίδης, ο κύριος Μιστακίδης, ότι τον καλύπτει στο 100%, γιατί δεν είναι όταν μιλάμε τώρα για αυτά τα ποσά, δηλαδή και ο Άρης από ότι υπόθηκε νωρίτερα, το έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση, τεράστια πρόταση, over πρόταση, έτσι. Άρα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, ότι είναι και άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως αξιολογεί κάποιος, έτσι. Και εγώ βλέπω, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός τον είχε αποδομήσει τον Τολιόπουλο επί της ουσίας, δηλαδή του κόντεψε ένα, δηλαδή όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ επί Άρη Λικογιάννη, έτσι ήταν ο προπονητής τότε, που τον δεν το χρησιμοποίησε με σωστό τρόπο, ας το πούμε έτσι. Είχε συμβόλαιο, δεν ενεργοποίησαν την οψιόν της δεύτερης σεζόν τότε. Ήρθε στον Άρη, τα υπόλοιπα είναι γνωστά στην πορεία του. Ήρθε στον Άρη με αυτό το συμβόλαιο που είπες, το πολύ χαμηλό, που τον υποχρέωσε να πάει και στο τέλος της σεζόν. Και νομίζω είχαμε παιχνίδια ακόμα και τότε, έτσι. Κανα δύο μάτσα στο τέλος, έχω την αίσθηση, αν τα θυμάμαι καλά τα πράγματα, ότι δεν τα έχει παίξει ο Τολιόπουλος για να πάει στην Β' Γαλλίας. Τότε που τον είχε δώσει ο Άρης την άδεια.
0: Έπαιξε μέχρι το τελευταίο και μετά πήγε.
1: Και πήγε την επόμενη μέρα. Ναι, πήγε στην Μπουλουζάκ. Μετά επέστρεψε και τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι γνωστά για τον Τολιόπουλο. Αλλά επειδή τον μπάσκετ τώρα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν προσδώσει, ξέρεις, νέο κοινό και στα media και στα social media, ότι έπαιξε στην βάφτιση του παιδιού του Τολιόπουλου, το πότε βούδας, πότε κούδας, μπορεί να το δεις πρώτο θέμα για κανένα 2-3
0: ώρες. Καλά, αυτό να σου πω κάτι.
1: Ναι, πέφτουμε κάτι κάτω και γελάμε. Δηλαδή,
0: το ότι μπαίνουν στη διαδικασία site τα οποία θεωρούνται σοβαρά, τώρα δεν λέω να το βάλει παπαγάλος.gr, ξέρω εγώ να πω έτσι ένα όνομα. Το να το βάζουν σοβαρά site και να το βάζουν αυτό σαν είδηση, και ότι αφού λέει.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ αστείο.
1: Και εμένα. Και εγώ δεν ξέρω να το πω. Ότι δηλαδή έγινε τόσο πολύ μεγάλο ντόρο για ένα τραγούδι το οποίο παίζει σε όλους τους γάμους και τα βαφτίσια, σε όλα τα γλέντια ενδεχομένως. Είναι δηλαδή στην playlist από όλους τους DJ. Να δούμε τελικά ποιο τραγούδι θα αναφέρει ο Τολιόπουλος. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, και χαίρομαι που οι περισσότεροι νομίζω το αντιλαμβάνονται, ότι θέλουμε αυτό που περιγράφουμε τόσο καιρό και για το ποδόσφαιρο και το οποίο το βλέπουμε στο μπάσκετ. Τουλάχιστον το λέω για αυτούς που διαμαρτύρονται και λένε κάντε μια βόμβα ακόμα, δώστε απάντηση και τα λοιπά. Θα πρέπει και εμείς κάποτε να κατασταλάξουμε τι θέλαμε. Δηλαδή όλη η κριτική δικαίως γίνεται στην ΠΑΕ, επειδή δεν υπάρχει, ξέρεις, η οργάνωση που βλέπουμε στα top club της Ευρώπης, ενδεχομένως και στην Ελλάδα, γίνεται αυτό στο μπάσκετ. Θα πρέπει να το υποστηρίξουμε, γιατί αυτό είναι που θέλουμε και αυτός είναι ο σωστός δρόμος, ο μόνος δρόμος για να σε οδηγήσει στην επιτυχία. Κατά τα άλλα, εγώ και το είχα πει και πριν να γίνουν όλες αυτές οι μεταγραφές, μακάρι να είναι δυνατός, να είναι δυνατές πολλές ομάδες, γιατί έτσι αποκτά και μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Γιατί το μπάσκετ είχε απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί παίζανε κυνηγητό οι δυο τους, έτσι, ο Παναθηναϊκός με τον
0: Ολυμπιακό. Αυτό που γίνεται με τους Έλληνες παίκτες πάντως είναι τα πίθανα, έτσι. Δηλαδή κάποιοι παίκτες του παρελθόντος, αν το βλέπουν αυτό τώρα, τρελαίνονται. Σου λένε, φίλε, δεν γίνεται να δίνονται τέτοια χρήματα Όπως και να το κάνουμε για παίκτες που. Δηλαδή, όταν ο Γουόκαπ, πας στον Τολιόπουλο, όταν ο Γουόκαπ ζητάει από τον Ολυμπιακό 3 εκατομμύρια ευρώ επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο, λες, ρε φίλε, να πηδήξω το παράθυρο τώρα. Ποιος Γουόκαπ 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα βλέπει ο Σλούκας και σου λέει: αν ήμουν 26, τώρα θα ζητούσα 10 εκατομμύρια.
0: Τα βλέπει ο Σπανούλης, ξέρω εγώ, ή ο Διαμαντίδης. Πώς θα τα παίρναμε εμείς, ο Διαμαντίδης, ο Παλουκάς, πώς θα τα παίρναμε εμείς, δηλαδή, άμα ζητάνε αυτή την Γουόκαπ 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πρέπει να βλέπουν τα εκατομμύρια όλοι αυτοί οι παιχταράδες να πετούν.
0: Και για μένα, ίσως. Φέρνει ακόμα περισσότερο και το θέμα για μένα το 7 ξένοι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να δουλέψουν και περισσότερο οι Έλληνες παίκτες. Τώρα εξασφαλίζουν συμβόλαια χωρίς να τα αξίζουν μέσα εισαγωγικά τόσα χρήματα. Mm-hmm. Πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Να πιεστούν, σου λέει, άμα είναι 5 οι Έλληνες, θα πιεστούν περισσότερο άλλος για να είναι μέσα στους 5.
1: Και θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή στην Ευρώπη, αν έχει ψηλό στόχο, βάλει όσους ξένους θες. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το. Είναι η πρώτη μεταγραφική περίοδος στο οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ο Άρης, έτσι, νομίζω ότι έχει δώσει υπεραξία.
0: Βέβαια.
1: Σε πολλούς.
0: Στο Χαραλαμπόπουλο, ας πούμε. Έδωσε περισσότερα χρήματα από όσα θα έπρεπε να πάρει κανένα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, η ΑΕΚ τώρα, κατά τη στοιχεία, λέει αυτοί τον πήραν με πολύ περισσότερα λεφτά από τον πήραμε εμείς. Αλλά ήταν απαραίτητο και θα δώσει μια υπεραξία. Οπότε όλες οι ομάδες, ας μην το σκληρονοποιήσω σε κάποιον, θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικές όταν θα βγουν από το τρυπάκι της Dubai FC, ότι εδώ για να έρθει κάποιος θα πρέπει να του δώσω τα τριπλάσια, και όταν θα παίρνουν τους παίκτες στην πραγματική αξία που εκπροσωπούν, έτσι. Γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα στο παρελθόν με υπεραξίες. Ούτε λέω ότι αυτό θα επαναληφθεί, μπορεί και να μην επαναληφθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά τότε είσαι πραγματικά μεγάλος όταν πληρώνεις όσο το δυνατόν μικρότερη υπεραξία και όταν οι παίκτες θέλουν συνειδητά να έρθουν σε σένα. Εμένα μου δίνεται η εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που πήρε ο Άρης ήταν μια συνειδητή τους επιλογή, συν την κονόμα, έτσι, γιατί παίρνουν όλοι πολύ καλά συμβόλαια. Δεν υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό. Ας πούμε, ο Τζερεμάια Ρόμπρισον Έρλ θα πάρει από τον Άρη 2 εκατομμύρια. Είναι ένα διαστημικό ποσό. Έτσι, είναι ένα τεράστιο ποσό και μόνο που το λέμε και το συζητάμε δείχνει το μέγεθος της επένδυσης. Αλλά θα φτάσει σε ένα επίπεδο να είσαι πραγματικά ανταγωνιστικός όταν θέλουν παίκτες να έρθουν σε σένα, γιατί ξέρουν ότι έχεις εκτός από τα χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα ένα αθλητικό background, έχεις ένα ωραίο περιβάλλον από σένα, ένα περιβάλλον απαιτήσεων, και όταν θα σταματήσεις να πληρώνεις υπέρ αξίες για παίκτες, ξέρεις, έτσι, που είχαν συμβόλαια πολύ χαμηλότερου επίπεδου. Κατά τα άλλα, νομίζω, υγεία να έχουμε, θα είμαστε όλοι, θα είναι πολλές δυνατές ομάδες την επόμενη χρονιά. Κάποια στιγμή, όταν σταματήσουν οι μεταγραφές και οι βόμβες, οι χειροβομβίδες και οι Μολότοφ, θα ασχοληθούμε και με την πραγματική αγωνιστική εξέλιξη των ομάδων. Εγώ βλέπω από τις τρεις ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τον Άρη να έχει τον Σπανούλη, ο οποίος είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει καταφέρει το μεγαλύτερο, έτσι, αθλητικό επίτευγμα τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πήγε με τη Μονακό στο τελικό της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ομπράντοβιτς, τον Πολυνίκη προπονητή, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει τον νούμερο ένα σύγχρονο προπονητή, τον Μπαρτζόκα, και ο ΠΑΟΚ έχει τον Τριγκέρι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, έναν καλό προπονητή που δεν έχει κάποια καταγεγραμμένη σπουδαία επιτυχία σε top επίπεδο στον ηγετικό του. Όλα αυτά λοιπόν, εκτός από τα 3, 5, 10 εκατομμύρια που δίνει ο καθένας και τα προβάλλει όπως θέλει να τα προβάλλει, κάποια στιγμή θα τα δούμε και στους αγωνιστικούς χώρους να παίζουν. Έτσι, θα έχει τουλάχιστον ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι ακριβώς. Το επόμενο διάστημα θα είναι.
1: Η επόμενη χρονιά.
0: Η επόμενη χρονιά, ξέρεις, την περιμένουμε πώς και πώς. Είναι 13 Ιουλίου, έτσι. Σε 2,5 μήνες ξεκινάμε. Αλλά ενώ είναι 13 Ιουλίου, την περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά.
1: Κοίτα, αν θυμάσαι, σε παλιότερες εποχές, εκεί τότε στα χρόνια της αυτοκρατορίας του Άρη και λίγο μετά όταν ξεκίνησε και η ελεύθερη τηλεόραση, δείχνανε τουρνουά στο Μπόρμιο, ξέρω, στην Ιταλία, δείχνανε φιλικά παιχνίδια, ό,τι να είναι. Θα ξαναζήσουμε αυτή την εποχή, νομίζω, δηλαδή να υπάρχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον ακόμα και για τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων ή για τα παιχνίδια
0: προετοιμασίας. Αυτό που γίνεται στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που δίνουν πολύ μεγάλα συμβόλαια ακόμα και σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, δεν δίνουν οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα αυτά τα συμβόλαια που δίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λίγες είναι αυτές που τα δίνουν. Γίνεται περίπου και στο EuroCup. Δηλαδή, στο EuroCup, αν εξαιρέσει τους δύο, η Μπαχτσέ Σεχίρ λίγο κινείται σε τέτοια νούμερα και η Χάπολη Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη ομάδα.
1: Είναι λίγο νωρίς ακόμα, μπορούμε να δούμε και εξέλιξη.
0: Στα νούμερα, εγώ επειδή τα παρακολουθώ, ξέρεις, στα νούμερα δεν βλέπω άλλες ομάδες πέραν από αυτές τις τέσσερις στο EuroCup, που θα είναι η διοργάνωσή μας, έτσι, να κινούνται σε τέτοια ποσά.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αγορά δεν έχει αφήσει και πολλά περιθώρια. Έτσι, δηλαδή, ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, το χτυπάνε δηλαδή, πριν καν τελειώσει η σεζόν. Έτσι, ο Ολυμπιακός, πόσο γρήγορα έκλεισε τις μεταγραφές του, ο Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε 4 σε μια μέρα. Τότε οι υπόλοιποι και με μικρότερο μπάτζετ και με μικρότερες αγωνιστικές φιλοδοξίες, ναι, θα πάρουν ό,τι περισσέψει στο τέλος από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα γίνουν και από τους παίκτες που δεν θα χωράνε στο ρόστερ στους υπόλοιπους.
0: Πολύ σωστό. Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Περίμενε, έχω την καθιερωμένη ερώτηση Δευτέρας. Έχεις 0 στα 1, εγώ σε μετράω.
0: Α, τι μεταγραφή θέλεις?
1: Μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, λέγει. Έχεις 0 στα 1.
0: Μέχρι την Παρασκευή, λες.
1: Είπες εσύ την προηγούμενη. Όχι, μπορεί να μου πεις 10 Αυγούστου ότι θα γίνει. Εγώ θα το κρατήσω και θα σε ρωτήσω την επόμενη Δευτέρα να δούμε μήπως έχει αλλάξει κάτι. Γιατί είναι δυναμικό και αυτό το πλαίσιο.
0: Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή δεν θα έχουμε μεταγραφή. Δεν μπορώ να το πιστεύω.
1: 13 πάλι Παρασκευή μας δίνεις, έτσι. Ωραία. Τα λες μου την ίδια.
0: Λοιπόν, δεν δίνω Παρασκευή. Μέχρι το Σάββατο θα πω. Άντε. Δεν λέω Παρασκευή γιατί πήγε κάτι μια την άλλη φορά. Το αλλάζω. Και άμα την Παρασκευή μου πεις που είναι η μεταγραφή, θα σου πω Σάββατο.
1: Αύριο.
0: Έγινε φωτεινό.
1: Δεν έχει. Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι λίγο. Πάει λίγο αργά. Αργά.
0: Αρκετά, όχι λίγο, αρκετά αργά. Λοιπόν, αυτά και από τον Φώτη Πλιάκο. Είπε δύο πράγματα ποδοσφαιρικά, είπε και τα μπασκετικά μετά. Εγώ εγκατακλείδω έτσι για να το κλείσω το μπασκετικό, γιατί την επόμενη ώρα θα πάμε ποδοσφαιρικά. Για να το κλείσω. Προσπαθώντας να αντιληφθώ όλη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τον Τολιόπουλο. Γιατί είναι ο Τολιόπουλος. Ο Άρης θυμίζει ότι έχει συμφωνήσει με τον Γιώβιτς. Είναι δεδομένη η συμφωνία με τον Στέφαν Γιώβιτς, έναν πολύ έμπειρο παίκτη, ο οποίος μπορεί να παίξει. Είναι ένας playmaker παλιά σκοπής, όπως λέμε. Είναι στυλ Δημητρίεβιτς. Είναι pass first, όπως λέμε, πρώτα την πάσα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας παίκτης που τον θέλαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και ιδίως την περσινή χρονιά δεν είχαμε τέτοιο παίκτη. Από τους παίχτες που μπορούσαν να παίξουν playmaker στον Άρη πέρσι, ο μόνος που μπορούσε να το κάνει αυτό ήταν ο Πουλιανίτης. Κανένας από τους υπόλοιπους δεν ήταν αυτό του στυλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Φέτος ο Άρης πήρε τον Δημητρίεβιτς και παίρνει ουσιαστικά και τον Γιώβιτς σαν αντι-Δημητρίεβιτς. Να έχει έναν ακόμη παίκτη με το ίδιο στυλ, εγώ κάπως έτσι το αισθάνομαι. Να παίζει κατά βάση στην Ευρώπη. Έτσι, να παίζει κατά βάση στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται. Ο Άρης λοιπόν με την έλευση και του Γιώβιτς, ουσιαστικά την περιφέρειά του την κλείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η περίπτωση του Λιόπουλου όμως είναι περίπτωση σημαντική. Είναι περίπτωση ενός παίκτη ο οποίος έχει δεθεί αλλιώς με την ομάδα, είναι αγαπημένος του Σπανούλη και ο ίδιος έχει ως μπασκετικό του πρότυπο το Σπανούλη. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δένουν τις δύο πλευρές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις αποφάσεις θα πει κάποιος πιο σημαντικό από τα χρήματα για περιπτώσεις όπως ο Τολιόπουλος, ενός παίκτη δηλαδή που στα 29-30 που πάει τώρα, τα έχω πει και άλλες φορές, δεν έχει αμυφθεί όσο θα άξιζε βάσει του ταλέντου του. Δηλαδή όταν υπάρχουν παίκτες που κάνουν σταθερά συμβόλαια 200 και 300 χιλιάρικα κάθε χρόνο, ο Τολιόπουλος που είχε συμβόλαιο 60 χιλιάρικα πριν από 4 χρόνια στον Άρη, έτσι, όχι πριν από 10, πριν από 4 χρόνια. Υπέγραψε στον Άρη με 60 χιλιάρικα και έφτασε να παίρνει 200 κάνοντας μαγική σεζόν. Μαγική σεζόν ήταν η δεύτερη που έκανε στον Άρη για να φτάσει στο σημείο να πάρει τα 200-220 πόσα πήρε στον Άρη. Και από εκεί και πέρα να βρεθεί στον Παναθηναϊκό με ένα συμβόλαιο κοντά στα 500 χιλιάρικα. Μιλάμε λοιπόν για ένα τέτοιο παιδί. Έτσι, παίζουν όλα το ρόλο τους. Τα χρήματα είναι χρήματα. Τα χρήματα είναι οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες δεν τα παίρνουν για πολλά χρόνια τα χρήματα. Δεν τα παίρνουν για πολλά χρόνια τα χρήματα. Οι διαφορές όμως, σε αυτά τα οποία μαθαίνουν, δεν είναι τόσο μεγάλες για να πεις είναι τόσο μεγάλη διαφορά, οπότε δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και στο μυαλό του δουλεύουν πολλά πράγματα. Ξέρει όταν έρθει στον Άρη, θα αφήσει ένα περιβάλλον που το γνωρίζει ο ίδιος, που τον γνωρίζουν, με έναν προπονητή που ο ένας με τον άλλον έχουν τρομερή επαφή και συμπαίκτες έχουν υπάρξει, θυμηθείτε στον Ολυμπιακό, και τον έχει πρότυπο σαν αθλητή και ο Σπανούλης του έχει μεγάλη συμπάθεια, είναι ο προπονητής του στην Εθνική. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Και να πω και κάτι άλλο. Αίσθηση και αυτό. Έτσι, εγώ, παιδιά, μιλάω και σαν προσωπική αίσθηση. Και από όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Για να μπαίνει και ο Άρης στη διαδικασία να βγάζει προς τα έξω ότι ασχολείται, κάποιο όπλο έχει και ο Άρης στα χέρια του, και το σταματάω εδώ. Το καταλαβαίνετε και εσείς. Κάποιο όπλο έχει και ο Άρης στα χέρια του. Είναι απλά μία περίπτωση, ξαναλέω, δεν θα έμπαινε για άλλον παίκτη σε αυτή τη διαδικασία ο Άρης. Για τον Τολιόπουλο θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη ότι αξίζει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όχι του πληστηριασμού ακριβώς, γιατί κάποιος λέει, δεν μπαίνει ακριβώς σε πληστηριασμό ο Άρης, αλλά μπαίνει στη διαδικασία εφόσον Παναθηναϊκέ λες ότι τον δίνεις, γιατί μέχρι χθες μου έλεγες δεν τον δίνεις. Και παιδιά, όλα αυτά τα λέμε και στο τέλος ο Τολιόπουλος θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και θα μείνουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Θα του δώσω και μια αύξηση ο Παναθηναϊκός και λέω τώρα έτσι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά, λέμε για μας, λέμε για τον Άρη, λέμε για τον ΠΑΟΚ, λέμε. Και ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά δεν έχει πολλούς παίκτες Έλληνες. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα παίκτες με την όποια ποιότητα έχει ο Τολιόπουλος. Γιατί ο Τολιόπουλος είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Δεν μπορείς να βρεις πολλούς τέτοιους. Μην κοιτάτε φέτος τον Παναθηναϊκό που τον έθαψε ο Αταμάν. Ο Αταμάν τον έθαψε. Ναι, το κορμί του δεν είναι το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να παίξει υψηλό επίπεδο. Είναι χαμηλό. Χαμηλό το ύψος, δεν έχει πολύ δύναμη. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Έτσι φαίνεται. Αλλά από την άλλη, δεν είναι για να μην παίζει και καθόλου. Δεν είναι για να τον έχεις εξαφανισμένο και να τον εμφανίζεις μόνο όταν προκύπτει τεράστια ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την αισθάνομαι εγώ. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Τώρα, τα αφήνω, παιδιά, τώρα για Λαριτζάκη και τέτοια θα τα πει ο Χρήστος. Ο Ρόμπινσον, ξέρω ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει μαζί του και περιμένει το οριστικό από το NBA, αν βρει πρόταση. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόταση αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία με τον Άρη είναι δεδομένη, του Ρόμπινσον. Ο Γιώβιτς είναι συμφωνημένος, θα ανακοινωθεί. Έτσι θα ανακοινωθεί ο Γιώβιτς από τον Άρη. Το ίδιο ισχύει με τον Χαραλαμπόπουλο, το ίδιο ισχύει με τον Μοκόκα. Δεν υπάρχει κάτι. Και όσον αφορά τον Λαριτζάκη, εκεί αυτός πρέπει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αν δεν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, τζάμπα συζητάμε για τον Λαριτζάκη. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι αν δεν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αν μείνει ελεύθερος πάντως, αν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, έχει συμφωνήσει με τον Άρη ο Λαριτζάκης. Απλά υπάρχει αυτή η όποια ιδιαιτερότητα. Και από ό,τι ξέρω κιόλας δεν μπλοκάρει η υπόθεση του Λιόπουλου πάνω στο Λαριτζάκη ή Λαριτζάκη πάνω στον Λιόπουλο. Και κρατήστε λίγο και αυτό που είπε ο Γιάννης για το Plan B. Έτσι. Κρατήστε το στο μυαλό σας. Έτσι και αυτό. Σωστό είναι αυτό, λέει ο Φρέσο Δημήτρης. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη από λεφτά για να αφήσει τον Λιόπουλο, ανάγκη από Έλληνες έχει και πρόταση που να περιλαμβάνει Μήτρου Λόγκ, λέει, δεν μπορεί να του κάνει κανείς. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Και αυτό είναι αλήθεια. Ο Γκάλης, Λαγκαδά μου, δεν θα βγει. Ο Γκάλης θα κάνει εκπομπή. Μετά τις 4-6, Χρήστος Γκάλης θα σας τα πει πιο αναλυτικά σίγουρα και σίγουρα καλύτερα από μένα, γιατί κάνει ρεπορτάζ. Όπως και ο Γιάννης ο Δασκάλου, έτσι ο Χρήστος Γκάλης είναι η reporter basket που έχουμε στο ραδιόφωνο μας και ας με συγχωρέσουν όλοι οι υπόλοιποι, οι κορυφαίοι reporter basket που υπάρχουν. Άντε μαζί, να μην αδικήσω τα φιλαράκια μου, με τον Βασίλη και τον Σταμάτη. Τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο και τον Σταμάτη τον Μουρελί, έτσι να είμαι καλός άνθρωπος. Και φυσικά οι νεότεροι που έρχονται από πίσω, και ο Ιάσονας και ο Γκάτος, και αυτοί οι φίλοι μου, όλους τους αγαπάω. Για μπάσκετ αυτοί πρέπει να μιλάνε. Άσχετο, εγώ απλά είμαι παπατζής, λέω και εγώ τα δικά μου τα μπασκετικά έτσι, όπως τα εισπράττω, από την όποια εμπειρία έχω. Ρεπορτάζ αυτοί κάνουν. Αυτούς τα ακούτε. Εδώ έχουμε δύο από τους κορυφαίους. Και τον Ιάσονα, τρίτο που έρχεται από πίσω. Τι καλύτερο. Ποιους καλύτερους θέλατε να έχουμε εδώ πέρα να σας λένε για μπάσκετ. Αυτούς τα ακούτε, έτσι. Αυτούς τα εμπιστεύεστε, να το πω και έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και θα επιστρέψουμε. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα σας πω και από το Λεμαϊδά που έδωσα το παρόν εκεί το Σάββατο. Έκανα το πέρασμά μου, την περασιά μου από την από το Λεμαϊδά. Θα σας πω κάποια πράγματα και φυσικά ό,τι υπάρχει στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ό,τι προσπαθούμε να συλλέξουμε, γιατί θα το πω για να το αντιληφθείτε. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αυτή την εποχή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
17: Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάλεις.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα συνεχίσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πριν συνεχίσουμε να θυμίσω τους χορηγούς μας. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Ποιοτικές μεταφράσεις από ειδικούς επαγγελματίες. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Χορηγοί της εκπομπής μας, ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν. Τα μηνύματα σας, παιδιά, μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936 51 20

πρέπει, θεωρώ εγώ, να κάνουμε. Έχω μια ομάδα η οποία δουλεύει, μια ομάδα η οποία προσπαθεί με τον Γρηγορίου και τους συνεργάτες του να φτιάξει, να φτιαχτεί, να ετοιμαστεί εν ώψη της επόμενης σεζόν. Μια ομάδα η οποία έχει σημαντικά κενά τα οποία πρέπει να τα καλύψει. Δεν πώς το λένε, κρούω θύρες κλειστές. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι κενά τα οποία πρέπει να τα καλύψει απαραίτητα ο Άρης, όπως είναι στο κέντρο της άμυνας. Είδα, ας πούμε, την προπόνηση την απογευματινή που έγινε το Σάββατο. Στο κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο δεν έκανε προπόνηση εκείνη την ημέρα. Έκανε αποφόρτιση και εκείνος και ο Μωρόν. Και στο κέντρο της άμυνας έπαιζαν τρεις πιτσιρικάδες και ο Γένσεν. Όταν χωρίστηκαν δηλαδή σε διπλό. Στη μία πλευρά έπαιζε ο Γένσεν με τον Ματάρ Τιάμ και στην άλλη ο Σιταράς με τον Γκάμτσι. Οι τρεις πιτσιρικάδες δηλαδή και ο Γένσεν. Γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή ομάδα κεντρικούς αμυντικούς. Αριστερά έπαιζε ο Κέρκες στη μία ομάδα και στην άλλη ο νεαρός ο Αντωνιάδης. Είναι λοιπόν κάποιες θέσεις στις οποίες η ομάδα θέλει άμεση ενίσχυση. Και θέλει, γιατί θέλει άμεση ενίσχυση, όχι γιατί τους χρειάζεται γιατί θα παίξουν αύριο, αλλά γιατί πρέπει να ετοιμαστούν εν ώψη της έναρξης σεζόν. Πρέπει να είναι έτοιμοι. Έλεγε και ο Φώτης πριν, αυτό που το σχολιάζαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, ότι η ομάδα μπαίνει στο κύπελο στα μέσα του Αυγούστου. 17, 18 ή 19 Αυγούστου θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπορεί να παίξει εκτός έδρας παιχνίδι. Με κάποιον που και εκείνος δεν θα είναι έτοιμος, γιατί το πρωτάθλημα θα έχει ξεκινήσει και οι ομάδες αυτές που θα παίξουν σε εκείνη τη φάση του κυπέλου δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Άρα δεν θα έχουν ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία τους. Αν είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Αυτές μπαίνουν αργότερα κατευθείαν στη league phase. Άρα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, γιατί ο Άρης δεν θέλει απλά να συμμετάσχει, θέλει να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διοργάνωση. Ναι, ξεκινάει νωρίς, ναι, το κάναν το κύπελο φέτος ακόμα πιο περίεργο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στο αγωνιστικό κομμάτι λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε. Η ομάδα προσπαθεί, δουλεύει, έχει καλό κλίμα. Δεν είναι μόνο το βίντεο, γιατί χθες κυκλοφόρησε και αυτό το βίντεο με τον Δημήτρη Τζακίρη, ο οποίος το συνηθίζει έτσι και στις προετοιμασίες και γενικότερα στις αποστολές της ομάδας να προσπαθεί έτσι να βάλει στο κλίμα και κάποιους που είναι καινούργοι και τους υπόλοιπους γενικότερα να τους βάλει στο κλίμα της ομάδας. Έχει και αυτό το ρόλο πέραν από όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνει ο Δημήτρης. Εγώ δεν στέκομαι μόνο εκεί. Αυτό είναι ένα βίντεο, ok. Έτσι, εγώ ξαναλέω, δεν στέκομαι μόνο εκεί. Στέκομαι και αυτά που βλέπω, που είδα και εγώ. Είδα ότι υπάρχει ένα αρκετά καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Με τις όποιες αδυναμίες έχει αυτή, με τις όποιες ανορθογραφίες, με τα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει και τα οποία πρέπει να λυθούν για να μπορούν να δουλεύουν απρόσκοπτα οι παίκτες, χωρίς να έχουν στο μυαλό και ο προπονητής, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο. Για τον Γρηγορίου, αυτό το οποίο εγώ κρατάω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος δουλευταράς. Ένας άνθρωπος που τη βλέπει την παρουσία του στον Άρη ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να προκύψει στην καριέρα του. Πραγματικά έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να προκύψει στην καριέρα του Γρηγορίου από το να είναι προπονητής στον Άρη. Το αντιμετωπίζει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Τι σημαίνει? Ότι θα δουλέψει. Θυμάστε, όταν σας έλεγα κάποια στιγμή, είχα πει ότι ζει το όνειρό του. Από αυτή την άποψη το έλεγα. Ζει το όνειρό του, αλήθεια είναι. Είναι όνειρο το να είσαι προπονητής σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Με όποια προβλήματα μπορεί να έχει αυτή η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, με όποια πώς το λένε, κακώς κείμενα και να υπάρχουν και να μην μπορείς να δουλέψεις ακριβώς όπως είναι. Είσαι προπονητής στον Άρη. Είσαι προπονητής στον Άρη. Σου δίνεται μια τεράστια ευκαιρία και την αρπάζει αυτή την ευκαιρία και δουλεύει. Το τι θα πετύχει, παιδιά, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Τα αποτελέσματα ξέρουμε όλοι ότι είναι ο καθρέφτης. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία δίνουν ή παίρνουν τις ευκαιρίες από τον οποιονδήποτε. Και ιδίως στους προπονητές και στην Ελλάδα στους προπονητές, ακόμα περισσότερο, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία δίνουν ή παίρνουν τις ευκαιρίες. Άρα, έχουμε από τη μία το αγωνιστικό, όπου έχουμε έναν προπονητή, ο οποίος θέλει να δουλέψει. Απ' την άλλη, έχουμε το διοικητικό, όπου πρέπει να γίνουν οι κινήσεις οι απαραίτητες να ενισχυθεί η ομάδα. Τώρα θα μου πεις, τα λες εσύ, ρε Δημήτρη, δεν τα ξέρει ο Καρυπίδης, δεν τα ξέρει ο Ρέγκης, δεν τα ξέρουν στην ομάδα. Τα ξέρουν και τα ξέρουν πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν και αρκετά γρήγορα οι κινήσεις. Οι βασικές, να έρθουν κάποιοι παίκτες για να μπορεί να δουλέψει ο προπονητής με τους παίκτες που θα έχει την επόμενη σεζόν στη διάθεσή του. Γιατί το να κάνει τώρα προετοιμασία και ξαφνικά να μου φέρει δύο κεντρικούς αμυντικούς στις 10 Αυγούστου και να πρέπει αυτοί μέσα σε 10 μέρες να είναι έτοιμοι που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δεν είναι. Τους έφερες. Αλλά εκεί, τα κενά είναι εκεί. Ένας κεντρικός αμυντικός πρέπει να έρθει χθες. Ένας και μετά και ο δεύτερος. Ένας αριστερός back. Για μένα και ένα εξτρέμα ακόμα. Αυτοί οι τρεις πρέπει να έρθουν πολύ γρήγορα. Και από εκεί και πέρα να δεις και τα υπόλοιπα και τον άλλο κεντρικό αμυντικό.

0: και το δεξί μπακ που χρειάζεσαι. Να δεις και αριστερά τι θα κάνεις. Εγώ λέω ότι έναν βασικό αριστερό μπακ να πάρεις και θα την καλύψεις με τους υπόλοιπους. Ένα δεξί μπακ πίσω από τον Φαντιγκά. Οπωσδήποτε. Τώρα, δεν θέλω να σταθώ σε παίκτες, γιατί είναι πολύ νωρίς να μπει σε αυτή τη διαδικασία τώρα, να σταθεί σε παίκτες, να πεις ότι αυτός έκανε εκείνο, άλλος έκανε το άλλο. Σίγουρα το μάτι μου περισσότερο ήταν πάνω στον Σανουσί Διαλό, γιατί και τον Ματάρ και τον Ματάρ Τιάμ, αυτούς ουσιαστικά έβλεπα για πρώτη φορά. Οπότε εκεί προσπαθούσα λίγο να δω. Δεν είδα κάτι καινούριο. Ο Σανουσί Διαλό είναι ένας παίκτης ο οποίος στα άκρα τον δοκίμασε ο προπονητής του Άρη. Δεν τον έβαλε καθόλου στο 10. Βασικά νομίζω δεν έπαιζε και με δεκάρι. Έπαιζε με τρία χαφ επί της ουσίας. Δηλαδή τρία χαφ που κάποιος μπορεί να έχει το ρόλο του δεκαριού, αλλά δεν ήταν το κλασικό δεκάρι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ομάδα. Πέραν του Χαρούπα που μπορεί να παίξει στο 10 ή του Γένσεν που μπορεί να παίξει εκεί. Με άλλο στυλ όμως. Άλλο παίζω στη θέση 10 και άλλο είμαι δεκάρι. Έχει διαφορά. Έτσι, μπορεί να βάλει ένα παίκτη να παίξει εκεί, αλλά να μην είναι το κλασικό δεκάρι. Το μάτι μου λοιπόν ήταν κυρίως αυτούς τους δύο. Ο Τιάμ Ματάρ είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης. Μάλιστα, ξέρετε, κάποιες στιγμές ακόμα και οι συμπαίκτες του λένε κάλμα. Πάει πολύ δυνατά στις φάσεις. Μου είπαν ιστορία από πέρσι, από τις περσινές προπονήσεις, ότι είχε τραυματίσει, εντάξει, όχι σοβαρά, αλλά είχε τραυματίσει έστω και λίγο τρεις συμπαίκτες του. Από την πολύ δύναμη και το πολύ πάθος το οποίο έχει. Λογικό και αυτό, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήρθε από την άλλη πλευρά του πλανήτη, εκεί από τη Σενεγάλη, βρέθηκε σε μια ομάδα επαγγελματική, ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις, τώρα υπέγραψε και επαγγελματικό συμβόλαιο. Προσπαθεί να δείξει τι μπορεί να κάνει. Είναι ένα δυνατό παιδί, θέλει πολύ, πολύ, πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Για να αποκτήσει την εμπειρία, για να αποκτήσει όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Έχει φυσικά προσόντα. Έτσι, αυτό είναι κάτι που το βλέπεις κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να τον δεις πολλές φορές για να το καταλάβεις. Τώρα, κατά τα λοιπά, δεν θέλω να σταθώ. Σε καλή κατάσταση είδα το Ράτσιτς. Πολύ καλή κατάσταση. Ηγετική φυσιογνωμία γενικά ο Σέρβος. Και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι και μετά την προπόνηση εκεί τα πιτσιρίκια, τα παιδάκια, όλα πάνω σε Ράτσιτς έπεσαν. Για να πάρουν αυτόγραφα, για να βγουν φωτογραφίες. Όλα πάνω του έπεσαν στο Ράτσιτς. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το. Ο Γκαρέ επίσης είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παίκτης που μπορεί να τη βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Μου άρεσαν οι δύο φορ του Άρη, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, με όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε δει και πέρσι και νομίζω ότι και φέτος, κάνοντας πλέον και προετοιμασία με την ομάδα, καλά να είναι, γιατί αυτό παίζει το ρόλο του. Καλά να είναι, μπορούν να τη βοηθήσουν σημαντικά. Και εκεί το σταματάω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη. Επανέρχομαι στο δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το κομμάτι της ομάδας. Το κομμάτι του τι κάνει ο προπονητής, πώς δουλεύει, πώς προσπαθεί να περάσει στους παίκτες αυτά τα οποία θέλει. Θέλει και τα υλικά. Να του δώσει τα υλικά. Δεν θέλει. Η ομάδα, αν δεν φύγει κάποιος άλλος πέραν του Τεχέρο και του Ντουντού, θέλει στοχευμένες καλές κινήσεις βασικών παικτών. Σας τα έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε. Ο Άρης θέλει 5-6 βασικούς παίκτες και 1-2 συμπληρωματικούς για να πεις ότι έχει ένα γεμάτο ρόστερ για να προχωρήσει. Για τερματοφύλακα, επειδή την κάναμε την συζήτηση, την κουβέντα για τερματοφύλακα, αν η ομάδα χρειάζεται ή όχι τερματοφύλακα, αν μπορεί να καλυφθεί έχοντας τον Διούδη και τον Μάικιτς. Εγώ λέω ότι δεν είναι προτεραιότητα. Είναι κάτι που μέσα από την προετοιμασία μπορεί να το αποφασίσει και ο προπονητής. Δεν το θεωρώ προτεραιότητα. Μου στέλνουν αρκετοί ότι γράφτηκε για τον Λοντίγκι, αν υπάρχει κάποια πληροφορία. Δεν έχω, παιδιά, κάποια πληροφορία για τον Λοντίγκι. Αν είχα κάποια πληροφορία, θα σας την μετέφερα. Δεν έχω κάποια πληροφορία για τον Λοντίγκιν. Άλλο ο Λοντίγκιν είναι μέσα στους υποψήφιους ή αν η ομάδα θα κινηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Για τον Μωρόν, που επίσης είναι θέμα, πρέπει να σκεφτείτε κάτι πρώτα. Ο Μωρόν, παιδιά, για πρώτη φορά στην παρουσία του στην ομάδα, τέταρτος χρόνος είναι αυτός που είναι στον Άρη ο Μωρόν, είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχει κανέναν συμπατριώτη του. Ή κανέναν, δηλαδή πέραν του Γκαρέ που είναι Αργεντίνος ή του Φαμπιάνο που είναι Βραζιλιάνος, δεν έχει κάποιον άλλον παίκτη κοντά του. Κοντά του. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή είναι η πρώτη χρονιά που δεν υπάρχει αυτή η ισπανοποίηση της ομάδας. Μπορεί να έρθει κάποιος Ισπανός, σε μία από τις θέσεις που συζητάμε, με Ισπανό συζητάμε, αλλά εγώ λέω για το τώρα. Να σας πω κάτι. Ο Μωρόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Μιλάμε για ένα παίκτη, ο οποίος στα δύο πρώτα του χρόνια στην ομάδα έβαλε πάνω από 20 γκολ κάθε μία από τις δύο χρονιές. Είναι ένα σκόρερ, είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει αυτό. Μπορεί πέρσι να μην το έδειξε τόσο πολύ, γιατί ήταν γενικότερα περίεργη η σεζόν και περίεργα εξελίχθηκε. Για ένα διάστημα το μεγαλύτερο της σεζόν ήταν μόνος του. Μετά μπήκαν και οι υπόλοιποι. Γενικά δεν ήταν η κατάσταση όπως. Θα μου πεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν ιδεατή η κατάσταση και τα πήγαινε καλύτερα. Όχι, αλλά πέρσι δεν έδειξε τα στοιχεία που είχε δείξει τα δύο προηγούμενα χρόνια στο σκοράρισμα ο Μωρόν. Αυτό δεν αφαιρεί το ότι είναι ένας πολύ καλός σκόρερ. Ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Λορέν Μωρόν. Απλά έχει πλέον ανταγωνισμό. Και έντονο ανταγωνισμό. Ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ είναι παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά από τον Μωρόν. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Καντεβέρ, ας πούμε, στο διπλό το οποίο έγινε, είχε δύο δοκάρια πάλι. Δηλαδή, έβαλε και γκολ, αλλά θα μου πεις, αυτό μπορεί να είναι και θέμα ατυχίας. Παίζει με έναν τρόπο που δεν παίζει ο Μωρόν πλέον. Δηλαδή, με την πίεση ψηλά, όπως και ο Κουαμέ το ίδιο, ακόμα περισσότερο ο Κουαμέ. Τρέχει, πιέζει. Πολύ σημαντικό. Όχι, παιδιά, όλοι ήταν. Δεν έλειπε. Πέραν δηλαδή του Ντουντού και του Τεχέρο. Οι οποίοι ξέρουμε ότι ο Τεχέρο είναι να κλείσει στη Λεγκανές και ο Ντουντού να πάει δανεικό στη Ρωσία. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν εκεί πέραν του Χόγκλα. Ο Χόγκλα συνεχίζει τις θεραπείες του. Πιθανόν θα είναι μαζί με την ομάδα στην Ιταλία. Αλλά για την ώρα συνεχίζει τις θεραπείες του. Και στην Ιταλία μπορεί να πάει και να συνεχίσει εκεί τις θεραπείες του. Δεν το ξέρω και να μπει σταδιακά. Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα ήταν εκεί. Δεν ξέρω σε ποιον μπορεί να αναφέρεσαι, Γιώργο. Δεν υπήρχε και ο Μουσαΐντε εκεί ήταν, και ο Δόνης και ο Γαλανόπουλος. Κανονικά. Λέω παίκτες που έχει ακουστεί ότι είναι πιθανόν να. Είχε ακουστεί μέσα σε σεζόν ότι είναι πιθανόν να αποχωρήσουν. Ήταν κανονικά, είναι κανονικά στην Πτολεμαϊδα. Σήμερα η ομάδα θα κάνει διπλή. Έκανε το πρωί προπόνηση, θα κάνει και το απόγευμα και αύριο το πρωί επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσει εδώ με κάποιες προπονήσεις μέχρι την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα και κάτι. Ναι, ο Δόνης κανονικά συμμετέχει. Και προπονείται κανονικά και στο διπλό έπαιξε. Κανονικά. Απλά χθες έκαναν κάποιοι παίκτες του Άρη έκαναν αποφόρτιση σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Την προηγούμενη μέρα το απόγευμα είχε κάνει αποφόρτιση, είχαν κάνει αποφόρτιση 2. Ναι, που ήμουν εδώ, ήμουν. Να το ο Βαγγέλης. Ναι, Δημήτρη, έβαλε 2 γκολ στην προπόνηση, οκ, απέναντι σε ποιους όμως. Δεν είπα, παιδιά, δεν το ξεχώριζα. Για να πω ότι είχε 2 δοκάρια, γι' αυτό το είπα. Δεν είπα ότι έκανε κάτι. Ή ότι από αυτό κρίνεται ότι αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Το ανέφερα γιατί είπε και τα δοκάρια. Μην τρελαίνεστε εσείς. Πρέπει λίγο να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε το κομμάτι ομάδα με τα υπόλοιπα. Η ομάδα δουλεύει, η ομάδα προσπαθεί. Καλά να γεράνε τα παιδιά, η ομάδα προσπαθεί. Ναι, βλέπω εδώ για το κομμάτι της αποφόρτησης. Κανονικά είναι κανονικά. Και ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης συμμετέχουν κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Εκεί ήταν και στο διπλό έπαιξαν. Αυτό που έκανε εκεί ο Γρηγορίου. Του σταματούσε συνέχεια, μιλούσε εκεί με τους παίκτες. Εντάξει, λογικό είναι. Για προπονητής αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του αυτή και θα την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά του ο Γρηγορίου. Το τι θα καταφέρει όχι είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, στα μεταγραφικά, ξέρουμε ότι η ομάδα κινείται αυτή τη στιγμή και κινείται για τους παίκτες που χρειάζεται. Έχω μάθει ότι η ομάδα έχει κάνει πρόταση και σε έναν αριστερό εξτρέμ. Πέρα δηλαδή από τον κεντρικό αμυντικό και σε εξτρέμ έχει κάνει πρόταση η ομάδα και περιμένει την απάντησή του. Να πω ότι ο Ρέγες ήταν τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία, πέραν από το ότι βρέθηκε για να είναι με την οικογένειά του, έκανε και τις επαφές του ο Ρέγες για τους μεταγραφικούς στόχους που έχει η ομάδα και για τον κεντρικό αμυντικό και για τον εξτρέμ. Δεν είναι απαραίτητα Ισπανή, αλλά έκανε τις επαφές του και με τον κεντρικό αμυντικό και με τον εξτρέμ που θέλει να πάρει η ομάδα. όπως σας είπα, φεύγει την άλλη Τρίτη για την Ιταλία. Πρέπει να, έχουν, να έχει έρθει σίγουρα ένας κεντρικός αμυντικός για μένα, το αριστερό back και το αριστερό extreme. Αν θα μπορούσαν να έρθουν, θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορεί η ομάδα να δουλέψει με αυτούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Να έχει την ευκαιρία ο Γρηγορίου, να τους έχει στη διάθεσή του, να δουλέψει μαζί τους, να τους βάλει στο κλίμα, να. Τώρα για τα center for που έχει η ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή 4 center for. Δεν παίζουν κάποιοι εξ αυτών μόνο center for, αλλά ουσιαστικά έχει 4 center for. Έχει τον Μωρόν, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ και τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα μπορεί να παίξει ελεύθερο επιθετικό. Θεωρητικά μπορεί να παίξει και αριστερά. Ο Γκουαμέ επίσης μπορεί να παίξει αριστερά. Γενικά θα πει κάποιο, επειδή μπορεί να παίξει ο Γκουαμέ αριστερά ή ο Αλφαρέλα, να μην πάρουμε αριστερό εξτρέμ. Εγώ λέω όχι. Να πάρουμε. Και πώς θα χειριστεί την κατάσταση με τους 4 φόρου. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον, στη διαχείριση για τον προπονητή. Ιδίως όταν παίζει ένας. Αν βρει τον τρόπο να παίζουν δύο, βάζοντας ένα στα πλάγια ή τον ένα πίσω από τον φορ, και λες κάτι γίνεται. Από την άλλη να σας πω, πέρσι το καλοκαίρι ο Άρης και πάλι 4 φόρ είχε. 4 είχε φόρ. Ποιοι έπαιζαν, ποιος έπαιζε, μόνο ο Μωρόν. Οι υπόλοιποι όλοι κάτι είχαν. Κάποιο πρόβλημα είχαν. Ουσιαστικά έπαιζε με δύο. Στην προπόνηση έπαιζε με δύο φόρ. Όσο δηλαδή την είδα την ομάδα, με δύο φόρ έπαιζε. Με Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρέλα και τον Καραμανλή. Δύο και δύο. Δύο έπαιζαν στην μία ομάδα, δύο έπαιζαν στην άλλη. Έτσι. Στην προπόνηση. Σε αυτό το οικογενειακό διπλό που έκανε ο Γρηγόριο. Δεν λέω ότι θα παίζει έτσι και μέσα σεζόν, αλλά θα μου πεις, παίζεις τώρα και δοκιμάζεις και πράγματα και βάσει των παικτών που έχεις. Δεν μπορεί να δοκιμάσεις άλλα πράγματα από αυτό που έχεις. Το αφήνω και συνεχίζω. Αύριο έχει μια συνέντευξη τύπου, επειδή κάποιοι έχουν λίγο, το έχουμε λίγο μπερδέψει. Έχει μια συνέντευξη τύπου αύριο, η Παϊάρης, την οποία θα την κάνει επί της ουσίας ο εμπορικός διευθυντής και υπεύθυνος μάρκετινγκ της ομάδας, ο Άκης ο Παρταλίδης. Δεν είναι μια συνέντευξη τύπου δηλαδή την οποία την δίνει η Παϊάρης, αν είναι ο προπονητής, ξέρω εγώ, ή ο Ρέγες, ή ο Γκραντ, ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι μια παρουσίαση του πλάνου μάρκετινγκ, δράσεων, ενεργειών της ΠΑΕ για τη νέα σεζόν. Αυτά που σε αυτόν ένα μήνα περίπου που είναι ο Άκης ο Παρταλίδης στην ομάδα, αυτά τα οποία έχει τρέξει. Από ό,τι πληροφορούμε, είναι πιθανό να παρουσιαστεί και η νέα φανέλα της ομάδας. Κρατήστε το κι αυτό, ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα να παρουσιαστεί η νέα φανέλα του Άρη. Επειδή πήρε κάποια πράγματα το μάτι μου, 4 θα είναι οι φανέλες που θα έχει ο Άρης για την επόμενη σεζόν από την ΑΕΚ μέσω συνεργασίας με την Ίντερσπορ. Οι δύο μάλιστα που είδα μου άρεσαν κιόλας. Αρκετά ωραίες σαν φανέλες, οι συγκεκριμένες. Και γενικότερα θα παρουσιάσει το πλάνο το οποίο έχει όσον αφορά το εμπορικό, το marketing, το κομμάτι του marketing ο Άκης ο Παρταλίδης. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συνέντευξη τύπου. Δεν έχει σχέση με κάτι άλλο. Εγώ την άποψή μου την έχω πει. Ο Γκραντ είναι αυτή τη στιγμή στην Αμερική στο Μουντιάλ. Τελειώνει το Μουντιάλ. Κυριακή την προσεχή τελειώνει, είναι ο τελικός. Πρέπει στη συνέχεια να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να υπάρξει μια συνέντευξη τύπου παρουσίασης του Γκραντ και παρουσίασης του πλάνου που υπάρχει με την έλευση του Ισραηλινού. Για να μην αιωρείται τίποτα στον αέρα. Για να μην βγαίνει ο καθένας και λέει είναι αυτό, είναι εκείνο, ήρθε γι' αυτό, ήρθε το άλλο. Στην Πτολεμαϊδα εκεί όποιος με συναντούσε με ρωτούσε δύο πράγμα. Πες μας Δημήτρη, γιατί ήρθε ο Γκραντ, τι γίνεται με τον Γκραντ. Τι να πω εγώ. Πρέπει να το πούν οι άνθρωποι του Άρη και ο ίδιος ο Γκραντ. Πρέπει να γίνει μια παρουσίαση. Δηλαδή, δεν μπορεί να φέρνεις έναν τέτοιο άνθρωπο με την όποια προστορία έχει στο ποδόσφαιρο, με την όποια εμπειρία, τον φέρνεις για να αναλάβει ένα ρόλο σημαντικό στην ομάδα και να μην τον παρουσιάζεις. Πρέπει λοιπόν να το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια συνέντευξη τύπου. Στην οποία να είναι παρόν και ο Καρυπίδης, να είναι και ο Ρέγες και να υποθούν κάποια πράγματα και για αυτούς εν ώψη επόμενη σεζόν. Για να ξέρουμε πού βαδίζουμε βάσει των όσων λένε οι ίδιοι. Όχι των όσων λέει ο καθένας για τους λόγους τους δικούς του. Γιατί ο καθένας λέει για τους λόγους τους δικούς του το οτιδήποτε. Πρέπει οι ίδιοι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα πώς έχουν. Για τα γραφεία του ΑΣ που μου λέτε, παιδιά, είναι ανοιχτά από τις 10 έως τις 7 καθημερινά. Και το Σάββατο από τις 10 έως τις 3. Ουσιαστικά δηλαδή είναι τις ίδιες ώρες που είναι ανοιχτή και η μπουτίκ και μπορείς να πάρεις εισιτήριο την επόμενη στιγμή, Χρήστο, δηλαδή που ρωτάς, μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα είναι ανοιχτά τα γραφεία της, του ερασιτέχνη. Μπορείς να πάρεις και την κάρτα φιλάθλου σου, μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου στον ερασιτέχνη, μπορείς να ανανεώσεις τον ερασιτέχνη, αν θα το κάνεις διαζώσεις, εκεί. Να, εδώ τώρα η ερώτηση, αν θεωρώ, λέει ότι συνδέεται η έλευση του Grant με επενδυτή. Δεν θεωρώ τίποτα, αν δεν το πουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Άρη. Εγώ σας είπα από την πρώτη στιγμή, όταν σας ανέφερα ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει ένας άνθρωπος τέτοιος κτλ., ότι δεν μου προκύπτει από κάπου μέχρι στιγμής ότι έχει κάποια εμπλοκή με κάτι στο ιδιοκτησιακό ο Grant. Δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει κάποια διασύνδεση, ότι κάποιος τον έστειλε, κάποιος τον έβαλε εκεί κτλ. Όταν δεν μου προκύπτει κάτι, δεν μπορώ να σου το πω κιόλας. Το εύκολο για μένα ποιο θα ήταν να πω, ναι, κάτι βλέπω, κάτι ακούω. Και εγώ, όταν μου λένε ότι θα έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος, λέω ότι μπορείς να κοιτάξει για κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να το πούν οι άνθρωποι του Άρη αυτό. Και όχι να κάνουμε εικασίες, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας συνάδελφος. Έτσι, γιατί οι εικασίες είναι εύκολες, η ουσία μετράει. Τι ισχύει πραγματικά είναι αυτό το οποίο μετράει. Και το τι ισχύει πραγματικά, μόνο οι εμπλεκόμενοι μπορούν να μας το πούν. Άρα πρέπει να το έχουν και αυτό στο μυαλό τους. Καλή είναι η συνέντευξη τύπου του Άκη του Παρταλίδη, να παρουσιάσει το πλάνο του, τις σκέψεις του, το τι έχει στο μυαλό του, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό. Αυτό έχω να πω εγώ. Αύριο 3 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Άκη του Παρταλίδη. Θα την ακούσετε φυσικά ζωντανά εδώ στο Γελλουδί. Αύριο έτσι έχουμε διαφορετική ώρα εκπομπή. 2-4 έχει ο Χρήστος, 4-6 έχω εγώ. Οπότε στο 2-4 μέσα θα σας πει ο Χρήστος τα μπασκετικά την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε όσο διαρκέσει η συνέντευξη τύπου του Άκη του Παρταλίδη. Και συνέχεια θα έρθω εγώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής για να τα αναλύσουμε τα ποδοσφαιρικά. Θα το πάμε έτσι όσον αφορά το αύριο. Έβλεπα τώρα ένα θέμα που ανέβασαν με τους Έλληνες παίκτες. Το τι έκαναν πέρσι στο πρωτάθλημα όσοι έχουν ελληνικό διαβατήριο, έτσι, όχι απλά Έλληνες παίκτες, όσοι έχουν ελληνικό διαβατήριο και ό,τι αναφορές υπήρχαν, ό,τι αναφορές υπάρχουν για τα στατιστικά τους, τι προσφέρουν δηλαδή στις ομάδες τους αυτοί οι Έλληνες παίκτες, και βλέπεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπεις τους πρώτους, τους 11, οι οποίοι έχουν πάνω από 10 το efficiency, όπως το λέμε. Αυτό που μετράει, που όλα τα νούμερα, τα θετικά, τα αρνητικά, τα συν, τα πλην του κάθε ποδοσφαιριστή. Του κάθε καλαδοσφαιριστή, συγγνώμη. Και βγάζει ένα νούμερο. Μόνο 11 παίκτες είχαν πάνω από 10. Μέσα σε αυτούς είναι 2 παίκτες του Άρη, που έχουν συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Δηλαδή ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας και ο Ελάιζα Μητρουλόγκ. Αυτοί οι 2. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι 3 παίχτες του Παναθηναϊκού, 3 παίχτες του Ολυμπιακού. Και υπάρχει και ο Μωρέτσο, ο Καραγιαννίδης και ο Λούτζης. Εντάξει, ο Λούτζης κρίνεται για ελάχιστα παιχνίδια. Έπαιξε μόνο 4 παιχνίδια, οπότε είναι λίγο παράτερο να μπαίνει στη σύγκριση. Ο Λούτζης, θα μου πεις και το λέω, και ο Αντετοκούμπος, με 9 παιχνίδια έπαιξε. Για 9 παιχνίδια κρίνεται και εκείνος. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο για να έχουμε ακριβώς την κρίση μας του τι προσφέρουν. Αυτό. Τι ρόλο θα έχει ο Grant? Ο Grant θα έχει, ρε παιδιά, τουλάχιστον από αυτά τα οποία καταλαβαίνω, έναν διοικητικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα διοικεί πέραν από τον Καρυπίδη. Δηλαδή, ο Καρυπίδης είναι ο ιδιοκτήτης μαζί με την αδερφή του. Είναι ιδιοκτήτες της Παϊάρης. Ο Grant θα έχει ένα ρόλο να ασκεί διοίκηση, να είναι ένα διοικητικό στέλεχος της ομάδας. Αυτό. Αυτό εγώ καταλαβαίνω μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αν υπάρχει το οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μας το πουν οι άνθρωποι του Άρη. Αυτό εγώ καταφέρει να συλλέξω για την παρουσία του Grant. Δεν μου προκύπτει από κάπου διοικητικό, εμένα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά, ξέρετε, είναι λίγο ρευστά. Αλλάζουν. Διαφοροποιούνται. Δεν είναι πάντα τα ίδια. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Ναι, αύριο επιστρέφει η ομάδα από την, είπαμε, από την Πτολεμαϊδα. Σήμερα έχει προπόνηση και το απόγευμα, έκανε το πρωί και το απόγευμα προπόνηση. Είπαμε για την συνέντευξη τύπου. Μεταγραφικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αναμονής για περιπτώσεις και κεντρικών αμυντικών, αλλά και εξτρέμ, όπως σας είπα. Έχει κατατεθεί πρόταση δηλαδή σε εξτρέμ που ο Άρης θέλει να συμφωνήσει μαζί του. Έχει στα εξτρέμ ο Άρης αυτή τη στιγμή τον Γκαρέ, έχει τον Δόνη, τον Γιαννιώτα, τον Μπουσαΐντ και τον Σανουσί Ντιαλό. Αυτούς τους πέντε επί της ουσίας έχει για εξτρέμ ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κάποιοι εξ αυτών παίζουν και σε άλλες θέσεις, όπως ο Σανουσί Ντιαλό παίζει και στο 10, ή ο Δόνης επίσης μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό ή και επιθετικός, αν και έχουμε πάρα πολλούς, πάρα πολλούς εκεί. Έχει αυτούς τους πέντε. Αριθμητικά λες έχω πέντε, αλλά ποιοτικά θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει να πάρει για μένα ακόμα και δύο. Ιδίως αν φύγει και ο Μπουσαΐντ, να πάρει δύο. Να φύγει ο Μπουσαΐντ, μάλλον να το πω καλύτερα, και να πάρει δύο. Έναν επίπεδου Γκαρέ, δηλαδή έχεις τον Γκαρέ από τη μία πλευρά δεξιά, να έχεις αριστερά έναν επίσης επίπεδου Γκαρέ. Γενικά είναι αυτές οι κινήσεις στοχευμένες, συγκεκριμένες κινήσεις, να τις κάνεις, να έρθουν οι παίκτες, να κουμπώσουν σε μια ομάδα. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή κάποιους εν δυνάμει βασικούς παίκτες, έχει μια βάση να πατήσει. Έτσι. Να μπορεί να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την περίπτωση του Σιώπη, επειδή συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα για το Σιώπη, για πρόταση του Άρη, για διαφωνία στο οικονομικό και διάφορα τα οποία γράφονται για το Σιώπη, είναι ο Σιώπης παίκτης, θα πω στυλ Τολιόπουλου. Πώς λέμε καλά μια φορά για τον Τολιόπουλο, ότι ο Τολιόπουλος, ότι ο Άρης έχει κλείσει την περιφέρειά του με το Γιώβιτς και πιθανότητα το Λαρετζάκι έχει κλείσει την περιφέρειά του και ισχύει αυτό. Έτσι ότι την έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό την περιφέρεια, αλλά προκύπτει μια περίπτωση ενός παίκτη που λες αξίζει τον κόπο να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ μαζί του, παρότι έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό ή έχουν κλείσει θέσεις της περιφέρειας. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Λιόπουλο στο μπάσκετ. Τέτοια περίπτωση είναι και ο Σιώπης στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν οικονομικά τα βρει ο Άρης με τον παίκτη, είναι πιθανό να ασχοληθεί μαζί του. Έτσι. Είναι πιθανό να ασχοληθεί μαζί του με τον Σιώπη. Φτάνει στο οικονομικό να είναι τα πράγματα συγκεκριμένα. Να μπορείς δηλαδή να ανταπεξέλθεις στο οικονομικό. Δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα τα οποία έπαιρνε από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να τα πάρει στον Άρη ο Σιώπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το συμβόλαιο το οποίο είχε όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Βλέπω εδώ τη συμφωνία και με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην Αθήνα, Άρης FC Academy Athens, με την Intersport, όπως δηλαδή και η ΠΑΕ Άρης, έτσι και η Άρης FC Academy Athens έχει πλέον την γνωστή εταιρεία, την Intersport, να αναλαμβάνει ως επίσημο συνεργάτης αθλητικού υλικού. Καλό είναι αυτό. Γενικότερα, η συμφωνία με την Intersport περιλαμβάνει και την εκμετάλλευση της μπουτίκ από την πλευρά της συγκεκριμένης εταιρείας. Απλά πρέπει να δούμε λίγο και το τι προσφέρει. Γιατί μέχρι τώρα με τη συμφωνία με την ΚΑΠΑ είχαμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσφερόταν και στην πρώτη ομάδα αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν δηλαδή ένας συνδυασμός. Κάλυπτε τις ανάγκες και των ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15. Πρέπει και αυτό να μπει στην εξίσωση. Δεν πρέπει να το να πούμε, εντάξει, είναι η πρώτη ομάδα και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα χήμα. Πρέπει να το δούμε. Έτσι. Πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ναι. Ωραία. Πάμε να δω τώρα μερικά μηνύματα. Μέσα από τα μηνύματα θα σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα που θέλετε κι εσείς να αναφέρετε. Ο φίλος ο Γιάννης, Καλησπέρα, το έτερο Γιάννη για το Σύρια λέει το Λιόπουλο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε σε πληστηριασμό. Θέλω να έρθει, λέει, αλλά όχι με αυτά τα ποσά. Το θέμα τι θα αποφασίσει ο Σπανούλης και όχι όλοι οι υπόλοιποι. Να σα πω κάτι. Δεδομένα το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο Σπανούλης. Το οικονομικό κομμάτι εγώ το ξεπερνάω. Μπορεί η άποψή μου να είναι και να λέω, όπως είπα για την περίπτωση του Όσμαν, πάρα πολύ καλό παίκτη που πήρε ο ΠΑΟΚ. Πολλά τα χρήματα θεωρώ δεν αξίζει για 3 εκατομμύρια. Πολλά τα 3 εκατομμύρια. Θα πει κάποιο 3 εκατομμύρια ζητάει ο τάδε, ξέρω γιατί να μην τα αξίζει αυτό. Είναι η άποψή μου. Όπως και για τον Τολιόπουλο, θεωρώ ότι τα χρήματα που δίνουμε και εμείς, όπως ανέφερε την πρόταση ο Γιάννης νωρίτερα, ο δασκάλου, είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν αποφασίζω εγώ όμως πρώτον και κατά δεύτερον δεν είμαι και λογιστής στην τσέπη του ιδιοκτήτη. Εκείνος αποφασίσει. Έχουμε ανθρώπους, είναι ο Σιάο, είναι ο Ζήση, είναι ο Σπανούλης, αυτοί θα αποφασίσουν. Και αυτοί θα αποφασίσουν και πόσα χρήματα αξίζει να ξοδέψουν, να δώσουν. Γιατί κάποιες περιπτώσεις είναι και πιο σημειολογικές. Δεν είναι μόνο αποκλειστικά τι μπορεί ή δεν μπορεί να σου δώσει αγωνιστικά ο παίκτης, είναι και κάποια άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Ο Λευτέρης Αλφαρέλα είναι ακόμα στην ομάδα μας. Είχα την αίσθηση πως κόπηκε εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος πέρσι. Δεν κόπηκε εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ο Αλφαρέλα. Ήταν οικονομικό το θέμα. Είχε κάνει κίνηση η μάνατζέρ του και ο ίδιος είχε γκρινιάξει. Είχε μπει στον πάγο. Κάποια στιγμή υπέστησε πως στο τέλος μπήκε στην αποστολή. Δεν έπαιξε. Μπήκε στην αποστολή. Είναι κανονικά πάντως στην προετοιμασία. Συμμετέχει κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Καρυπίδη, δεν έχουμε, Βασίλη μου, κάποια εξέλιξη με τον Καρυπίδη και δεν θα έχουμε εξέλιξη με τον Καρυπίδη αν δεν υπάρχει μια εξέλιξη από άλλες πλευρές. Έτσι. Τι εξέλιξη να υπάρξει από την πλευρά του Καρυπίδη, αν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη από κάτι άλλο. Αν δεν υπάρξει κάποιος ο οποίος ήρθε, ενδιαφέρεται, δεν θέλει να μπει κτλ. Δεν θα γίνει από μόνο. Δεν θα πει, α, τι εξέλιξη θες, φεύγω να πει ο Καρυπίδης. Για τον Grant, τα είπα. Τι θεωρώ εγώ ότι πρέπει να γίνει. Περίεργο λέει, ειδικά αν πρέπει ένας άνθρωπος τέτοιου κύριος να έχει διάλογο με τον Καρυπίδη. Με τον Καρυπίδη, Άρη μου όμως. Άρης, Ζήτα, Βήτα, πώς... Τι νούμερο, 8, τι λες εδώ πέρα, δεν το βλέπω καλά. Με τον Καρυπίδη μίλησε και συμφώνησε για να έρθει. Δεν ήρθε μόνος του. Δεν άνοιξε την πόρτα και μπήκε. Στα συντερφόρνια υπάρχει περίπτωση να μείνουν και οι τέσσερις. Το είπα και πριν ότι ναι, υπάρχει. Για το Δόνι είπαμε ότι προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν λείπει κάποιος με συμβόλαιο με στην Τολεμαϊδα πέραν του Χόγκλα. Στόπερ αν θα πάρουμε. Θα πάρουμε σίγουρα. Τώρα το πότε θα πάρουμε είναι το θέμα. Σίγουρα θα πάρουμε στόπερ. Για το Λοντίγκιν σας είπα δεν μου προκύπτει. Περίπτωση Λοντίγκιν για τον Άρη. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Λέει τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Τζάμπα συζήτηση κάνουμε. Ευαγγελέ μου, την κουβέντα την κάνουμε τώρα. Η άμυνα θέλει ενίσχυση χθες, λέει ο Δημήτρης. Τα υπόλοιπα είναι μπασκετικά. Δεν μπαίνω εγώ σε δικαστήριο παιδιά να σχολιάσω μπασκετικά. Θα σχολιάσω ο Χρήστος. Μετά που θα έρθει και θα ακολουθήσει εμένα. Ο Κώστας, αναφερόμενος, λέει στο θέμα του Λιόπουλου. Έχω να πω ένα πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίζουν οι άντρες από τα αγόρια, ένα από αυτά που τους κάνει να ξεχωρίζουν είναι η αξία και όχι η τιμή των σημαντικών αποφάσεων που παίρνουν. Φέτος ο μπασκετικός Άρης χρειάζεται άντρες, λέει ο Κώστας. Ξέρεις, προσπαθώντας να κρίνεις μία υπόθεση, να πεις την άποψή σου για μία απόφαση που παίρνει κάποιος αθλητής ή κάποιος σε οποιοδήποτε τομέα, πρέπει να έχεις τα δεδομένα πρώτον και δεύτερον, να προσπαθήσεις να μπεις με κάποιο τρόπο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι δηλαδή της άποψης ότι αν πάρει την απόφαση να πάει γιατί τα χρήματα που του δίνουν είναι πολλά περισσότερα και ο καθένας κρίνεται και για τις αποφάσεις του. Ο Γιώργος, αν αύριο θα μιλήσει ο Καρυπίδης, δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι θα μιλήσει ο Καρυπίδης αύριο. Από ό,τι λέει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, θα είναι μια συνέντευξη τύπου ουσιαστικά για τα θέματα marketing και τα εμπορικά θέματα. Με τον Άκη τον Παρταλίδη. Ο Βασίλης, δεν καταλαβαίνω λέει, γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με τους διπλανούς. Προσωπικά λέγω στάρω ότι η ομάδα έχει καθαρό μπασκετικό project και ήθελα να ξεφύγουμε από αυτό μόνο και μόνο επειδή κάποιοι συνοπαδοί έχουν κόμπλεξ με το τι κάνουν οι άλλοι. Βασίλη, με τον Τολιόπουλο εμείς είχαμε ασχοληθεί πριν ακουστεί οτιδήποτε για τους άλλους. Και ο Παναθηναϊκός μας το ξέκοψε αρχικά λέγοντάς μας ότι δεν έχει προπονητή. Μέχρι να έρθει ο καινούριος προπονητής και να πάρει τις αποφάσεις του, δεν μπορεί να τον αφήσει τον Τολιόπουλο πρώτον. Και κατά δεύτερο λόγο, στη συνέχεια μας είπε ότι το πρώτο πλάνο του προπονητή φαίνεται ότι τον υπολογίζει τον Τολιόπουλο κανονικά. Οπότε δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε παραπάνω. Όταν όμως ακούγεται ότι ο Τολιόπουλος θα φύγει από τον Παναθηναϊκό με κάποια χρήματα που θα δοθούν στον Παναθηναϊκό, με μεγάλο συμβόλαιο για τον ίδιο κτλ., ο Άρης επανέρχεται και σου λέει: εδώ είμαι. Είχαμε συζητήσει. Κάναμε επαφή. Εδώ είμαι και ενδιαφέρομαι. Με τα δεδομένα τα οποία αναφέραμε. Άρα δεν νομίζω ότι, όπως το λες, μπαίνουμε σε διαδικασία ή οτιδήποτε άλλο. Ο Νίκος από το Εγάλεο Βάμος. Γεια σου, Νικόλα. Ο Έτερος Νίκος. Σε είδα, λέει, την Παρασκευή σε γνωστό βραδιφαγείο το οποίο και διαφημιζόταν στο σταθμό. Αυτό ήταν και ο λόγος που πήγαμε άλλωστε. Εμένα. Αποκλείεται. Εγώ ξέρω ότι δεν τρώω. Τρώω εγώ. Α, την Παρασκευή 3/7, την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή με είδες. Γιατί δεν με χαιρέτησες, αφού με είδες. Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή ήμουν. Γιατί είπες Παρασκευή και νόμιζα αυτή την Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή όντως ήμουν εκεί. Είναι αδιανάκια φυσικά. 100%. Στα τις επικαιρότητες, λέει, το μόνο που με καίει είναι να περάσει πάει στα χέρια κάποιου τεράστιου διαμετρήματος. Όλα τα υπόλοιπα, λέει, δευτερεύοντα. Μέχρι, Νίκο μου, όμως, να γίνει αυτό, καταλαβαίνεις και εσύ ότι τίποτα δεν είναι δευτερεύον. Η ομάδα είναι η ομάδα. Δουλεύει, πρέπει να κάνεις μεταγραφές ο Καρυπίδης με τους υπόλοιπους, να φέρει τους παίκτες, να δώσει το δικαίωμα στον προπονητή να μπορέσει να δουλέψει. Χρήστο μου, υπάρχει εκπομπή στο YouTube, μπες και θα τον ακούσει το Γιάννη κανονικά. Δεν τα επαναλάβω τώρα ξανά. Ο Στέλιος, είναι πολλά τα χρήματα. Σας είπα, και εμένα αν με ρωτάτε, τα χρήματα και εμείς, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, που θέλουμε να δώσουμε στον Τολιόπουλο, τα θεωρώ πολλά για τον Τολιόπουλο. Αλλά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Αν υπάρχουν τα χρήματα και αποφασίσουν οι άνθρωποι της ομάδας, όπως έχουν αποφασίσει μέχρι τώρα ορθολογικά, μπασκετικά, ότι αξίζει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να μπουν. Ο Κώστας. Εμείς παίκτες που να μας ανεβάζει σε αυτά επίπεδο πήραμε ή ελπίζουμε να βγουν αυτοί που θα έρθουν, όπως περιμέναμε, λέει, από Φάρος και Ίνο. Τι εννοείς, ρε Σικώστα, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, ο Μόργαν δεν μας ανεβάζει επίπεδο. Τι εννοείς, περιμένουμε από να βγουν αυτοί που θα έρθουν. Από αυτούς που θα έρθουν περιμένουμε να βγουν. Ποιους θα περιμένουμε να βγουν, δηλαδή. Δηλαδή, ο Μόργαν δεν σε ανεβάζει επίπεδο. Ο Μπίρτς δεν σε ανεβάζει επίπεδο. Ο Δημητρίεβιτς δεν σε ανεβάζει επίπεδο. Ο Λίντελ δεν σε ανεβάζει επίπεδο. Ο Ρόμπινσον, αν ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Πραγματικά δεν ξέρω ώρες-ώρες τι μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Ναι, και περιμέναμε από τον Φόρος και τον Ίνοχ πέρσι. Όντως περιμέναμε. Και δεν έγινε. Και φέτος μπορεί να μην γίνει. Δεν έχει υπογράψει κανένας συμβόλαιο με την επιτυχία ή συμβόλαιο με το ότι ό,τι επιλογή κάνω θα μου βγει κιόλας. Αλλά δηλαδή αυτοί οι παίκτες που σου λέω δεν μας ανεβάζουν επίπεδο. Ποιοι παίκτες μας ανεβάζουν επίπεδο. Ποιον θα έπρεπε να φέρουμε. Μόνο αν είχαμε φέρει τον Mike James ή τον Osman ή τον Χεζόνια, ξέρω εγώ, μόνο τότε θα ανεβαίναμε επίπεδο. Ο Κώστας λέει: εδώ σε θέλουμε, Βασίλη Τολιόπουλο. Είπε λέει και ο ίδιος ότι και με λιγότερα χρήματα εγώ στον Άρη θα πάω. Βέβαια δεν είναι, παιδιά, μόνο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος έχει και συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αποφασίζει και ο Παναθηναϊκός, δεν αποφασίζει μόνος του. Αν έχουν τα λόγια σου, λέει, αξία, έρχεσαι. Αν όχι, καλή τύχη σε εκείνους που όταν δεν ήσουν αυτός που θέλαν, σε στείλαν. Αλλιώς έχεις εκεί που σε πίστευσαν και σε γούσταναν. Εκτός αν αποφασίζει, λέει, άλλος για σένα, γιατί έχουμε και αυτά στο σήμερα. Κώστα, τα είπα και πριν. Έτσι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το οικονομικό κομμάτι, όπως και να το κάνουμε. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά με τα δεδομένα τα οποία ανέφερε και ο Γιάννης πριν για τον Τολιόπουλο, υπάρχει διαφορά, αλλά δεν είναι κάτι τρελό. Ο Νίκος. Είπα για ποδόσφαιρο, Νίκο μου. Τόσες νωρίτερα το μήνυμα. Ό,τι ήταν να πω, το είπα. Ο Γιώργος. Στο ποδόσφαιρο, λέει, κατάθλιψη θα μας πιάσει. Στο μπάσκετ είναι να ξοδεύσει τόσα χρήματα, λέει, για τον Λιόπουλο και ξένοι σου που θα είναι σε βασική πεντάδα να παίρνουν λιγότερα. Αυτό πάλι τώρα. Με το πώς θα παίρνουν οι ξένοι σου. Τι είσαστε πάλι, ρε παιδιά, γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αν παίρνει ένα 100 το Λιόπουλο και παίρνει ένα ο Μόργαν, ξέρω εγώ, ένα 100 και ο Μόργαν, τι έγινε. Τι θα γίνει, θα θυμώσει. Σκεφτείτε κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν πάρει βασικούς παίκτες με 600 και 700 χιλιάρικα και παίρνουν ένα που θα παίρνει 3 εκατομμύρια. Για σκεφτείτε το λίγο. Όσοι έχουν πάρει, αυτούς που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ πριν τον Όσμαν, το μεγαλύτερο συμβόλαιο ήταν του Καλάθη 900 χιλιάρικα. Και τώρα παίρνουν παίκτες, στους οποίους πήραν μάλλον παίκτες, στους οποίους δίνουν 3 εκατομμύρια. Έτσι όπως πάμε, θα ψάχνουμε επενδυτή σε 2 χρόνια στο μπάσκετ. Άστα αυτά τώρα, μην λες τώρα τέτοια. Αν έχεις λεφτά, φτιάχνεις γήπεδο, μην ξοδεύεις, λέει, 5 εκατομμύρια για το λιόπουλο, μάλιστα. 5 εκατομμύρια δεν είπε κάποιο ότι θα ξοδέψουμε, αλλά οκ. Okay. Ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Να είσαι καλά για το κούρεμα. Για το ξύρισμα. Δεν είναι αξίσμα, άλλο λέει δεν είναι ξύρισμα, τριμάρισμα. Να και ο Θωμάς έμαθε και το τριμάρισμα. Ο Γιώργος. Ο Παντούλη παίρνει, πάει λέει Διαντή Σούντμπερκ, Σαμόρα Ντουντού. Μάλιστα. Ο Γρηγορίου λέει θέλει να έχει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ στην Ιταλία. 100%. Τα λέω συνέχεια. Έχουμε πάρει 2 παίκτες από Ολυμπιακό και περιμένουμε λέει τρίτο. Τι είναι 2 παίκτες πήραμε από τον Ολυμπιακό. Α, ο Τανούλης και ο Αντιτοκουμπό, okay. Άλλη ομάδα λέει πήρε έναν από Παναθηναϊκό και λέει για τον Λιόπουλο. Δεν πρέπει να το κάνουμε πρόταση. Λέει αν δεν ξέρουμε σίγουρα ότι θα έρθει. Τι λες ρε εσύ Γιώργο, τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, κάνουμε πρόταση σε κάποιο παίκτη μόνο αν είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει. Καινούργιο είναι αυτό πάλι. Πάντα είναι κάποιοι νεαροί στην αρχή λέει, και φέτος ακόμα πιο πολύ γιατί παίζουν 2 στο κύπελο. Ο Βασίλης λέει μήπως έβαλε λέει και off spring. Ξέρουμε ότι ο Λιόπουλος. Ναι, είπαμε. Σε σοβαρό site είχαν δημοσίευμα ότι τραγούδησαν ένα τραγούδι συγκεκριμένο. Δηλαδή, είστε για γέλια. Είστε και το παίζετε και σοβαροί. Είστε για γέλια και το παίζετε και σοβαροί. Η Παρασκευή. Περιμένουμε νέα για το ποδόσφαιρο. Γιατί αν τραβήξει κι άλλο το Λιόπουλου, θα γίνει το δικό μας το μαλλί, λέει Bob Marley. Μετά με Χρήστο λέει, γιατί θα τον ανεβάσουν πίεση, λέει, καλή δύναμη. Να κάτσω εγώ μαζί με τον Χρήστο. Εντάξει, εγώ στην ώρα μου θα έρθει ο Χρήστος, έχει να σας πει πολλά μπασκετικά. Ο Γιώργος με Γιώβης και τον Λιόπουλο, ακόμα και χωρίς τον Λιόπουλο, λέει, βλέπω να πηγαίνει ο Μοκόκα μόνιμα στο 3 και να παίζει στο 2 σε ειδικές καταστάσεις. Ισχύει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ο Στέλιος. Τα έλεγες, λέει, την άνοιξη τι θα συναντήσουμε το καλοκαίρι, ακόμα και για τον Τολιόπουλο. Έχει λέει και την έκρηξη ο Τολιόπουλος που μόνο ο Μόργαν έχει, νομίζω οι άλλοι, ο Σκοπιανός και ο Σέρβος, παικταράδες μεν, αλλά για ποιο σετ μπάσκετ. 100% είναι πιο. Για πιο οργανωμένο μπάσκετ είναι συγκεκριμένοι. Είναι για πιο οργανωμένο μπάσκετ. Ο Πάσχα στην τελική λέει στον πάρει ένα τηλέφωνο φίλο του ο Γιάννης να του πει μην κάνει κανένα χαζό και πα εκεί. Ο Παναγιώτης μάλιστα. Ο Λευτέρης στην πρώτη στραβήλη του προπονητή των διπλανών βλέπω τον Αταμάν μιας και άρχισε να παίρνει Τούρκους. Σωστό. Και εγώ αυτό λέω στο τέλος θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Θόδωρος λέει δεν αξίζει το λιώπουσα χρήματα, τα είπα. Ο Χρήστος πραγματικά λέει εσύ ο Χρήστος και ο Γιάννης είστε διαμάντια της ενημέρωσης. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά ρε Χρήστο. Ο Αλέξανδρος τελικά λέει εκεί στην ΠΑΕ τι γίνεται, πλησιάζουμε μέσα Ιουλίου μεταγραφές. Τι περιμένουμε. Το κύπελο αρχίζει για τον Άρη, είναι μεταξύ 17 και 17-18 ή 19-8 θα παίξουμε στο κύπελο. Μάλιστα η κλήρωση θα γίνει ίσως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης. Μέσα εβδομάδα αυτή έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, 16 Ιουλίου. Και περιμένουμε και την κλήρωση για το κύπελο. Ο Δημήτρης, εκτός από τα εκατομμύρια που χορεύουν γύρω μας, υπάρχουν και οι άνθρωποι για να μας προσγειώνουν. Συνομή πραγματικότητα. Σοβαρά τώρα έγινε αυτό. Έφυγε λέει από τη ζωή ο Στάθης. 25 χρονών πολίστας λέει του ΠΑΟΚ, το παλικάρι του παλιού δικού μας πολίστα Αντώνη Λαλιά. Θερμάσαι λυπητήρια στον Αντώνη και σε όλη την οικογένεια του παιδιού. Έλα ρε εσύ, Δημήτρη. Τον ήξερα τον Αντώνη. Ο γιος του πω. Με σκότωσες. Τον ήξερα τον Αντώνη γιατί και εγώ κολύμβηση έκανα, το έχω ξαναπεί. Πριν χρόνια στον Άρη, πολλά χρόνια βέβαια. Στον Άρη και τεχνική κολύμβηση όλα. Μάλιστα. Να, αυτά είναι τα. Αυτά σε προσγειώνουν, πραγματικά σε προσγειώνουν. Ό,τι και αν σκέφτεσαι άλλο, σε ισοπεδώνουν. Ο φίλος ο Μπαμπίνος λέει για αυτούς που καταλαβαίνουν από μπάσκετ, τα 3 εκατομμύρια δεν θα τα κάνει απόσβεση ο Τολιόπουλος στην άμυνα που θα παίζει ο Σπανούλης. Ας πάει λέει στους διπλανούς με άλλα. 6-7 γκάρτ να δει πόσο χρόνο θα έχει, λέει. Okay. Ο Λάζαρος, ο Λοντίγκιν λέει, νομίζω πήγε από Έλλη με τον Παπαδόπουλο. Είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι. Δεν ξέρω αν έκλεισε. Το έχω ακούσει κάποια στιγμή. Σας είπα, εμένα δεν μου προκύπτει από κάπου θέμα Λοντίγκιν για τον Άρη. Τελικά με τον Αβραάμ Γκραντ λέει, τι ισχύει. Δεν μπορεί να έρθει λέει, για δουλειά σε ομάδα που ο ίδιος είναι πιο πλούσιος από τον πρόεδρο της. Αυτό πάλι με το ίδιο είναι πιο πλούσιος από τον πρόεδρο της. Μου είπαν ότι το είπε ο Χρυσάνθος. Πού κολλάει πάλι αυτό και ποιο το λέει αυτό το πράγμα πάλι. Από πού προκύπτει αυτό πάλι. Δηλαδή, ας πούμε κάτι σοβαρό, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πιο πλούσιος, λέει, και πιο φτωχός και πιο. Ο Χάρης. Ό,τι πρέπει, λέει, αυτή η τολιοπουλιάδα για το Χρήστο. Του κατσεκουτί. Εντάξει, να μας πει για το. Έρχεται σε λίγο ο Χρήστος, να μας πει για τον κουμπάρο, τον Τολιόπουλο. Τι έγινε. Δεν τον έκανε βέβαια κουμπάρο. Θα έπρεπε κανονικά με τόσα που είχε πει. Ο τον Αντώνιο το ψηλό δεν είδα. Δεν έγραψε ο Αντώνιο ψηλό τίποτα. Για τον Λιόπουλο και Γκάλι. Να μας πει τι γίνεται. Πού είσαι, Αντώνιο. Περιμένεις την επόμενη εκπομπή για να τα πείτε με τον Γκάλι. Ο Αλέξανδρος. Ο Μωρόλη μας ενδιαφέρει τι κατάσταση είναι. Εντάξει, άστα ρε αυτά τώρα. Έστε τώρα. Ο Μωρόλη δεν τραυματίζει, δεν λέει και είναι εκτελεστής. Που μάλιστα τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια δημιουργεί τον εαυτό του. Οι άλλοι δύο είναι πιο συμμετοχικοί στο παιχνίδι. Αλλά και τραυματίζονται και εκτελεστές δεν είναι. Μάλιστα. Ο Μάκης. Μήπως η έλευση του Γκραντ λέει κρύβει από πίσω ο Αμπράμοβιτς. Όχι αυτός να θέλει να φανεί, κάτι άκουσα λέει και κάτι διάβασα. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ο Αμπράμοβιτς είναι από πίσω. Ίσως λίγο πιο πίσω. Άνοιξε την πόρτα να τον δεις. Ο Νίκος, με εκείνη τη μεταγραφή που έλεγαν από Αγγλία, τι έγινε, που έπαιζε ο Γουότφορντ για τον Μπασίρου, λες. Τίποτα, δεν είναι. 16 του μηνός τον περιμένουμε λογικά, μέσα αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Ένα θέμα είχε με τη βίζα, διαβατήριο, σας είπα, είναι ένα ζήτημα τέτοιο που έχει προκύψει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Συμφωνημένος είναι ο παίκτης. Θα έρθει λογικά μέσα στη βδομάδα. Ο Σάδης λέει: αν βλέπω κίνηση για Φερνάντες. Σας είπα ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουμε εξετάσει. Και την έχουμε εξετάσει και στο παρελθόν. Μπορεί. Ο Κωνσταντίνος ο Άρης του Καστρίτη λέει: που έπαιζε για την σωτηρία του, είχε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και ο Άρης Αντολιόπουλο που μας έκανε λιγότερο καρδιακούς, αλλά και περήφανος με τις εκτελεστικές του δυνατότητες. Σήμερα είναι άλλος Άρης και να τον πάρουμε δεν πρόκειται να έχουμε εκείνον τον τρόπο παιχνιδιού. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, πάρα πολύ συμφωνώ. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα που λες. Πάρα πολύ. Θα προσαρμοστείς αυτό που θα έχεις στο μυαλό του ο Σπανούλης. Παιδιά, ξέρει ο Σπανούλης. Αν τον πάρει τον Τολιόπουλο, ξέρει γιατί τον παίρνει. Ο Παναγιώτης. Μια και ανέφερε, λέει για ακαδημίες, τι απέγινε εκείνο το δίκτυο ακαδημίων που είχαμε πέσει, αρχίσει να δημιουργούμε. Και ο Σάτης πάει και τα σώσα έχουν μείνει ανενεργοί. Παναγιώτη, και εγώ πολύ καιρό έχω, πάρα πολύ καιρό έχω να ακούσω. Είχαμε ακούσει για συνεργασίες με κάποιες ακαδημίες. Από εκεί και πέρα δεν ξανάκουσα κάτι. Ο Αποστόλης, αν ο Πέρεθ είναι στην ομάδα ή έφυγε. Ο Πέρεθ, παιδιά, ήταν δανεικός από την Θέλτα και έχει επιστρέψει στη Θέλτα. Λέγεται από την Ισπανία σε ρεπορτάζ ότι δεν τον υπολογίζει η Ισπανική ομάδα. Και σας έχω πει ότι αν τον αφήσει ελεύθερο, με πιο χαμηλά οικονομικά δεδομένα, ο Άρης μπορεί να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί. Ο Εμίλιος λέει σήμερα έχει πρώτη η ΚΑΠΑ 19 στο. Έχει πρώτη η ΚΑΠΑ 19 στο Ρησιό Άμαρ, δεν το ήξερα. Έχει πρώτη η ΚΑΠΑ 19. Μπράβο. Με προπονητή πλέον τον Χρήστο Νάιντο. Καθώς ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος είναι πλέον στέλεχος μέλος στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας. Ο Αλέξης, προφανώς ο φίλος, λέει ξέρει μόνο τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Φίλιππος, αν δεν έχουμε δει τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη ότι θέλει να έρθει σε εμάς επικοινωνιακά, είναι λάθος να πεις ότι θα προσπαθήσω να τον πάρω και στο τέλος να πεις ότι προσπάθησα και έχασα. Άρα ή έχουμε κάνει λάθος επικοινωνιακά ή ήδη έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη. Φίλιππε, δεν ξέρω, αλλά εγώ λέω ότι έχουμε μιλήσει με τον παίκτη. Όχι μόνο τώρα, αλλά και τώρα ξανά μιλήσαμε με τον παίκτη. Το θεωρώ σίγουρο. Αλλιώς δεν θα το βγάζαμε. Ο Κώστας. Πόσους αντέχεις, λέει, μια ζωή μόνο ο Άρης. Κώστα μου, εδώ είμαστε για να αντέχουμε. Ο Βασίλης, με το χέρι στην καρδιά, τον θέλει τον Τολιόπουλο με αυτά τα λεφτά. Θεωρώ ότι μας. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Σκέτο, τον θέλει, τα θεωρώ πολλά τα λεφτά. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν κιόλας, δεν τα δίνω εγώ. Δεν τα δίνω εγώ. Αν κρίνουν ο Σπανούλης, ο Ζήσης και ο Σιάο ότι αξίζει να τα δώσουν αυτά τα χρήματα, να τα δώσουν, τον θέλω τον Τολιόπουλο, ναι. Ο Ιωάννης, είτε έρθει ο Τολιόπουλος είτε όχι, αισθάνομαι έρημος γιατί ξέρω τι γίνεται στο μπάσκετ. Μακάρι να είχα τέτοια προβλήματα και στην μπάλα. Πόσο συμφωνώ, Ιωάννη. Πόσο συμφωνώ. Α, ο Αντώνιο. Εδώ είναι ο Αντώνιο. Περιμένω, λέει, τι θα πει για να τον κράξω. Άρα περιμένεις να δεις τι θα πει ο Γκάλης για να τον κράξεις, ε. Τι θα πει για τον κολλητό του τον Τολιόπουλο. Για να δούμε τι θα πει. Ο Μάκης. Γιατί έχει συντάξει, λέει, να ειρωνεύεσαι. Λέει. Ναι, διάβασα, λέει, ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αβράμοβιτς. Εσύ. Ρε Μάκη. Τι διάβασε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αβράμοβιτς. Ο Αβράμοβιτς τον έβαλε προπονητή στην Τσέλσι. Τον είχε τεχνικό διευθυντή και τον έκανε προπονητή. Φυσικά και έχουν πολύ καλές σχέσεις. Το υπόλοιπο. Με συγχωρείς, αλλά. Ήρθε στον Άρη ο Γκραντ και έχει όπως τον Αβράμοβιτς. Συγγνώμη, αλλά Με συγχωρείς αν θεωρείς ότι σε ειρωνεύομαι, αλλά το θεωρώ αστείο. Αυτό είπα. Ότι έχει σχέση με τον Αμπράμοβιτς είναι πολύ γνωστό. Ότι έχει σχέση με τον Αμπράμοβιτς και ήρθε στον Άρη και τον έφερε ο Αμπράμοβιτς, με συγχωρείς, αλλά αστείο μου ακούγεται. Χωρίς, δεν θέλω να σε ειρωνευτώ σε καμία περίπτωση, έτσι. Να το ψάξω και λίγο, ναι, όντως. Να το ψάξω. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χρήστος Γκάλης είναι εδώ. Είδα τη σκιά του η οποία πέρασε από την τζαμένια πόρτα που έχει το στούντιο εδώ του Yellow Radio. Είδα μια μεγάλη σκιά η οποία μπήκε στο ραδιόφωνο. Είναι ο Χρήστος Γκάλης, ο οποίος έρχεται. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6 με πολύ μπάσκετ, με πολύ Τολιόπουλο, με πολύ Γιώβιτς. Έχουμε πολλά θέματα. Και με όλα τα θέματα θα τα αναλύσει του μπασκετικού Άρη. Εδώ μείνετε, συντονισμένοι, μη φύγει κανείς. Έρχεται Χρήστος Κελιάτε κι άλλοι. Έρχεται Χρήστος Γκάλης. Όλα για τον μπασκετικό ρεπορτάζ θα τα ακούσετε από τον Χρήστο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4. Αύριο είναι και η συνέντευξη τύπου, 3 η ώρα. Όπως είπαμε, Χρήστος θα έρθει 2 η ώρα. 3 η ώρα θα ακούσετε τη συνέντευξη τύπου από το Κλεάνθης Βικελίδης του Άκη του Παρταλίδη. Και συνέχεια θα έρθω εγώ μετά τις 4 για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ της ομάδας και φυσικά να αναλύσουμε και τη συνέντευξη και όλα αυτά τα οποία θα υποθούν. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Τα λέμε εμείς και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Σήμερα μετά τις 6. 6 με 8 έχουμε κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 Μανώλης Ανδρεαδάκης. Για σένα έρθα πάλι. Αυτά για σήμερα. Αύριο. Κανονικά οι εκπομπές, ο Πόγος πλέον έχει γίνει πρωινός, πρωί θα τον ακούτε, 10-12 και αύριο και γενικότερα θα σας ενημερώνω καθημερινά για το πώς θα εξελίσσεται το πρόγραμμά μας, γιατί έχουμε απουσίες, καλοκαίρι είναι και λογικό είναι αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, δεν τελειώνουμε, επιστρέφουμε με Χρήστο Γκάλη και μπασκετικό Άρη. Γεια σας από μένα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης.
9: Σταματίου Ψαλτού 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Το μάλωμα πάει στο Δημήτρη, όχι στον Γκάλι. Άρα θα πρέπει να το διορθώσετε, φίλοι, ιδιαίτερα δραστήριοι φίλοι στο κανάλι του YouTube που γράφετε.

Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Με την Τολιοπουλιάδα. Λοιπόν, το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου είναι αυτό που απασχολεί και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ από το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ήταν η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Οσμάν που άνοιξε την κερκόπορτα για φυγή παικτών από τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα φύγει και ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό? Δεν το ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο ούτε ο παίκτης δεν το ξέρει καλά καλά. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι αυτό που λέω εδώ και αρκετό καιρό: Έλληνα διεθνή παίκτη δεν αφήνει κανένας. Και αυτό πιστεύω. Γιατί πολλοί θα πείτε όχι, θα τον αφήσει, θα φύγει. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα να έχει ανάγκη ούτε το ένα ούτε πόσα εκατομμύρια τη δίνουν για να αποδεσμεύσει παίχτη. Και δεύτερον και σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει ικανό ή μάλλον τόσο μεγάλο αριθμό Ελλήνων παικτών σε όλες τις θέσεις προκειμένου να έχει την πολυτέλεια να πει έλα εντάξει μωρέ Βασίλη, σου κάνουν δύο πολύ μεγάλες προτάσεις και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, σ' αφήνω ελεύθερο να πας να κυνηγήσεις τον όνειρό σου. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, δεν θέλει να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει ο Ολυμπιακός. Και δείτε τώρα τον Ολυμπιακό, δεν αφήνει το Λαρετζάκι που ξέρει ότι δεν θα τον χρειαστεί, τον θέλει ο Άρης να υπογράψει συμβόλαιο και μέχρι να κλείσουν τα θέματα. Έκλεισε του Παπανικολάου, θέλει να κλείσουν και τα θέματα και του Γουόκαπ και του Ντόρση, να είναι σίγουρος ο Ολυμπιακός ότι και του χρόνου το καλοκαίρι θα έχει Γουόκαπ, Ντόρση και Παπανικολάου. Γιατί όχι πως εξαρτάται από αυτούς η πορεία της ομάδας, αλλά είναι Έλληνες. Είναι 6 Έλληνες που πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες και να μπορούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα αγωνίζονται οι 6 Έλληνες, γιατί στην Ευρώπη μπορεί να αγωνίζονται λιγότεροι, να μπορούν να καλύψουν επάξια το κενό των ξένων. Εάν ο Παναθηναϊκός αφήσει ελεύθερο τον Τολιόπουλο ή πουλήσει τον Τολιόπουλο, που είναι ακόμα χειρότερο, γιατί παιδιά ήδη δέχεται πιέσει ο Παναθηναϊκός, τον οποίο τον κατηγορούν και ιδιαίτερα οι φίλαθλοί του, ότι μπήκε στη διαδικασία να πουλάει παίκτες. Ποιος ο Παναθηναϊκός που αγόραζε όποιον παίκτη ήθελε σε οποιαδήποτε τιμή και έχει φτάσει τώρα να πουλάει παίκτες, έτσι τον κατηγορούν, ή να αποδεσμεύει παίκτες? Δεν κάθισε ωραία στους φίλους του Παναθηναϊκού η αποδέσμευση του Οσμάν. Όχι πως ο Οσμάν ήταν ο απαραίτητος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όχι, αλλά δεν κάθεται ωραία σε μια μεγάλη ομάδα η οποία έχει αλλάξει επίπεδο εδώ και δεκαετίες και αγοράζει να φαίνεται ότι πουλάει παίχτες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Τολιόπουλου, μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Ξέρω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Ακούσατε την εκπομπή του Γιάννη. Παιδιά, δεν θα διαφοροποιηθούν, ή μάλλον ο Γιάννης είχε καλό ρεπορτάζ, σας τα είπε πολύ νωρίς. Είναι ο πρώτος από ό,τι παρακολουθώ τα ρεπορτάζ πανελλαδικά που είχε τόσο καλό ρεπορτάζ για το θέμα του Τολιόπουλου. Δεν υπάρχει κάποια

διαφοροποίηση όσον αφορά από την ώρα που τα είπε ο Γιάννης μέχρι τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα αποφασίσει για τον παίχτη, εάν θα τον αφήσει ή εάν θα του κάνει αναπροσαρμογή, γιατί πλέον ακούγονται για εκατομμύρια, εντάξει, και ο παίχτης παίρνει μισό εκατομμύριο, τόσο 550.000 νομίζω είναι το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, λέμε, ή θα τον κρατήσει με οποιοδήποτε όρους, είχε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο του Λιόπουλος, είτε θα του κάνει μια αναπροσαρμογή, να του δώσει λίγο παραπάνω λεφτά, να κάνει πιο καλή ή πιο ομαλή την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, είτε θα τον πουλήσει ή θα τον αφήσει ελεύθερο. Λοιπόν, στην περίπτωση που ο Τολιόπουλος σπάσει τα δεσμά του Παναθηναϊκού με οποιονδήποτε τρόπο, ο Άρης ενδιαφέρεται. Αυτό είναι γνωστό. Ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ, αλλά ενδιαφέρεται και ο Άρης. Τώρα, ο Άρης νομίζω ότι έχει μιλήσει με τον ατζέντη του αθλητή, γιατί να πούμε ότι εχθές ο Τολιόπουλος βάφτισε το μονάκριβο γιο του να του ζήσει, Μάριος αν δεν κάνω λάθος το όνομα του μικρού, και γενικότερα αυτή την περίοδο ο Βασίλης Τολιόπουλος ασχολείται με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, το παιδί του, ξεκουράζεται γιατί τον περιμένει μια δύσκολη χρονιά σε όποια ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του. Το πιθανότερο, έτσι όπως το βλέπω εγώ, παιδιά, είναι να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορείς, είναι κατά της μπασκετικής λογικής να αφήνεις να σου φεύγουν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με λεφτά, Έλληνες παίχτες. Καλοί Έλληνες παίχτες. Θα μου πείτε, θα γκρινιάξω το Αλλιόπουλος. Ας γκρινιάξει. Συμβόλαιο που γεγραμμένο, άλλα 2 χρόνια. Πόσο θα γκρινιάξει, θα γκρινιάξει ένα μήνα. Θα του κάνω μια αναπροσαρμογή, θα του δώσω ένα αλφα ποσό παραπάνω. Τελείωσε. Θα ηρεμήσει. Θα κλείσει και το μάτι στον προπονητή, να τον βάλει σε 2 παιχνίδια να παίξει και τελείωσε. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι. Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με τον παίχτη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, σας είπε ο Γιάννης και επαναλαμβάνω εγώ ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο παίχτης είδε την φυγή του Οσμάν, εδώ και αρκετό καιρό σκεφτότανε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, και είδα τη στιγμή που φεύγει ο Οσμάν, σου λέει εδώ άνοιξε η πόρτα, μπορεί να φύγουμε εμείς. Απλούστατα, ο Οσμάν είναι ξένος παίχτης. Ο Τολιόπουλος είναι Έλληνας. Ο Τολιόπουλος είναι απαραίτητος. Ο Οσμάν πολύ εύκολα βρίσκει σε αντικαταστάτη. Αυτή είναι μια μικρή λεπτομέρεια στην οποία η πλευρά του παίχτη δεν θέλει να τη λάβει υπόψη. Αλλά είναι η σκληρή πραγματικότητα. Στο ενδεχόμενο να μείνει ο παίχτης ελεύθερος ή ακόμα και να πάρει, να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και να πάρει τα δικαιώματα του αθλητή και να αγοράσει το συμβόλαιο του αθλητή, λοιπόν, έκανε πρόταση ο ΠΑΟΚ. Ιδιαίτερα τώρα που έχει καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό. Και ανοίγω εδώ παρένθεση. Καλά, πήγανε όλοι και... μάλλον πήγε ο ΠΑΟΚ και έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να πάρει τον Μπαζίνα. Και καλά έκανε. Και δεν θα πω εγώ αν είναι πολλά ή λίγα, σημειωτέων, γιατί δεν θα πούμε ποτέ εμείς όλοι, και εσείς δεν πρέπει να πείτε ότι κάποιος αθλητής παίρνει πολλά ή λίγα. Ο καθένας κοστολογεί τις υπηρεσίες του όσο θέλει. Ελεύθερη οικονομία είμαστε.
και όχι απλώς ελεύθερη οικονομία, είμαστε μια καπιταλιστική οικονομία. Ο καθένας κοστολογεί το προϊόν του, ακόμα και τις υπηρεσίες του, όσο θέλει. Το θέμα είναι εάν βρίσκεται απόκριση, δηλαδή εάν κάποιος αγοράζει αυτό το προϊόν, αυτές τις υπηρεσίες, στο ποσό που θέλει ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, στην παρένθεση, έδωσε ένα μεγάλο ποσό για να πάρει τον μπαζίνα και καλά έκανε και τον πήρε, και σε αυτά τα λεφτά και κέρδισε και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που ενδιαφέρθηκαν για τον παίχτη. Και το ερώτημα είναι ότι σίγουρα πληρώνοντας κάτι ήθελε να προσεγγίσει την πλευρά του Λιόλιου, και λες ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει στρατόπεδο από εκεί που ήταν πολέμιος του Λιόλιου. Ήταν πολέμιος του Λιόλιου με τους προηγούμενους. Οι νυν δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση. Λοιπόν, αλλά η προηγούμενη διοίκηση συνήγιζε την παράδοση ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάντα με την πλευρά του Βασιλακόπουλου, και ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ. Λοιπόν, και κολούσε και δίπλα τους και ο Παναθηναϊκός. Κάνανε την αντιπολίτευση, αν θέλετε, στον Βαγγέλη Λιόλιο, το νέο ισχυρό άντρα του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, και δείχνει αυτή η κίνηση ότι πας από την πλευρά του Λιόλιου και ξαφνικά έρχεσαι και μου συζητάς, διαπραγματεύεσαι και κλείνεις παίχτες με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή λίγο κάτι σαν αυτογκόλ εμένα μου φαντάζει, αλλά εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ την εξωτερική πολιτική ή τις φιλίες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ ο Μπαμπίνος. Τι σημαίνει συμμετοχή για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος σε συνάρτηση με τα τέτοια που γίνονται? Λοιπόν, στο είπα αυτό. Για σένα και για μένα φαίνεται σαν αυτογκόλ. Δηλαδή, ναι μεν προσπαθείς να προσεγγίσεις την πλευρά του Λιόλιου και ξαφνικά κάνεις μία απότομη κολοτούμπα και ξαναπάς εκεί που ήσουν, τότε τζάμπα η προσπάθεια να προσεγγίσεις την πλευρά του Λιόλιου. Γιατί να το κάνεις, αφού είσαι ταγμένος με τη μία πλευρά, είσαι ταγμένος εναντίον του νυν Προέδρου και πάντα φύλλα προσκύμενος στο μπλοκ των νοσταλγών του Βασιλακόπουλου. Κλείνω την παρένθεση. Δικό τους πρόβλημα, ας ασχοληθούν αυτοί. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πήγε να πάρει τον παίχτη ακόμα και να τον αγοράσει. Τα νούμερα, παιδιά, γράφτηκαν. Δεν πρόκειται να πω εγώ νούμερα, γιατί δεν είναι εξακριβωμένα τα νούμερα. Μπορεί να είναι φουσκωμένα, μπορεί να είναι ψαλιδισμένα. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, στην προοπτική ότι ο παίχτης μπορεί να μείνει ελεύθερος, κινήθηκε και ο Άρης και έχει μιλήσει με τον ατζέντη του παίχτη και του μετέφερε την πρότασή του Άρης που υπάρχει από χθες. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχει ακόμα ένα ραντεβού τηλεφωνικό με την πλευρά του παίχτη, με τον ατζέντη του παίχτη, να του πούνε λεπτομερέστατα την πρόταση του Άρη. Αλλά, παιδιά, λοιπόν, αλλά το ερώτημα είναι: τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός? Πριν προχωρήσουμε στο ότι αυτή είναι η πρόταση του Άρη, αυτή είναι η πρόταση, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγαλύτερη πρόταση και στο βάθος τριετίας, όπως σας εξήγησε ο Γιάννης, βγαίνει κοντά στο 1 εκατομμύριο περισσότερα η πρόταση του ΠΑΟΚ στον παίχτη Βασίλη Τολιόπουλο. Αλλά πριν φτάσουμε να εξετάσουμε ποιο πρόταση είναι καλύτερη, πριν εξετάσουμε ποια πρόταση είναι καλύτερη, πού θα βοηθήσει την καριέρα του παίχτη, τα μπόνους όσον αφορά στη μεταγραφή του στη μια ομάδα, τα μπόνους στον άλλο, τι θα χάσει από τη μια ομάδα, τι θα χάσει την άλλη. Λοιπόν, πρέπει ο παίχτης να πάρει το ok από τον Παναθηναϊκό ότι τον αφήνει ελεύθερο
ή τον πουλάει εκεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μιλήσει. Και σας είπα ότι ο Παναθηναϊκός βάλεται από τους οπαδούς του ότι μικραίνει αφήνοντας ελεύθερους παίχτες ή πουλούντας παίχτες. Έχει και τα δικά του ο Παναθηναϊκός. Τα ερωτήματά σας είναι πολλά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε όσο δυνατόν πιο σαφείς. Έχουμε πολλά να πούμε για το ρεπορτάζ. Έχουμε και για την προσθήκη του Γιώβιτς να τα πούμε. Παιδιά, πολύ καλός παίχτης. Είναι ένας παίχτης τον οποίον τον πήρες καθαρά για ένα λόγο. Για τα μεγάλα παιχνίδια του EuroCup. Έχεις βάλει την πλώρη να φτάσεις πολύ ψηλά. Δεν περιμένεις το Γιώβιτς να έρθει να παίξει στο Άρης Καρδίτσα. Με συγχωρείς, συμπαθέσατε Καρδίτσα. Εντάξει, αλλά επειδή είναι καλή ομάδα, φιλότιμη και έχουμε και σχέσεις, γι' αυτό χρησιμοποιώ το παράδειγμα. Το Γιώβιτς τον πήρες για τον τελικό, για τον ημιτελικό. Με έγραφε ένας φίλος προχθές που τον ξέρει, τον παρακολουθούσε κυρίως στο γερμανικό πρωτάθλημα όταν έπαιζε. Λέει, είναι ο παίχτης ο οποίος όταν θα το βάλει στην κρίσιμη επίθεση δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Γι' αυτό ακριβώς παίρνεις το Γιώβιτς.

Και ενώ όλοι πιστεύαμε ότι το ρόστερ έκλεισε, ήρθε η μεταγραφή του Γιώβιτς. Παιδιά, τι να σας πω, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάρει. Βγάζω το καπέλο μου. Εδώ ήμασταν την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν ήξερε τίποτα ο προπονητής μας, ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης, που τον ρώτησε ευθέως: πιστεύεις ότι ο Άρης χρειάζεται παίκτη στα γκάρντ? Και λέει: ναι, ακόμα ένα playmaker. Και λέω: εγώ δεν πιστεύω. Εντάξει. Τελικά αποδείχθηκε σωστός ο προπονητής, γιατί ξέρει μπάσκετ. Εμείς δεν ξέρουμε, εμείς μπακάλιδες είμαστε. Εντάξει, αστειευόμενος. Δεν ξέρουμε τόσο καλά το μπάσκετ όπως ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης θα τον έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες εδώ να μιλήσουμε, γιατί είπαμε ότι έπεσε μέσα στη μεγάλη πρόβλεψη. Λέω, επαναλαμβάνω, του λέω, θα πάρει η τέτοια, θα πάρει ο Άρης, χρειάζεται μάλλον ο Άρης παίκτη? Και λέει: ναι, ένα playmaker. Και πήρε το Σάββατο playmaker. Ξέρει μπάσκετ. Αυτό αποδεικνύεται ότι ξέρει μπάσκετ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για να σας βοηθήσω, μετά το διάλειμμα της 5, μετά το διάλειμμα στις 5 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος: Χρήστο, μπορεί να δώσουμε εμείς κανέναν Έλληνα παίχτη συγχρήματα για τον Τολιόπουλο? Ποιο να τους δώσεις ρε? Ποιον παίχτη έχεις που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και μπορείς να τον δώσεις? Για βοήθησέ με λίγο. Γιατί εάν έχεις να δώσεις κάποιον παίχτη, θα βοηθήσει πάρα πολύ την συμφωνία. Ο συνονόματος, ο φίλος ο Τζέλο από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Άρα να μην σε ξέρω, όταν ήμουν φαντάρος εκεί. Εντάξει, δεν ήμουν στην Ορεστιάδα, πιο κάτω ήμουν στις Σφαίρες. Αλλά μια φορά το μήνα πηγαίναμε και στην Ορεστιάδα, είχαμε εκεί κάτι γνωστούς, τρώγαμε κάτι σουβλάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, λέει, τίποτα, τα στέλνει τα χαιρετίσματά μου από την Κιτρινόμαυρη. Προφέσορα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Συνονόματε Χριστάρα από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα, που το χαϊδεύει, ή μάλλον το nickname είναι Τζέλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας: φίλε Κώστα, εγώ την Παρασκευή σου έλεγα, άσε τη λέγανε οι άλλοι, άσε τη λέγανε οι άλλοι, δεν θα μπορώ να συζητήσω. Έπρεπε να το στείλεις νωρίτερα αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ σου μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ την Παρασκευή αυτό που σου έλεγα συνεχίζω να το πιστεύω σήμερα. Το είπα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνει η μπασκετική λογική που λέει ότι αφήνουμε ελεύθερο Έλληνα παίχτη. Εγώ δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Είτε να τον αφήσουμε ελεύθερο, είτε να τον πουλήσουμε. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Καταρχήν, πόσο θα τον πουλήσεις? 1, 2, 3, 4, 5, 10 εκατομμύρια. Θα σωθεί ο Παναθηναϊκός με 10 εκατομμύρια? Θα μου πεις, πολλά λεφτά είναι. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τεράστιο το ποσό. Ναι, αλλά παίρνοντας τα 10 εκατομμύρια σημαίνει ότι θα πάει να πάρεις και άλλο, κάποιον άλλον παίχτη για να καλύψεις το κενό. Ποιος παίχτης είναι ελεύθερος? Κάποιος μου λέει τώρα, εκεί που κυνηγούσε τις θεωρίες συνωμοσίας, μου λέει να δεις, λέει, ο Παναθηναϊκός τον αφήνει ελεύθερο γιατί θα πάρει έναν εκ των walk-up endorse. Λέω, άμα έχει καταφέρει να κλείσει έναν εκ των walk-up και Ντόρση, δεν θα τον πάρει, δεν θα τον αφήσει τώρα ελεύθερο τον Λιόπουλο, τον αφήσει του χρόνου, σε ένα χρόνο. Μου λέει γιατί? Γιατί τότε τελειώνει το συμβόλαιο και του Γόκαπ και του Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Απλώς ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να βρεθεί σε δύσκολη θέση και να έχει ελεύθερους στην αγορά τους δύο παίχτες, και του Γόκαπ και του Ντόρση, και γι' αυτό φροντίζει πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους να τους κλείσει τώρα, να τους κάνει επέκταση. Και ο Τολιόπουλος έχει άλλα 2 χρόνια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να μην το ξεχνάτε. Έχει άλλα 2 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Και όταν υπέγραφε πέρσι το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, έτσι είπανε ότι έγινε,
Εντάξει, πανηγύριζε ο παίχτης γιατί πήρε τα διπλάσια σε σύγκριση με τον Άρη. Απλούστατα μετά ο παίχτης πάγωσε γιατί ήρθε στον Άρη ο Σιάο και θα μπορούσε να τα πάρει αυτά τα λεφτά. Και δεύτερον, ότι ο προπονητής του, ο τότε προπονητής του, ο περσινός προπονητής του, ο Αταμάν, δεν τον εμπιστεύτηκε ποτέ. Ακόμα και σε όσα παιχνίδια έχει παίξει πολύ, φαίνεται ότι ο Αταμάν δεν τον εμπιστευόταν ποτέ. Και οι φήμες λένε ότι μίλησε με τον Μπράντοβιτς και του είπε ο Μπράντοβιτς, εγώ σε εμπιστεύομαι. Αυτό τεχνιέντος, ενώ έχει διαρρεύσει από τον Παναθηναϊκό, το έχουν βγάλει, δεν το λένε. Συνεχίζουν να λένε ότι ο Λιόπουλος να φύγει, να πάρει λεφτά ο Παναθηναϊκός, να μην πάρει λεφτά ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, σας είπα τι πιστεύω εγώ. Το τι θα γίνει δεν το ξέρει κανένας, ούτε ο Τολιόπουλος. Μην είμαστε. Ο Παναθηναϊκός θα σκεφτεί πάρα πολύ, πρώτον για τις ανάγκες της ομάδας του και δεύτερον για την έξωθεν καλή μαρτυρία της ομάδας του, να αφήσει έναν διεθνή Έλληνα παίκτη να του φύγει, ακόμα και στο ενδεχόμενο να τον πουλήσει. Εμείς πολύ εύκολα τα λέμε, αλλά τα πάντα είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, ο Φίδο, ο φίλος ο Αλέξανδρος, με νιώθει καλά τα λες, λέει, το Λιοπουλιάδα, αλλά αν είναι να πάει... να το κυνηγήσουμε. Γιατί να το κυνηγήσουμε, ρε φίλε? Ο Άρης κάνει την πρότασή του, ο Άρης κινείται. Εντάξει, ο παίχτης τα έχει όλα στα χέρια του. Η πρόταση του Άρη, η πρόταση του ΠΑΟΚ. Άσχετα, το θέμα του Τολιόπουλου είναι άσχετο με το θέμα του Λαριτζάκη. Ο Λαριτζάκης έχει σχεδόν κλείσει από τον Άρη. Απλώς περιμένει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά, τώρα μερικοί με ρωτάτε, λέει, ζήτησε ανταλλάγμα. Μπορεί να ζήτησε και ανταλλάγμα του. Το θέμα όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και να ζήτησε ανταλλάγμα, επίτηδες ο Ολυμπιακός, πρόσεξτε, για να καθυστερήσει το θέμα του Λαριτζάκη. Ο Ολυμπιακός όμως καίγεται για τα συμβόλαια των Ελλήνων. Να είναι σίγουρος ότι οι Έλληνες παίχτες που θα έχει φέτος, θα τους έχει και του χρόνου το καλοκαίρι. Τον έναν από τους τρεις υπέγραψε παίκτες συνεργασίας. Υπέγραψε μόνο στον Παπα-Νικολάου. Περιμένει να υπογράψει παίκτες συνεργασίας και στον Τόρσο και τον Γουόκαπ. Δεν ξέρω εάν έχουν οικονομικές διαφορές στις προτάσεις. Δεν το... Ο Γουόκαπ φέρεται, λέει, να έχει πολύ μεγάλη πρόταση από το Ντουμπάι και να θέλει να φύγει. Αλλά... και να θέλει να φύγει ο Γουόκαπ και να μην υπογράφει την επέκταση συνεργασίας του. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Άρα το Ντουμπάι φέτος θα το ξεχάσει. Θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Και άμα δεν το υπογράψει ο Γουόκαπ, τότε δεν θα αφήσει ελεύθερο τον Λαριτζάκη. Θα τον κρατήσει και αυτόν. Για να τον έχει του χρόνου στη θέση του Γουόκαπ μέχρι να πάρει κάποιον Έλληνα. Αλλά επειδή δεν κυκλοφορούν Έλληνες, θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζοντας το μήνυμα του Αλέξανδρου, λέει, να μείνει ο Νουάν. Παιδιά, λίγες μέρες μείνανε, 2 μέρες μείνανε, 13 σήμερα, μέχρι τις 15 είναι το Νουάν. Κίνηση δεν βλέπαμε τον Νουάν. Γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Πού είναι ο Ολυμπιακός? Εδώ είναι, παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βάλουν τα λεφτά και να πίνει ο παίχτη, και να έρθει ο, να πάρουν τον παίχτη. Υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του. Είπα να το αλλάξουν, δεν το δέχτηκε, δεν το δέχτηκε ο ατζέντης του αθλητή. Εντάξει, έμπειρας. Άλλες 2 μέρες μείνανε. Μπορεί μετά να του κάνουν και μια μικρή προσαρμογή για να καθίσει άνετα ο Νουά, έτσι αλλιώς τον έχεις άλλα 3 χρόνια. Εντάξει. Τώρα, στις 2 μέρες θα έρθει κάποια πρόταση από Ευρωλίγκα, δεν το ξέρω, παιδιά. Όπως δεν ξέρω τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Τολιόπουλου. Ή αν θέλετε, υπολογίζω ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Κάποιοι πιστεύετε ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Κάποιοι πιστεύετε ότι θα έρθει στον Άρη. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να διαβάσω το μέλλον. Η λογική όμως λέει ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, διότι είναι δύσκολη καιρή για Έλληνες παίχτες. Ή μάλλον είναι δύσκολη καιρή για τις ομάδες όσον αφορά τους Έλληνες παίχτες. Έχουν μείνει πολύ λίγοι. Εδώ δεν είδατε, τρομάζει ο Σπανούλης να κάνει εθνική για τα παράθυρα. Δεν πήγε ο ένας, δεν πήγε ο άλλος και χάσαμε από την Ρουμανία, που κακά τα ψέματα τώρα, με full roster είναι ένα επίπεδο κάτω οι Ρουμάνοι από μας. Και η Πορτογαλία, χάσαμε και την Πορτογαλία, που με full roster κανονικά είναι πολλά επίπεδα κάτω η Πορτογαλία. Και όμως αυτή η εθνική ομάδα που μάζεψε τώρα το καλοκαίρι και πολλοί αθλητές αρνήθηκαν να πάνε και να βοηθήσουν επικαλούμενοι τραυματισμούς. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, εντάξει, έχασε και από Ρουμανία και από Πορτογαλία, από υποδιέστερες αντιπάλους. Γιατί και οι Ρουμάνοι είχαν προβλήματα στις κλήσεις. Νομίζω πήγε μόνο ο Ράσελ, ο ψηλός ο Κάτε, 2-3 παίκτες πήγαν. Και όλοι οι άλλοι ήταν από τη Δυναμό Βουκουρεστίου και από την Τιμισοάρα, δηλαδή από υποδιέστερες ομάδες. Και αυτοί είχαν πρόβλημα.
Καταλάβατε, και από αυτή τη εβδομάδα χάσαμε.

0: Και ο φίλος ο Ιωάννης αποκαλεί το σύριαλ το Λιόπουλου το Λιοπούλιάδα. Λέει δεν θα τον αφήσει, δεν είναι σίγουρο θα τον αφήσει ο Παναθηναϊκός. Και δεύτερον λέει δεν πρέπει να μπούμε σε πληστηριασμό. Δεν θα μπει ο Άρης σε πληστηριασμό, παιδιά. Ο Άρης έχει κλείσει και ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει. Απλούστατα ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τους Έλληνες παίχτες. Δείτε τι Έλληνες παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ, τι ρόστερ με Έλληνες παίχτες έχει και τι ρόστερ έχει ο Άρης. Εντάξει. Και για να μην γίνει ο Παναθηναϊκός σαν τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό θα φροντίσει να μην του φύγουν Έλληνες παίχτες. Οι ξένοι παιδιά, οποιοδήποτε ξένος αναπληρώνεται και αναπληρώνεται πολύ εύκολα. Αυτή τη στιγμή φέρνω σαν παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Είναι ο Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του στο Las Vegas και παρακολουθούν το μεγαλύτερο στον κόσμο Summer League. Εκατοντάδες παίχτες, χιλιάδες παίχτες παίρνουν μέρος σε αυτό το Summer League. Βλέπουν από αυτούς τους 1.000-1.500 παίχτες, μπορεί και παραπάνω. Ξέρετε πόσο θα υπογράψουν συμβόλαιο με ομάδες στο NBA? Λιγότεροι από 50. Ξέρετε πόσο θα υπογράψουν συμβόλαιο με την G Link, τη δεύτερη κατηγορία του NBA? Λιγότεροι από 50. Άρα 50 και 50 που δεν θα φτάσουν το 50. Εντάξει, πάμε στους 100. Στα 1000 άτομα που παίρνουν μέρος μιλάμε για το 10%. Όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι είναι για Ευρώπη. Λοιπόν, μπροστά σε αυτό το χαμό καλών παικτών, γιατί για να πάρεις πρόσκληση και να σε δοκιμάσει μια ομάδα του NBA, κάτι πρέπει να κάνεις καλά. Δεν πρέπει να είσαι εντελώς κουρούκι, δεν μπορεί να είσαι εντελώς άχρηστος, κάτι θα κάνεις καλά. Λοιπόν, γι' αυτό πάνε και όλες οι ομάδες όλου του κόσμου εκεί, για να παρακολουθήσουν από τους χιλιάδες παίκτες, να παρακολουθήσουν ένα γκρουπ 150 παίκτων και να καταφέρουν να πάρουν τους 1-2 που θέλουν και να κλείσουν συμφωνίες ή αν θέλετε να ανοίξουν παρτίδες και με άλλους 2-3 παίκτες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν στο απότερο μέλλον. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το Summer League. Τώρα, λοιπόν, όπως σας είπα, οι ξένοι παίκτες αναπληρώνονται. Μπορεί να σου κοστίσει και φτηνότερα ο παίκτης που είχες και έφυγες. Δηλαδή τώρα άφησε τον Οσμάνο Παναθηναϊκός, μπορεί σε αυτή τη θέση να πάρει έναν πολύ καλύτερο παίκτη και να το κοστίσει και λιγότερα από ό,τι πλήρωσε τον Οσμάνο. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τον Οσμάνο τον πήρε από το NBA, το χρυσοπλήρωσε. Εντάξει, λοιπόν, να πάρει καλύτερο παίκτη, παίκτη που ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα που θέλει να χτίσει ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, να, γενικότερα να πληρώσει το κενό του δίνοντας ακόμα και λιγότερα χρήματα. Αν και τα χρήματα δεν είναι ο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, όπως πλέον δεν είναι και στον Άρη. Να το ξεχάσετε αυτό. Μάλλον πολύ το ξεχνάτε αυτό. Τα χρήματα ποτέ, ιδιαίτερα τώρα στην εποχή Σιάο και με Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία, δεν είναι πρόβλημα για τον Άρη. Απλούστατα ο Σπανούλης δεν θέλει και ο Ζήσης να ξοδεύονται χρήματα χωρίς λόγο. Μπορεί να πάρει όποιον παίχτη σε οποιαδήποτε τιμή, δεν του πει κανένας τίποτα. Αλλά σε μια τιμή που θα κρίνει εξωφρενική η μπασκετική αγορά, δεν θα τον πάρει ο Σπανούλης. Και δεν θα επιτρέψει ο Ζήσης να γίνει αυτό το πράγμα. Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο πληρώνεται υπεραξία ή αν θέλετε σε αυτό που εκτιμούμε εμείς ότι είναι η τιμή του, να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό. Ο Άρης έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στον Τολιόπουλο και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να μπει στα παζάρια, δηλαδή να τον πάρει τηλέφωνο ο ατζέντης και να του πει ξέρεις τι, ο ΠΑΟΚ μου δίνει περισσότερα, αν σου δίνει περισσότερα πάνε στον ΠΑΟΚ. οικονομικά. Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ σου δίνει περισσότερα από ότι ο Άρης. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το οικονομικό, είναι και το αγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός σου δίνει λιγότερα. Αγωνιστικά μήπως ο Παναθηναϊκός σου δίνει περισσότερα και από Άρη και από ΠΑΟΚ. Θα πει ο Μπράντοβιτς στον αθλητή όταν θα πληροφορηθεί ότι ο αθλητής γκρινιάζει ή ο ατζέντης του γκρινιάζει και θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό να πάει σε μια ομάδα με μεγαλύτερο ρόλο. Γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο και καλά κάνει ο Άρης και το παρακολουθεί, καλά κάνει ο Άρης και έχει, ενημερώνεται για τις εξελίξεις πάνω σε αυτό και ενημερώνεται από το μπασκετικό παρασκήνιο, εντάξει. Αλλά επίσης πολύ καλά κάνει που δεν παίρνει μέρος σε αυτό, γιατί αν έπαιρνε μέρος ο Άρης σε αυτό το, στην Τολιοπουλιάδα, θα έπρεπε κάθε ώρα να ανεβάζει την προσφορά του. Και δεν θέλει να το κάνει. Έκανε μια γενναιόδορη προσφορά ο Άρης στα χρήματα που έκρινε αυτός ότι πρέπει να πάρει ο παίχτης, και από εκεί και πέρα ο παίχτης εξετάζει την πρόταση του Άρη και του ΠΑΟΚ. Αφού πρώτα όμως καταφέρει να πείσει τον Παναθηναϊκό είτε να τον αφήσει ελεύθερο είτε να δεχθεί ένα ποσό από τις ενδιαφερόμενες ομάδες για να τον αφήσει ελεύθερο. Και αν θέλετε την άποψή μου, εάν ο Παναθηναϊκός σκεφτεί και αποφασίσει να σπάσει το συμβόλαιο του Τολιόπουλου, καλύτερα να το δεχτεί με χρήματα. Γιατί αν είναι στην επιλογή του Παναθηναϊκού που θα πάει ο παίχτης, τότε να ξέρετε ότι θα το στείλει στον ΠΑΟΚ. Μετά βέβαια είναι στο χέρι του παίχτη, θα δεχτεί να πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και γενικότερα, χωρίς να ξέρω πώς βλέπει ο παίχτης τις προτάσεις του ΠΑΟΚ, ακόμα και μικρότερες, τις μικρότερες προτάσεις που έχει καταθέσει ο Άρης, μικρότερες οικονομικά, αγωνιστικά πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε ομάδα, λοιπόν, πιστεύω ότι ο παίχτης, πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος, ότι ο παίχτης καλοβλέπει πάντα τις προτάσεις του Άρη, με την ομάδα με την οποία έχει ένα δέσιμο συναισθηματικό. Αλλά προσέξτε, εδώ μπαίνει ένα αλλά. Δεν πάβει να είναι επαγγελματίας αθλητής. Καλοί συναισθηματισμοί, αλλά επαγγελματίας αθλητής σημαίνει ότι κοιτάμε το συμφέρον πρώτα απ' όλα, το δικό μας το συμφέρον, το ατομικό μας συμφέρον. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης Χρήστο Γιάννης είπε ότι ο Άρης έχει και δεύτερη πρόταση για τον Παναθηναϊκό να δώσει παίχτη. Δεν διαβάζω. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν χάνει Έλληνα παίχτη και παίρνει άξιο παίχτη. Λοιπόν, αυτό προφανώς το ξέρει ο Γιάννης από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο Άρης προς στιγμή δεν μιλάει με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης ενημέρωσε τον παίχτη και καλά έκανε ότι έχει πρόταση για τον Τολιόπουλο εάν σπάσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Εάν ο Τολιόπουλος πάρει τηλέφωνο τον Άρη και πει «Βρέστα με τον Παναθηναϊκό, εγώ έρχομαι», τότε ο Άρης θα καταθέσει και την πρώτη και τη δεύτερη πρόταση στον Παναθηναϊκό. Δεν αντιλέγω ότι δεν υπάρχει, αλλά στην παρούσα φάση ο Άρης δεν μπορεί να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Τελείωσε. Θα πρέπει να πει ο παίκτης «Ναι, ή στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ, εγώ έρχομαι Εντάξει, βρείτε το με τον Παναθηναϊκό. Και τότε ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, ανάλογα ποιος θα ποιον θα επιλέξει ο παίχτης, θα προσπαθήσει να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο παίχτης, για να πάρει μία απόφαση, πρέπει να πάρει το ok από τον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος. Ότι το συζητάνε αυτό. Αυτό μέχρι στιγμής με τους συναδέλφους του Παναθηναϊκού που μίλησα δεν μου το επιβεβαιώνει κανένας. Κανένας δεν μου λέει ότι ο παίχτης μίλησε με τον Παναθηναϊκό και ότι είπε ο Παναθηναϊκός ναι θα σε αφήσω ελεύθερο ή θέλω 10 εκατομμύρια για να σε αφήσω ελεύθερο. Αντιθέτως από τον Παναθηναϊκό βγαίνει ότι μίλησε ο παίχτης με τον Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς του είπε ότι σε χρειάζομαι. Αυτό λένε από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε λίγο εντάξει στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Απόστολος, συμφωνούμε, δεν, μπορώ, λέει, δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Τολιόπουλο να φύγει και με τέτοιο μπάτζετ που διαθέτει. Δεν έχει ανάγκη τα λεφτά, ούτε τα δικά μας, ούτε του ΠΑΟΚ. Και το κυριότερο είναι Έλληνας ποιοτικός παίκτης. Συμφωνούμε πολύ, Απόστολε, απόλυτα. Αυτά λέω και εγώ. Οπότε, ακούγοντας ό,τι ακούγοντας το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, δεν στεναχωρέθηκα. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Λοιπόν, όταν όμως τεχνιέντος και υποχρεωτικό στην αγορά η προσφορά υπολείπεται κατά πολύ τη ζήτηση σε συνδυασμό με τη μεγάλη προσφορά χρήματος, αυτά θα συμβαίνουν, δηλαδή η αύξηση της τιμής του προϊόντος. Αυτό αποτελεί στρέβλωση στη λειτουργία της αγοράς με αποτέλεσμα τον πληθωρισμό ζήτησης. Πότε και ποιος θα αποφασίσει να σκάσει αυτή τη φούσκα. Η ΕΟΚ δεν μπορεί να παρέμβει, φίλε Δημήτρη από την Καλαμαριά, η ΕΟΚ. Δεν μπορεί να παρέμβει ο ΕΣΑΚΕ. Διοργανωτές πρωταθλημάτων είναι. Τους νόμους της αγοράς δεν μπορούν να του βάλουν περιορισμούς. Γιατί δεν είμαστε μια σοσιαλιστική δημοκρατία, είμαστε μια καπιταλιστική κοινωνία. Άμα ήμασταν από την κομμουνιστικό καθεστώς, άμα είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς όπως στην Κίνα, θα μπαίναν περιορισμοί. Άσο που και εκεί έχουν κομμουνιστικό καθεστώς και δεν υπάρχουν περιορισμοί. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να βάλεις την ελεύθερη. Θα πέσει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος να σε φάνε. Από τη στιγμή που έχεις ελεύθερη αγορά, εντάξει, τελείωσε. Ο καθένας πληρώνει ό,τι θέλει και ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης, το προσπερνάω. Απλώς, παιδιά, να ξέρετε το εξής. Ο Τσεντίος Μαν δεν είναι Τούρκος. Σκοπιανός από την Οχρίδα είναι. Δεν ξέρω εάν ήταν χριστιανός και βαφτίστηκε μουσουλμάνος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν μουσουλμάνος. Αλλά αν θέλουμε το δεχόμαστε, διότι για πάρα πολλά χρόνια επί του καθεστώτος που είχαν του Τίτο απογορεύονταν στην Οχρίδα δίπλα στα σύνορα να μένουνε μουσουλμάνοι και γενικότερα στα Σκόπια υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί, κρατικοί περιορισμοί, όπως παραδείγματος χάρη απογορεύονταν αλβανικής καταγωγής Σκοπιανοί, αλβανικής καταγωγής που έχει, είναι το 40% της χώρας, λοιπόν, να διοριστούν στο δημόσιο. Καταλάβατε. Υπήρχαν πάρα πολλοί. Γι' αυτό λέω ότι θα μου πεις μετά ήρθε. Ναι, μετά ήρθε. Τι να σας πω. Αλλά απογορευότανε μέχρι το πότε έπεσε ο Τίτο, πότε πέθανε ο Τίτο και μετά πότε έπεσε το κομμουνιστικό κράτος της Ιουγκοσλαβίας Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας και επιτράπηκε σε πόλεις κοντά στα σύνορα να μένουν και μουσουλμάνοι. Με Τίτο και Μιλόγεβιτς σίγουρα απογορεύονταν. Γι' αυτό εκφράζω μία, πώς θα το πούμε, απορία, εάν ήτανε χριστιανός και για χάρη της υπηκότητας άλλαξε και η θρησκεία, εντάξει, το ότι ήταν Σκοπιανός και έμεινε στην Οχρίδα είναι γνωστό, εντάξει. Γι' αυτό δεν μπορώ εγώ να, τουλάχιστον το συγκεκριμένο, και με εξέπληξε όταν δημιουργήθηκε πέρσι το θέμα με αυτά που αναρτούσε για να μας δείξει πόσο καλός Τούρκος είναι. Λέω δεν γίνεται, μας κοροϊδεύει. Γιατί μας κοροϊδεύει, γιατί δεν γίνεται τώρα μουσουλμάνος ή όχι, Σκοπιανός πάντα από την Οχρίδα να είναι τόσο πολύ φίλος της τουρκικής ιστορίας και να γράφει ό,τι έγραφε. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλαος, μια ερώτηση. Την επόμενη τριετία θα συνεχίσει να είναι ο Αριστοτέλης ιδιοκτήτης? Πού να το ξέρω, ρε φίλε. Πού να το ξέρω. Εγώ λέω όχι. Αυτό, φίλε μου Νικόλα, το ίδιο ερώτημα τους έλεγα. Στο τέλος ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Στο τέλος ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Ο φίλος ο Θεοδόσης, τελικά επαληθεύτηκα για Γιώβιτς που σου είπα την Παρασκευή. Πολύ καλή κίνηση εμπειρίας, ψηλός άσος, άμυνα και δημιουργία. Φίλε, τη δημιουργία θέλουν, φίλε Θεοδόση. Τον χαρακτηρίζουν πολύ καλό ο πήγε ρόλ. Φυσικά θα χρειαστεί διαχείριση λόγω των τραυματισμών. Θα χρειαστεί διαχείριση. Τον θέλεις. Δεν τον θέλεις σε κάθε παιχνίδι. Τον θέλεις σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Και να σας πω για κάτι. Εάν ήμουν ο Καζαμίας και έβλεπα ότι ο Άρης έχει στα γκάρ Δημητρίγεβιτς και Γιώβιτς, θα γυρνούσα πίσω και θα έλεγα να κάνω 5 προπονήσεις με την ομάδα και να παίζω με διπλό δελτίο σε μια ομάδα Α2. Δεν ξέρετε, μοναδική ευκαιρία για νεαρούς γκάρτ να δουλεύουν με 2 πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δεν χρειάζεται να παίξεις. Ένα χρόνο να δουλεύεις μαζί τους, του χρόνου θα είσαι άλλος παίκτης. Λοιπόν, και τη φίλη μου την Αντιγόνη. Τι έγινε, Αντιγόνη, δεν πήγαμε διακοπές? Μας έχουν τρελάνει. Εσύ είσαι διακοπές, εμάς τρελάνανε. Κατάλαβες? Λοιπόν, εάν έκοψες εισιτήριο στη Νέα Κερκίδα, όπως έχω κόψει και εγώ, ναι, για τις δικές μου ανάγκες, λοιπόν, να ξέρεις ότι νομίζω ότι δεν άρχισαν οι εργασίες, θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό το ξέρω από γονέα νεαρού αθλητή που είπε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα κάνουν νεαροί αθλητές κάτι προπονήσεις, κάνουν κάτι, πώς το πούμε, βλέπουν νεαρούς αθλητές από άλλες ομάδες υποψήφιους για μεταγραφή. Και την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουν οι πιτσιρικάδες σε άλλα γήπεδα. Θα συνεχιστούν αυτές οι προπονήσεις γνωριμίας ή αν θέλετε προπονήσεις ταλέντων. Θα συνεχιστούν, αλλά σε άλλα γήπεδα, γιατί ξεκινάνε οι εργασίες στο Palette Sport. Άρα, όσον αφορά για τις εργασίες, σου λέω την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και για την Κερκίδα, σύνο ότι είναι να γίνει. Δεν ευθύνεται ο Άρης. Ο Άρης πρέπει να πάρει άδειες. Πρέπει ο εργολάβος που αναλαμβάνει το έργο να πάρει κάτι άδειες. Γενικότερα στην Ελλάδα η γραφειοκρατία, παρά το γεγονός ότι περηφανεύονται οι τελευταίες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατίας ότι έχουν προχωρήσει την ψηφιοποίηση, παρόλα αυτά όμως η γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει παρά τα αλματώδη βήματα στην ψηφιοποίηση. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί σας και με τα πολλά μηνύματα και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές να συζητήσουμε για την Τολιοπόλη. πουλιάδα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Ή εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310-3288-28, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, διαχειρίζονται λέει οι εταιρείες χρήματα, ναι. Το ίδιο και η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ είναι μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή στην ουσία είναι μια εταιρεία. Όποιος αγοράζει φτηνά και πουλάει ακριβά, αυτός κερδίζει. Εμείς σήμερα επιπλέον μπορούμε να πάρουμε παίχτες και σαν ομάδα από τον Ντολιό που τον αναπολούμε όταν ήταν φωνή βόντος σε την ερήμο. Δηλαδή, κάτσε λίγο ρε φίλε, δεν σε κατάλαβα. Λοιπόν, δεν πήρε και τα γυαλιά μου. Θα ξαναβγω έξω τώρα σε λίγο να πάρω και τα γυαλιά μου. Λέει, κερδίζεις, εμείς σήμερα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε παιχτικά σαν ομάδα από τον Τολιό που τον αναπολούμε όταν ήταν φωνή. Α, εννοώ τι μπορούμε να πάρουμε επιπλέον από τον Τολιόπουλο. Τίποτα, έχει ένα πολύ καλό διεθνή παίχτη. Αυτό τα λέει όλα. Ότι είμαστε υπερπλήρη στις 4-2, σωστό. Εντάξει. Και προφανώς για να μιλήσει ο Άρης με τον παίχτη και να κάνει γνωστή την πρότασή του, πάει να πει ότι πήρε κάτι, μάλλον πήρε και την άποψη του προπονητή. Τον θέλεις? Τον θέλω. Και ο προπονητής φυσικά με το Λιόπουλο στο ρόστερ θα αλλάξει τα πλάνα του. Δεν θα είναι αυτά που είναι σήμερα. Θα κάνει χώρο να το χωρέσει. Τώρα, δεν θέλω να μιλάμε υποθετικά για κάτι το οποίο πιστεύω εγώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Όχι απίθανο, γιατί δεν ξέρω πώς αυτή τη στιγμή τι συζητάει η πλευρά του παίκτη με τον Παναθηναϊκό. Το ότι ο Μπράντοβιτς του είπε ότι σε θέλω, το ότι ο παίκτης βρήκε την ευκαιρία μετά τη φυγή του Οσμάν να γκρινιάξει για να πάρει την ελευθερία του και να σπάσει το διετές συμβόλαιο που έχει με τον Παναθηναϊκό, και αυτό το ξέρουμε. Το θέμα όμως είναι ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει τα δικά του συμφέροντα. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει τα δικά του συμφέροντα. Ποια είναι τα δικά του συμφέροντα? Να έχει μία εξάδα, την καλύτερη δυνατή εξάδα Ελλήνων αθλητών, τους οποίους δεν θα χρειαστεί μόνο για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μην κάνετε αυτό το λάθος. Δεν θέλει μόνο για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, καίγεται για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να έχει την καλύτερη δυνατή εξάδα Ελλήνων παιχτών. Θέλει όμως και για τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος μια καλή εξάδα αθλητών για να μην υπερχρησιμοποιεί τους ξένους παίχτες. Είδατε ότι πέρσι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε το πλήρωσε πολύ ο Παναθηναϊκός την υπερχρησιμοποίηση αθλητών. Το στενό αριθμό παιχτών που χρησιμοποιούσε ο φίλος μας ο Αταμάν. Έχουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο.
0: Καλησπέρα φίλε, είσαι ο, το μικρό σου.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος που διάβασε το μήνυμα πρώτο το δικό.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Πριν από μερικά δευτερόλεπτα τώρα που διάβασα.
0: Α, το οι εταιρείες διαχειρίζονται χρήματα, αυτό ή άλλο?
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μπορεί να έκανα ένα-δύο λάθη. Το μήνυμά σου ήταν άρτια συντακτικό. Εγώ μπορεί να μην το διάβασα σωστά, γιατί δεν φοράω τα γυαλιά γι' αυτό.
1: Ναι, αδερφέ μου, θέλω να το κάνω λίγο πιο λιανά. Θέλω να πω δηλαδή το εξής, ότι ο Άρης σήμερα με το ρόστερ που έχει, τους αρχιπενταράδες που έχουμε μαζέψει, ο Τολιόπουλος έχει διαφορετικό ρόλο στην ομάδα αυτή από ό,τι είχε όταν ήμασταν επικαστρίτη, τότε που η ομάδα πήγαινε σε επιθέσεις 20 δευτερόλεπτα και βρίσκανε τον έρημο τον Τολιόπουλο να κάνει το σούτ και να μας λυτρώσει. Λοιπόν, σήμερα παίζει η ομάδα άλλο μπάσκετ και θα παίξει άλλο μπάσκετ. Γρήγορο,

0: Παίρνω κανονικό γιατί έχει υπερπεκταράδες παντού. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι και τα λεφτά αυτά, ο Άρης που τα δίνει σήμερα, που θέλουμε για να τα δώσουμε, είναι δηλαδή υπερβολή της υπερβολή της υπερβολή. Δεν σχολιάζω καν εγώ για το Σαββίδι, το τι θέλουν να κάνουν αυτοί ας πούμε και τα λοιπά, ούτε τι σχέση έχουν αυτοί με τον μπάσκετ. Αλλά εμείς που είμαστε μπασκετικοί και βλέπουμε την ομάδα μας, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει αλλάξει ρεπερτόριο. Ναι. Δεν παίζει πλέον τον μπάσκετ εκείνο εκεί που έπαιζε.
1: Το στατικό.
0: Το μονότονο των 50 και των 60 πόντων. Παίζει γρήγορα, μοντέρνα. Παίζουν όλοι. Είναι παικταράδες και όλοι προσφέρουν.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω απλούστατα, να πω.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί. Δηλαδή θα μπορούσαμε τώρα εγώ να είμαι στο τηλέφωνο και εσύ να είσαι εδώ και να λες αυτά τα πράγματα και θα σου έλεγα συμφωνώ απόλυτα. Το ίδιο τώρα που είμαστε και διαφορετικά, εγώ είμαι στο στούντιο, εσύ είσαι στο τηλέφωνο, συμφωνώ απόλυτα. Και ο τρόπος παιχνιδιού του Άρη έχει αλλάξει. Από την άλλη όμως, όπως σκέφτεται ο Ζήσης, γιατί αυτός αποφασίζει με τι θα ασχοληθούμε ή δεν θα ασχοληθούμε, πάντα σε συνεργασία με το Σπανούλι, δεν βλέπουν έναν παίχτη κατά πόσο θα βοηθήσει φέτος το αγωνιστικό πλάνο, αλλά βλέπουν έναν Έλληνα παίχτη που έχει ακόμα τουλάχιστον 3-4-5 χρόνια μπροστά του μπάσκετ.
0: Δεν μπορείς να συγκρίσεις, γιατί έχει 3-4-5 χρόνια μπροστά.
1: Δηλαδή, γιατί 30 είναι, ρε.
0: Οι άλλοι παικταράδες που έχουμε, δηλαδή τώρα συγγνώμη, ο Χατζηλάμπρου τώρα που έχει κάνει ο Καζαμίας και τα λοιπά. Τα
1: αυτοί έχουν 20 χρόνια μπάσκετ
0: ακόμα. Συγγνώμη, κάτσε, η άλλη γενιά που έρχεται από πίσω δεν είναι, ναι, έτσι νομίζω.
1: Απλούστατα η γενιά αυτή ότι τώρα που αναφέρεις είναι πολύ πίσω ακόμα. Θέλουν πολλά ψωμιά για να φτάσουν στο επίπεδο, ναι, το ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την εθνική ομάδα. Μακάρι τα παιδιά να εξελιχθούν γρήγορα.
0: Εγώ λοιπόν νομίζω ότι το μπάσκετ του Τολιόπουλου που έπαιξε και μας γέννησε και μας έκανε όλους να τον λατρέψουμε κυριολεκτικά και τα λοιπά, αρχίζει και φθήνει και πλέον ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες, 10 παίκτες, τι είναι 10, 16 παίκτες που μπορούν να παίξουν μπάσκετ
1: σύγχρονο. Γρήγορο μπάσκετ, με πολλές κατοχές.
0: Ενώ ναι, πρώτα τα παιδιά ήταν περιορισμένο δυνατότητα. Ναι.
1: Από την άλλη όμως, μην παραγνωρίζω ότι ακόμα και σε αυτό το γρήγορο μπάσκετ, ναι, ο Τολιόπουλος έχει ένα προσόν, είναι ο καλύτερος Έλληνας στο touch and shoot. Δηλαδή, του πετάω την μπάλα, την πιάνει και σουτάρει κατευθείαν. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτό, να.
0: Το να την πετάει κατευθείαν δεν είναι το μόνο, είναι ότι πρέπει να μπαίνει και μπάλα μέσα, έτσι.
1: Αλλά ενέρεση, γι' αυτό λέμε ο καλύτερος, γιατί έχει τα καλύτερα ποσοστά, ναι, από όλους.
0: Συγγνώμη, έχουμε δει τον Τολιόπουλο σε παιχνίδια να κάνει πραγματικά θαύματα και σε παιχνίδια άλλα που να μην πάει, να μην πηγαίνει καλά. Και όμως ο Καστρίτης τότε, ναι, δεν τον έβγαζε γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική.
1: Άμπραβο, δεν είχε άλλο να. Ζούσες και πέθαινες με τον Τολιόπουλο, τελείωσε.
0: Και είχε τον Τολιόπουλο να παίζει με την μπάλα, ας πούμε, 15 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, μέχρι σου βρεθεί κάποια λύση. Και τέτοιο μπάσκετ εμείς δεν πρόκειται να ξαναπέσουμε.
1: Άρα, συνοψίζουμε, Κωνσταντίνε, αυτό που λες εσύ.
0: Τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό με τους δίπλα. Ούτε καν.
1: Συμφωνούμε.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: συμφωνούμε.
0: Λέω.
1: Δεν πρέπει να μπαίνουμε.
0: Έγινε
1: φίλε Κωνσταντίνε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος Κωνσταντίνος, ωραία επιστατωμένη άποψη, σε μεγάλο μέρος συμφωνώ, εντάξει, σε 2-3 λεπτομέρειες, όχι. Έχουμε άλλον έναν φίλο στη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ρε Χριστό.
1: Καλησπέρα σας, είστε ο...
2: Μιλάς μαζί μου, Κώστας είμαι κι εγώ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Τι κάνουμε.
1: Τώρα είχαμε τον Κωνσταντίνο, τώρα έχουμε τον κύριο Κώστα, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Όλα καλά τα βλέπω, απλώς θέλω μια ευκολία προς ένα.
1: Τι?
2: Το τηλέφωνο του ΑΣΥΓΜΑ για να κάνω εγγραφή του γιού μου.
1: Να πάτε, ναι.
2: Δεν με το βγάλα, δεν μπορούσα να το βγάλω από το ίντερνετ ΑΣΥΓΜΑ. Μήπως έχεις κανένα τηλέφωνο?
1: Τώρα αυτό κάνω, θα σου βρω αμέσως τηλέφωνο ΑΣΥΓΜΑ.
2: Με έδωσε ένα η Μάριον, αλλά δεν το σηκώνει κανένας.
1: Μάλιστα. Σου δώσε το 305-402.
2: Δεν ξέρω τώρα κάπου το έχω, αλλά θα το δω. Ναι. Γράψα μου
1: 300-2310-305-402.
2: 402.
1: Γράψε και ένα ακόμα.
2: Ναι.
1: 310.
2: 310.
1: 305.
2: 305.
1: 408.
2: Πόσο ρε,
1: 3-10.
2: Άστο και εντάξει.
1: Ε, ωραία.
2: 3-10.
1: Το 3-10, άστο το 3-10, σβήστο.
2: Ναι.
1: 2-3-10 είναι όλα. 305-408, 305-402, αυτά.
2: Ναι. Και...
1: 10 ψηφία πρέπει να έχεις. Άμα έχεις 9 ή 11 καίγεσαι, να ξέρεις.
2: Δεν ξέρω πότε θα σε βρω, έχω κάτι για σένα.
1: Εδώ, ώρες εκπομπής. Αύριο είμαι 2-4.
2: Είναι δύσκολο ρε Χρήστο. Εντάξει, είναι δύσκολο.
1: Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο εκτός αέρα. Έγινε, καλώς απόγευμα.
2: Έγινε,
1: γεια σας κύριε Κώστα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο κύριος Κώστας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Είσαι ο
3: Σάκη.
1: Γεια σου ρε Σάκη. Λίγο πιο Τάκη. Δυνατά αν μπορείς να την... Τάκης, Τάκης.
3: Λοιπόν, όποτε μιλάμε μαζί πάντα μου έρχεται...
1: Ναι.
3: Το μυαλό η φάση που έγινε με το μεθρινό, με το δεντρινό, το συμπορεμένο στο ξενοδοχείο.
1: Αυτά είναι προϊστορία, ρε. Ζούσαν οι δεινόσαυροι τότε. Πού τα ξέρεις εσύ αυτά, τόσο παλιός είσαι, δεν φέρει τη φορή, δεν δείχνει για τόσο μεγάλος.
3: Άντε καλά, ο Γεωργίος.
1: Ποιος Γεωργίος, ο Μπουσβάρος. Είσαι και εκεί, φίλος, γη με τη μασονία του μπάσκετ είσαι.
3: Είμαστε στο. Το υπόγειο να πούμε του Σπίτια.
1: Μάλιστα.
3: Το θυμάμαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
3: Σύνδεσμο φίλο Καλαθός στο Ρατσάρι.
1: Α, αυτό λες εσύ. Ναι. Αυτό να ναι. Τον Σπίτια το θυμάμαι. Τον πρόλαβα βέβαια γιατί ήμουν μικρός τότε.
3: Το καφέ Αλφα ήταν όλη η μασονία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας την άποψή σου για το θέμα του Τολιόπουλου, γιατί προφανώς γι' αυτό θέλεις.
3: Κακώς θα σχολιάμαστε με τον Τολιόπουλο και το κάνουμε θέμα.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε. Στα γκάρτ έχουμε, νομίζω ότι ψηλά έχουμε κλείσει με τον γιο.
1: Καλά, στα μάτια μου φαινόταν ότι κλείσαμε και χωρίς τον Γιώβιτς, αλλά εντάξει, ο προπονητής έκανε ότι χρειάζεται και ο Γιώβιτς.
3: Εκεί θα έχει θέμα.
1: Ε?
3: Το πρόβλημα θα είναι να μην σου φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Να μην σου φύγει ο, λίγο πιο δυνατά από πού, από το Bluetooth.
3: Ο Μικρουλόγκ.
1: Γιατί να σου φύγει, αφού 3-4 συμβόλαιο τον υπέγραψες.
3: Δεν ξέρω ρε φίλε, εδώ πέρα γίνονται πράγματα. Έρχεται ο άλλος, του δίνει 2 εκατομμύρια και του λέει το θέλω.
1: Ναι, ο Μικρουλόγκ όμως δεν έχει τέτοιο, πόσο λένε, buyout.
3: Δεν χρειάζεται να έχει.
1: Όπως και ο Τολιόπουλος δεν έχει buyout.
3: Χριστό, αλλά έρχεται, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός και σου λέει πάρε 2 εκατομμύρια, τον θέλω. Τι θα πεις εσύ. Δεν το δίνω. Και αν και ο Μήτρου Λόγκο πάρει, ας πούμε, διπλάσια θέματα από το δίνω.
1: Κοίταξε. Άμα έχεις άλλον παίκτη στη θέση του, μπορεί να πεις ωραία είναι τα 2 εκατομμύρια, φέρτα. Άμα δεν έχεις όμως, τώρα είσαι σε μια κατάσταση που λες ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πουλάω.
3: Είναι και το τι θέλει και ο παίχτης, έτσι.
1: Βρε, ο παίχτης δηλαδή, έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Στο τέλος, τελευταίο το ρωτάνε τον παίχτη.
3: Χρήστο, ναι. Είσαι παλιά καραβάνα.
1: Τελευταίο το ρωτάνε. Άμα ο Παναθηναϊκός σήμερα βγει και πει στο μάνατζερ του ότι δεν πουλιέται ο Τολιόπουλος, απεργία πείνας να κάνουμε όλοι μαζί έξω από τα γραφεία του Παναθηναϊκού, δεν πουλιέται ο Τολιόπουλος. Τελείως.
3: Okay. Εγώ ξέρω ότι αν ο παίκτης θελήσει να φύγει, οποιαδήποτε παίκτη, από μια ομάδα, την Μπαρσελόνα ρε φύγει.
1: Ναι.
3: Έτσι, αν θελήσει να φύγει γιατί έχει καλύτερη πρόταση, θα φύγει. Δεν μπορείς να κρατήσεις έναν παίκτη σε μια ομάδα που δεν θέλει να παίξει.
1: Ναι.
3: Τώρα, μην πιάσουν άλλοι και λένε φεύγει ο Μητρουλόγκ, γιατί θα έχουμε κάτι τέτοια...
1: Όχι, ναι, όντως.
3: Έτσι.
1: Κοίταξε, είναι αναλόγως στην ομάδα. Τώρα θυμάμαι Μπαρτσελόνα με τον Βεζένκοφ. Εντάξει, δεν κόλλησε ρε παιδί μου ο Βεζένκοφ. Δεν τον άφηνε να φύγει. Θα μείνεις εδώ. Σε πλήρωσα, παίζεις. Δεν μπορείς να παίξεις, κάτσε στον πάγκο.
3: Το Σάσα, συναντηθήκαμε 2 φορές πριν φύγει από τον Άρη.
1: Ναι.
3: Το αγόρι μου, κοίταξε να δεις. και τις δύο φορές αυτό του είπα. Αγόρι μου, κοίταξε να δει. Θα πας εκεί που αισθάνεσαι καλά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Τα χρήματα ναι μεν είναι καλά, αλλά αν δεν αισθάνεσαι ψυχολογικά καλά εκεί πέρα, τα χρήματα δεν το σώζει. Και τι.
1: Κοίταξε, σε τόσο δίκιο έχεις, αλλά σε τόσο νεαρές ηλικίες παίζει μεγάλο ρόλο και ο ατζέντης. Κατάλαβες? Και ο ατζέντης καμιά φορά παραβλέπει το συμφέρον του πελάτη για το δικό του το καλό. Γιατί σου λέει ότι άμα πάω εγώ τον Γκάλι ή τον Τάκη σε μια καλή ομάδα, εντάξει, θα έχω πόρτα να τους πάω αύριο και μεθαύριο κι άλλους παίκτες. Εντάξει.
3: Ναι, αλλά ατζέντης το ξέρει πολύ καλά ότι έχουν κάψει.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το ξέρουν οι παίχτες που συνεργάζονται με τους συγκεκριμένους ατζέντιδες.
3: Για τον Σάσα, επειδή έχει έναν πατέρα γνώστη, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
1: Καλά. Όχι, δεν σου λέω για τον Σάσα, σου λέω για άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Τολιόπουλος που υπέγραψε μόλις τελείωσε η σεζόν με τον... στον Παναθηναϊκό και μετά από λίγες εβδομάδες εμφανίστηκε ο Σιάο. Εσύ τι λες, να μην ήταν λάθος το ατζέντη αυτό?
3: Δεν το ήξερα.
1: Πώς,
3: δεν το ήξερε ο ατζέντης ότι θα έρχονταν ο Σιάο?
1: Δεν το ήξερε, έπρεπε να το μάθει. Εγώ το ήξερα. Εγώ σαν δημοσιογράφος που είναι η δουλειά μου το ήξερα. Κατάλαβες, γι' αυτό και απέτρεψε εκείνον τον εμφύλιο που μαλώνανε οι Αριανοί για τον Ρουσιαμάνη, για τον Παπαμιλτιάδη, και λέω παιδιά έρχεται το υπερκιάνιο, αφήστε τώρα τις βαρκούλες. Κατάλαβες, αυτούνου που είναι και αυτούνου δουλειά, δεν έπρεπε να το ξέρει τι γίνεται.
3: Χριστό, το παιδί έκλεισε όταν ακόμα ήταν η σεζόν.
1: Εγώ ξέρω πότε έκλεισε, αλλά έπρεπε να, κάποια μηνύματα τα πήρε. Έπρεπε να τα δώσει μεγαλύτερη προσοχή.
3: Μάνατερ, εντάξει. Πατάνε σε στέρεο έδαφος. Δεν βασίζονται σε αυτήν.
1: Τώρα ας μαλώνει με τον Παναθηναϊκό για το αν θα μείνει ελεύθερος ή όχι ο Τολιόπουλος.
3: Δεν νομίζω ότι θα μαλώνει. Δεν είναι καθόλου βάρος ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό καθόλου. Το πολύ πολύ να τον κάνει και άλλα 2-3 εκατοστάρια αύξηση, θα πάει στα 7-7,5 και του λέει εδώ τι να κάνω. Δεν μπορείς να πεις το GVB τίποτα, φίλε. Δεν τολμάς. Τα μάνατε.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. ότι είναι λίγο δύσκολο να είσαι μάνατζερ και να πάει να πεις στον Γιανακόπουλο ότι θέλεις να φύγεις. Είναι δύσκολο. Ο πελάτης σου θέλει να φύγει. Είναι λίγο δύσκολο.
3: Αν δεν έπαιρνε τα 2 εκατομμύρια και το OK του Βράντομι, ο Τζετίν θα έφευγε?
1: Όχι. Όχι.
3: Πήρε τα 2 εκατομμύρια, του λέει ρε φύ, έχουμε πάρει για Μπουσέλ, έχουμε πάρει και τον Γερμανό τον Σκούρο. Εντάξει, είμαστε καλυμμένοι ρε. Άστο να φύγει, πάρει και τα 2 εκατομμύρια. Ρε φύ, άστο να δώσει 3 ο άλλος.
1: Ναι. Λοιπόν... Έγινε Τάκη, σε ευχαριστούμε γιατί περιμένουν και άλλοι στη γραμμή.
3: Εγώ πιστεύω ότι κακώς μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι να πω.
1: Μαζί σου, συμφωνώ.
3: Άστε καλά.
1: Έγινε. Γεια.
3: Άγιο έρχομαι.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στην τηλεγραμμή. Καλησπέρα.
4: Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, σε πήρανε δύο Κωνστάδες, σε πήρανε και ένας τρίτος.
1: Γεια σου ρε Κώστα, τρίτος ο Κώστας.
4: Τρίτος στον Κίβο είμαι εγώ, έτσι.
1: Τι μαθηματικός είσαι?
4: Όχι ρε, μακριά από τέτοια.
1: Καλά, τον Κίβο τώρα να το ξέρεις.
4: Ναι, τον
1: Κίβο,
4: ναι.
1: Είναι πολύ ψαγμένο τώρα.
4: Ψαγμένο, ναι, 11 είχαμε στα μαθηματικά να πούμε. Στα άλλα είχαμε καλό βαθμό και μας έπεφτε το γενικό στα μαθηματικά και τη φυσική.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, άκουσε να δεις,
1: ναι.
4: Για να μην καθυστερήσω και πολύ. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Συναριανό, το συγγνώματο τον πρώτο που σου μίλησε, ναι. Για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
4: Που σου είπε ότι ο Τολιόπουλος πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν αφιβάλλουμε, ούτε θα το μειώσουμε ούτε τίποτα. Είτε έρθει στον Άρη, είτε πάει στον συμπολίτη, είτε κάτι στον Παναθηναϊκό, οτιδήποτε, έτσι. Εμείς δεν είμαστε τέτοια άτομα να μειώνουμε ή να κάνουμε έτσι από εδώ, από εκεί, ό,τι μας συμφέρει. Απλώς, αυτό που είπε, συμφωνώ απόλυτα. Ό,τι ήταν να δώσει στον Άρη το Λιόπουλο στο πικ του, το έπιασε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ, γιατί άκουσα κάτι ότι πάει ο Άρης να δώσει 1,5 και 2 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά δεν θα τα έδινα.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω, γιατί ούτε ο Άρης, ναι, ούτε ο ΠΑΟΚ έχουν μιλήσει με τον Παναθηναϊκό.
4: Σωστά, έχεις δίκιο. Λέμε, έτσι. Τι διαβάζουμε, έτσι.
1: Ναι.
4: Εντάξει, μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να είναι ψέματα. Εσύ είσαι πιο ψαγμένος σε ρεπόρτερ, μπορεί να τους πεις. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Εγώ θα τον έλεγα τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, ξέρεις κάτι. Ξέρεις που θα έρθεις, ήσουν αρχηγός στην ομάδα, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θα σου δώσω μέχρι ένα, αυτά μπορώ να σε δώσω. Για να πληρώσω και τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
4: Και το ένα είναι πολλά, ακούς.
1: Ένα για ένα χρόνο.
4: Πόσο παίρνεις, το 500 δεν παίρνεις, το τέτοιο.
1: Στον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, πόσο άμα θα πάει στο συμπολίτη, πόσο θα πάρει.
1: Λένε ότι θα πάρει παραπάνω από ένα.
4: Ωραία. Εγώ θα του δώσω, εγώ 800 θα σε έλεγα, άντε λίγο να γίνω κουβαρντός, σε λέω ένα.
1: Μάλιστα.
4: 800 θα δίνω, σοβαρά, άμα ήμουν αυτός.
1: Κρατάμε το 800.
4: Ωραία. Και το δεύτερο μου παράπονο, ακούω πολλούς συναδελφούς και φίλους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε, άσο, πήραμε τον Γιώβιτς ή όχι.
1: Τον πήραμε, ναι.
4: Ωραία. Ο Γιώβιτς είναι το playmaker της Εθνικής Σερβίας μαζί με τον Μπογδάνοβιτς.
1: Ναι.
4: Okay. Λοιπόν, έχουμε τον Ντιμητρίεβιτς.
1: Έχουμε
4: τον Μάγκες ψηλό. Θέλουμε ψηλό. Έχουμε να δούμε ψηλό, ψηλό, έτσι, από την εποχή του Βράγκοβιτς, του Τάρκλεϊ και του Σάκλεφορτ.
1: Μάλιστα.
4: Εντάξει, έναν παίκτη ο οποίος να είναι πάνω από 2-10, να είναι rim protector, να παίζει με πλάτη, εντάξει, μαζί με τον Μπίρτς και τον Κώστα.
1: Ναι.
4: Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν αυτό. Διαφωνώ, αλλά να σου πω κάτι, εγώ ναι. Θα έλεγα πάρε ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και το Γιώβιτς να μην έπαιρνε.
4: Okay.
1: Εγώ θα έλεγα στο Σπανούλη πάρε ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Αφού πρώτα όμως δεις την ομάδα σε 3 φιλικά.
4: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Επειδή όμως ξέρετε το λέω από τώρα. Γιατί ξέρεις ότι ψηλή δεν είναι πολύ.
1: Ναι.
4: Εντάξει. Και πρέπει να γίνει μια προεργασία ώστε να έρθει ένας ψηλός και να κολλήσει με τον Μπίρτς και με τον Κώστα. Να είναι όμως κάτι διαφορετικό από αυτούς τους δύο. Μετά είναι το θέμα του Μουά. Μείνει δεν μείνει. Ο άλλος ο Αμερικάνος ο Λιντέλ. Είναι κανονικά, έχει υπογράψει.
1: Ναι, και ο Λιντέλ και ο...
4: Ο Έρλ έχει υπογράψει.
1: Έχει υπογράψει ο Έρλ, ο Έρλ απλώς έχει όπως ο Νουά 2-3 μέρες, μήπως βρει συμβόλαιο στο NBA.
4: Και κοίταξε για τον Έρλ, εγώ που τον είδα, τώρα θα μου πεις τα βιντεάκια, δεν βγάζεις συμπέρασμα. Εγώ δεν τον είδα για 4-5, εγώ τον είδα για 3-4. Τρομερό τρίποντο.
1: Ναι.
4: Ναι, μπαίνει και μέσα, αλλά είναι πιο πολύ, θα το πάει στο all around.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, τον είδα. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει, δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου το...
4: Στα βίντεο, στα YouTube.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, δεν τον έχω δει καθόλου τώρα.
4: Εννοείται, εντάξει.
1: Για να μην το κατεμοιάσω γι' αυτό, επειδή μου λένε όλοι καλά λόγια και άμα το δω και πω ότι παιχτάρας είναι, δεν θα τον πάρουμε, γι' αυτό σου λέω.
4: Λες.
1: Ναι, γι' αυτό δεν πλέω να το δω.
4: Εντάξει.
1: Αφού λένε όλοι... Α, θα έχω την Τετάρτη τον προπονητή εδώ πέρα, τον Παναγιώτη, τον Κουβάτση.
4: Τον Κουβάτση.
1: Θα κάνουμε ανάλυση.
4: Ωραία, θα κάνουμε ανάλυση ο Παναγιώτης. Αλλά το θέμα είναι, παιδιά, πάρετε ένα ψηλό.
1: Ναι.
4: Ένα ψηλό, ρε παιδιά.
1: Ένα ψηλό.
4: Ένα ψηλό, ρε παιδιά.
1: Θες ένα ψηλό, ψηλό.
4: Ψηλό.
1: Ψηλό, ψηλό.
4: Άντε, μπράβο.
1: Έγινε.
4: Αυτό.
1: Έγινε.
4: Θα φυγιά την αγάπη μου σε όλους.
1: Γεια σου, ρε Κώστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας. Και πάνω που είπα δεν έχουμε τηλεφώνημα. Έχουμε ένα φίλο της τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, έλα.
5: Έλα, Χριστάρα μου.
1: Έλα, ρε Κορνίλιε.
5: Τι έγινε?
1: Καλά.
5: Καλά είμαστε.
1: Μια χαρά.
5: Εγώ θα ήθελα για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Ναι.
5: Άσχετα αν αλλάξαμε τρόπο μπάσκετ που είπε ο πιο προηγούμενος.
1: Ναι.
5: Ο φίλος μας ο Αργιανός.
1: Ναι.
5: Να έρθει στον Άρη για να... πρώτο και κύριο. Γιατί παλιά εγώ τους παίκτες χτυπούσαμε, Λιαδέλη, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα ήταν παίκτης του Πάοκ. Μια η ώρα τον έπαιρνε ο Άρης. Αγγελίδη, κλακλού, δεν μας κάνουν το Μαγκαϊάννη. Τον παίκτη το θέλω πάνω απ' όλα για να μην τον πάρουν οι άλλοι. Πρώτον. Δεύτερον, όταν έρχονται οι Αμερικανοί είναι παιχταράδες. Αλλά όταν υπάρχει νύχτα στη Θεσσαλονίκη και γυρνάνε, καμιά φορά είναι και απίθανοι. Θα ήθελα έναν Έλληνα να μας τσοκολάει. Γιατί δεν ξέρεις αυτοί. Α, γυρνάνε και πώς θα παίξουν το κάθε Σάββατο, την κάθε Κυριακή. Μπορεί να είναι καλύτερη. Αλλά βασίζομαι στους Έλληνες. Δεύτερον, για αυτόν τον λόγο. Τρίτον.
1: Ναι.
5: Είναι συναισθηματικοί οι λόγοι που αν θα τον αφήσει ο Παναθηναϊκός, εδώ γίνεται ένα φάουλο από τον Δημητράκη, τον Γιαννακόπουλο. Άνοιξε πόρτα, άνοιξε πόρτα με τους από δίπλα, ξέρεις για ποιον λόγο. Γιατί εμείς έχουμε πάρει τρεις παίκτες από τον Ολυμπιακό και θέλει να τους κάνει παράρτημα. Εμένα εκεί πάει. Γιατί βλέπει ότι είναι καλεσμένοι στο τουρνουά ο Παύλος Γιαννακόπουλος να παίξουν από δίπλα. Σε μια μέρα δεν ήξερε κανείς τίποτα, χλακ-χλακ, παίρνω τον Οσμάν. Κάπου κάνει λάθος ο Δημητράκης και δεν θα είναι ούτε στην πρώτη οκτάδα και ούτε στην πρώτη τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρεις εσύ τι λέω, από άλλους παράγοντες, εμείς οι δυο ξέρουμε τι λέμε. Mm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άμα συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα ο τύπος. Γιατί από ό,τι πιστεύω, ότι ή θέλει να κάνει κόντρα τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει και την μαγιά και στον Άρη. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Mm. Και όπως είπες εσύ, είπες κάτι που το κατάλαβα. Ότι αν θα τον δώσει κάποιος θα τον δώσει τους άλλους. Γιατί κάτι δεν έγινε καλά και φέτος δεν πήρε τίποτα που μπορούσαν κάποιοι υποτίθεται μακρινοί εξωγενείς παράγοντες που τον βοηθούσαν και είπα να κάνει ζημιά στον Άρη. Εσύ καταλαβαίνεις τι λέω στο βάθο.
1: Και εγώ καταλαβαίνω, ναι. Ναι. Και οι ακροτές καταλαβαίνουν.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, πες κάτι να ολοκληρώσουμε κιόλας.
5: Ναι, να ολοκληρώσουμε. Και ήθελα να μου πεις για τον παίκτη αυτόν τον Γιώβιτς. Είναι στο τρίποντο καλός. Δεν τον ξέρω. Έπαιξε παλιά στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχει περάσει, ο Γιώβιτς έχει περάσει τον Παναθηναϊκό, όχι με επιτυχία, δεν μπορώ να πω με επιτυχία, αλλά αυτό που είναι για τον Γιώβιτς είναι το ότι διαβάζει τη φάση, είναι πολύ καλός πασέρ.
5: Στο τρίποντο είναι καλός.
1: Καλός είναι, αλλά δεν τον θες για τον τρίποντο.
5: Πίσω Κορνίλη και τρίποντο να μην έχει αποκλείεται, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν,
5: και συμφωνώ με το προηγούμενο παλικάρι,
1: ναι.
5: Θέλουμε ένα ψηλό. Τώρα σε κάνω σαν το MyBet.
1: Για να, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό να, ελεύθερος είναι. Τον είδα προχθές. Κάπου ελεύθερος είναι, να τον πάρουμε αυτό να.
5: Εγώ θα ήθελα ένα κορμί καλό.
1: Ένα κορμί καλό.
5: Τα 4-5 άρια που παίζουν και απ' έξω και ξέρω εγώ. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει ο κύριος Ισούδωρος Κόνοπας να καταλάβει κάτι. Με τον Άρη μην ανοίγει βεντέτες.
1: Γιατί άνοιξε.
5: Γιατί πήραμε εμείς τον Χαραλαμπόπουλο, θα μας πάρει η ΑΕΚ να πούμε τον καλύτερο παίκτη στο σκορ.
1: Ποιος, ποια ώρα?
5: Τον Νουά.
1: Δεν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ.
5: Δεν ξέρω, μας ο οποίο παίκτης, όπως η περίπτωση του...
1: Δεν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένος όρος. Είναι EuroLeague Out. Μην λέμε χαζομάρες τώρα.
5: Συγγνώμη, για ομάδα της Ευρωλίγκα,
1: Ναι, η ΑΕΚ δεν παίζει στην Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να τον πάρει.
5: Ναι, αλλά ο Σάκο τα λέει είναι διακαώς πόδος και εγώ τον παίξω τον ήθελα και από παλιά.
1: Άστονα.
5: Δεν ξέρω τι παίζει. Ναι. Αν έρθει όμως η ΑΕΚ και σου πει σου δώσω εγώ 1,5 εκατομμύριο και σου πει εγώ δεν θέλω να παίξω τον Άρη, τι τον κάνει.
1: Για 1,5 εκατομμύριο να πουλήσεις τον Νουάλι δύσκολο.
5: Ό,τι μπορεί να πει ο... πώς το λένε, ο Τολιόπουλος, στο Γιαννακόπουλο ότι εγώ δεν... αν συμφωνήσει να πάει στον Πάκο, εγώ δεν πάω στον Πάκο, να πάω στον Άρη. Τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος.
1: Ο Γιαννακόπουλος.
5: Ναι, τι άλλο πει, εγώ δεν πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πάει εκεί στο Σούνιο που έχει στο τραπεζάκι που έβαζε τα κύπελα.
5: Ναι, κάνει πολύ μεγάλα λάθη ο Δημητράκης, γιατί πήρε κύπελα από κάποιους ανθρώπους που εσύ μπορεί να καταλαβαίνεις μακρινά που μιλάμε σε βάθος.
1: Κατάλαβε, Κορνίλιε, άστο. Έχουν συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός με τον Τολιόπουλο και ο Άρης με τον Νουά. Δεν υπάρχει τρόπος να τους, ούτε να τους πουλήσουν, ούτε να αγγέχουν ούτε το ένα, ούτε τα δύο, ούτε τα τρία εκατομμύρια.
5: Είναι χρήσιμος, ρε Χρήστο, είναι χρήσιμος.
1: Ποιος?
5: Ο Τολιόπουλος, αν τον θέλαμε εμείς να τον πάρουμε, είναι. Άσχετα να λάβει.
1: Με ζάλισες, ρε Κορνίλια, από τον Νουά στον Τολιόπουλο με πας. Σλάλομ με κάνεις. Λοιπόν, πες μια τελευταία πρόταση να κλείσουμε.
5: Ναι, η τελευταία που λέμε τώρα, ο Νουά όταν κολούσες, σου έβαζε 20-25 πόντους μαζί με τον Μητρουλό.
1: Για τον Νουά μιλάμε τώρα.
5: Αν δεν είναι καλοί οι Αμερικανοί και δεν έχουν καλή απόδοση, δεν σε ξεκολλάει πάλι.
1: Για τον Νουά μιλάμε τώρα.
5: Ναι, για τον Νουά.
1: Φυσικά σε ξεκολλάει, γι' αυτό τον έκανες τριετές συμβόλαιο.
5: Άνα μπράβο, δεν σε ξεκολλάει ένας Τολιόπουλος αν τον πάρεις και ο Μητρουλό. Δεν πολύ βασίζομαι στους Αμερικανούς, όσο καλή και να είναι, υπάρχουν νύχτες και διάφορα.
1: Σέρβους έχεις. Ένα Σκοπιανό και ένα Σέρβο έχεις.
5: Αυτή είναι φιλότιμη, εντάξει. Και αν μπορέσουμε το Σκοπιανό να τον κάνουμε Έλληνα. Αυτοί δεν θα μας περάσουν τα κόλπα που κάναμε εμείς, θα τα κάνουν τώρα αυτοί με έναν τύπο που ήρθε να κάνει διάφορες μαγκές στο
1: μάτι. Ναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός έκανε το Σκοπιανό, τον έκανε μουσουλμάνο τώρα.
5: Καλά.
1: Χαιρετώ, γεια.
5: Καλά ρε Χριστάρα μου, εύχομαι να τον πάρουμε και να μην μας κάνουν το μάγκα, γιατί κάνουν πολλές μαγκές.
1: Για τον Τολιόπουλο τώρα μιλάμε, γιατί με μπερδεύεις.
5: Για τους από δίπλα,
1: ναι,
5: δεν θα κάνουν.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Έγινε Κορνίλη, έγινε φίλε μου. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο Κορνίλιος. Η αλήθεια είναι ότι λίγο με μπέρδεψε, δεν ξέρω για εσάς, αλλά με πήγαινε από τον ένα παίκτη στον άλλο, λίγο ζαλίστηκα. Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ρε Χρήστο.
1: Γεια σου, ρε Αβραάμ.
6: Τι κάνετε?
1: Καλά.
6: Καλά είστε.
1: Ναι.
6: Είδεσε, ο Τολιόπουλος, αν πάει στα πέναντι, θα είναι προδοσία.
1: Γιατί, ρε Αβραάμ?
6: Τι γιατί? Τι λες, ρε? Τι λες, ρε? Τι λες, ο Παναγιώτης τώρα? Τότε σου λέω πως όπως και κρεμμένος θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ. Σου βαρολογείς τώρα. Άμα ήταν ο Καμπάνης σε Κρυσάκο, θα το όλοι
1: ξέρω.
6: Καμπάνης αν ήταν. Τι λες ρε, φεύγεις σημαία. Σου βαρολογείς τώρα. Σου βαρολογείς.
1: Σημαία, ο Τολιόπουλος ήταν η σημαία σου.
6: Τι, δηλαδή σημαία δεν είναι, αλλά πού είναι, Αλιανός δεν είναι. Αλιανός δεν είναι. Σου βαρολογείς τώρα.
1: Λοιπόν,
6: σου βαρολογείτε όλοι σας.
1: Αριανός από πού είναι? Επειδή έπαιξε 3 χρόνια στον Άρη.
6: Δεν ήταν Αριανός. Δεν ήταν Αριανός.
1: Στη Δραπετσόνα μεγάλωσε, στον Πειραιά Ολυμπιακός ήταν.
6: Δεν ήταν Αριανός, δεν ήτανε.
1: Ολυμπιακός ήταν μικρός.
6: Ολυμπιακός, ναι. Να σου πω ένα πράγμα.
1: Από τα
6: Σιωρεμένος Χρυσάκο. Ο Σιωρεμένος Χρυσάκο σου έλεγε. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Τον άλλα προσέχετε, μάλλον αγαπάτε.
1: Ωραία.
6: Όποιος αγαπάτε, μάλλον ασχολούν να φύγει.
1: Έγινε.
6: Όσο όμως σχολούμενος.
1: Έστω Παναθηναϊκό παίζει τώρα.
6: Ναι, Παναθηναϊκό παίζει.
1: Ναι.
6: Δηλαδή, δεν είπε με λίγα λεφτά θα δώσω Άρη.
1: Λοιπόν, έγινε Αβραάμ.
6: Δεν μου λες.
1: Ναι.
6: Έχουμε καλύτερο τους παίζεις μου τώρα εμείς.
1: Πολύ καλύτερους.
6: Πολύ
1: καλύτερους.
6: Πολύ καλύτερους.
1: Ναι.
6: Θα το δούμε αυτό.
1: Έγινε Αβραάμ.
6: Αυτό
1: έγινε.
6: Θα το δούμε.
1: Έγινε.
6: Εγώ σε είπα, είναι προδοσία μεγάλη.
1: Εντάξει, ακούστηκες, ναι. Αβραάμ, έγινε. Καλώς απόγευμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Χριστό.
0: Γεια σου, ρε φίλε, είσαι ο...
1: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
1: Από ρεπορτάζ που έχω ακούσει χθεσινοβραδινό,
0: ναι,
1: όσον αφορά για τον Τοιόπουλο,
0: ναι,
1: ο Τοιόπουλος λίγο πολύ είναι γνωστό το αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό, παίρνει 600.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ του προτείνει 1,8 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια, δηλαδή 5,4 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: και 2 εκατομμύρια buyout στον Παναθηναϊκό.
0: Με αυτά τα λεφτά τον πάω εγώ.
1: Αν πιστεύουν ότι θα κάνουν ομάδα έχοντας όλους τους παίχτες τους στα συμβόλαια κοντά στα 600 χιλιάρικα και έναν Οσμά να παίρνει 3 εκατομμύρια, να πληροφορήσω τους φίλους συμπολίτες που ξέρω ότι ακούνε, δεν ξέρατε ποτέ μπάσκετ και δεν θα μάθετε ποτέ μπάσκετ. Mm. Αυτό που κάνουμε εμείς στην ομάδα μας, εμείς πάμε να φτιάξουμε μια πραγματική ομάδα και όχι ένα πυροτέχνημα.
0: Mm.
1: Αν δεν θέλει ο Τοϊόπουλος, εμείς είμαστε καταρχήν πλήρες από ό,τι ξέρω στην θέση.
0: Είμαστε, η αλήθεια αυτό είναι, ότι είμαστε πλήρες.
1: Οπότε από τη στιγμή εμείς που μείνει ελεύθερος, αν μείνει, του κάνουμε την πρόταση, θέλει να έρθει καλός. Δεν θέλει, ας πάει δίπλα, δεν παρακαλάμε κανέναν, ο Άρης είναι πάνω από όλους.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Το είπε και ο Αβραάμ, συμφωνούμε με τον Αβραάμ. Ο Άρης πάνω απ' όλα. Αλλά άμα είναι αλήθεια, εντάξει, εγώ το έχω ακούσει αυτό το νούμερο. Αλλά άμα είναι αλήθεια, Βασίλη, πάνε τώρα να υπογράψεις. Πάνε τώρα να υπογράψεις, θα έρθω κι εγώ.
1: Ας πάει. Αν έχει. Αν το πιο σημαντικό για αυτόν είναι το χρήμα, ας πάει.
0: Κοίταξε, σου πέτει. Τώρα και εσύ και εγώ θα συμφωνήσουμε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένας όχι σε αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Το ερώτημα βέβαια είναι, πρώτον, τον διαπραγματεύεται ο Παναθηναϊκός, τον αφήσει ελεύθερο; Δεύτερον, και το σημαντικότερο, ακόμα πες ότι ο Παναθηναϊκός δέχεται να πάρει τα 2 εκατομμύρια, πόσα λένε, και να τον αφήσει ελεύθερο. Το ερώτημα είναι αλήθεια αυτά τα λεφτά που ακούγονται;
1: Τι να πω.
0: Γιατί πρόσεξε.
1: Από τη στιγμή που δώσανε και 3 εκατομμύρια το χρόνο στον Οσμάν, γιατί να μην,
0: άλλο
1: γιατί
0: Οσμάν,
1: να μην είναι άλλο αλήθεια Οσμάν. Και το 1,8.
0: Ο Οσμάν από μόνος του έχει το δικό του. Έχει παίξει στο NBA, έχει κατακτήσει Ευρωλίγκες, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα. Έχει άλλο πράγμα ο Οσμάν. Ο Τσεντί Οσμάν. Εντάξει, άλλο πράγμα. Λοιπόν,
1: μα είναι υπερτιμημένα τα χρήματα και να ισχύουν αυτά τα χρήματα.
0: Καταρχήν, μην κάνει
1: το
0: λάθος. Ο κάθε παίχτη βάζει την τιμή του. Το θέμα είναι αν υπάρχει ομάδα να τον πληρώσει. Δεν μπορεί να πει ότι παίρνει πολλά ή λίγα. Απλούστατα, εκεί που δεν μπορείς να πεις τίποτα είναι η ιστορία, η διαδρομή του παίχτη. Ο παίχτης έχει μια διαδρομή η οποία μπορείς να πεις ότι δικαιολογεί τα πολλά λεφτά, όχι αυτά που πήρε, λέμε τα πολλά λεφτά. Μπορεί να αξίζει ακόμα περισσότερα. Κατάλαβες, ο καθένας είναι αντικειμενικό αυτό. Αλλά τώρα 3 εκατομμύρια άμα παίρνει ο ένας και ο Τολιόπουλος 2 εκατομμύρια έτσι όπως λένε, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Το ότι μπορεί να ζούμε τις εποχές των παχιών αγελάδων και στο μπάσκετ δεν σημαίνει ότι η αξία των παιχτών είναι.
0: Δεν μπήκαμε ακόμα, περίμενε. Δεν μπήκαμε. Οι ομάδες από 300 χιλιάρικα θα πάρουν 400, 500. Και να πεις ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάρουν να δώσουν μάχη να πάρουν από 400 χιλιάρικα να πάρουν 700-800. Κάτσε, ακόμα δεν μπήκαμε στις εποχές των παχιών αγελάδων.
1: Στις
0: εποχές των παχιών αγελάδων, ο Άρης τελευταίος έπαιρνε 1 εκατομμύριο τηλεοπτικά. Ναι. Στις εποχές των παχιών αγελάδων.
1: Ναι, όχι, το λέω από την άποψη για τα χρήματα που δίνονται, ξεκίνησαν να δίνονται στα συμβόλαια, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, δίνονται τώρα γιατί μπήκε ο Μιστακίδης για να κάνει εντύπωση στους παοκτσίδες εν ώψη της κρίσιμης γενικής συνέλευσης του Ερασιτέχνη.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα ένας παίκτης Οσμά να κοστίζει 11-12 εκατομμύρια.
0: Σου λέω, δεν μπαίνω για τα νούμερα.
1: Απλούστατα. Πραγματική ομάδα.
0: Επειδή σου λέω, εγώ δεν ξέρω τι θα τον έλεγα τον Τολιόπουλο. Με κάποιον ο οποίος πάει να χτίσει προπονητικό κέντρο για να μην πληρώνει το γήπεδο στην Ερασιτέχνη. Εγώ προσωπικά ούτε καλημέρα θα του έλεγα. Θα τον απέφευγα.
1: Και δεν ξέρουμε και αν όντως έχει μιλήσει στην πραγματικότητα ο Τοϊόπουλος με την πλευρά του ΠΑΟΚ τώρα.
0: Εντάξει, για να το λένε.
1: Μπορεί και να μην έχει.
0: Ναι, εντάξει, ο Τουλιόπουλος δεν μιλάει. Ο ατζέντης, τον Μάριος Ολύμπιος, μπορεί να τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά σου λέω το εξής. Εντάξει, υποτίθεται ότι ο Άρης και ο Πάοκ παλεύουν για τον Τουλιόπουλο και δεν μας έχει απαντήσει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βγάζει ότι ο παίκτης μίλησε με τον Ομπράντοβιτς και τον είπε: Ομπράντοβιτς, σε θέλω. Οπότε.
1: Καλά, με τις κινήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο Τουλιόπουλος δεν βλέπω να έχει περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε και πέρσι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι Έλληνας παίκτης. Όλους τους παίκτες δεν μπορεί να τους έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτούς που παίρνει. Κάποιος θα κόψει. Συν το ότι ο Σλούκα τον θες όπως πήρες και εσύ το Γιώβιτς για την Ευρώπη, εκεί το θες ο Σλούκα. Στο να κερδίσεις την καρδίτσα δεν θες το Σλούκα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έγινε, φίλε. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο φίλος. Δεν έχουμε. Όχι. Αδικό αυτούς που έχουν στα μηνύματα. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Είσαι ο
2: Σούτγκρεν.
0: Γεια σου, ρε Σούτγκρεν.
2: Τι λέει.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, εγώ έχω μια απορία.
0: Εγώ έχω μια απορία για σένα. Με ποδοσφαιρικό όνομα έρχεσαι, παίρνεις τηλέφωνο για να μιλείς για μπάσκετ.
2: Δεν το αλλάζω, μου το έχει βγάλει Κουρκούμπας και Βασίλης και Χαλιάς.
0: Ω, εντάξει.
2: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
2: Και μπασκετικός.
0: Υποκλίνομαι.
2: Κανονικά, έπαιζα και μπάσκετ.
0: Έπεσες λοιπόν μπάσκετ και σε βγάλαν οι άμπαλοι ποδοσφαιρικό επίθετο, τι είσαι, ξανθός είσαι.
2: Όχι.
0: Τι.
2: Απλά μουσάτος και με το στυλ του Σούντγκρεν.
0: Α, μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
2: Εμένα ποιος μου εγγυάται ότι τα λεφτά του που είπαν στον Όσμαν θα τα πάρει. Και δεν κρύβεται από κάτι επιχειρηματικό, μιας και οι δεσμοί του κυρίου Μιστακίδη με την Τουρκία είναι πάρα πολύ καλές. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι.
2: Να ακούγονται στη Θεσσαλονίκη, να μην ακούμε παραμύθια. Τα παραμύθια είναι για τους δίπλα.
0: Ναι.
2: Γιατί, το λέω, γιατί είμαι κρυβισμένος. Ο Άρης έχει κάνει 5 μεταγραφές ευρωλυγκάτες, εκτός ότι μερικοί συναριανοί ζητάνε. Τι να ζητήσουμε. 5 μεταγραφές ευρωλυγκάτες έχει κάνει η ομάδα. Έχει φέρει από Ευρωλίγα που παίζαν πέρσι. Και σε μικρή ηλικία και σε όριμη ηλικία. Και σε ηλικία η όριμη να παίξουν μπάσκετ σωστό και ωραίο. Να αποδώσουν.
0: Ναι.
2: Και ένα site δεν έχω δει να λέει κάτι να εκφράζει μία από αυτές τις μεταγραφές. Το περνάνε έτσι. Τα περνάνε έτσι όλα τα site.
0: Εντάξει, όχι, πήρανε, έτσι δεν το περνάνε. Εντάξει, τώρα όχι.
2: Το έχω δει. Πήρανε τον Οσμάν. Εντάξει, ο Οσμάν ήρθε να πούμε πέρσι στο παλέ και έφαγε 4 ταπίδια από το κούμπο. Θα με τρελάνετε τώρα.
0: Κοίταξε τώρα, το λέω στους φίλους, δεν ήθελα να το πω. Μεγάλος παίχτης, ο Τσεντί Οσμάν.
2: Δεν θα κάνει διαφορά για μένα.
0: Αλλά όχι, δεν είναι ο παίχτης που χρειάζεται ομάδα του EuroCup που θέλει να το κατακτήσει και να πάει στην Ευρωλίγκα.
2: Για μένα προσωπικά, που βλέπω τον μπάσκετ, θα σου πω κάτι. Άμα ήμουν αντίπαλος του, θα έλεγα και σιγά τον παίκτη. Απλά το πήρε για να βουλώσει τα στοματάκια όταν ο ερασιτέχνης τον κάνει αποκάλυψη. Είναι απλά τα πράγματα. Μην ασχολείστε άλλο. Δεύτερον, το Λιόπουλε. Εγώ προσωπικά δεν θα σκεφτόμουν να πάω σε ένα εργασιακό άλλο που κακομεταχειρίστηκαν τη γυναίκα μου. Αρχικά.
0: Ναι.
2: Αρχικά. Θα πήγαινα σε αυτούς που βλέπω ότι... Γιατί ο καθένας μας ξέρει την αξία του πάνω στη δουλειά του. Έτσι. Πάνω στη δουλειά του ξέρει την αξία.
0: Εδώ να πούμε, να εξηγήσουν κάποιοι που δεν ξέρουν, ότι τη γυναίκα του τότε αραβωνιαστικιά του τη σπάσαν το συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ και τη διώξανε γιατί ανέβαζε φωτογραφίες με τον αραβωνιαστικό της υπομέλλοντα άντρα της από τον Άρη.
2: Α, μπράβο, να τα λέμε όλα.
0: Ναι, το κάναν αυτό, η αλήθεια αυτό είναι. Το κάναν. Βέβαια, καλό την κάναν γιατί βρήκε καλύτερο συμβόλαιο, μεγαλύτερο, στην Άρτα. Αλλά...
2: Μα πάντα η συγκεκριμένη ομάδα κάνει καλό στην οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο μπάσκετ, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν από μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Χρόνια τώρα, μας το δείχνουν. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Εγώ δεν θα πήγαινα να συνεργαστώ με αυτή την ομάδα, αν ήμουν ο Τουλιόπουλος. Οπότε για μένα οι πιθανότητες να τον πάρει ο Άρης είναι παραπάνω από τα και καλά δισεκατομμύρια που δίνει ένας, ο οποιοσδήποτε ένας. Γιατί για μένα είναι ο οποιοσδήποτε. Και ας πω και κάτι άλλο. Εγώ αν είμαι στη θέση του Τουλιόπουλου να σκεφτώ σαν παίξι όπως σκεφτόμουν παλιά, θα σου πω το εξής. Βλέπω 6 δισεκατομμύρια. Βλέπω τι σχέσεις έχει αυτός ο άνθρωπος που μου προσφέρει εμένα τα λεφτά με την ομάδα του. Πώς έφυγαν κάποιοι άνθρωποι που συνεργάζονταν με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έφυγαν. Και αν όντως εγώ αξίζω αυτά τα λεφτά, είναι εφικτό να τα πάρω. Κάτι βρωμάει από το κεφάλι, αυτό θα έλεγα. Οπότε θα πήγαινα σε περιβάλλον που έχω δουλέψει με περισσότερα λεφτά, θα είμαι αρχηγόπουλο και θα με ζητοκραυγάζουν όλοι. Εκεί θα πει. Εγώ έτσι θα σκεφτόμουν προσωπικά.
0: Ωραία.
2: Και πιστεύω ότι έτσι θα σκεφτεί και ο Βασίλης.
0: Έγινε. Αυτά. Έγινε, Σούτριγκεν. Θα προσθέσω κάτι σε αυτά που είπες. Απλώς δεν ήθελα να σε διακόψω, σου φάω δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το είπε ο Γιάννης το πρωί πολύ εύστοχα. Έχεις τις προτάσεις. Και βλέπεις μαζί με τον ατζέντη σου το οικονομικό και το αγωνιστικό. Σε ποια από τις δύο ομάδες είσαι καλύτερα. Είτε στο αγωνιστικό, δώστε μου δευτερόλεπτα, είτε στο οικονομικό. Τα εξετάζεις. Του ΠΑΟΚ, από όσα λένε, εντάξει, δεν πιστεύω τώρα το 1,8, αλλά πες ότι είναι 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και λιγότερο από ένα, αλλά δεν τους πιστεύω τώρα. 1,8 ακούγεται υπερβολικά μεγάλο. Εντάξει, είπαμε να δώσεις ρε παιδί με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Τώρα να δίνεις 1,8 σε ένα που παίρνει 500.000, είναι παράλογο. Εντάξει, δεν το κάνεις. Απλώς τώρα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις βάζουν τα νούμερα. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να είναι παραπάνω λεφτά από τον Άρη. Δεν ξέρω 100%, αλλά πιθανολογούν με αυτά που ακούω ότι είναι παραπάνω λεφτά από τον Άρη. Αγωνιστικό το ζυγίζεις. Και μπαίνει και η παράμετρος που είπε πολύ εύστοχο δασκάλου, είναι και το συναίσθημα. Ήσουν στον Άρη, τι κάναν στη γυναίκα σου, ποια ομάδα είναι καλύτερα οργανωμένη, ποια ομάδα είναι πιο σοβαρή και κάτι το οποίο δεν μπορεί να στο πει ο μάνατζέρ σου, είναι η καρδιά σου, πέρα από την καρδιά σου, το μυαλό σου, τι λέει για την επόμενη μέρα. Και λέω όχι για το μάνατζερ, γιατί ο μάνατζερ δεν κατάλαβε ότι έρχεται ο Σιάο στον Άρη. Και έτρεξε να του υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Λες και δεν τα παίρνει αυτά τα λεφτά με Σιάο στον Άρη. Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρυσό.
0: Είσαι ο
3: Νίκο.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
3: Λοιπόν, εμένα αυτό το θέμα ούτε με απασχολεί, φίλε. Με το Βασιλάκι. Α κάνει τι θέλει. Εμένα άλλο με απασχολεί.
0: Τι?
3: Το Ρόμπινσον, πότε θα έρθει ο Ρόμπινσον.
0: Ο Ρόμπινσον,
3: ναι.
0: Νομίζω ότι έχει ακόμα μια, δυο, τρεις μέρες διορία.
3: Τι μπορεί έχει αυτός?
0: Ο Ρόμπινσον 2-8 νομίζω.
3: Αυτό το λόγο φίλε.
0: Αυτό να δέλεσαι πιο ψηλό.
3: Να δέσει η ομάδα, είναι εντάξει, είναι κύκλοπας.
0: Ο Ρόμπινσον κύκλοπας με 2-8. Οι άλλοι λένε θέλει περισσότερο.
3: Τεπατάει και τα χέρια του σέρνονται κάτω να πούμε.
0: Α, μπράβο. Και άλλα μέρη του σώματος σέρνονται.
3: Μην ασχολείστε ρε με τον Τολιόπουλο. Φτάνει να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, ότι λόγω ΠΑΟΚ τώρα, επειδή αυτή... Ναι ρε παιδί, τον αγαπάμε ακόμα. Εντάξει, σιγά, δεν ξεχνάμε την ιστορία.
3: Ας πάει που θέλει ρε
0: φίλε. Άμα του δίνουν 1,8 και εγώ πάω, σε παίρνω και σένα, εγώ θα κάνω ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και εσύ θα κάνεις θέση οπαδός του ΠΑΟΚ με 1,8.
3: Πού χωράει να παίξει τώρα στον Άρη που το παίξει.
0: Επειδή είναι Έλληνας δεν ξέρεις. Άστο. Οι
3: Έλληνες έρχονται από πίσω, τα πιτσιρίκια μας έρχονται από πίσω.
0: Ναι, τα πιτσιρίκια φέτος είναι ιδανικά, βλέπουμε. Εντάξει.
3: Χατζηλάμπρου φιλάρα, γι' αυτό το όνομα το θυμάσαι.
0: Ναι, ο Χατζηλάμπρου όμως είναι 2-3, ε.
3: Δεν πειράζει. Θα το θυμάσαι αυτό το όνομα, ξέρεις.
0: Εγώ...
3: Άντε κάνε καλά και μην αγχώνεσαι να πω.
0: Ο Σπανούλης το άφησε και χώρο.
3: Μην αγχώνεσαι, σας λέω, όλα πάνε καλά.
0: Έγινε φίλε, έγινε, γεια.
3: Άντε καλή συνέχεια.
0: Γεια. Λοιπόν, έλα τελευταίος και πολύ γρήγορα για να παραδώσουμε σκυτάλι σε Κωνσταντίνο. Λοιπόν, Διονύση και ποιος άλλος? Ποιοι θα είστε ρε? Δεν απαντάνε. Μια φορά δεν μπορώ να τους βρω. Είναι και τρεις και αλλάζουν συνέχεια. Λοιπόν, έλα φίλε καλησπέρα.
4: Χριστό, καλησπέρα ξανά. Ένα λεπτό θα σας απασχολήσω.
0: Καταχάζομαι
4: το χρόνο σου για ένα λεπτό, ναι. Γιατί έχω να πάρω 4 χρόνια στο γέλο τηλέφωνο, ναι. Και σήμερα με αγκάλισε τη δεύτερη φορά. Γιατί δεν λες ρε Χρήστο, στα ίσια τι γίνεται εκεί με την Ομοσπονδία, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ? Γιατί δεν τα λες.
0: Τι να πω, αυτά τα πράγματα
4: γιατί,
0: δεν
4: λέγονται. Γιατί δεν τα λέω, τα ξέρουν εγώ, ξέρεις γιατί τα λέω, τα ξέρουν και οι συναυγιανοί, τα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά δεν λέγονται στον αέρα του ραδιοφώνου.
4: Τα λέω στην Φίνα, τα ακούει η πεθερά, ξέρεις και είναι η
0: αυτά πεθερά. Τα λέμε στο γήπεδο μεταξύ μας τώρα.
4: Όχι, αέρετος. Δεν είναι στο γήπεδο μεταξύ μας, η αλήθεια είναι.
0: Ή και τι θες να πούμε.
4: Τι να πούμε, τι να πούμε, ότι ο Ολυμπιακός να πούμε, ο Άρης πήγε να πούμε με το Λιόλιο. Και έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό η μεταγραφή ως Μαν με τον Παναθηναϊκό, ο Πάκ πήγε με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με νύχια και με δω και ενώ ο άλλος δεν θέλει ο Βασίλης να τον δώσει και αυτόν εκεί πέρα. Ναι. Απλά γιατί δεν τα λες αυτά ρε φίλε.
0: Τα είπα στην ξέρεις
4: να τα πείτε ξανά. Όχι από τους Αριανούς, οι Αριανοί τα ξέρουν όλοι, όλοι τα ξέρουν ένας-ένας. Αλλά επειδή μας ακούνε και άλλοι, να τα ακούει η πεθερά θέλω.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
0: Κάνανε η γκάφα τώρα. Αυτοί πήγαν, πληρώσανε να πάρουν τον Μπαζίνα.
4: Ναι, αλλά να κοιτάμε και πίσω την κουρτίνα, ρε Χριστό. Είσαι 30 χρόνια ρεπόρτερ, εντάξει.
0: Σε μένα δεν λες, εγώ τα ξέρω καλύτερα από όλους.
4: Εντάξει. Τέσσερα. Δεν είμαι μικρός, είμαι 49 χρόνων. Αυτά που σου λέω να τα ακούνε,
0: αφού
4: να τα ακούνε
0: ξέρεις
4: άλλοι.
0: Ότι το ρεπορτάζ όσον αφορά την Ομοσπονδία και όλα αυτά τα ξέρω καλύτερα από όλους. Έγινε.
4: Εντάξει.
0: Αλλά
4: λοιπόν,
0: κάποια πράγματα δεν λέγονται στον αέρα. Έγινε φίλε, γεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Εντάχει λίγο σε κάποια μηνύματα να μην σας αδικήσω. Λοιπόν, το πλάν B για τον Τελειόπουλο. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, πλάν πήγε για τον Λιόπουλο, ακούστηκε φίλε Λευτέρη, το είπαμε. Ο φίλος ο Ιωάννης, ο Φαλ, δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν το ξέρω για το Φαλ, αυτό που γράφεις, δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, και ο φίλος ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Γκρινιάρης, κάνει και ειρωνία, λέει, Χρήστο, έχω μπερδευτεί, τελικά οι δίπλα έχουν λεφτά για το ρεύμα και για τα παιδά και για το παιδικό χωριό SOS όχι. Λοιπόν, ωραίο φίλε ο Βασίλη, επιτέλους βρίσκεις τον καλό σου αυτό, αφήνεις την κρίνια σου στο σπίτι της. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, 2-4 θα κάνω εγώ, οπότε θα ξεκινήσουμε την αυριανή εκπομπή αύριο με μπάσκετ. Στη συνέχεια θα παραδώσουμε σκυτάλι 4-6 σε Δημήτριο Σαλή και Yellow News στο ποδόσφαιρο. Ακολουθούν Στράτος, Κωνσταντίνος και Διονύσης με ερωτηματικό αν θα είναι αυτή η τριάδα. Λοιπόν, γιατί ποτέ δεν τους πετυχαίνω. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 2 να έχετε ένα ευχάριστο και δροσερό απόγευμα, γιατί ούντου σήμερα είχε πολύ ζέστη και από ό,τι άκουσα τις επόμενες μέρες ακόμα περισσότερο. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
6: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
5: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
6: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
5: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο
13: Λογική επιλογή.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
14: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
15: Μεϊμάλεις.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Έλας. Έλας.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, Κίτρινη Κάρτα. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Για ακόμα Δευτέρα, για ακόμα μία εβδομάδα είμαστε εδώ πέρα πίσω από το μικρόφωνο του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού και πάντα φυσικά και με τη δική σας παρέα και με τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να στέλνετε στο 6936-512-099. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, υπάρχει μία κινητικότητα μετά από καιρό, είτε αφορά εμάς είτε αφορά άλλες ομάδες. Υπάρχει μία ένταση αυτή τη στιγμή στον χώρο του μπάσκετ. Οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές ίσως την πρώτη ώρα, ίσως από τώρα δηλαδή, στο 6936, στο 231-0328-828, για όποιον θέλει να καλέσει, να συνεχίσετε αυτό που φτιάξετε νωρίτερα με τον Χρήστο, αν θέλετε να πείτε για μπάσκετ, για το Λιόπουλο που είναι το όνομα των ημερών, για Ρόμπινσον Έρλ που όλα δείχνουν ότι εντός ολίγου θα είναι. Λίγο καιρό, όχι, ο λίγο νωρών. Θα είναι καλοδοσφαιριστής του Άρη με
2: καθημερινότητα. Νομίζω ότι η διορία του είναι μέχρι αυτήν την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπως έτσι. Για Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος μάλλον το Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Άρη. Έχουμε γενικά πραγματάκια. Ποτέ μια μεταγραφή φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Να ξεκινήσουμε όμως από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε τα φιλικά του ποδοσφαίρου που έχουν ανακοινωθεί και με μέρες και με ώρες. Γιατί okay,
2: καταλαβαίνω
0: ότι μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει ακριβώς ο κόσμος, που καίει ακριβώς τον κόσμο, αλλά.
2: Δεν πειράζει, για να μην τα έχουμε και μετά, καλύτερα να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, να ασχοληθούμε περισσότερο με τον μπάσκετ λίγο αργότερα.
0: Είναι δυνατά τα φιλικά πάντως, είναι καλά τα φιλικά. Οριστικοποιήθηκαν οι μέρες και ώρες των τριών φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα μας επί ιταλικού εδάφους, αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Στις 26 Ιουλίου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στις 11.30 ώρα Ελλάδος πρωί, άρα στο Αταλάντα Training Center. 26 άρα πάμε.
2: Πολύ πρωί. Δευτέρα πρωί. Στην Ιταλία τι ώρα είναι, μια ώρα μετά, ξέρω.
0: Κάπως έτσι, είναι πρωί είναι. Πρωί.
2: Ναι, okay,
0: δεν μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές
2: με
0: την Ιταλία.
2: Όχι, σίγουρα δεν μπορούν να έχουν. Πολύ νωρίς μου φαίνεται. Ναι. Άσχετα. Εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ωραίο μάτς, Άρης Αταλάντα. Ναι.
0: Την άλλη Κυριακή άρα είναι αυτό. Στις 30 Ιουλίου θα παίξει ο Άρης με τη Μόντσα στις 7 ώρα Ελλάδας στο Σίλβιο Λουίτζι Μπερλοσκόνη, το προπονητικό της Μόντσα, που είναι πάρα πολύ ωραίο και σύγχρονο. Έχουν βγει και φωτογραφίες κιόλας στο site, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Και ο κύκλος των φιλικών αγώνων στη γειτονική χώρα θα κλείσει στις 12 Αυγούστου με τη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολη στο Τεόφιλο Παλατίνι Stadium. 10 η ώρα Ελλάδος είναι αυτό βράδυ.
2: Πολύ ωραίο ματσάρις Νάπολη, πολύ ωραίο.
0: Άρα τρία δυνατά φιλικά.
2: Νοείται.
0: Για τον Άρη, okay, να δει και ο Μιχάλης Γρηγορίου τι θέλει να δει, να δουν εκεί οι προπονητές, οι αναλυτές, οι κάτω της ομάδας, ό,τι θέλουν να δουν για τα φιλικά. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι τα ονόματα των φιλικών, okay, κάθεσαι πιο εύκολο να τα δεις, γιατί είναι και η συνθήκη,
2: ναι,
0: υπάρχει σίγουρα, μια διαφορία.
2: Σίγουρα, δεν το ζητάμε, σίγουρα.
0: Πιστεύω φέτος έπαιζε τώρα ο Άρης με την Livingston που έπαιζε πέρσι, δεν
2: θα το
0: έπαιξε κανείς.
2: Δεν το βλέπω, όντως.
0: Οπότε είναι σε καλό.
2: Τώρα άλλο, αλλιώς τώρα. Άρης Αταλάντα, Άρης Νάπολη, το βλέπεις διαφορετικά.
0: Ό,τι και να είναι, το βλέπεις με ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Όπως ήταν και εκείνο το Άρης Άλκη, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει συνέχεια.
2: Ναι, okay. Ναι, αν και εκεί είχαμε πιο πολύ ενδιαφέρον, αλλά ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, όντως υπήρχε. Είναι μια πραγματικότητα. Είχαμε και ευρωπαϊκή.

0: Παιχνίδια γενικότερα.
1: Δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ ξανά τέτοιο φιλικό τόσο δυνατό με Νάπολη και Αταλάντα.
0: Είχαμε παίξει κάποτε με τη Ρώμα, όταν εμείς ήμασταν όμως τα πολύ κάτω μας, δηλαδή όταν ο στόχος ήταν να σώσουμε την κατηγορία.
1: Α, πιο παλιά, πριν,
0: ναι, τώρα λες,
1: πριν ανέβουμε.
0: Επικαρυπίδι λες.
1: Ναι, ναι.
0: Επικαρυπίδι.
1: Όσο δυνατά φιλικά με Αταλάντα και Νάπολη, α πούμε.
0: Όχι, παρόμοια. Να κάναμε και δύο κιόλας.
1: Όχι, ένα παρόμοιο, τέτοια δυναμική. Ελκμάρ δεν θεωρώ ότι είναι τέτοια δυναμική.
0: Όχι, δεν ήταν καλό φιλικό.
1: Καλό, αλλά δεν ήταν τέτοια δυναμική, νομίζω. Ναι.
0: Και Άντερλεχτ τίμιο, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, με ποιες άλλες ομάδες έχουν παίξει φιλικό?
1: Με τη Σάλκη ήταν δυνατό, αλλά όχι πάλι. Εκείνη τη χρονιά έπεσε, ας πούμε, δεν μπορούσα να πεις ότι ήταν τόσο δυνατό.
0: Δεν ήταν κάτι τόσο δυνατό. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Αν σκεφτείς ότι ήμασταν και καλύτεροι στο μάτς, είναι λίγο παράξενο.
0: Άδικα χάσαμε. Τώρα ποια άλλη ομάδα είχαμε?
1: Θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω να είχαμε τόσο δυνατό φιλικό.
0: Αν θυμάται κάποιος κάνα δυνατό φιλικό του Άρη, γενικά στείλει στο Viber στο 6936512099.
1: Μπορεί φιλικό να έχει στείλει και να κάνει και το γεγονός ότι πήγαμε Ιταλία. Δεν ξέρω αν οι ομάδες οι δυνατές, πολύ δυνατές, πάνε στην Αυστρία, ας πούμε, ή μένουν στις χώρες τους.
0: Γιατί... Εντάξει, Αυστρία, Ολλανδία είναι μέρη για προετοιμασίες.
1: Ναι, πηγαίνουν, δεν ξέρω αν πηγαίνουν όμως.
0: Ναι, απλά...
1: τόσο πολύ. Ας πούμε, στην Ιταλία τώρα αυτές γιατί δεν είναι αλλού, ας πούμε, εκτός προετοιμασίας. Ενώ γιατί δεν είναι σε άλλη χώρα, ας πούμε. Μήπως μένουν και κάνουν προετοιμασία ακόμα και στη χώρα τους.
0: Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Η Αταλάντα και η Νάπολη πάντως σίγουρα θα ξεκινήσουν προετοιμασία πριν από εμάς.
1: Mm-hmm.
0: Θα έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία. Θα είναι ήδη στο βασικό στάδιο αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι όταν τις παίξουμε, φαντάζομαι.
1: Αλλά δεν νομίζω να τελειώνει.
0: Και...
1: Ναι, απλά δεν νομίζω να τελειώνει και την προετοιμασία της, γιατί λογικά προγραμματικά ξεκινάει αργότερα.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι επιλέγουν για τις προετοιμασίες τους. Πολλές ομάδες επιλέγουν Ολλανδίες και τέτοια, γιατί υπάρχει ένα καλό περιβάλλον, ένα καλό κλίμα. Υπάρχει γενικά χώρος, προπονητικά κέντρα, δέντρα, φύση που γενικότερα βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές με την ανάσα τους. Και γενικότερα λοιπόν υπάρχουν καλές συνθήκες, γι' αυτό επιλέγουν τις συγκεκριμένες χώρες.

0: Πάντως γενικότερα η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή καίγεται περισσότερο για τον μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει κάποιες μεταγραφές. Δηλαδή πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Σέντερ μπακ, κυρίως και μπακ. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε. Ναι, παρεμπιπτόντως η Νάπολη ξεκινάει 22 τους επίσημους αγώνες με 22-8 βασικά. Με την Τζένο πρωτάθλημα. Άρα αργότερα. Λογικά από την.
0: Εντάξει, κάνει το κανονικό στάδιο. Εντάξει, 12 θα παίξουν. Ναι. Την, εντάξει, 10 μέρες πριν ξεκινήσει δηλαδή το πρωτάθλημα, γιατί να είναι στην προετοιμασία η ομάδα.
1: Ναι, okay.
0: Ο Άρης παίζει με τον Πανσερραϊκό με αρχές Αυγούστου, ξεκινάει 22-23 το πρωτάθλημα. Οπότε θα έχει τελειώσει την προετοιμασία της.
1: Ναι.
0: Πόσο αργότερα, είναι 10 μέρες, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Χωρίς τόσο να ξέρω τι κάνει Νάπολη για την προετοιμασία της, αλλά αν έχει πρωτάθλημα σε 10 μέρες, δεν έχει λόγο να βρίσκεται εκτός Ιταλίας. Τα πρωταθλήματα ξεκινάνε, είπαμε, και πιο νωρίς έτσι κι αλλιώς. Όχι, το τελικό δεν ξεκινάει πιο νωρίς βασικά από το ελληνικό. Απλά, ναι.
1: Δεν ξέρω. 22 όπως.
0: 22. Και εμείς τότε θα ξεκινήσουμε. Αυτό ουσιαστικά το παιχνίδι θα είναι η πρόβα τζενεράλε του Άρη, γιατί ο Άρης θα έχει γυρίσει για να δώσει ένα παιχνίδι αρχές Αυγούστου με Πανσερραϊκό στο Βικελίδης. Άλλες φορές απλά αυτή η πρόβα τζενεράλ ήταν απέναντι σε ελληνική ομάδα, απέναντι σε κυπριακή έχει τύχει να παίξουμε, στο εθνικό Άχνας, απέναντι στον Ολυμπιακό έχει τύχει. Έχει τύχει δηλαδή να παίζουμε έτσι αφρικανικά, από το είχαμε παίξει και απέναντι στην ΑΕΚ. Δηλαδή συμβαίνει, συμβαίνει αυτό. Γενικότερα πάντως είναι, δηλαδή ο Άρης είναι εξαίρεση αυτή τη στιγμή. Πάει στο εξωτερικό για να παίξει ένα παιχνίδι πρόβα τζενεράλ που λέμε. Εντός εισαγωγικών, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
1: Να έχουν γίνει και απαραίτητες μεταγραφές για να έχει κάποιο νόημα κιόλας.
0: Ναι, να δει ο προπονητής αυτά που θέλει. Σίγουρα, να δει ο προπονητής αυτά που θέλει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην ψυχολογία του κόσμου, νομίζω, και στην ουσία αλλά και στην ψυχολογία του κόσμου, ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα μπορεί να. Το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πρώτες δηλαδή πέντε αγωνιστικές μπορούν να δείξουν πράγματα. Γιατί αν οι πρώτες πέντε αγωνιστικές είμαστε σε μέτρια κατάσταση, δεν θα πω καν σε κακή, θα είναι δύσκολη η συνθήκη, θα είναι δύσκολο να βγει η υπόλοιπη σεζόν.

0: Οπότε νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουν γίνει και απαραίτητες κινήσεις. Ελπίζω, δεν νομίζω βασικά, μιλώ, νομίζω, ελπίζω να έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις και έτσι ο Άρης να μπορέσει να πάει πλήρης στην έναρξη του πρωταθλήματος και μετά να μένουν συγκεκριμένες κινήσεις. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα για τα μπασκετικά? Να το πιάσουμε από τον Λιόπουλο, να το πιάσουμε από Οσμάν, να το πιάσουμε από Γιώβιτς? Από πού θες να το πιάσουμε?
1: Να το πιάσουμε από Γιώβιτς που θα αποτελέσει, από ό,τι φαίνεται, παίκτη του Άρη.
0: Ναι, Κυριακή ανακοινώνεται ο Στέφαν Γιώβιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κουβαλά μια τεράστια καριέρα πάνω του. Στα 36 του, αν προβληματίζει κάτι, είναι τα θέματα τραυματισμών.
1: Και όχι η ηλικία του, γιατί τον παίρνουμε για ένα συγκεκριμένο ρόλο που η ηλικία του δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ότι είναι εμπόδιο.
0: Και πρόπερσι παίζει στη Βαλένθια, στο Γιούρο Καπιτή Χερόλο, που ήταν 34, δεν νομίζω ότι κάνει τόσο
1: και
0: μεγάλη.
1: Στην αρχή τη χρονιά φέτος, αλλά μετά σταμάτησε να αγωνίζεται. Με την Μπάγκερ στην αρχή.
0: Ναι, ναι, με την Μπάγκερ υπήρχε
1: κάποια άλλα, σημείο, μετά...
0: και άλλα θέματα εκεί πέρα.
1: Ναι, ήταν εξογωνιστικά και σταμάτησε.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι τραυματισμένη. Okay, okay. Ναι, ναι. Mm-hmm. Για ποια άλλα θέματα με την Μπάγκερ και με
1: τον. Ήταν αγωνιστικά, μήπως.
0: Και με τον συμπατριώτη του, τον Μπέσιτς. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, αλλά είχε θέματα με τον Μπέσιτς, από ό,τι λένε.
1: Okay, για...
0: Από όταν άλλαξε, δηλαδή, από όταν έφυγε ο Χέρμπερτ και ανέλαβε ο.
1: Ναι, φυσικά, γιατί μου έκανε εντύπωση λίγο το γεγονός ότι έπαιζε στην αρχή και μετά ξαφνικά δεν έπαιζε και δεν είχε θέμα τραυματισμού. Άρα κάποιο λόγο θα υπήρχε προφανώς.
0: Ένα παίκτη πάρα πολύ έμπειρο, ένα παίκτη, ένα ψηλό γκάρντ κοντά στα 2 μέτρα. Στο 1,98 τον δίνουν, οκ, okay, κοντά στα 2 μέτρα είναι.
1: Ένα δεν θα σου πω τι βρήκα.
0: Ναι, πού το, τι βρήκες?
1: Όχι, 2 μέτρα ακριβώς, αλλά εντάξει, έχει πόσο σημασία.
0: Εντάξει, θα δει, εκεί κοντά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Παίζει αποκλειστικά στη θέση του άσου, άμυνα παίζει, χέρια στην μπάλα βάζει, μπορεί να κλέψει, είναι πάρα πολύ έξυπνος, κοντρολαρισμένος, θα αποφεύγει τα ανόητα λάθη, θα δίνει μια ηρεμία στην ομάδα όποτε αυτή τη χρειάζεται και πιστέψτε με, αυτή μπορεί να είναι πολλές, πολύ περισσότερες φορές από ό,τι νομίζουμε.
1: Θα εκμεταλλεύεται τα φάουλ που θα έχει στη διάθεσή του, νομίζω ότι την κατάλληλη στιγμή θα τα κάνει όταν θα πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό έχει εμπειρία. Αν και μπορεί να μαρκάρει και 2 και 3 ο Γιώβιτς.
1: Το λέω, πιο πολύ για...
0: κοντά στο ναι. καλάθι.
1: Το λέω πιο πολύ γιατί πιθανόν θα παίρνει 10-15 λεπτά, ας πούμε, σε ένα κάποιο κομμάτι που ο Δημητρίεβιτς είναι καλός, ξέρω εγώ, και θα έχει το βασικό ρόλο. Οπότε θέλω να πω, εφόσον έχει και λιγότερο χρόνο, θα έχει στη διάθεση του και άλλες.
0: Τα 15 λεπτά ναι. πάντως είναι αρκετός χρόνος.
1: Ναι.
0: Αρκετός okay. χρόνος, δεν ξέρω.
1: Δεν θα κάνει μαζεμένα τα φάουλ, αλλά.
0: Ναι, νομίζω ότι νομίζω θα το κάνει όπως κάνει κάθε έμπειρος παίκτης, είτε είναι να παίξει 30 λεπτά, είτε να παίξει 10, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι θα μπαίνει γι' αυτό το. Γι' αυτό ρόλο. Είναι έμπειρος και ξέρει πότε να τα χρησιμοποιήσει πάντως. Αυτό είναι αλήθεια. Μπαμπού και πέρα, pick and roll κλασικά, αρέσει πάρα πάρα πολύ στον Βασίλη Σπανούλη αυτό το πράγμα και ο Γιώβιτς είναι ένας μαέστρος σε αυτό. Είναι ένας guard γενικά κλασικός playmaker από αυτούς που εκλείπουν σιγά σιγά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι παλιά σκοπής που λέμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε αυτό το στυλ. Okay, ελπίζω να μην φάει κράξιμο, επειδή μπορεί να είναι άστοχος σε αρκετά παιχνίδια. Δεν έχει σταθερό σουτ, δεν είναι σταθερός στις βολές. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ενοχλήσει πολλές φορές, επειδή το έχουμε δει κιόλας. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος σου δίνει πράγματα στο γήπεδο. Δεν κυνηγάει πολύ να σουτάρει.
1: Όχι, δεν θα σκοράρει ιδιαίτερα.
0: Δεν το ψάχνει ιδιαίτερα. Έχει καταπληκτικά νούμερα στις assist. Έχει καταπληκτικά νούμερα στις assist. Αλλά γενικότερα βοηθάει και στην κυκλοφορία της μπάλας πέρα από την μπάσα που γίνεται assist. Κατά τα άλλα, μεγάλη εμπειρία σε ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Χίμκι, η Μπάγερν. Έχει εμπειρία σε πάρα πάρα πολύ μεγάλους συλλόγους και που παίζουν Ευρωλίγκα και πάρα πολλά χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
1: Και είναι ένας παίκτης επίσης που θα πιστεύω θα συμπληρώνει όπως πρέπει τον Δημητρίεβιτς, καθώς είναι παίκτης ο οποίος, όπως είπαμε, μπορεί να μην σκοράρει, αλλά... Θα έχουμε, θεωρώ, στο παρκέ σε εκείνη την πεντάδα οπωσδήποτε τους άλλους που θα σκοράρουν, όπως ήταν ο Μουκόκα, όπως ήταν ο Μόργαν. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα μας δημιουργήσει κάποιο θέμα που ο playmaker δεν θα σκοράρει. Νομίζω, μάλιστα, θα μας βοηθήσει κιόλας με την έννοια ότι, ας πούμε, πέρα από τον Δημητρίεβιτς, όταν θα παίζει, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει. Ο Γιώβιτς, νομίζω, θα βοηθήσει σε αυτό.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή για τον Στέφαν Γιώβιτς. Κατά τα άλλα, Εθνική Σερβία, τεράστια θητεία, πάρα πολλές δεύτερες θέσεις. 4-5 κάπου εκεί είναι. Έχει βγει δεύτερος στο Μουντομπάσκετ 14 με τη Σερβία, χάνοντας τελικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει βγει δεύτερος στην Ολυμπιάδα του 16 με τη Σερβία, χάνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον τελικό. Έχει πάρει τη δεύτερη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 17, χάνοντας τη Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς στον τελικό. Και τη δεύτερη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 2000, στο Μουντομπάσκετ του 2000. 23 στη Μανίλα, χάνοντας τον τελικό από τη Γερμανία. Μια Σερβία έτσι, η οποία εκεί ήταν το outsider. Το μόνο παιχνίδι που η Σερβία μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε ως ψιλοφαβορή ήταν αυτό απέναντι στη Σλοβενία.
1: Ναι.
0: Στα δύο ήταν απίθανο outsider και στο άλλο ήταν σημαντικό outsider.
1: Okay.
0: Γιατί δεν υπήρχε, είχε τις απουσίες, δεν υπήρχε ο Γιώκετς σίγουρα στο ρόστερ. Και δεν θυμάμαι αν έπαιζε και ο Μπογκδάνοβιτς σε εκείνο το τουρνουά. Πάντως γενικότερα ένας παίκτης που έχει παραστάσει στο ψηλότερο επίπεδο. Μπορείτε να μπείτε στο helloready.gr να δείτε το shooting chart του, τις θέσεις που του αρέσει να εκτελεί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, είπαμε, δεν ψάχνει πολύ το shoot, αλλά είναι μετρημένες οι προσπάθειές του. Κατά τα άλλα, μπορούμε να πούμε επίσης ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κατέχει διάφορα ρεκόρ. Κατήχε μέχρι πέρσι, νομίζω, το ρεκόρ δημιουργίας όσον αφορά τις assists σε έναν αγώνα Ευρωλίγκας. Είχε κάνει 19 σε ένα παιχνίδι με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Bayern. Το κατέρριψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, πλέον παίκτη του Ολυμπιακού, κάνοντας 20 σε ένα παιχνίδι της.
1: Ναι, το βλέπουν. Ναι. Όχι, το 24 έγινε αυτό, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Ναι, okay. Ναι, 24 έγινε αυτό. Το οποίο το πήρε από τον Καμπάτσο, βέβαια. Α, όχι, είχε και αυτό 19 ο Καμπάτσο, sorry.
0: Του Γιώβιτς το πήρε.
1: Συγγνώμη, ναι, το 2020. Είχε κάνει για 5 χρόνια, μάλλον, ο Σέρβος Γκάρντ είχε το ρεκόρ με 19 assist με τον Ερυθρό Αστέρα κόντρα σε ένα παιχνίδι με την Μπάγερ. Το 2020 ο Καμπάτσο έκανε επίσης 19 assist και 20 assist, όπως είπαμε, ο νυν παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, κατέχει ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ, πιο εντυπωσιακό από τις πολλές assist αυτές, νομίζω, από τις 19. Είχε 16-24 λεπτά σε ένα παιχνίδι της Αδριατικής Λίγκας, Ερυθρός Αστέρας Τσεντεβίτα. Ελπίζουμε να το ξανακάνει. Ελπίζουμε να το ξανακάνει.
1: Για ξαναπέσεις αυτό.
0: 16 assist στις 24 λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: 16 assist στις 24 λεπτά. Δηλαδή, μιλάμε για ένα απίστευτο... Ανά 3 λεπτά, ας πούμε, είναι 2 assist. Μιλάμε για ένα απίστευτο νούμερο σε εκείνο το παιχνίδι. Ελπίζουμε να το ξανακάνει φέτος απέναντι στη ΔΕΒΙΤΑ που θα τη βρούμε στον όμιλο του EuroCup. Και κάτι ακόμη που κρατάω είναι οι 22 πόντοι που είχε με την Εθνική Σερβίας απέναντι στην Εθνική Ελλάδα σε έναν αγώνα παραθύρων. Το ρεκόρ καριέρας στην Εθνική, ένα αγώνα που οι Σέρβοι μας είχαν κερδίσει αρκετά εύκολα, αλλά μιλάμε για ρόστερ παραθύρων, οπότε ήταν αρκετά χαμηλότερη ποιότητα. Ωστόσο, ο Γιώβιτς είχε βάλει 22, είχε καταφέρει να ξεχωρίσει. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μποχωρίδης πρώτος σκόρ της Εθνικής με 12 πόντους πάντως. Οπότε είχε γίνει ένα παιχνίδι. Ποιος να το έλεγε, αλλά μετά από μια δεκαετία περίπου είναι κυτρινόμαυρο. Ποιος να το έλεγε.
1: Να πούμε επίσης τι έκανε φέτος, επειδή. Okay, καταλαβαίνω ότι δεν έχει πολύ νόημα να πούμε τι έκανε γενικά στην καριέρα του, μεγάλος παίκτης. Να πούμε τι έκανε την τελευταία του σεζόν με την Bayern. Αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα σε 19 παιχνίδια, οπότε έπαιξε κάποια αρκετά παιχνίδια. Μέτρησε 5,3 πόντους μέσω όρο, 4,3 assist και 1,8 rebound σε 18 λεπτά συμμετοχής. Άρα είχε όσο ήταν, έπαιζε σχεδόν 20 λεπτά όσο έπαιζε με την Bayern. Μετά που ήταν εκτός, προφανώς σταμάτησε να παίζει.
0: Ναι. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ένας παίκτης που αν έχει την υγεία του θα καταφέρει να βοηθήσει.
1: Και στη τελική το EuroCup είναι και ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι και πιο εύκολο.
0: Το έχει παίξει με τη Βαλένθια και έχει κάνει μια καλή πορεία. Ο ίδιος, βέβαια, Βαλένθια είχε αποκλειστεί στους ημιτελικούς από τη Χάπολη Τελαβίβ. Ωστόσο, πάντα με τον αστερίσκο ότι είχε τραυματιστεί ο καλύτερος παίκτης, ο Chris Jones. Και έτσι έχασε αυτή τη σειρά στο όριο. Μεν την έχασε δε, ακόμη και αν έχει το πλεονέκτημα έδρας, απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Τούδη, η οποία πλέον αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα και κοιτάει γενικότερα ψηλά. Όποιος θέλει να καλέσει ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, να τις πάμε έτσι ένα μισάωρο μέχρι τη δεύτερη ώρα στο 231-03-28-828. Ωραία. Αυτός είναι ο Στέφαν Γιώβιτς, ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει. Θα δείτε και διάφορα θέματα στο site που έρχονται. Σιγά σιγά είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος στο ρόλο του μπορεί να βοηθήσει, ξέρει καλά το μπάσκετ, είναι κλασικός playmaker και έχει δείξει ότι, εντάξει, πέρα από το πέρασμα του Παναθηναϊκού που ήταν πολύ μικρό και είχε τραυματισμούς, ήταν γυάλινος.
1: Και ήταν κακό κιόλας γενικά, ενώ
0: ναι, ναι.
1: Και δεν τέριαζε θεωρώ κιόλας πολύ, αλλά ναι.
0: Είχε έρθει σε μια περίοδο πολύ κακή για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν ήταν καλή περίοδος του Παναθηναϊκού, αλήθεια είναι αυτό.
0: Να δούμε. Πώς θα πιστεύω θα καταφέρει εύκολα να προσαρμοστεί στον Άρη, ούτε πολλές μπάλες θέλει. Οπότε μια χαρά. Δεν μπορεί όλοι οι παίκτες να είναι βόμβες και μπαμ και μπούμ και δυναμητάκια και σκορδάκια και μολότοφ, όπως έχουν μάθει χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, όλες οι μεταγραφές να είναι μπαμ.
1: Όχι, αλλά για το ρόλο που τον πήραμε είναι μπαμ. Για το ρόλο
0: δεν υπάρχουν μπαμ και τέτοια.
1: Δεν αρέσει, αλλά...
0: μπαμ. Όλοι okay. μπαμ είναι. Ποιο παίξει δεν είναι μπαμ. Ο Μοκόκα ήταν μπαμ επειδή ήταν, ο Δημητρή, επειδή ήταν στο Euro κάπου στου τελικού MVP. Ο Δημητρίεβιτ είναι μπαμ. Ο Μόργαν είναι μπαμ.
1: Ο Λίτλ δεν είναι.
0: Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μπαμ.
1: Ο Λίτλ δεν είναι.
0: Ο τέτοιο και ο Γιώβιτ είναι μπαμ. Δηλαδή στο τέλο θα βγάλουμε. Τι να πω, όλου μα του ξένου σχεδόν ότι είναι μπαμ. Τέλειο. Δεν ξέρω. Ο Λίτλ δεν το ξέραμε, κάτσε, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό δεν είναι μπαμ. Αν παρακολουθούσαμε NBA παραπάνω, μπορεί να λέγαμε και εκεί μπαμ. Ποιο ξέρει. Αλλά γενικότερα έχουμε μάθει όχι μόνο στον Άρη και γενικότερα και στι άλλε ομάδε ακόμη παραπάνω. Όλε οι μεταγραφέ είναι μπαμ. Ενεργοποίησε τη βόμβα Μπόγκα ο Παναθηναϊκός, α πούμε. Οκ. Okay. Ηρεμία, ηρεμία. Είναι πάρα πάρα πολύ καλές κινήσεις όλες αυτές που είπαμε, όλες. Όλες οι κινήσεις που γίνονται είναι καλές. Σχεδόν στο γήπεδο δεν θα φανεί τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε παίκτης στην ομάδα του και κατά πόσο ταιριάζει. Εντάξει, εκείνη την περίοδο πάντως που τον πήρε το Γιώργο, επειδή πιστεύω δεν ταιριάζε. Νομίζω κάτι τέτοιο έψαχνε ο Παναθηναϊκός, απλά πήγαν τραυματίας. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστικά τραυματίας.
1: Και ήταν κακή και η ομάδα, η αλήθεια είναι.
0: Ήταν πολύ κακή ομάδα, ναι, πόπο. Ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά πήρε το αίμα του Γιαννακόπουλος, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Και παίρνει όποιον θέλει τώρα.
0: Παίρνει όποιον θέλει, εντάξει. Εντάξει, κάτσε μην ξυπνήσουν και τα άλλα μεγέθη, γιατί βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ότι...
1: θα ζαμβάμε αλλότερα.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα. Εγώ δεν πιστεύω, ότι ο Γιαννακόπουλος είναι τόσο δυνατός όσο παρουσιάζεται. Δεν πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια ακόμα που θα τραβήξει αυτό. Δεν μπορεί να είναι τόσο δυνατός okay. όσο φαίνεται.
1: Εμένα μου δείχνει τώρα προσωπικά ότι μπορεί να πάρει ό,τι παίκτη θέλει. Δηλαδή, και όντως, ναι, δηλαδή του άλλου μεγιστάνου, α πούμε, τον άλλον ομάδα του κερδίζει όταν θέλει κάποιον. Έτσι μου δείχνει εμένα τουλάχιστον.
0: Ναι, οκ. Okay. Παίρνει. Mm-hmm. Παίρνει. Ισχύει. Του κερδίζουν άλλων ομάδων, αλλά δεν ξέρω για πόσο μπορεί να συνεχίσει.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, αλλά οκ.
0: Πάντως τον Οσμάν τον έχασε.
1: Ναι, τον έδωσε την ημία, δεν τον έχασε.
0: Τον έδωσε, ισχύει, πήρε χρήματα. Πήρε χρήματα παραπάνω από το συμβόλαιο του, ισχύει. Δηλαδή οικονομικά πρέπει να βγει κερδισμένο κιόλα.
1: Εννοείται, γλιτώνει το συμβόλαιο του, παίρνει και 2 εκατομμύρια.
0: Παίρνει 2 εκατομμύρια, οπότε είναι.
1: Και άλλη ομάδα δύσκολο θα το έκανε αυτό στην από την Ευρωλίγκα.
0: Καμία,
1: όχι γιατί ο Οσμάν δεν το αξίζει, γιατί θεωρώ παίκτη είναι ένα παίκτη εξαιρετικό.
0: Δεν τα αξίζει τώρα, okay.
1: Και δεν αξίζει. Δεν
0: αξίζει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο και 2 να δώσει την ομάδα.
1: Άντε τα 2 εκατομμύρια στην ομάδα. 3 εκατομμύρια συμβόλαιο δεν αξίζει ο Οσμάν.
0: Περισσότερο αξίζει 2 εκατομμύρια στην ομάδα παρά να πάρει 3 Οσμάν.
1: Γιατί?
0: Όχι. Γιατί δεν είναι το. Τώρα πώς να το θέσω. Κοίτα, ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο οποίος όμως θεωρώ, ρε φίλε, ότι θέλει συγκεκριμένο μπάσκετ για να αποδώσει. Δηλαδή θεωρώ ότι ας πούμε. Σε ένα μπάσκετ.
1: Θέλει σίγουρα ένα γρήγορο παιχνίδι.
0: Θέλει ένα παιχνίδι αταμάν για να αποδώσει. Θεωρώ ότι στο μπάσκετ του Μπαρτζόκα δεν θα τέριαζε αυτό. Θεωρώ ότι στο μπάσκετ του Μπράντοβιτ δεν θα τέριαζε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ καλό παίκτη ατομικά και θα σου έκανε και βραδιές και κοσάρες θα έβαζε, θα έπαιρνε drive. Αν βρει ρυθμό, πολύ δύσκολα σταματιέται. Θα σου έκανε και ματσάρες. Απλά θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου πολλές ομάδες θα προτιμήσουν ένα τριάρι το οποίο μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να παίξει pick and roll, να πάρει αποφάσεις τέλος πάντων με μεγαλύτερη μπασκετική λογική. Ο Οσμάν είναι ένα stick του. Τρομερό αυτό που κάνει, ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο ανοιχτό γήπεδο, κατά πάση πιθανότητα. Δεν μου ήρθε κάποιος άλλος τουλάχιστον να χτυπάει, ναι, έτσι.
1: Σίγουρα, και εφόσον ο Μακίζικ δεν είναι στα καλά του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βγαίνει από την εξίσωση και ο Έξουμ δεν παίζει στην Ευρωλίγκα πια. Οπότε, ναι. Οπότε, ναι. Εξαρτάται τι θέλεις. Εξαρτάται πραγματικά τι θέλεις. Είναι ένα καλό κορμί, βοηθάει. Ωστόσο, έχει και τα θέματα του στην άμυνα, έχει και τα θέματα του στο σετ παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να δώσω σίγουρα ότι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχει ψυχή.
1: Ναι.
0: Έχει καρδιά. Έχει καρδιά. Δεν τα παλεύει, δεν τα πάρει. Έχει καρδιά ο Οσμάν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για παίκτες. Δηλαδή, καμιά φορά και το να σου λείπει κάτι μπορεί να πληρωθεί με αυτό.
1: Χάλα, εννοείται.
0: Ξέρω ότι εσένα ήταν τα που λένε σου στον Παναθηναϊκό, ε.
1: Οσμάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ήταν εξαιρετικό, εγώ νομίζω. Ναι.
0: Γούστερε το σκιστομάτι. Ναι. Εντάξει.
1: Μα το Παναθηναϊκό κιόλα πριν, δεν το λέω τώρα. Εντάξει, είδα. Του καλύτερου παίκτε του Παναθηναϊκού θεωρώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι του καλύτερου, δεν θεωρώ ότι είναι του πιο σημαντικού για τον μπάσκετ τουλάχιστον που θέλει να παίξει τώρα. Στον μπάσκετ του Ταμάν ταιριάζει πολύ.
1: Εντάξει, αν όχι τώρα, τουλάχιστον στον μπάσκετ του Ταμάν πάλι.
0: Θεωρώ ψηλό έγκλημα που έβαλε τον Οσμάν στου τελικού και όχι του Χουάντζο, α πούμε. Θεωρώ ψηλό έγκλημα.
1: Δεν πολύ σημαντικό.
0: Έχασε σε πάρα πολλά, κυρίω στην άμυνα και στο rebound. Του έκαναν πολύ χαβαλέ εκεί πέρα. Okay, μπορεί να βάζει πόντους, αλλά είναι νομίζω και με τις μέρες του είναι πολύ. Στο EuroCup είναι
1: σίγουρα όμως για EuroCup μιλάμε και διαφορετικά.
0: Είναι μεγαλύτερη μεταγραφή που γίνει νομίζω
1: στο EuroCup.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Ο Απόστολος, ορίστε, Στράτο μου ζει να ζούμε στο Νάπολι, Άρης Κερκίδα να σε δούμε. Για να Κατερίνη, είχε στείλει και ένα παρόμοιο με τη Λεμάν, αλλά δεν θα πάω, ρε φίλε, στο Νάπολι. Ούτε στο Λεμάν θα πάω. Αλλά εντάξει. Αργιανάρη Κατερίνη, χαιρετίσματα στην Κιτρινόμαυρη Κατερίνη.
1: Θέλω να σου πας και δύο, δεν θες να πας κανένα μόνο σου στη Γαλλία.
0: Δεν ξέρω, θα φανεί. Θα φανεί που θα πάω. Θα φανεί. Ότι είναι πιο εύκολο. Τώρα το Λεμάν δεν είναι
1: και
0: πολύ.
1: Και στη Ρώμη μπορεί για να δει το Μίλιτς. Όχι κανένα άλλο λόγο.
0: Να μου κάνει τραπέζι. Δεν αν μου εγγυηθεί ότι θα μου κάνει τραπέζι, θα πάω.
1: Αν κερδίσει, μπορεί να σου πω κάτι τέτοιο. Αν κερδίσουμε, να σου κάνει τραπέζι. Δεν
0: αν,
1: ξέρω.
0: Ναι,
1: αν κερδίσει.
0: Αν πάει τελικά κιόλα επίσημα στην ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ναι.
1: Πάλι εγώ διάβασα πάει... ότι είναι πολύ κοντά, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, έτσι, φαίνεται, έτσι φαίνεται. Τώρα, αν πάει στον μάτς με τον Μπάουκ. Θες να πάμε στο μάτς με τον Μπάουκ, η δρομή με τους Ρωμαίους. Μπορεί να πάμε στο Παλατάκι.
1: Σίγουρα.
0: Στου εκτό έδρα. Λοιπόν.
1: Καλά.
0: Οπότε αυτά εγώ πιστεύω για τον Τζέντι Οσμάν. Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Νομίζω μια τεράστια μεταγραφή, ειδικά για να σκεφτούμε ότι θα αγωνίζεται στο EuroCup. Δεν μπορούσε να κάνει φορό καλύτερη μεταγραφή από αυτή που έκανε, και εφόσον είχε ζώνη ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον παίκτη καλύτερο από τον Οσμάν.
0: Να παίξει στο NBA, είχε ζώνη.
1: Δεν ξέρω. Πάντως καλύτερη επιλογή από τον Οσμάν δεν νομίζω ότι υπάρχει στη θέση 3.
0: Δεν ξέρω τι μπορούσαν να πάρουν.
1: Πα στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν υπάρχει καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή που, που μπορούσε να πάρει. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν είναι και πολύ πιστεύω στη θέση 3 καλύτερη από τον Οσμάν.
0: Πολύ δεν είναι σίγουρα. Καλά και τον Οσμάν, βέβαια, αν κάναμε μια ζήτηση δύο μέρες πριν, 3-4, θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν το βάζουμε στου παίκτε που μπορούσε να πάρει. Οπότε ναι, είναι σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και θα φανεί στο παρκέ πώς θα βγει αυτό. Πώς θα βγει αυτό στον Μπάουκ και πώς θα δουλέψει.

0: Ο Αλέξανδρος μας λέει: παιδιά, συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω αν γνωρίζετε θέματα ανδρικού και γυναικείου βόλεϊ σχετικά με την ενίσχυση των τμήματων μας. Ενώ για μεταγραφικές ενισχύσεις, αν γνωρίζετε κάτι σχετικό, βέβαια. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε Ιάσονα Μίσχο. Οπότε, φίλε Αλέξανδρε, μείνε συντονισμένος. Θα σου απαντήσει. Πιστεύω δεν τα ξέρει άλλο καλύτερα σε αυτό το θέμα του ανδρικού και του γυναικείου βόλεϊ.
1: Και πέρα από Άρη, νομίζω καλύτερα να τον Ιάσονα, ναι, δεν ξέρει βόλεϊ.
0: Οπότε, ναι, αυτά τα ρεπορταζιακά του βόλεϊ τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Οπότε, μείνε συντονισμένος και μετά τον διάλειμμα των 7 θα έχεις την ευκαιρία να ακούσεις τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν το πούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, okay, τρέχανε εξελίξεις και στο μπάσκετ κλπ. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι πήγε λίγο πίσω. Θα τα μάθεις τη δεύτερη ώρα.

0: Κατά τα άλλα, okay, θα γίνει μεγάλος χαμός, θα γίνει μεγάλος χαμός. Υπάρχει πάρα πολύ μπάσκετ.
1: Δεν είπαμε και για το Λιόπουλο, δεν ξέρω αν
0: θα πούμε και για Βασίλη το Λιόπουλο. Για πες.
1: Όχι, εσένα, αλλά αν έχεις κάτι να πεις εσύ.
0: Δεν έχω εγώ, δεν θέλω να ξεκινήσεις εσύ.
1: Ξεκίνα εσύ καλύτερα.
0: Εντάξει, ξεκινήσω εγώ. Ο Βασίλης Λιόπουλος αυτή τη στιγμή προφανώς έχει προτάσεις. Προφανώς έχει τη μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ, την τεράστια. Προφανώς έχει τον Άρη, ο οποίος θα προσεγγίσει τον παίκτη. Και προφανώς επίσης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον Μπράντοβιτς, δεν ξέρω αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Εμένα μοιάζει πολύ πιθανό. Εμένα μοιάζει, δεν θα μου κάνει εντύπωση ό,τι και να γίνει, όπου και να πάει. Ακόμη και να μείνει στον Παναθηναϊκό, δεν θα μου κάνει κάποια μεγάλη εντύπωση αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός, αν ισχύουν αυτά που λέγονται, ότι ψάχνει ακόμα έναν guard από το NBA, playmaker κιόλας, δεν έχει θέση ο Λιόπουλος στο roster. Οπότε, αν πάρθει αυτό.
1: Έτσι και όσο παίρνει λίγο χρόνο.
0: Αν πάρθει, αν έχει ένα ακόμη guard χρειάζεται για να μην πάρει χρόνο, αν όπως πέρσι, ας πούμε.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι. Ναι, γιατί θα πέφτει πάνω του. Mm-hmm. Ενώ πάνω στον Μπόγκα και πάνω στον Μπάντιο δεν πέφτει, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αλλά αν πάρει και παίκτη από το NBA όπως γράφεται, τότε θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, έτσι ώστε να βρει τον χρόνο συμμετοχής που θέλει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν του τάξει, νομίζω, ο Μπράντοβιτς. Την πάτησε φέτος, okay, πού να το ξέρε. Δεν πιστεύω ότι την πατήσει δεύτερη φορά. Ο ΠΑΟΚ του κάνει μια τεράστια πρόταση. Μια πρόταση, αν είναι αυτή που γράφεται, γιατί με τα ποσά γενικότερα, όχι τώρα με τον ΠΑΟΚ γενικά. Νομίζω το ξέρετε εδώ πέρα, δεν μπορώ να έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε κανένα ποσό, αλλά αν ισχύουν αυτά τα 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια είναι ένα σπουδαίο ποσό. Προφανώς είναι μια κίνηση που και ο ΠΑΟΚ την κάνει, θέλει να την κάνει μάλλον για πολλούς περισσότερους λόγους από το αγωνιστικό. Δεν έχει ανάγκη αγωνιστικά έναν τέτοιο παίκτη, αλλά θέλει για πολλούς περισσότερους λόγους και συνδέεται και άμεσα με τον Άρη, όπως και να το κάνουμε. Προφανώς και για μένα καλός ο Άρης μπαίνει σφήνα στην υπόθεση, γιατί συμφωνώ δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεσαι από τον αντίπαλό σου, αλλά μιλώντας για την περίπτωση του Λιόπουλου, ενός παίκτη ο οποίος έστω σε πολύ χαμηλό επίπεδο για τα ιστορικά δεδομένα του Άρη, ήταν σύμβολο της ομάδας, ήταν ηγέτης της ομάδας. Πάρα πολλά παιδάκια κυκλοφορούσαν με τη φανέλα του. Ήταν αυτή η κατάσταση. Ήταν πάρα, πάρα πολύ αγαπητός στο παλέ. Βραβεύτηκε φέτος. Οπότε πιστεύω γι' αυτό να αξίζει να κάνεις την εξαίρεση και να δώσεις τα χρήματα για να τον πάρεις. Όχι τόσο με τα χρήματα, αλλά αξίζει μάλλον. Άντε, μην πω για τα χρήματα, γιατί δεν είμαι λογιστής του ΣΥΑΟ. Mm-hmm. Αλλά αξίζει να μπεις. Όχι σε πληθυσμό, να κάνεις μια προσπάθεια να τον πάρεις. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι η αγορά παίζει ρόλο, ακόμη και επίκληση στο συνέστημα αυτή τη στιγμή για τον Λιόπουλο, πιστεύω.
1: Και όχι μόνο επειδή τον θέλω πάω, αλλά μόνο και μόνο επειδή βλέπεις ότι εφόσον μπει σε ζήτηση, σημαίνει ότι έχει μπει στη διαδικασία πώλησης, δηλαδή σε διαδικασία να βγει στην αγορά το Λιόπουλος. Δεν μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να κινείται για το Λιόπουλο και εσύ σαν Άρης να μην κινηθείς. Εφόσον και αυτή η ομάδα δεν είναι καν Ευρωλίγκας, να πεις ότι θέλει, ας πούμε, κάποια ομάδα Ευρωλίγκας να τον πάρει. Οπότε θεωρώ έτσι και ίσως πρέπει οπωσδήποτε. Θεωρώ και λόγω στη τελική είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που εγώ πιστεύω ότι αν πάρει και το Λιόπουλο μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά. Εντάξει, θα πιστεύω ότι θα ανέβει σε επίπεδο πιο πάνω με το Λιόπουλο.
0: Θα βρει πάντως τρόπο να το χωρέσει στην ομάδα. Αυτό είναι θέμα του προπονητή, ωστόσο.
1: Αν και είδα κάτι μηνύματα σήμερα, κράσανε αρκετά, αλλά δεν ξέρω γιατί. Που θα πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, ότι δεν είναι και τόσο καλός πια και τέτοια.
0: Έλα τώρα, μωρέ, τι σημασία έχει το να σχολιάζουμε αυτά. Γράφουν τώρα σε όλα αυτά, τέλος πάντων στα site, στα social media. Γράφουν τώρα κάποιοι και.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Λιόπουλος ότι.
0: Δεν πιάνει καλό
1: κλίμα. Και τώρα να έρθει στον Άρη θα κάνει τη διαφορά και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο.
0: Τι λες, και τώρα να έρθει, δεν είναι 35 χρονών.
1: Ναι,
0: σε καλύτερη ηλικία.
1: Λόγω των μηνυμάτων που.
0: Έλα, τα σχόλια δεν τα μπορώ, συγγνώμη, δεν τα μπορώ. Είναι κάποια τώρα πολύ ανόητη που γράφουν σε αυτά τα site ειδικά. Δεν τα μπορώ. Δεν έχουν ιδέα κιόλας, εντάξει, είναι κρίμα να τους δίνουμε και βάση. Και δεν μπορούμε να πιάσουμε και κλίμα από τον κόσμο.
1: Ναι, έτσι. Σίγουρα δεν είναι δείγμα ιδιαίτερο αυτό. Okay.
0: Γράφουν και εντάξει, από τη μία έτσι, από την άλλη αλλιώς. Αυτά είναι τώρα πολύ, πολύ συγκεκριμένα.
1: Είναι παικταράς του Λιόπουλος. Μακάρι να έρθει σε εμάς.
0: Έτσι εννοείται.
1: Να βγαίνει ο Δημητρίδης, να μπαίνει ο Τιόπουλος, να μπαίνει ο Γιώδης.
0: Μην κάνεις όσους Παναθηναϊκούς πέρσι που λέγανε θα βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, θα μπαίνει ο Βαλαντσιούνας.
1: Όπω, ναι. Τραγικό.
0: Και έβγαινε ο Χόλμς και έμπαινε ο. Που μη το χλούμε, μάλλον πεντάρι, δεν ξέρω.
1: Τραγικό, αλλά εντάξει.
0: Αλλά όχι, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραία σκέψη. Εντάξει,
1: εντάξει, εντάξει είναι όχι, σκέψη. Είναι τραγικό. Με την έννοια συνδέονται πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Ενώ όντως που το, έτσι, ξέρω, το έκαναν και οι Παναθηναϊκοί, αλλά όντως. Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: φαντάσου τώρα να τον είχαν και αυτόν.
0: Και... ναι, ναι.
1: Ένα επικό, αλλά εντάξει.
0: Και τώρα είναι και ακόμη μια κίνηση που θα τρελάνει ακόμη παραπάνω τον κόσμο. Okay, είναι απίστευτο.
1: Λόγω κυρίω του δεσμού που έχει αναπτύξει με τον κόσμο. Και στην τελική, τέτοια ικανότητα που έχει άλλος Έλληνας που μπορείς να πάρεις. Όχι που μπορείς να πάρεις, πόσοι Έλληνες υπάρχουν που.
0: Δύσκολα.
1: Ποιον άλλον Έλληνα.
0: Έλληνα γκάρτ που να μπορεί να.
1: Σαν τον Ιόπουλο. Σε αυτό το... πλέον. Πλέον.
0: Ναι.
1: Ποιον άλλον. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίτα, πιστεύω αυτά τώρα όσο μίσος και να το έχω. Πιστεύω ο Σούκας μπορεί να τα δώσει αυτά που δίνει ο Λιόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay,
0: okay. Okay. Θα στα δώσει όμως και το Λιόπουλος. Δεν πιστεύω ότι θα έχει τόσο τεράστια απόκληση.
1: Ούτε.
0: Αλλά ναι. Άρα ναι. Τώρα κατά τα άλλα, ο Μήτρου Λόγκ που έχουμε είναι μια επιλογή, αλλά εγώ το Λιόπουλο το βάζω πάνω το Μήτρου Λόγκ σαν αξία παίκτη.
1: Εγώ δεν μπορώ να το συγκρίνω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά. Ναι, ναι, δίκιο έχει, αλλά δεν νομίζω ότι. Και σαν ικανότητα δεν νομίζω ότι. Πολύ συγκρίνονται. Το Λιόπουλο θεωρεί αρκετά πολύ... καλύτερο.
0: Αυτό, αυτό λόγω δεν μπορεί, λέω, δυσκολεύεσαι. Ναι, okay.
1: Θεωρώ είναι αρκετά καλύτερο. Ναι,
0: ναι. Ναι,
1: okay.
0: Ναι,
1: κάνει κάποια εξαιρετικά μάτα. Μην καλά άλλον. Τώρα το Λιόπουλο είναι ένα επίπεδο πιο πάνω τουλάχιστον θεωρώ.
0: Το θεωρώ σίγουρα πιο καλό παίκτη κι εγώ. Το θεωρώ σίγουρα πιο καλό παίκτη κι εγώ.
1: Και εγώ και προσπαθούσα να το σκεφτώ και άντε να μην βάλω υπερβολή, αλλά νομίζω με αυτά που έχει κάνει είναι ένα επίπεδο πιο πάνω.
0: Ειδικά αυτά που έχει κάνει στον Άρη. Ναι.
1: Εντάξει, στο Παναθηναϊκό έδειξε ότι κάλλιστα μπορούσε να παίξει Ευρωλίγκα, αν του δίνανε όντως χώρο και χρόνο, αλλά δεν του έδωσαν.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι.
1: Και όποτε πήρε, και αναγκαστικά, δηλαδή, όταν προφανώς δεν τον ήθελε, και αναγκαστικά όταν έπαιρνε χρόνο επειδή δεν είχε άλλους παίκτες, είτε επειδή ήταν δραματίας, είτε επειδή ο Νάν έβγαινε με 5 φάουλ, όπως γινόταν συνήθως, πάλι το απεδείχνει ότι μπορούσε να παίξει κάλλιστα.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.

0: Ο Θάνος για τον Τολιόπουλο. Οπα, κάτσε να το ανοίξω. Ναι, καλή μεταγραφή. Ο Σμάν, αν και συμφωνώ ότι θέλει ιδανικό σύστημα για να παίξει, δεν είναι all around player, αλλά έχω κουραστεί με τη βόμβα ενώ η υπόλοιπη της ομάδα είναι λειψή. Εντάξει, είναι ενός συγκεκριμένου στυλ. Θα λέγω ότι είναι λειψή. Δεν λέγω ότι είναι λειψή.
1: Ούτε εγώ δεν νομίζω ότι είναι λειψή. Οκ, κάποιες θέσεις πόντους προβληματίζει, αλλά έχει κάποιους πάλι πολύ καλούς παίκτες.
0: Πολύ καλούς παίκτες που στη μέρα τους μπορούν να τους κερδίσουν όλους. Για τον Τολιόπουλο, τι να πω, άκουσα στο Σπόρτρα από ένα, λέει, πήρε Μοσμάν, τώρα θα πάρουν και τον Τολιόπουλο και πάνε για πρωτάθλημα. Ποιον ρε παιδιά, τον Τολιόπουλο, καλό φορέσου, αλλά ξέρουμε πολύ καλά το επίπεδό του. Εμείς έχουμε χτίσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ρόστερ σε βάθος, ειδικά αν ολοκληρωθεί του Γιώβιτς και Ρόμισον και αν μείνει και ο Νουά. Εντάξει, δεν θα πάνε για πρωτάθλημα, αλλά θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση και
1: όχι, αλλά, για να πάρει το EuroCup, ότι πρέπει να το Τολιόπουλο, νομίζω. Για να πάρει το EuroCup.
0: Ναι, αν έχει και τον Οσμάν, ναι. Αλλιώς, οκ.
1: Σωστό, ναι, ναι, και συν, και, πάντα βάζεις και συν και την ομάδα, αλλά συν ότι θα έχουν και τον Οσμάν, όπως είναι η ομάδα τους τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως είναι και η ομάδα μας τώρα, με το Γιώπουλο βοηθάει πάρα πολύ για να πάρεις το Γιώπουλο.
0: Γιατί δεν είναι για να πάρουμε EuroCup χωρίς το Γιώπουλο και ίδιο.
1: Ναι, πολύ περισσότερο ανεβαίνει σε ένα επίπεδο πιο πάνω.
0: Αν καταφέρεις να τον εντάξεις σε αυτό που θες να παίξεις, βέβαια. Αν καταφέρεις να τον εντάξεις σε αυτό που θες να παίξεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν έρθει σε εμάς θα παίξει πολύ καλά, λόγω και το περιβάλλον, αλλά και ω πάνω ξέρει τα κουμπιά του. Ξέρει τα κουμπιά του εξαιρετικά. Γιατί εντάξει, είναι πολύ νοπάτα παραδείγματα του Παναθηναϊκού που έκανε πάρα πολλές μεταγραφές, τρομερά ρόστερ και δεν μπόρεσε να τους κάνει να παίξουν όλους αυτούς μαζί ποτέ. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο αυτό και πιθανόν να συμβεί και στο EuroCup. Έχουμε χτίσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ρόστερ. Ναι, είναι πολύ ολοκληρωμένο το ρόστερ, έχει βάθος. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να έρθουν αυτοί που λες και μείνει και ο Νουά. Το μόνο που χρειάζεται. Ο Τολιόπουλος είναι μια εξαίρεση.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν μπορούσα να την βάλει μαζί με τους άλλους.
0: Καλή εκπομπή και καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει ο Βασίλης. Εγώ πιστεύω στον Τολιόπουλο ότι θα ήθελε να έρθει στον Άρη. Θα έρχεται δεύτερος, πιστεύετε, αν έρθει. Πιστεύω, εντάξει, δεύτερος. Στην Ευρώπη, γιατί okay, το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση που θα τη συζητήσουμε και φέτος.
1: Και μπορεί να ξεκινάει και πρώτος. Ναι, σύμφωνο, μπορεί να ξεκινάει πρώτος.
0: Ο Δημητρίγεβιτς θα έχει την παγκίδα της ομάδας και βλέπουμε.
1: Πιστεύω.
0: Επίσης, πιστεύετε είναι πρώτο φαβορί για τον EuroCup ο συμπολίτης με βάση τις στοιχηματικές. Με βάση τις στοιχηματικές, νομίζω είναι. Τώρα, αν πιστεύουμε ότι είναι πρώτο φαβορί.
1: Με βάση την άποψή μας,
0: δεν ξέρω. Λέμε και με βάση τις στοιχηματικές. Τώρα, τι να σου πω, ρε φίλε, είναι πολύ ωριακά. Ο πρώτο φαβορί. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι πρώτο φαβορί. Δεν πιστεύω ότι είναι πρώτο φαβορί. Δεν πιστεύω ότι είναι πρώτο φαβορί.
1: Εγώ δεν ξέρω, αν πάρει και το Ιούπουλο.
0: Τώρα λέμε.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, όντως. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, ναι. Okay. Με το Ιούπουλο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
0: Ο Ευθύμης, λοιπόν, καλησπέρα. Πριν λίγους μήνες συζητούσαμε για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι. Η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Εγώ θα ήθελα τον Τολιόπουλο για πολλούς λόγους στο ρόστερ. Συμφωνώ ότι αξίζει να γίνει προσπάθεια. Πόσες πιθανότητες πιστεύετε για κατάκτηση EuroCup? Πρέπει να γίνει προσπάθεια, όντως. Τώρα δεν μπορώ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό με τις πιθανότητες. Αν θες πέσει, εμένα δεν μου αρέσει να λέω να δίνω ποσοστά καθόλου.
1: Ναι, εγώ έχω σκεφτεί
0: ποσοστά. Για πες το.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Γιατί δεν μπορείς να πεις.
1: Το βάζω κάπως μοιρασμένα, 25 με την έννοια ότι Άρης, Μπαχτσάρας, Χ, Χάπορ, Ιερουσαλήμ και ΠΑΟΚ είμαστε τέσσερα μεγάλα φαβόροι που πιστεύω κάπου εκεί θα κινηθεί ο τίτλος. Πιστεύω ένας
0: από τους τέσσερις. Άρης είναι 25.
1: Πιστεύω ναι, μεταξύ
0: αυτών των 25.
1: Ναι, μεταξύ αυτών των τεσσάρων πιστεύω θα πάρει. Θα παιχτεί ο τίτλος.
0: Πρόσεξε το 25, τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά είναι πολύ καλό σαν πιθανότητα γιατί.
1: Ένα στα τέσσερα είναι.
0: Είναι ένα στα τέσσερα, αλλά μιλάμε για μια διοργάνωση 32 ομάδων. Που ακόμη και πιο χαμηλές έχουν και αυτές τις αντικειμενικές τους πιθανότητες.
1: Και άλλες ομάδες. Προφανώς μπορούν και να πάνε και να διεκδικήσουν. Και το εκτέλεκο, ας πούμε, μπορεί να πας τελικά. Δεν το ξέρεις.
0: Δηλαδή, δίνεις το 25 στον Άρη, το κρατάς γεμάτο. Τώρα, μην το μειώσεις. Το κρατάς γεμάτο το 1 στα 4. Ενώ.
1: Βάζω αυτούς τους 4 να έχουν.
0: Ναι, αν έχεις αυτές, δεν μπορεί να έχουν και οι 4. 25 άλλες δεν έχουν καθόλου.
1: Όχι, παρόμοια σου λέω κάπου εκεί.
0: Θα κόψεις από άλλους. Όχι, 25 στον Άρη γεμάτο. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτό το ποσοστό. Αν μου το έδινε κάποιο 25% ο Άρης θα πάρει το EuroCup, θα ήμουν ικανοποιημένος τώρα. Το παλέ πότε θα είναι έτοιμο. Αυτό που μας είπανε η συνέντευξη τύπου που στη συνέχεια είχε παρουσιάσει ο Βασίλης Πανούλη, αυτό που είπε ο Βίρονας Αντωνιάδης που ασχολείται με τέτοια θέματα, είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Και από τη στιγμή που και το
1: πρωτάθλημα. Το EuroCup είναι.
0: Το πρωτάθλημα είναι εκτός. Οπότε. Καλά, δεν ξέρω και το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, νομίζω να λέγεται το πρωτάθλημα, το εννοούσε και το EuroCup, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
1: Και πάλι η δεύτερη αγωνιστική, πώς είναι πριν το πρωτάθλημα, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Φέτος η δεύτερη αγωνιστική ήταν μετά. Στο πρωτάθλημα. Ναι, μετά το μάτς με την Καρδίτσα. Απλά δεν ξέρω που θα παίξουμε πρώτο
1: μάτς. Τώρα, αν ξεκινήσουμε όμως 10 Οκτωβρίου, ας πούμε, θα είναι μετά τη δεύτερη αγωνιστική, λογικά.
0: Ναι, το πρωτάθλημα αρέσει όμως πρέπει να δούμε και πού
1: Που θα έχουμε παίξουμε εκτό.
0: Αν έχουμε πρώτο εκτό, εντάξει. Κάντε μια ανάλυση του ρόστερ να γουστάρουμε. Αργιανάρα, λέει ο φίλο Ευθύμη, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, θα τα λέμε για το ρόστερ. Νομίζω όταν ολοκληρωθεί θα έχουμε μια πληρέστατη ανάλυση.
1: Νομίζω είναι και ένα θέμα που θα ήταν ωραίο να το κάνουμε. Όντω, όταν κλείσουμε πλήρω 100% το ρόστερ, να δούμε θα γίνει και με ρόμπερ στον ρόλο. Γιατί είναι κοντά, αλλά δεν είναι σίγουρο. Μπορεί ξαφνικά μια ομάδα να τον, NBA, στο NBA να τον θελήσει. Λίγε είναι νομίζω οι μέρε οι οποίε θα κρυθεί. Οι οποίε έχει ακόμα ο Ρόμπινσον Έρδ να ελπίζει για το NBA. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσει η διορία του. Επίση του Λαριτζάκη να δούμε, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τον Ολυμπιακό. Και εκεί λογικά θα, όπου να είναι θα κρυθεί. Λένε για τι επόμενε 48 ώρε για Νουά επίση. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτήν την εβδομάδα θα λυθούν πολλά θέματα.
0: Ναι. Λοιπόν, τίμιο παίξ λέει ο Κωνσταντίνο Σιωτολιόπουλο ότι πρέπει για 5 με 10 λεπτά στην Ευρωλίγκα. Το πρόβλημα είναι πως δεν είναι παίκτης που αποδίδει σε αυτά λεπτά, ενώ παράλληλα θέλει μπάλες. Δεν συμφωνώ ότι δεν αποδίδει σε αυτά λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι είναι παίκτης που μπορεί και στα 30 λεπτά να μπει και να παίξει να αποδώσει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι καθιερώθηκε στην εθνική, ότι μπορεί και στο 10 λεπτό να αποδώσει.
1: Γι' αυτό το λέω κιόλας. Γιατί με τον Αθηναϊκό έπαιζε λίγο, ακόμα και όταν έπαιρνε να συμπληρώνουν 5 φάουλ Οταμάν. Και πάλι. Εγώ τα μάλλον. Και πάλι απέδιδε, δηλαδή. Okay.
0: Ναι, νομίζω αυτό μπορεί να το κάνει το Λιόπουλος και αυτό είναι που τον ξεχωρίζει νομίζω από πολλούς παίκτες. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ παίκτη κλάση ω μάνα στο EuroCup. Δεν μπορώ ούτε εγώ να σκεφτώ παίκτη κλάση ω μάνα.
1: Λογικά εντάξει, είναι ο καλύτερος παίκτης τουλάχιστον σε ποιότητα και στην καριέρα τέλος πάντων ω μάνα στο EuroCup. Οκ, okay. Αυτό κατά ψέματα. Δεν είναι και κακό να το παραδεχτούμε. Σιγά το πράγμα δεν λέμε και τίποτα ιδιαίτερο.
0: Ναι, έτσι φαίνεται ότι σε αυτό που παίρνει, ρε παιδί μου, και με αυτά που έχει δείξει και στην Ευρώπη όλο το πακέτο είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στο EuroCup, τώρα άλλον παίκτη σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι να αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι ο Ρόμπινσον Έρλ, τι να πω, μακάρι να αποδειχθεί. Αλλά βάσει καριέρας και βάσει αυτό που έχεις δει, είναι μια μεταγραφάρα όπως είπαμε.

0: Ο Χρήστος, καλησπέρα. Υπάρχει άλλος παίκτης σαν τον Λιόπουλο που έκανε αντίστοιχο δρομολόγιο ΠΑΟΚ ΑΡΗ και να μην έχει δημιουργηθεί ντόρος με τον παίκτη του στυλ προδότης? Γιατί και από ΠΑΟΚ όταν έφυγε τραβούσαν τα φρύδια τους με αυτά που έκανε μετά σε εμάς. Είδαμε π.χ. να βρίζουν τον Κώστα, αλλά δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο με τον Λιόπουλο, ίσως και λόγω σεβασμού στη γυναίκα του. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση.
1: Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορούν να σέβονται αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον αυτοί, κάποιοι ορισμένοι τουλάχιστον.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έκοψε το συμβόλαιο της γυναίκας του επειδή μετά ανέβαζε αυτή τη φωτογραφία από το παλέ που παίζει ο Λιόπουλο. Δεν τη έκοψε το συμβόλαιο.
1: Όλοι πιθανόν.
0: Νομίζω αυτό έχει συμβεί και μιλάμε για ρεσχνικό αθλητισμό. Έτσι σιγά μη σέβονται κιόλα. Ναι. Και ο παδί του κιόλα. Καλά, εδώ μιλάμε η ομάδα ίδια δεν σέβεται. Τώρα ο παδί του κιόλα. Είναι σε επίπεδα. Επιτρελαθούμε, δηλαδή. Τι να πω. Τώρα δεν θυμάμαι για άλλον παίκτη έτσι από Άρη σε ΠΑΟΚ.
1: Ίσως δεν είχε γίνει τώρα γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν είχε ξεχωρίσει. Σε εμάς έκανε τεράστια άνοδο το Ιόπουλος. Στον ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν έκανε κάτι τόσο.
1: Προφανώς γι' αυτό δεν του πείραξε ιδιαίτερα, μπορώ να πω.
0: Τώρα για τώρα προφανώς αναφέρει. Δεν ξέρω για τότε δηλαδή. Okay. Αλλά τώρα υπάρχει ένα χαμούλη. Θα έχει ενδιαφέρον. Ό,τι και να κάνει ο παίκτη στην προσφορά του, η τριετία που έκατσε είναι πολύ μεγάλη και αξίζει ο σεβασμό μα. 100%. 100%. Συμφωνώ 100% σε αυτό.
1: Ναι, και στη τελική μπορεί όντως να μας πειράξει αν ο Ντογιόπουλος επιλέξει ΠΑΟΚ και όχι την πρότασή μας, αλλά okay, αν κάνει, τώρα αν κάνουν οι άλλοι όντως πρόταση 5 εκατομμύρια, όπως λένε, μόνο για το συμβόλαιο του και άλλα 2 για τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Εντάξει, ενώ καλός χρυσός ο Ντογιόπουλος, αλλά δεν είμαι και υπέρ αυτής της λογικής, τα τεινάζω όλα στον αέρα, δίνω 500.000 στο Προμηθέ για τον Μπαζίνα, δίνω 1.000.000 μόνο για το Καλάθι. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν, δεν είμαστε χαζοί, υπάρχουν και άλλες λύσεις.
0: Μάγκες, δεν άκουσα ότι απαντήσετε γιατί κόπηκε η σύνδεση, πες να κάνετε ένα recap. Ναι.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Είπαμε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο λήψη ομάδα του ΠΑΟΚ και για το άλλο, το... για το ολοκληρωμένο ρόστερ. Ναι, ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν θα πάρει πρωτάθλημα του χρόνου, okay. Και το ολοκληρωμένο ρόστερ, ναι, πιστεύω ότι όντως αν γίνουν αυτά που λες, αν έρθει ο Γιώβιτς, ο Ρόμπινσον και μείνει κιόλας ο Νουά, γιατί τον έχουμε ξεχάσει τον Νουά λίγο, είναι αλήθεια. Αν μείνει όμως, νομίζω θα είναι μια κίνηση που θα ενθουσιάσει αρκετό
1: κόσμο.
0: Μένα
1: μου μοιάζει ότι θα μείνει, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρό.
0: Έχει περάσει καιρός, πολύ καιρό.
1: Οπότε, okay, δηλαδή, και νομίζω πρέπει να τελειώνει και η διορία του πάλι και ας αυτού αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή,
0: ναι, λογικά ναι, τελειώνει, 15-16 τελειώνει.
1: Λογικά
0: τώρα
1: θα μάθουμε αυτή την εβδομάδα αν ο Νουά και ο Ρόμπινσον Έρλ θα αγωνίζονται με τη φανέλα του Άρη.
0: Να πάρουμε μια γραμμή πριν το διάλειμμα.
1: Φυσικά.
0: Να πάρουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Λοιπόν, είδα ότι δεν είχε γραμμές, λέω κάτσε να ξαναπάρω, αν και μιλήσαμε τον Χρήστο δύο φορές πριν.
0: Δύο, μάλιστα.
2: Δύο, ναι. Μία και μία παρέμβαση ενός λεπτού.
1: Okay.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, και αυτό που λέγαμε ήταν, τον έλεγα οπωσδήποτε, η ομάδα αυτό που χρειάζεται πάρα πολύ είναι ένα ακόμη πολύ καλό ψηλό.
0: Αν έρθει και ο Ρόμπινσον Έρλ μετά...
2: Ο Ρόμπινσον Έρλ, φίλε, όσο το μελέτης, όσο μπόρεσα, έτσι, τα βιντεάκια δεν είναι ενδεικτικό το τι παίκτης, ναι, είναι. Όση μυρωδιά μπορούσα να τον πάρω τον παίκτη. Εντάξει, μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά στο 4, ακόμη και στο 3, έχει εκπληκτικό σουτ.
0: Εγώ νομίζω...
2: Μπορεί να πει και με στη ρακέτα. Δεν είναι όμως ο παίκτης, ξέρεις ποιον παίκτη εγώ θέλω σε πεντάρι στον Άρη.
0: Για πες. Για πες.
2: Τον Νούρκιτ.
0: Θα ήταν πολύ καλά. Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Αν ο Νούρκιτς ερχόταν να παίξει τον Άρη.
2: Ναι, τον Νούρκιτς.
0: Θα ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Τον Νούρκιτς.
0: Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω.
1: Νομίζω ότι μπορεί να μην ότι δεν αγωνίζεται στο 5.
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω ότι στο.
2: Μπορεί να τις παίξει και τις τρεις θέσεις. Από το 3 μέχρι το 5 σου λέω. Είναι 2-6 ο παίκτης και έχει και το σουτ και τις κινήσεις. Αλλά απλώς το 5 δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα παίξει και με πλάτη λίγο.
0: Όχι, δεν έχουμε. Το παιχνίδι με πλάτη δεν το έχουμε. Ωστόσο έχει τεχνικά χαρακτηριστικά και μην ξεχνάτε ότι στο NBA μιλάμε για άλλα κορμιά, άλλα μεγέθη. Από την Ελλάδα και το EuroCup.
2: Σίγουρα, εντάξει.
0: Οπότε νομίζω ότι θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα το δούμε καθόλου στο τρίτο. Πιστεύω ότι θα το δούμε. Μπορεί να το δούμε και περισσότερο 5 από 4 στον Άρη αν έρθει. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Αλλά
2: ναι, πολύ παιδί μου, αλλά επειδή έχουμε και τον Μπίρτ, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ο Μπίρτ, α πούμε, μπορεί να παίξει πιο πολύ και λίγο το παλαιομοδίτικο, το πεντάρι με την πλάτη, α πούμε, ή να κάνει το pivot που λέγαμε, εντάξει.
0: Πιο πολύ από ό,τι στο παρελθόν πάλι δεν είναι το κύριο. Ναι, εντάξει.
2: Αλλά χρειαζόμαστε ένα παίκτη σου λέω, ο στυλ σου είπα τώρα, είπα.
0: Εντάξει, αυτό θα ήταν, ναι, το ιδανικό.
2: Το ιδανικό είναι γιατί διάβασα ότι θέλει κάτι με την ομάδα του, ψάχνει να κάνει, να φύγει, να κάνει ανταλλαγή και κάτι διάβασα ότι θέλει να πάει και η Ευρώπη, σκεφτότανε.
0: Αν ο Νούρκιτς θέλει να έρθει στην Ευρώπη, είναι από τους παίκτες που δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμό ούτε τίποτα, πιστεύω, αν θες να τον πάρεις, αλλά δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέγαμε το ιδανικό που είχα έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Εντάξει, ένας τέτοιος παίκτης σε όλες τις ομάδες ξεκλειδώνει τις επιθέσεις.
1: Πάντως, αν πάρεις και τον.
2: Ακούω κάτι για Βαλαντσιούνας, ακούω ο Βαλαντσιούνας. Είναι 250 κιλά το ένα το χέρι μου.
0: Εντάξει, είναι πολύ, είναι πολύ βαρύς, αλλά είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Είναι πολύ καλός παίκτης, ρε φίλε, αλλά πλέον και τα χρόνια έχουν περάσει, είναι 34
1: χρόνια. Και πάλι, EuroCup είναι τεράστιο. Και πάλι, EuroCup θα είναι το κορυφαίο πεντάρι.
0: Κορυφαίος παίκτης.
1: Κορυφαίος παίκτης, ναι, ξεκάθαρα.
0: Θα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει.
2: Παίκτη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, εντάξει.
2: Και να κουμπώσει, δηλαδή, εγώ νομίζω να σου πω κάτι ότι ο Νουά θα μείνει.
1: Το χάσαμε το φίλο.
0: Όπα φίλε, έπεσε η γραμμή προφανώς, κόπηκε ο φίλος.
1: Αν θέλει να ξαναπάρει. Πάντως, αν πάρουμε τον Ρόμπινσον, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλο ψηλό. Θα έχουμε πάρει τον μετά.
0: Δεν το κάνουμε, ναι. Εντάξει, ο Νούρκιτς θα ήταν μια κίνηση τώρα. Σαν όνομα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, okay. Μετά θα πάει πάρα πολύ όμως γι' αυτό. Αλλά
0: και πιο πάνω το Βαλαντσιούνας, ίσως. Δεν ξέρω. Αλλά ο Βαλαντσιούνας το μέγεθος που έχει. Λοιπόν, και για ποιο λόγο να ήθελε να φύγει ο Νουά, ο καλύτερος παίκτης του Άρη πέρυσι σε άλλη ομάδα δεν μπόρεσε να αποδώσει το ίδιο δηλαδή. Από άποψη καριέρας και 5 λεπτά να μειωθεί ο χρόνος του, είναι λάθος να θέλει να φύγει εφόσον ο Άρης θα παίζει και Ευρωλίγκα του χρόνου. Ναι, ναι, μόνο του έρχονταν κάποια αρκετά μεγαλύτερη πρόταση.
1: Προφανώς ίσως να περίμενε αν το είχε υποσχεθεί ρόλο η Βιλερμπάν, η οποία προφανώς κινήθηκε για το. Προφανώς ακούστηκε ότι σκεφτόταν την περίπτωση του Νουά. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν προχώρησε ή θα προχωρήσει. Okay, προφανώς περίμενε μια περίπτωση αντίστοιχη από την Ευρωλίγκα, η οποία θα του υποσχόταν ρόλο.
0: Και ο Κωνσταντίνος λέει: Βαλαντσιούνας στο EuroCup θα έπαιζε αντρικό εναντίον εφηβικό. Με το κορμί που έχει, η αλήθεια.
1: Απλά κάνει τώρα. Με το κορμί μιλάμε, δηλαδή, μιλάμε για παίκτες και ο Οσμάνι και ο Βαλαντσιούνας, οι οποίοι στην Ευρωλίγκα θα ξεχωρίζουν κάθε χρόνο. Θα μπορούσαν να ξεχωρίζουν κάθε χρόνο. Και στο EuroCup δεν είναι ότι θα είναι καλύτερη, δεν το ζητάμε. Μιλάμε και έχει άλλο επίπεδο το EuroCup. Είναι ένα επίπεδο πιο κάτω. Συν τώρα δεν ξέρω και πώς θα είναι φέτος, γιατί πήγαν πολλές περισσότερες ομάδες. Πέρυσι δεν ήταν τόσες πολλές και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα με τις περισσότερες ομάδες δεν ξέρω αυτές οι καινούριες ομάδες αν θα είναι επίσης δυνατές ή θα είναι αδύναμες. Τώρα δεν το ξέρω.
0: Ναι. Ο Ευθύμης, πριν πάμε στο διάλειμμα, πριν 1,5 χρόνο παίζαμε με Γιουζέλη και πέρσι με τον Τζερέλη. Τι ζούμε και τι θα ζήσουμε. Πω, αν μείνει ο Νουά, έρθει Ρόμπινσον και Ρελατζάκης και το λιό. Μιλάμε για μπασκετάρα. Το μόνο σίγουρο θα δούμε μπασκετάρα του χρόνου, ό,τι και να γίνει. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Θα έχουμε και η Άσο Ναμίσχο να μας πει για αυτό το γνώμη του για μπάσκετ και για βόλεϊ. Όσοι θέλετε να σου ενδιαφέρεστε να ακούσετε, γιατί γίνονται και εκεί κινήσεις. Break και επανερχόμαστε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
21: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
20: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
21: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
20: Υπηρεσίες Real Estate Street οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
21: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
20: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
21: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
20: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
23: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
23: www.ergopavlatel.gr.
24: Έργο τέλεια νέα.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση.

0: πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρεις. Μεϊμάρεις.
1: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
2: Μεϊμάρεις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κίτρινη κάρτα, ακούτε Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7 του αγαπημένου του ραδιοφωνικού σταθμού. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο μεταξύ τώρα με τις μεταγραφές Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ό,τι γίνεται που δίνει παίκτες. Θα μπορούσε να κάνει και πρόταση του Χατζηγεωργίου να μεταδίδει τα παιχνίδια. Δεν θα ήταν πάρα πολύ πιστικό να του κάνει πρόταση να
1: το αγοράσει.
0: Αν και δεν νομίζω να ανήκει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αλλά. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μην κουρδευόμαστε. Περιμένω ακόμη να ξέρει, περιμένω το Sky όταν δείξει του αγώνε να δω αν θα έχει πράσινα από κάτω.
1: Εντάξει, βλέπουμε, το συζητούσαμε και λίγο πριν στην εκπομπή, ότι στο διάλειμμα τη εκπομπή, ότι η Μονακό ακόμα κρεμεί η απόφασή τη αν θα αγωνίζεται στο EuroCup και στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Έχουμε πέσει πάντως. Άλλες φορές τα διαλύματα ζητούσαμε για σοβαρά θέματα. Ναι. Τώρα συζητάμε για μπάσκετ, δηλαδή και στα διαλύματα για τη Μονακό. Και για το...
1: Να βλήθηκε, λέω, στις 31 Ιουλίου από όφηση του δικαστηρίου. Γενικά ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θα αγωνίζεται.
0: Μες στη ζέση τα δικάζουν.
1: Να ξανακοινώθηκε και η απόρριψη του Διαλό, ο οποίος πήγε και στο NBA.
0: Ναι, τεράστιο
1: Διαλό.
0: Στο Denver Nuggets.
1: Ναι, τεράστιο Διαλό. Μεγάλη λατρεία για Διαλό. Όποτε τον έβλεπα. Ναι, όντως. Όποτε τον έβλεπα στη Μονακό ήταν. Δηλαδή,

0: πιο αγαπημένο
1: παίκτη. Πιο σημαντικό παίκτη τη Μονακό.
0: Ξεκάθαρα,
1: ναι. Πιο σημαντικό παίκτη τη Μονακό, εννοείται. Πιο σημαντικό. Εντάξει, βέβαια το 2003 δεν είχε ο Δημήτρης Πρίφτσο να τον είχε στον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Τον αγαπάμε τον κότσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, όλοι είχαν λάθη. Κανείς δεν είναι μόνο κακός ή μόνο καλός. Και ο Βετούλας, ας πούμε, που και στην Άρη έδειξε κάτι ιδιαίτερο, ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Έρικ Μακόλουμ. Οκ. Λίγο είναι, ναι. Δεν είναι λίγο.
0: Σωστό.
1: Ένα τέτοιο παίκτη. Οπότε γενικότερα γίνονται αυτά, ειδικά όταν είσαι χρόνια στο χώρο του μπάσκετ. Δεν ξέρω, λέει ο Θάνος, αν μου άρεσε η στάση του Νουά, μείνε στον Άρη και παίξε του χρόνου Ευρωλίγκα. Λεφτά καλά παίρνεις και απέδωσε ό,τι καλύτερο έχεις αποδώσει σαν παίκτης μέχρι στιγμής στην καριέρα σου. Ελπίζω να μείνει να αποδώσει το ίδιο και να ξεχαστεί το σύριαλ. Μακάρι να μείνει, τώρα δεν ξέρω και μανατζερικά τι γίνεται από πίσω, δεν έχω ιδέα. Μακάρι να μείνει και να παίξει τον μπάσκετ που έπαιξε φέτος ο Νουά. Και θα είναι καλό για όλες τις πλευρές. Ο Χρήστος, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ησυχία, δεν έχουμε αυτούς, μας άρεσαν στην μπάλα, τώρα θα μας πρίζουν για την μπασκετάρα. Εντάξει, δεν ξέρουν και πάρα πολλά, οπότε ακόμη πιο εύκολο. Ακόμη πιο εύκολο. Αυτό που λένε ο άδειος τενικές κάνει θόρυβο πολλές φορές περισσότερο. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα.

0: Οπότε γενικότερα θα είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη σεζόν. Παιδιά, ακόμη 13 Ιουλίου είναι. Είναι ακόμη πάρα πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή η σεζόν ξεκινάει 29 του μηνός ή 30. 29 πείτε που ξεκινάει το Euro Cup. Ανεξαρτήτως αν θα παίζουμε εμείς. Μακάρι να παίζουμε και νωρίς. Θα είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε έτσι νωρίς.
1: Εδώ με εξής, sorry, αλλά μου κάνει εντύπωση τώρα το είδα. Εν τω μεταξύ, σε ένα γνωστό αθηναϊκό site, ξέρεις που είναι λίγο φιλολυμπιακό,
0: ναι.
1: Βλέπω ένα άρθρο του Όπουλου για το που χόρεψε το πότε Βούρδας, πότε Κούδας.
0: Ναι.
1: Και είναι στη θεματική ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γι' αυτό το βάζουν.
1: Τι γίνεται, σαν να σου κάνει εντύπωση, ενώ.
0: Γιατί να το βάλει, σε ποιο κοινό στοχεύει, στο κοινό του ΠΑΟΚ στοχεύει αυτό. Εντάξει,
1: ναι, θέλω να πω, εμένα μου κάνει εντύπωση εμένα, δηλαδή πρέπει να το δω στο Παναθηναϊκό, δηλαδή ξεκάθαρα, ακόμα και ξέρω τι...
0: επειδή Κούδας και έτσι πάω, καλά, εντάξει,
1: Νάξει.
0: Καταλαβαίνω θα οργάνε στην ενότητα, στη θεματική της ομάδας που αγαπάει πραγματικά ο Γιώργος Κούδας και ήταν η ομάδα της καρδιάς του, όπως ο ίδιος δήλωσε του Ολυμπιακού. Που πήγε και δεν έπαιξε ποτέ, αλλά μπορεί να τα μπέρδεψαν μωρέ τώρα, έτσι και όσο αυτά θα είναι δίπλα φαντάζομαι το Ολυμπιακός και το ΠΑΟΚ, ειδικά με τις σχέσεις που έχουν στο, ειδικά που είχαν φέτος στο ποδόσφαιρο, νομίζω θα έπρεπε να είναι πολύ κοντά. Πάμε να βάλουμε και τρίτο στην παρέα μας. Πάμε να βάλουμε και τον Ιάσου Ραμίσκο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας μιλήσει για την επικαιρότητα. Γιατί νομίζω δεν έχει. Ήταν και Σαββατοκύριακο. Οπότε, Ιάσου, να φαντάζομαι δεν πρόλαβες να πεις την άποψή σου στο Yellow, έτσι.
2: Όχι, καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio.
1: Καλησπέρα,
2: Ιάσου. Το σχόλιο ενός φίλου που είδα στο Facebook για όσους θεωρούν ότι χόρεψε το πότε Βούδας, πότε Κούδας. Στοιχείο για το ότι θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ δεν έχει βγει ακόμα τραγούδι ποτέ Βούδας ποτέ Κόκκι, αλλιώς μπορεί να χόρευε εκείνο. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Εντάξει, μπορεί να θέλει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Δεν έχουν και αυτοί πολλούς Έλληνες.
2: Είναι και αυτό ένα σενάριο. Εντάξει, αν θέλει ο Γόκα, πόσα θέλει 2,5 εκατομμύρια, γιατί να μην τα πάρει ο Τολιόπουλος. Άλλωστε. Δεν είναι πάρα πολύ άδικο με αυτά που έκανε ο Τολιόπουλος για παράδειγμα στο μάτς με τη Βαλένθια στον τελευταίο τελικό. Ίσως να τα πάρει και αυτός από τον Ολυμπιακό, ίσως να τα πάρει από τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Εντάξει, πάντως για όλη τη συζήτηση η οποία γίνεται και είναι έντονη και νομίζω όσο προσπαθώ πάντα να πιάσω τη σφυγομέτρηση του κόσμου, είναι αρκετά ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εγώ θα πω ότι δεν μπορώ να κακίσω τον Βασίλη Τολιόπουλο ότι. Ό,τι επιλογή για να πάρει στο τέλος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ήταν στην ομάδα την τίμησε και με το παραπάνω. Αυτό δεν θα αλλάξει απλώς αν δεν διαλέξει να επιστρέψει στον Άρη με λιγότερα χρήματα. Και ζούμε έτσι κι αλλιώς σε μια εποχή που έχει κανονικοποιηθεί τα χρήματα να είναι η πρώτη και η τελευταία στόχευση του κόσμου και ειδικά του αθλητικού κόσμου. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω τον Τολιόπουλο αν πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ίσα-ίσα, αν διαλέξει όμως να έρθει στον Άρη με λιγότερα λεφτά, αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που πάνε κόντρα στον μοντέρνο αθλητισμό, όπως είχε υπάρξει του Διούδη στο παρελθόν, όπως δυσκολεύομαι να θυμηθώ άλλη αλήθεια είναι πρόσφατα.
0: Στην Ελλάδα...
2: Είναι κανονική αυτή.
0: Ναι, στην Ελλάδα του Διούδη είναι αυτή νομίζω που έχει μείνει.
2: Του Διούδη, ναι. Και θα είναι κανονικό αυτό, όχι από τον Βεζένκοφ που έλεγαν ότι άφησε 7 εκατομμύρια το Τορόντο για να έρθει με 3,5 στον Ολυμπιακό και από τη φορολογία θα περνάει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, okay, αυτό ήταν κοροϊδία. Αυτό ήταν κοροϊδία. Ναι.
2: Θα είναι μια κανονική κίνηση. Δεν μπορείς να ζητήσεις από κάποιον να πάει τόσο κόντρα στην νόρμα, αλλά αν το κάνει θα είναι προς τιμή του και με το παραπάνω. Αυτή τη στιγμή πάντως νομίζω ότι για το σήμερα, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, ούτε ο Άρης το ΠΑΟΚ έχουν μεγάλη ανάγκη τον Τολιόπουλο, όπως επειδή μιλάμε για μια περίπτωση Έλληνα παίκτη και για μια περίπτωση παίκτη που στα επόμενα 4 χρόνια δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον με παρόμοιο πακέτο ικανοτήτων, θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή για τον Τολιόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω για πόσες μέρες θα μας προσχολήσει ακόμα, νομίζω μέχρι αύριο βράδυ πιστεύω θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή και ο Τολιόπουλος, όπως και κάθε άνθρωπος, παιδιά, σε μια επαγγελματική επιλογή, ακούει και διάφορα πράγματα στα αυτιά του, φίλου, συγγενείς, τη γυναίκα του. Δεν είναι κάτι που. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνεις μόνος σου. Οπότε μπορεί να χρειαστεί και λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω. Μακάρι να έρθει στον Άρη, μακάρι να επιστρέψει στον Άρη. Θα είναι πολύ περίεργα τα πράγματα στην περιφέρεια άμα σαν επιστρέψει. Αλλά εντάξει, σε τελική ανάλυση στέλνουν και τον Γιώβιτς Δανικό στον ΠΑΟΚ άμα χρειαστεί.
0: Ναι, θα μπορούσαμε και εντάξει, θα φανεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν έρθει θα μείνει έτσι η περιφέρειά μας. Πιστεύω θα έχουμε και αποχώρηση, αλλά
2: Γιατί... Θα στείλουμε τον Γιώβιτς δανεικό στον ΠΑΟΚ για να κόψει καμιά νίκη από την Μπαχτσέ σε χέρι για να βγούμε εμείς πρώτη φάση των ομίλων του EuroCup, που έχει μεγάλη σημασία αυτό για το πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τον τελικό.
0: Έτσι είναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Είναι μια πραγματικότητα και για τις διασταυρώσεις που θα έχει στη συνέχεια. Μπορεί, υπάρχει μια κουβέντα. Φυσικά, βέβαια, πριν κλείσουμε για τον Λιόπουλο, υπάρχει το σενάριο να μείνει έτσι, στον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση και αυτό.
2: Και εμένα δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά τώρα, αν ισχύουν αυτά τα χρήματα που γράφονται για 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, νομίζω ότι και ο Γιαννακόπουλος μπορεί να μην το δείχνει συχνά, αλλά νομίζω ότι είναι άνθρωπος σε έναν έστω μικρό βαθμό, σε ένα 2-3% και δεν θα μπορέσει να πει στον Τολιόπουλο μην πάει.
1: Και αν σκεφτείς, αν ισχύει και το 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό.
0: Πάρει και χρήματα.
1: Εγώ δηλαδή δεν νομίζω ότι αν ισχύουν τα ποσά που λέει προ-ΠΑΟΚ, ότι δεν θα φύγει είτε για εμάς, αν κάνουμε μια παρόν, όχι τόσο δυνατή, αλλά έστω μια μικρότερη πρόταση, αλλά αρκετά καλή. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι και τα λεφτά που δίνει στον Παναθηναϊκό και είναι πολλά γι' αυτό. Ναι.
2: Είναι το πιο λογικό. Βέβαια, έτσι όπως έχει κατορθώσει ο Γιαννακόπουλος να κάνει τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά μια επικερδή επιχείρηση, γιατί αυτό είναι ο μασχετικός Παναθηναϊκός, νομίζω ότι ακόμα και τα 2 εκατομμύρια δεν θα του κάνουν απίστευτη διαφορά.
0: Εντάξει,
2: είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αν βάλεις και τον Ουσμάν μαζί, βγαίνει και ο Γιαμπουσέλε.
2: Βγαίνει και ο Γιαμπουσέλε, αλήθεια. Εντάξει, και η κίνηση του Ουσμάν τώρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δεν χρειάζεται να είμαστε κομπλεξιά και νομίζω ότι δεν προσπάθησε κανείς να την υποβιβάσει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και είναι ένας παίκτης που όταν ένας παίκτης αυτού του πακέτου δυνατοτήτων, ικανοτήτων και αυτού του επίπεδου πάει να αγωνιστεί σε μια διοργάνωση που είναι ένα κλικ κάτω από τις δυνατότητές του, πολλές φορές αυτό είναι εμφανές στο γήπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι στα μάτς πλην του ΠΑΟΚ Μπασέζε Χίρ και του ΠΑΟΚ Μονακό, στα υπόλοιπα 4 μάτς που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στον Όμιλο στο EuroCup, θα περνάει από πάνω του ο Ουσμάν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η Άσονα, πέρα από τα μπασκετικά που απασχολούν τον κόσμο, να ξέρεις, είχαμε και μήνυμα από τον φίλο τον Αλέξανδρο που σε περιμένει κιόλας για βόλεϊ, για εξελίξεις, για άνδρες, γυναίκες, για μεταγραφές, για στόχους. Τι συμβαίνει εκεί πέρα, ποιο θα είναι το σύστημα διεξαγωγής, τι συμβαίνει εκεί. Για κάνε μια σούμα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, έχουν ξεκαθαρίσει σε έναν καλό βαθμό τα πράγματα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες ή από τους άντρες.
0: Ωραία, πάμε ξεκινάμε από τους άντρες και τελειώνουμε με τις γυναίκες.
2: Να ξεκινήσουμε από τους άντρες και να τελειώσουμε τις γυναίκες. Εντάξει, πολύ, πολύ συγκεκριμένα είναι τα πράγματα εκεί πέρα. Έχουν τελειώσει με τα γραφές των ξένων ουσιαστικά της ομάδας. Δεν θυμάμαι αν έχουμε πει και πάρα πολλά πράγματα, αλλά ο Άρης έχει φτιάξει μια ενδιαφέρουσα τετράδα ξένων. Έχει φτιάξει ένα αρκετά ακριβό ρόστερ. Έχω τις ανησυχίες μου και τα ερωτηματικά μου, αλλά θεωρώ ότι όταν και οι τέσσερις ξένοι του Άρη είναι υγιείς και μπορούν να αγωνίζονται, θα πηγαίνει η ομάδα πάρα πολύ καλά. Ο Άρης έχει αποκτήσει αρχικά τον. Και το αναφέρω κυρίως για τους ακραίους, γιατί ο Άρης έχει αποκτήσει δύο πάρα πολύ καλούς ακραίους. Τον Μάρτεν Φαν Χάρντερεν ή Φαν Γκάρντερεν, τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν έχω μάθει πώς το λένε. Νομίζω
0: λογικά,
2: ότι ξέρει.
0: Λογικά χούδε θα είναι. Με χίδε θα είναι.
2: Δεν ξέρω. Τώρα νομίζω ότι αυτοί οι Ολλανδοί ούτε η μάνα τους δεν ξέρει πώς προφέρεται το όνομά τους.
0: Μπορεί.
2: Οπότε θα το αντιπαρέλθω αυτό το πράγμα. Και τον Πάβελ Κουκλίνσκι. Είναι δύο ακραίοι πάρα πολύ καλοί. Ο Φαν Χάρντερεν πρωταθλητής Ελλάδος προτριετίας με τον Παναθηναϊκό, σε μια σεζόν μάλιστα που ξεκίνησε τραυματίας, έλεγαν ότι μπορεί να χάσει όλη τη σεζόν, έσφιξε τα δόντια, επέστρεψε τον Ιανουάριο και οδήγησε την ομάδα του στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, κάνοντας την ανατροπή τότε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος μέσα στη σεζόν. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Τζούριτς για να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν καταληκτική συμβόλη του Φαν Χάρντερεν. Έχει έπαιξει στο Φλίσβο πέρυσι, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Στο πρωτάθλημα βέβαια δεν πήγανε καθόλου καλά. Είχα μιλήσει τότε και με τον Φαν Χάρντερεν μετά τον τελικό και την είχα ρωτήσει τι έγινε, πώς εμφανίζεται έτσι στο πρωτάθλημα και έτσι στο κύπελο, και μου είχε πει ότι είναι πολύ πιο απλό να συγκεντρωθεί σε έναν αγώνα παρά το να παλέψει με τα προβλήματα, γιατί πολλά θέματα οφείλουν τραυματισμών σε μια διαδικασία 22 αγωνιστικών. Αλλά ότι αυτό θα έπρεπε να τους πεισμώσει κιόλας και τους πείσμωσε και έσωσαν την κατηγορία στο τέλος πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, ο Κουκλίνσκι είναι ένας παίκτης για τον οποίο έχω πάρει πολύ καλές συστάσεις και από παλιούς τους συμπαίκτες για τους οποίους έχω μιλήσει. Έχει παίξει τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν, άρα καταλαβαίνετε από συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ έχω πάρει τις συστάσεις μου. Έχει αγωνιστόταν στην Ρωσία πέρυσι, που δεν είναι κακό το ρώσικο πρωτάθλημα, παρά το ότι μέχρι και πριν από λίγο η Ρωσία ήταν αποκλεισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το οποίο πλέον δεν ισχύει βέβαια στο βόλεϊ. Τέλος πάντων, άλλο story αυτό το πράγμα. Απλώς και ο Κουκλίνσκι είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει πάρα πολύ εμπειρία. Έχει και αυτός και ο Χάντερ θέματα τραυματισμών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει. Αλλά όταν παίζουν και είναι σε καλή κατάσταση, ο Άρης μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Κατά τα άλλα, για τους συναθλητές του, ο Άρης έχει κάνει και μία ακόμη πάρα πολύ καλή κίνηση. Θεωρώ ότι η καλύτερη κίνηση για την ακρίβεια έχει να κάνει με τον Πασαδόρο του Άρη. Είναι και η πιο κομβική θέση της ομάδας. Άλλωστε είναι η θέση την οποία πρέπει να δώσει τα περισσότερα λεφτά. Και αυτό το έκανε ο Άρης και πήρε έναν αθλητή ο οποίος πέρυσι πήρε πρωτάθλημα στη Ρουμανία με την Γκαλάτη, πρόκειται για τον Ρένετ Βάνκερ, από τους κορυφαίους και διεθνείς με τη χώρα του, από τους κορυφαίους εστονούς μαέστρους των τελευταίων ετών, και είναι και σε καλή ηλικία, 28 ετών πρέπει να είναι, έχει αρκετές διακρίσεις κιόλας και έχει και αρκετές διεθνείς εμπειρίες. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που θα αποτελέσει και τον μπαμ της, που είναι και τον μπαμ της σεζόν μέχρι στιγμής για τον Άρη, και θα είναι και από τους καλούς πασαδόρους του ελληνικού πρωταθλήματος. Η τετράδα των ξένων θα κλείσει με τον Δίμηταρ Δημητρόφ, 25χρονος Βούλγαρος κοντά στο 2-10. Πέρυσι έπαιζε στην Κορέα. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει στην Κορέα. Το κορεάτικο πρωτάθλημα έχει 8 ξένους.
1: Στην Νότια ή στη Βόρεια? Όχι, εντάξει.
2: Στη Βόρεια είναι ακόμα πιο δύσκολο να παίξει.
1: Ναι, αυτό το
2: λέω. Ο Δημητρόφ. Αλλά προς τη στιγμή έπαιξε στη Νότια. Έχει 8 ξένους στο πρωτάθλημα της Κορέας και γίνονται try-out στο ξεκίνημα κάθε πρωταθλήματος και η κάθε ομάδα διαλέγει από έναν ξένο. Και συνήθως, επειδή ανανεώνουν τους αθλητές που έχουν, διαλέγουν 2 ή 3 καινούριους ξένους. Ο Δημητρόφ ήταν ένας από αυτούς. Για να καταλάβετε, έτσι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα στο οποίο έγινε try-out ο βασικός διαγώνιος Εθνικής Ελλάδος, ο Μπούκλιας, και δεν επιλέχθηκε και δεν είχε και πολλές ελπίδες να επιλεγεί. Άρα, προφανώς, ο Βούλγαρος κάτι περισσότερο έδειξε από τον βασικό διαγώνιος Εθνικής Ελλάδος για να βάει εκεί πέρα. Είναι σε νεαρή ηλικία. Είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο το βιογραφικό του και οι πληροφορίες που λαμβάνω είναι αντικρώμενες. Δηλαδή, δεν έχω λάβει τόσο καλές πληροφορίες όσο σύμφωνα με το όσες θα έπρεπε βάσει το βιογραφικό του. Αλλά από το ότι έπαιξε στην Κορέα, θα έπρεπε να λέει μερικά καλά πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Άρης έκανε και μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση με τον Μπουράκη στο Λίμπερο. Είναι μια κίνηση που ήλπιζε ότι θα γίνει. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό πραγματικά αθλητή. Εξαιρετικό αθλητή. Που νομίζω ότι θα είναι και ένα από τα καλύτερα λίμπερο της χώρας για τη νέα σεζόν. Προπονητής θα είναι ο Γιάννης Χαριτονίδης. Είσαι μια κίνηση η οποία ήταν μη αναμενόμενη, έτσι, να αποκτήσεις τον προπονητή της ομάδας την οποία κέρδισες για να ανέβεις κατηγορία και εκείνος ιτήθηκε και δεν ανέβηκε κατηγορία. Είναι μια επιλογή που δεν την περιμένεις, δεν είναι συχνή. Αλλά παρόλα αυτά, ο Χαριτονίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, έχει και σχέση με κάποιους παίκτες, σίγουρα θα βοηθήσει. Και θα δούμε το πώς θα λειτουργεί σε μια λογική βόλεϊ λίγκα ανδρών, γιατί δεν έχει ξαναδοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Ωραία, άρα ο στόχος της ομάδας ποιος είναι?
2: Ο στόχος της ομάδας, να σου πω κάτι, με τις μεταγραφές που έγιναν, ο στόχος της ομάδας πρέπει να είναι να εξασφαλίσει πολύ εύκολα την παραμονή της με τα χρήματα τα οποία μοιράστηκαν. Γιατί όταν αν ισχύουν τα λεφτά που υπόθηκαν και στην ΓΣ του Ραστέχνη ότι ο Άρης έχει 850 χιλιάρικα, έχει 850 χιλιάρικα μπάτζετ, πρέπει να μείνει εύκολα. Επίσης, δεν ισχύει για όσοι ήταν στη ΓΣ του Ραστέχνη ότι θέλει τόσα λεφτά για να μείνει, δεν ισχύει, παιδιά. Η Καλαμάτα με το μισό μπάτζετ Ευρώπη βγήκε πέρυσι. Βέβαια, είχε και έναν πολύ καλό προπονητή, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι ο Άρης δεν μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Μήλωνα, τη Στήρο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ο Μισακίδης θα φέρει πάλι πολύ καλούς παίκτες. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Όχι, δεν τον πάω όμως. Λογικά θα μπορεί να το χτυπήσει σε βάθος πρωταθλήματος, αλλά σίγουρα τις τέσσερις ομάδες αυτές και τον Πανιόνιο θα είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει. Μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλιώς θα κοιτάς από το 7 και κάτω το τι μπορείς να πετύχεις με 12 ομάδες.
0: Και πόσοι πέφτουν από τις 12?
2: 2 πέφτουνε. Εντάξει, και ο τρίτος παίζει μπαράζ. Αλλά να σου πω κάτι, αν μια ομάδα, αν έχουμε 4 ξένους και παίξουμε μπαράζ και χάσουμε από ομάδα με 2 ξένους.
0: Εντάξει, ναι, και δεύτερη κατηγορία πιο όλα. Εντάξει, ναι, okay.
1: Δεν αξίζει το πολύ. Ναι. Συν τους Έλληνες,
0: δεν είναι σε την Bundesliga που λες μπορεί να γίνει. Ναι.
1: Μας πεις και για το γυναικείο, πού θα έχεις και εκεί πράγματα.
2: Στο γυναικείο δεν θυμάμαι τι είχαμε πει και τι δεν είχαμε πει.
1: Μια γρήγορη σούμα, εφόσον έχει και πολλά.
2: Ο Άρης έχει ολοκληρώσει εκεί πέρα το ρόστερ του έτσι κι αλλιώς. Πήρε τη Γιούλια Ντίμαρ και την Ρίβεστ σαν ακραίες. Έκανε και μια κίνηση με τη Σετνάν, την Τουρκάλα, την κεντρική, η οποία είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχει πάρει μια διαγώνιο που έπαιζε στη Γαλλία. Τώρα δεν θυμάμαι από μνήμης ακριβώς πώς προφέρεται το όνομά της και θα προσπαθήσω να μην το σφάξω, επειδή εντάξει, οι Γαλλίδες, οι διαγώνιοι που έχουν ρίζες και από την Αφρική συνήθως έχουν δύσκολα ονόματα. Οπότε θα προσπαθήσω να μην το σφάξω τώρα το συγκεκριμένο, αλλά έχει ένα αρκετά καλό βιογραφικό. Επέστρεψε η Ελένη Θεοδοσίου στο Λίμπερο, ήρθε και η Γεωργιάδη Διεθνή Καναδί με ελληνικό διαβατήριο, ο Μίτρ Λόγκ του γυναικείου βόλεϊ, θα πούμε. Μακάρι να παίξει τόσο καλά όσο έπαιξε πέρυσι ο Λόγκ, βέβαια. Θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα έχω να σας δώσω και ένα ντεσού για τη συγκεκριμένη, ότι αν δεν πήγαινε στην Εθνική Καναδά, ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Απόστολος Οικονόμου ήθελε να τη φέρει στην Εθνική Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το καλό αυτό.
2: Σας το λέω με όση σιγουριά μπορώ να το πω.
0: Ξέρεις, πιστεύω τα ξέρεις αυτά καλά. Ναι.
2: Έχει κάνει μια σημαντική κίνηση με την Ελένη Αλεξόγλου, η οποία είναι το next big thing του ελληνικού βόλεϊ και του ελληνικού beach volley. Κάποιοι θα πρέπει να διαλέξει κοπέλα σύνθεση, διαλέγουν σάλα οι αθλητές και οι αθλήτριες. Είναι πολύ μεγάλη κίνηση. Έχασε την Ευέλινα Τζουντέλη, που είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο κορίτσι, πηγαίνει στην Ελπίδα Μπελοκήπων για να παίξει. Προπονητής ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει συνηθίσει να φτιάχνει ομάδες οι οποίες είναι σκληροτράχυλες και νομίζω ότι αυτό θα κάνει και φέτος τον Άρη. Και εκεί πέρα ο στόχος θα είναι, ουσιαστικά είναι τώρα με όλη τη συμπάθεια που έχω και είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Ελπίδα, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα 11 ομάδων, γιατί η Ελπίδα Μπελοκήπων θα είναι μακράν τη δεύτερη ή χειρότερη ομάδα τη κατηγορία. Θα πρέπει άρα ουσιαστικά να περάσει μία ομάδα από την τριάδα Πολώνιος Μαρκόπουλο Θέτιδα. Ο στόχος για μένα είναι να τις περάσει και τις τρεις αυτές ομάδες και την Ελπίδα.
0: Άρα
2: και
0: να μπορέσει
2: να βρεθεί στα play-off.
1: Να και στεθεί ώστε να σωθούμε με ευκολία.
0: Και αν αυτό μπορούμε κιόλα. Αν μπορεί και κάτι παραπάνω να μπει στα play-off. Γιατί φαντάζομαι αν σωθεί δεν είσαι μακριά από το play-off.
2: Όχι, έτσι όπως είναι. 12 τα πρωταθλήματα. Αν σωθεί, δεν είσαι μακριά από τα πλοία.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι με Ευρώπη στον ορίζοντα, δηλαδή ποια θέση σε βγάζει η Ευρώπη,
2: στις γυναίκες σε βγάζει έκτη θέση.
0: Έκτη θέση μετά τα playoffs. Ναι, φαντάζομαι.
2: Έκτη θέση μετά τα playoffs, ναι.
0: Οκ, okay, ψηλό δύσκολο. Ναι.
2: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ δύσκολο και στους άντρες πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Νομίζω η έκτη θέση βγάζει βαλκανικό και στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι και βγάζει έβδομη βαλκανικό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ισχύσει.
0: Μακάρι τα επόμενα χρόνια να στοχεύουμε εκεί και πιο ψηλά.
2: Μακάρι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια.
0: Ναι, αλλά και το να πάμε χρόνο με τον χρόνο καταλαβαίνει ότι είναι λίγο ψυχοφθόρο.
2: Ναι. Η έκτη θέση πάντως φέτος έδινε βαλκανικό και φέτος μάλλον και του χρόνου μάλλον αυτό το πράγμα θα ισχύει. Στους άντρες, με τον budget που έκανες, θεωρητικά πρέπει να πας για να χτυπήσεις έστω τα play-in της Ευρώπης και να δεις τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Εγώ θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά και η ομάδα είναι υγιής και δεν έχει κάποια άλλα προβλήματα, θεωρώ ότι θα κάνει για κάποιες μεγάλες νίκες μέσα στη σεζόν. Απλά επειδή ο Άρης άργησε πάρα πολύ να χτίσει την ομάδα του, υπάρχει εκεί πέρα το ερωτηματικό του κατά πόσο πλήρωσε σχετικές υπεραξίες σε μερικές από τις περιπτώσεις των ξένων.
0: Κοίτα, πρώτη χρονιά είναι. Φαντάζομαι απαιτήσεις δεν θα είναι τεράστιες. Και αν κάνεις και μεγάλες νίκες κιόλας, δηλαδή να δώσεις χαρά στον κόσμο 2-3 φορές, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Να κερδίσεις κανένα ντέρμπι, αλλά.
2: Είναι κοντά πλέον. Είναι κοντά οι αποστάσεις. Και ένας τραυματισμός στο βόλιο αλλάζει πολλά. Δηλαδή, ο Πήγασος Πολύχνης στη σεζόν που έπεσε, κέρδισε τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς, τον έφτασε στα 5 σετ σε ένα άλλο, έφτασε τον Παναθηναϊκό στα 5 σετ. Θα κάνεις μεγάλες νίκες και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσει και ο κόσμος. Οπότε σκεφτώ ο Άρης που θεωρητικά θα είναι πολύ καλύτερος και δεν θα πέσει, έτσι. Οπότε και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσει και ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος στο βόλεϊ παίζει το μεγαλύτερο ρόλο σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα με το οποίο εγώ ασχολούμαι. Και ξέρετε ότι ασχολούμαι με αρκετά κιόλας.
0: Μάλιστα. Πότε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα εκεί πέρα?
2: Εκεί, τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
0: Τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ωραία. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα έχει μπει και σε μια. Θα έχει πάρει και τη ρότα από τον μπάσκετ. Θα έχουμε δει πώς θα είναι και η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Θα είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Ωραία. Έγινε, Άσονα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Άσονας Μίσος. 18 λεπτάκια. Νομίζω μας τα είπε όλα, μας τα έλυσε διεξοδικά αυτά για το βόλεϊ. Εντάξει. Τώρα εμείς προφανώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ επηρεάζει η έδρα του βόλεϊ, είναι η αλήθεια. Δεν το νιώθουμε τουλάχιστον να επηρεάζει τόσο πολύ.
1: Διαφωνούμε.
0: Ναι, διαφωνούμε σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: μακάρι να επηρεάσει τόσο πολύ που ο Άρης του χρόνου θα κάνει μεγάλες νίκες αν επηρεάζει. Γιατί θα πάει ο κόσμος και Α1 θα πάει ο κόσμος, ειδικά σε κάποια ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Θα... Δεν είναι τίποτα η μίκρα κιόλας να πούμε θα πάει ο κόσμος το γεμίσει. Εντάξει. Αλλά θα μου πεις για βόλεϊ, εντάξει, ούτε αυτό είναι δεδομένο ότι θα γεμίσει. Αλλά... Καταλαβαίνετε τα πράγματα στον Α-Σίγμα. Okay.
1: Μην έχει κανένα μπάσκετ μόνο γιατί καταλαβαίνει ότι μάλλον δεν θα πάει.
0: Όχι, αν πέφτει την ίδια με μπάσκετ.
1: Ακόμα και διαμέρα μισού που μπορεί να πάνε.
0: Ακόμα, να σου πω κάτι, ακόμα και μπάλα όταν έχει διαώρα, ακόμη και σε αυτήν την κατάσταση που είναι, βλέπει ότι δεν πάνε. Και λογικό, εντάξει. Ναι, okay. Θα δούμε πώ θα είναι η μπάλα. Ελπίζουμε, ρε φίλε, στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου να έχουμε ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο ή Μαρτών.
1: Επειδή και αντρικό όμω λογικά πηγαίνουν και περισσότερο από το γενικό. Ίσως, δεν ξέρω βέβαια. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Και γυναικείο πάνε. Τώρα δεν το ξέρω.
0: Απλά το γυναικείο ήταν Α1, ενώ αντρικό ήταν Α2.
1: Ναι,
0: τώρα δεν ξέρω. Όχι, θα πάει ο Πριλίγκ να το λέμε σωστά κιόλας. Τέλος πάντων, ο Θάνος, καλησπέρα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνά.
0: Τι συνέβη εδώ πέρα, τέλος πάντων. Όλα καλά. Καλησπέρα, παιδες, καλή εκπομπή. Ακόμα γελάω με τον φίλο που είπε ότι τον Ντολιόπουλο δεν τον βρίζαν από σεβασμό στη γυναίκα του. Εδώ έβριζαν τη μάνα του Ηλιάδη ενώ ο αδερφός του έπαιδε στο ποδόσφαιρό του ταυτόχρονα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλά, εδώ βρίζαν τον Νικογκάλι που του έμαθε. Εντάξει, δεν ακόμα δεν μάθανε, αλλά προσπάθησε να του μάθει μπάσκετ. Δεν είναι. Εντάξει,
0: θα τον βρίζουν ακόμη κιόλα.
1: Ναι, επίση και του Ανέτου το κούμπο.
0: Το κούμπο.
1: Τη μάνα βρίζανε.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Οποιοδήποτε βασικά δεν είναι.
0: Ναι, αλλά αυτό παίκτη του μπάσκετ που αδερφό ήταν στο ποδόσφαιρο. Είχαν την ίδια μάνα δηλαδή. Εντάξει, μόνο το σκεφτούν τώρα και εσύ, ρε φίλε.
1: Ναι, του έβαλε δύσκολα. Πού να το σκεφτούν.
0: Δηλαδή, Μαρτών. Ο Κωνσταντίνος και τελικά το ανανεώνει ο Παναθηναϊκός και δεν πάει πουθενά ο Λιόπουλος. Ναι, αυτό είναι ένα σενάριο. Okay, θα συνεχίσουμε πάλι τις ζωές μας, ξανά μην συνέβη τίποτα. Πολλές κινήσεις κάνει ο Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο, έτσι. Βλέπω τώρα και άλλη κίνηση. Βλέπω
1: ναι. Κρίσης ήταν από τη νομίζω έπαιζε, όχι στην στη Λέστερ.
0: Να σου πω κάτι, ναι, στη Λέστερ. Ναι. Πέρσι δεν το έχαψα το παραμύθι με τη Rangers. Mm-hmm. Είναι αλήθεια, δεν τους πίστεψα.
1: Okay.
0: Φέτος κάτι έχω χάψει και τους πιστεύω ότι θα πάνε καλά.
1: Γιατί
0: το βλέπω να πάει καλά το
1: λεφτά δίνουν, λεφτά έχουν. Παίρνουν παίκτες τουλάχιστον με καριέρα όπως κάνουν και βέβαια τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί να με πετύχουν, ξέρω εγώ. Μπορούν να το κάνουν.
0: Κάτι μου βγάζουν. Τώρα τους άλλους δεν ξέρω. Τώρα, ο Ολυμπιακός βλέπω γκρίνια αρκετή για τις άλλες ομάδες. Αυτό το Στάνιτς που ήθελε να πάρει, δεν δίνει τα χρήματα τελικά. Βλέπω πολύ γκρίνια από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν κινείται τόσο πολύ ο Ολυμπιακός. Αν και γενικά, έχει πολλούς παίκτες. Ναι. Νέο στην Τάνη Καρθή.
0: Συγγνώμη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Συγγνώμη, θα πουλήσει 18 εκατομμύρια τον Αντρέ Λουίζ. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Εντάξει. Γιατί αν το κάνει, ξέρω.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω τι παίζει με τα χρήματα.
1: Πούλησε 40 κοστούλα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν το βασιλιάς όλων. Okay.
1: Που μπορεί να ήταν. Που ήταν απλά καλός. Δηλαδή, δεν λέω ότι ήταν καλός, αλλά
0: καλός.
1: Δεν
0: ήταν. Μια σεζόν. Μια σεζόν.
1: Ναι, έβαλε πόσα γκολ.
0: Στην Super League. Που κάμια δεκαριά, δεν έβαλε πολύ.
1: Κάμια δεκαριά γκολ στη Super League. Οκ. Okay. Καλή σεζόν προφανώς, αλλά ενώ για 40 εκατομμύρια είναι τεράστιο.
0: Είναι απίστευτα μεγάλο ποσό. Και τον Κωστίνια επίσης πήρε Brighton.
1: Τι άπειρο μωρό, παιδί. Τέλος πάντων. Δύο συνεχόμενε χρονιά ήταν καλύτερο center forward τη χρονιά. Ναι, ναι. Αυτόν και του δίναν πίσω στα 4 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να ανοίξει του κατάλληλου. Δηλαδή πέρα από αυτά που λένε να παίζει Ευρώπη και τέτοια, προφανώς παίζουν ρόλο και πάρα πολύ εκεί. Μανατζερικά τέτοια.
1: Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο.
0: Γιατί και ο Τζίμα είδε πω φεύγει και γενικά. Είναι οκ, είναι νεαροί. Έχουν προοπτική αυτοί οι παίκτε. Λέμε ότι δεν έχουν, αλλά τα ποσά που παίρνουν είναι. Τι να πω.
1: Γιατί αν είχαν αυτή τον Πάλμα. Πούμε, θα τον πουλούσαν περισσότερο.
0: Ναι, δηλαδή θα λέμε στο τέλος μόνο 5 εκατομμύρια. Θα λέμε δηλαδή ότι να τον πουλήσουν. Τον πουλούσαν 20, ξέρω εγώ. Δεν θα ήταν απίθανο. Δεν ήταν απίθανο. Καλά, η Άκτορα ξεκίνησε και τον Μπάουκ δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εκεί βλέπω μια καθυστέρηση. Τώρα πήραν παίκτη.
1: Πήρανε.
0: Το Σάντα Μαρία.
1: Το Σάντα Μαρία και έναν άλλο σεντρπακ. Νομίζω πήραν δύο παίκτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και πάλι είναι...
1: Επίσης είναι πολύ κοντά σε Χατζηδιάκο και ο Γιαννούλης πήρε παίκτη Άουσμπουργκ, οπότε ακούγεται και πολύ για Γιαννούλη ότι έχει την ευκαιρία.
0: Μας έχουν πρίξει με τον Γιαννούλη. Τέλος πάντων, δεν τον πιστεύω τόσο πολύ σαν παίκτη. Τι να πω. Ωραία. Τι βλέπουμε με τελικά Μουντιάλ, σαν προγνωστικό?
1: Εγώ ξεκάθαρα Ισπανία. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Πιστεύω θα περάσει.
0: Το βλέπεις ή το θέλεις, πρόσεχε. Τι από τα δύο ισχύει.
1: Δεν το θέλω. Γαλλία
0: θέλω. Γαλλία θες.
1: Ναι, εγώ το είχα πει ξανά. Πιστεύω καλύτερο ομάδα είναι η Ισπανία. Πόλους, έτσι πιστεύω.
0: Ωραία, εγώ βλέπω Γαλλία. Θεωρώ ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο σε όλο το Μουντιάλ και. Εντάξει, έχει μια μεγαλύτερη αφέλεια. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το πάρει και το Μουντιάλ μια ομάδα. Πώς πήρε το Euro η Ισπανία που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην οργάνωση, ή θέλω να το πάρει και μια ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτήν. Να το πάρει η Γαλλία.
1: Εγώ πιστεύω ότι. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Εντάξει, ότι... στο ένα μάτσο όλα γίνονται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μακάρι
1: να περάσει η Γαλλία. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα είναι λίγο πιο εύκολο αν έχουμε τη Γαλλία. Γιατί η Ισπανία είναι και μια ομάδα που θέλει την κατοχή και στην Αγγλία την επιβάλλει. Και η Αγγλία είναι μια ομάδα που πιστεύω αν η Ισπανία προσπαθήσει να επιβάλλει την κατοχή, η Αγγλία θα την αφήσει. Και πιστεύω θα δεχθεί αρκετά γκολ.
0: Αλλά το με Νορβηγία δεν έχει κατοχιάσει, χτύπησε μπάλα τώρα. Δεν μιλάμε, χτύπησε μπάλα στο καλώδιο και έπεσε κάτω. Δεν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει,
0: και, ναι. δίνει και, πέναλτι, και δίνει και πέναλτι στην Ορβηγία. Στο μαρκάρισμα του Κόνσα.
1: Δεν ξέρω αν είναι πέναλτι.
0: Είναι πέναλτι. Δεν
1: ξέρω.
0: Δεν είναι φάουλ. Το θεωρώ ότι είναι και ψιλοάνετα πέναλτι.
1: Όχι ψιλοάνετα.
0: Έλα ρε, γιατί είναι, πώς να μην είναι. Μα γιατί δεν πάει καθόλου. Γιατί...
1: Δεν ξέρω.
0: Πολλά αυτά τα σβρουξίματα τώρα πούμε, να μην δίνω. Τι του μπρόκου εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά γίνονται και συνέχεια και δεν θέλω να μου πει ότι είναι πέναλτι. Είμαι σίγουρο.
0: Εντάξει. Δεν συμφωνώ με την καμία. Αλλά εντάξει, καλά για την Αργεντινή δεν μιλάω για τη διαιτησία.
1: Όχι με την Ελβετία, με την Ελβετία. Δεν είμαι και αντικειμενικός, γιατί είμαι Αγγλία.
0: Όχι, δεν είμαι αντικειμενικός με την Αγγλία.
1: Αφού είμαι Αγγλία, τι να κάνω, δεν μπορώ να είμαι.
0: Εντάξει, μπορείς ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαι, γι' αυτό σου λέω. Γιατί είναι και. Αν μου έλεγε τα προηγούμενα χρόνια, κάτι θα μπορούσε. Ή μου έλεγε για τη Τσέλση τώρα με τούχε που του έχω και τεράστια συμπάθεια. Έχω μεγάλη συμπάθεια. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Θέλω να προσπαθώ να είμαι και λίγο αντικειμενικό με την έννοια γι' αυτό
0: ήταν
1: το λέω.
0: Ήταν να βάλουν κόλλη Νορβηγή. Κρίμα, κρίμα, στεναχωρέθηκα. Θέλω να περάσουν. Είχαν μεγάλη ευκαιρία.
1: Νομίζω περισσότεροι θέλω να περάσουν. Αλλά που ακούω κιόλα λογικό κιόλα.
0: Είχαν μεγάλη ευκαιρία.
1: Κι εγώ στην ηλικία, αν δεν ήμουν Αγγλί, θα ήθελα να περάσει στην Νορβηγία, αν το καταλαβαίνει, το τσάντερ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Παίξαν και ωραία, παίξαν και ωραία. Δεν παίξαν
1: πολύ ωραία. Πολύ ωραία παίξαν, δεν το ζητώ. Μάλλον η έκπληξη τη οργάνωση.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι, οι άλλοι δεν είναι έκπληξη, άρα. Ναι. Όντω η Νορβηγία πρέπει να είναι έκπληξη τη οργάνωση. Όντω μπορώ να αποδώσω.
0: Αργεντινή. Εντάξει, με την Ελβετία δεν θεωρώ ότι την έσφαξε. Θεωρώ ότι όντω ήταν θέατρο. Εντάξει, έχει φάξει βέβαια την Αίγυπτο και αυτό είναι για πάντα στι καρδιέ μα. Είναι μια ομάδα η Αργεντινή, η οποία τι να πω. Δεν αξίζει καθόλου πραγματικά να παίξει το τελικό. Τι να πω. Δεν αξίζει καθόλου να παίξει το τελικό. Εγώ βλέπω Αγγλία. Βλέπω Αγγλία, βλέπω Αγγλία-Γαλλία τελικό. Βλέπω την Αγγλία να περνάει. Αν παίξουν και καθαρά ποδόσφαιρο και δεν παίχτηκε πάλι καμία. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ελπίζω η Αγγλία, ιδανικά στο σενάριο, η Αγγλία να κατασφάξει την Αργεντινή. Αν δεν κατασφάξει, να πάρουν δύο κόκκινε α πούμε και να. Και να πάρει και ένα μούφα πέναλτι στο 90 ο Κέιν και να πανηγυρίσει.
1: Μήπως να πάρει κόκκινη και ο Μέση. Μήπως θα πάρει και κόκκινη ο Μέση.
0: Ας πάρει ρε και ο Μαρτίνες. Δεν με νοιάζει. Ας πάρουν όλοι κόκκινοι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Αν το δω όμως να παίρνει κίτρινη θα πάθω ένα σοκ.
1: Ναι.
0: Θα πάθω ένα σοκ. Αλλά. Εντάξει, η Αγγλία δεν έπαιξε καλά με Νορβηγία, αλλά πιστεύω ρε φίλε βάζει τουρνά ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. Δεν θεωρώ ότι η Αργεντινή αξίζει να βρίσκεται εκεί. Θεωρώ ότι η Αγγλία, εντάξει, έστω και έτσι αξίζει, παίζει ένα ποδόσφαιρο που την βάζει στους 4, οκ.
1: Και εγώ θεωρώ ότι η Αγγλία, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα της οργάνωσης, οπότε πιστεύω αξίζει να είναι εκεί.
0: Ναι, τώρα εντάξει, βέβαια στο Μουντιάλ, δεν λέω ότι η Αίγυπτος είναι η καλύτερη ομάδα την Αργεντινή, αλλά θα είναι απέκλειε.
1: Ναι, πολύ
0: δεν λέω ότι η Νορβηγία είναι η καλύτερη ομάδα την Αγγλία, αλλά στο μυαλό μου πολύ πιθανόν είναι απέκλειε. Αλλά όπως και να έχει.
1: Όλα, θυμάστε, τα λέγαμε και για τις προηγούμενες διοργανώσεις που η Αγγλία, τη Σλοβακία, είπαμε, που έβαλε ένα ψελιδάκι στο τέλος με τον
0: Μπέλιγχαμ
1: και θα έχει αποκλειστεί και τώρα θα το θυμόντουσαν όλοι αυτό το μάτς, αλλά τώρα δεν το θυμάται κανένας. Και άλλα μάτς, δηλαδή, εντάξει, προφανώς. Και η Αγγλία θυμίζεται ότι δεν μπορεί να κερδίσει καμία χώρα εύκολα. Τότε την Ελλάδα δεν μπορούσε να κερδίσει, δηλαδή, την άλλη τώρα.
0: Έχασε κιόλα, όχι μόνο δεν κέρδισε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και έχει και η Ολλανδία τώρα στην Τούμπα, όχι.
1: Ναι, αυτό το λέω πολύ για την Αγγλία. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα τις ομάδες.
0: Πίστεψα λίγο ότι τώρα με το είχε λύσει και στο ξεκίνημα ότι θα καταφέρει
1: να το κάνει. Δεν το κάνει καθόλου. Ποτέ δεν το έχει αυτό. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει και στην τελική να περνάει και να φτάνει στου τελικού, αλλά εύκολα δεν μπορεί να του κερδίσει.
0: Το κάνει η Γαλλία, α πούμε, μπορεί να κερδίσει ένα 3-0.
1: Όχι, ναι. Αυτό μόνο η Γαλλία και η Ισπανία μπορούν να το κάνουν.
0: Η Ισπανία μπορούν να το κάνουν. Ναι, αν και οι Ισπανοί το κάνανε, όχι το κάνουν. Ναι, μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα. Τι βλέπεις το Αγγλία-Αργεντινή. Καθαρά, τι βλέπεις.
1: Πολύ ντέρμπι. Δεν ξέρω, πέναλτι. Δεν μπορώ να δω.
0: Θέλω πέναλτι. Θέλω πέναλτι. Δικασία. Να γίνει χαμός. Να πέσουν κορμιά. Σε δικασία όμως outsider. Ο άλλος βγάζει πολλά.
1: Ναι, όντως.
0: Νομίζω και ο Pickford είναι πολύ καλός, αλλά θεωρώ ότι ο άλλος είναι πιο καλός. Στα πέναλτι. Ο άλλος είναι αλήτης και ξέρω, ψυχολογία.
1: Μακάρι ο τελικός να είναι Αγγλία-Γαλλία, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Καλώς και τεράστια τη φορά με την Ισπανία,
0: ναι,
1: απλά
0: εντάξει.
1: Τη θεωρώ λίγο καλύτερη τη Ισπανία.
0: Okay, ναι.
1: Και λόγω του παιχνιδιού τη κιόλας που σου είπα ότι αποκλείεται η Αγγλία, δεν θα μπορέσει καθόλου να κρατήσει την μπάλα με την Ισπανία. Πιστεύω,
0: ναι, το είδαμε και στο τελικό του 24. Okay.
1: Ναι, αλλά είναι και ο τρόπος που παίζει η Αγγλία. Δεν μπορεί να κρατήσει με τίποτα μπάλα. Εδώ με μικρότερες ομάδες, αν θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, το επιβάλλουν στην Αγγλία.
0: Ναι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Πάντως, εντάξει, ο πρώτος ημιτελικός είναι την Τρίτη στις 10 η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και ο δεύτερος ημιτελικός την Τετάρτη, ίδια ώρα 10 το βράδυ. Γήινες ώρες για Ελλάδα. Εξωγήινες ώρες για αυτούς που θα παίζουν εκεί πέρα στις ΗΠΑ. Γιατί είπαμε δεν βοηθάνε πάρα πολύ οι ώρες, θα είναι μεσημέρι εκεί πέρα. Ωστόσο θα δούμε τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα. Εντάξει, μια χαρά ουδέτερο σημείο στους τελικούς, δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Οπότε έτσι πως ήρθε.
1: Εγώ έχω ομάδα. Γενικά είμαι τυχερός βασικά και άτυχος. Γιατί
0: οι
1: ομάδες μου φτάνουν στο τέλος, αλλά πάλι δεν πίνουν νερό όπως συμβαίνει συνήθως. Ναι. Όπως είναι και στον Άρη με το τελικό κυπέλλου. Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Όπου τώρα πες για τελικό κυπέλλου, μου χάλασε τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Είδα στη στάση περιμένοντας το λεωφορείο. είχαν συνέντευξη σε αθλητικό κανάλι του YouTube πολύ γνωστό που ασχολείται με στοίχημα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ναι, τον Κόντι. Και μου το έβγαλε σε reel στο Instagram, είχαν τον Κόντι συνέντευξη και το ρωτούσαν κάτι για το τελικό κυπέλλου και για το πώς είδε, ας πούμε, ότι, για το πώς κατάλαβε ότι ο Μάτζιος θα φορτώσει την αριστερή πλευρά και κανονικά ότι αν δεν έπαιρνε κόκκινο κότσιρες δεν θα βάζει το Βαγιανίδη, κάτι τέτοια περίεργα και τον έβαλε και έβαλε τον κόλο στο τέλος και γελούσαν και πω, μου χάλασε τη διάθεση.
1: Δηλαδή, μα ανούσια ο πειρασμός δεν έκανε το ακούσει πράγμα που δεν
0: ναι,
1: θα έπρεπε.
0: Ισχύει,
1: σε μένα συμβαίνει. Ναι. Ξέρω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να ακούσει, αλλά ναι, το ακούω δυστυχώς και όντως μου χαλάει τη διάθεση.
0: Ισχύει. Εντάξει, δηλαδή θυμάσαι. Δεν ξέρω πώς να έκανε ερώτηση για τον κόλπο του Ολυμπιακού.
1: Για τον Κουέστα,
0: ναι. Για τον Κουέστα που χαλάει, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δώσουμε και στίγμα.
0: Να δώσουμε ασλαμά, να δώσουμε στίγμα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Φαντάζομαι και αυτό θα έχει μεγάλο άγχος για τον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί το μεγαλύτερο που είχε Έλληνας.
1: Να ξέρω, θα το σκέφτομαι τώρα στο Μάριο Σλαμά.
0: Όλοι
1: θα...
0: τη βλέπουμε Αγγλία. Όλοι θα βλέπουμε Αγγλία σκεφτόμαστε σε Μάριο.
1: Με άλλο δέσμο. Συνοπαδοί είμαστε. Τι να κάνουμε.
0: Συνοπαδοί. Γεννημένοι στα στενά του Λονδίνου.
1: Τι να κάνουμε. Αγγλογεννημένοι.
0: Ναι, Αγγλοσάξονες. Του Μπρίξον τα στενά γεννημένοι.
1: Αν δεν είχαμε γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, σε άλλη ζωή θα είχαμε γεννηθεί Άγγλοι Λόρδοι λογικά.
0: Ναι, αλλά εσύ να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Καλά να είμαστε, έχει τα χρόνια μπροστά σου να πάρει ένα τίτλο. Ο Μάριος είναι και πιο μεγάλο ηλικία. Δηλαδή γεννήθηκε σε πολύ κακό σημείο. Γεννήθηκε όταν το πήρε η Αγγλία το Μουντιάλ. Mm-hmm. Πού να ξέρει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρει κι αυτό και έχει δει πολλού τελικού οπότε.
1: Ναι, και εγώ έχω δει δύο τελικού. Δεν και.
0: Ναι, οκ, okay, για... αλλά δεν έχει δει, ας πούμε.
1: Για τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι. Θέλω να πω και πριν και στα πρώτα
0: έχεις
1: χρόνια
0: σκεφτείς. Φίλε, δεν έχει δει όμως τους αποκλεισμούς, ας πούμε, να παίζει.
1: Ναι.
0: Τους αποκλεισμούς που δεχότανε πιο πριν. Τουλάχιστον τώρα
1: ναι,
0: φτάνει okay, τελικούς.
1: Ναι.
0: Φτάνει μέχρι τέλος, δεν έχει δει, ας πούμε, το 14 στο Μουντιάλ. Που τώρα πάω και πολύ μπροστά, αλλά δεν φαντάζομαι να έχει κάποια τέτοια την Αγγλία που αποκλείστηκε από όμιλο με Κώστα που βγήκε Κωνσταντίνα πρώτη.
1: Όχι, όχι. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα.
0: Και πιο πριν φαντάζομαι γινόντουσαν πάρα πολύ ωραία πράγματα και με τους Άγγλους και με χαμένο πέναλτι Southgate και τέτοια. Τέλος πάντων, έχουμε ευκαιρία να εξηλωθούν και αυτοί. Πάμε να πάρουμε ένα φίλο που πήρε τηλέφωνο να ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα, με ακούτε.
0: Καλησπέρα, σε ακούμε.
4: Κώστας Ανατούπα, καλά είστε.
0: Ναι, φίλε. Καλά
1: είστε. Γεια σου, Κώστα.
4: Καλά να είστε, καλά να είστε. Τώρα το σκεφτόμουν και έλεγα, ρε φίλε, ασχολούμαστε με το βόλεϊ και καλά κάνουμε.
0: Ναι.
4: Ενώ με το ποδόσφαιρο δεν πολύ.
0: Είναι στην προετοιμασία, τώρα είπαμε για τα φιλικά.
4: Υπάρχει δηλαδή, ρε, εσύ, εντάξει, τώρα ξέρεις, περνάει. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι και καλό.
0: Α, γιατί μακάρι.
4: Ίσως ξέρεις, η πολλή ησυχία στο τέλος κάνει κανένα μπαμ με την καλή έννοια. Και χαρούμε όλοι να πούμε και γίνει κάτι καλό.
0: Σίγουρα, αν γίνει κάτι καλό, θα χαρούμε όλοι πάντα.
1: Και αυτοί δεν προσπαθούν όμως με την έννοια ότι χρειαζόμαστε, ας πούμε, μεταγραφές και δεν κάνουμε. Άρα και αυτοί από τη μεριά τους το προσπαθούν και αυτοί να μην ασχολούμαστε.
4: Τίποτα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα δείξει. Μακάρι να βγει αυτό που λέμε, να γίνει στο τέλος, να πούμε με την πολύ ησυχία, να φέρει τον πάνω να πούμε και να γίνει κάτι καλό.
0: Μακάρι να δούμε κάτι. Ένα καλό ξεκίνημα να κάνουμε, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας δηλαδή και εμείς. Το χρειαζόμαστε νομίζω.
4: Κάποια αλλαγή όπως ξεκίνησε το. Γιατί ακόμα και στο βόλεϊ βλέπετε και φίλο μου ότι έχει γίνει προσπάθεια. Έτσι θέλουν οι άνθρωποι να δείξουν, να κάνουν.
0: Είναι και καινούργια διοίκηση, ναι, ναι.
4: Να ανεβάσουν. Τέλος πάντων. Για τον μπάσκετ που εντάξει τώρα εκεί είναι το βασικό μας.
0: Ναι.
4: Έτσι. Θεωρώ ότι η ομάδα κάνει απίστευτα καλές κινήσεις με αλληλοκαλύψεις των παιχτών εκεί που κάποιος θα καλύπτει τον άλλο πραγματικά, δηλαδή οι
1: μελετημένες κινήσεις
4: που γίνονται, όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πάρα πάρα πολύ καλές κινήσεις. Συν τους Έλληνες που είχαμε, έτσι, μην τους ξεχνάμε, δηλαδή και ο Πουλιανίδης και ο Μητρουλόκ και ο Ποχορίδης, ο αρχηγός
1: και ο Κώστας.
0: Και ο Κώστας, έτσι, βέβαια, ναι.
4: Και ο Κώστας.
1: Να δούμε και για Λαρτζ. Α, όχι για αυτούς που είχαμε πει. Ναι,
4: ακόμα και ο Χατζηλάμπρου θα ναι, πάρει σωστό χρόνο. Εγώ τον πιστεύω, δηλαδή λέμε
0: μακάρι
4: για το 3 για το 3. Έχουμε εκεί πέρα, θα του δοθεί χρόνος και στο 3 για το Χατζηλάμπρου.
0: Έτσι. Μακάρι να δείξει, υπέγραψε το συμβόλαιό του.
4: Δηλαδή, βλέπεις ότι σε όλες τις θέσεις έχεις παίχτες πάνω από 2 άτομα που μπορούν να τις καλύψουν και 2 και 3, έτσι. Και σε άλλες θέσεις και τα λοιπά. Αν πάρουμε όλους αυτούς τους παίχτες που ακούγεται ακόμα ότι θα πάρουμε, έτσι που εγώ του πιστεύω ότι για να το λένε.
0: Φαίνεται ότι είναι
1: κοντά πάντως. Τον Γιώβιτς που λογικά θα ανακοινώσουμε και τον Ρόμπερσον Έρντλ, ο οποίος περιμένουμε μέρα σε μέρα να δούμε αν τελικά δεν θα τον αγοράσει, δεν θα τον πάρει κάποια ομάδα από το NBA.
4: Για τον Νουά, εντάξει, μακάρι να μείνει, αν δεν μείνει θα βρούμε κάτι άλλο, έτσι, εντάξει, είναι σίγουρο αυτό, μπορεί και αυτόν που λέμε, το Ρόμπερσον, πώς τον είναι στο
1: τον έτσι και όσο τον πάρουμε, αλλά, δηλαδή θέλουμε έτσι και όσο τον πάρουμε, ανεξαρτήτως Νουά.
4: Αν μείνει ο Νουά, μετά έχουν 8 ξένους, έτσι.
0: Ναι.
4: Δηλαδή βλέπεις ότι γεμίζει και στους ξένους.
0: Μια χαρά.
4: Γεμίζει και στους Έλληνες πάρα πολύ. Και τώρα για τον Τολιόπουλο που λέμε, αν έρθει, γιατί δεν ξεχνάμε τη συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής, έτσι ο Σπανούλης, που είπε ενδιαφερόμαστε για οποιοδήποτε παίχτη, αλλά σε λογικά πλαίσια. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχεις χρήμα, αλλά ρε φίλε, μας ζητήσει ο άλλος να πούμε 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, έτσι.
0: Έτσι, δεν τα ξοδεύεις.
1: Και στην τελική, ναι, τελική, αν σου πούνε οι άλλοι ότι θέλουν να δώσουν τα 20 εκατομμύρια, δεν είσαι κορόδο να τα δώσεις. Ας τα δώσουν. Και αυτά τα 5 εκατομμύρια, και είναι πάρα πολλά. Οκ, εσύ θα κάνεις την normal πρότασή σου. Και άμα θέλουν να τα δώσουν, να τα δώσουν τα 5 εκατομμύρια και να την πάρουν. Εμείς δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το τρελό σενάριο που προσπαθούν να κάνουν οι άλλοι. Δεν έχει κάποιο νόημα. Εμείς κοιτάμε μόνο τη δικιά μας ομάδα.
0: Δεν ξέρω αν τον έχουμε το φίλο, αν έπεσε. Δεν ακούγεται κάτι
1: τέτοιο. Ναι, δεν νομίζω ότι. Ναι, και αυτός
0: έπεσε.
1: Μα ξέρει, πριν έπεσε ένας φίλος, δεν ξέρω τι φάση.
0: Τι συμβαίνει. Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, να πω την αλήθεια. Έχουμε ένα πεντάλεπτο ακόμη, οπότε όποιος θέλει, αν θέλει κάποιος ακόμη, μπορεί να καλέσει να μας πει.
1: Και εκείνο που θα ενοχλέσει πιο πολύ είναι αν θα κάνει πρώτα σου ένα, ας πούμε, παράδειγμα, τυχαία νούμερα, 1 εκατομμύριο, ναι, και εμείς κάνει ένα νορμάλ ποσό και εμείς κάνουμε πολύ λίγα, ας πούμε. Ή ας πούμε, αν για λίγο ή αν υπάρχει μικρή διαφορά και ο παίκτης επιλέξει την άλλη ομάδα και μπορεί okay, να στεναχωρηθούμε.
0: Ευτυχώς όμως δεν φαίνεται να υπάρχει,
1: ναι,
0: κάτι τέτοιο.
1: Τέτοια τρελά ποσά, εφόσον θέλουν να τα δώσουν, αν τα δώσουν. Εγώ διαφωνώ κιόλας να τα δώσει κιόλας στην τελική, γιατί έχω φοβερή συμπάθεια στο Ιόπουλο και θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά okay, δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε περισσότερα λεφτά. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να το κάνει αυτό. Εφόσον κιόλας δεν είναι και μεγάλη ανάγκη, έχει παίκτες. Αυτό θα το κάνει σαν έξτρα προσθήκη που φυσικά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε 5 εκατομμύρια. Να το δώσουν αυτοί εφόσον θέλουν.
0: Να πούμε ότι η ομάδα σήμερα ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Τολεμαϊδα με διπλή προπόνηση. Έχει βγει και ένα σχετικό φωτορεπορτάζ στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρη στο Instagram και στο Facebook. Θα το δείτε σε λίγο στο yellowred.gr. Όλα αυτά σχετικά με την προετοιμασία των κυτρινόμαυρων και από εκεί και πέρα περιμένουμε να έρθει η ομάδα και να πάει στην Ιταλία για να δώσει εκεί τα φιλικά παιχνίδια.
1: Για το βασικό
0: mm-hmm. στάδιο της προετοιμασίας είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια και περιμένουμε σιγά σιγά και μεταγραφές. Πιστεύω θα έχουμε, δεν μπορεί μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας να μην έχουμε. Δηλαδή,
1: πότε φεύγουμε Ιταλία.
0: Κάτι θα έχουμε. Δεν μου διαφεύγει.
1: Εμένα δυστυχώς.
0: Μου διαφεύγει. Αλλά είναι
1: κάτι. Θα γίνουμε Μάγκνουσεν τελικά. Κάτι ακούστηκε για Λοντίνγκιν, δεν ξέρουμε βέβαια αν ισχύει.
0: Στόπερ σίγουρα θέλουμε κι άλλον. Κι άλλον. Και με τον Μάγκνουσεν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά το πρόσφυγε να έχει ένα κόμμα.
0: Δεν είπαμε για Λεγκανιές.
1: Γιατί
0: Λεγκανιές, γιατί χαίρο.
1: Χαίρο. Ευχαριστούμε, ξέρω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Που τον πήρατε, ξέρω.
0: Μας άνοιξαν τον δρόμο, είναι αλήθεια.
1: Συμπαθητική ομάδα, ακόμα πιο πολύ πλέον.
0: Μπαίνει στη λίστα Χρόνινχεν που είχε πάρει τον Πίρσμαν.
1: Ναι, okay.
0: Αν και ο Πίρσμαν έπαιξε καλά εκεί.
1: Ναι, αλλά, τυχαίρο, ναι. Ο Πίρσμαν δεν ήταν τυχαίρο. Ήταν πιο καλός.
0: Ναι, ήταν πιο καλός. Ήταν πιο καλός ο Πίρσμαν από το χέρο, αν και είχε ξεκινήσει εξίσου. Πατικό το χέρο ξεκίνησε πιο καλά κιόλας.
1: Ναι, καλά ξεκίνησε το χέρο και μετά έπεσε.
0: Αλλά η πορεία έδειξε άλλα πράγματα δυστυχώς για τον Ισπανό, δεν έπιασε. Και ο Σαμόρα πήγε επίσημα στη Βιζέου τέλος από τον Άρη μέχρι το 2030. Okay. Και αυτό ήταν ένα παιδί νομίζω που θα μπορούσε να πιάσει πολύ περισσότερο στον Άρη από ό,τι έπιασε.
1: Ναι,
0: τελικά.
1: Και το έδειχνε. Δηλαδή ήταν στις φάσεις, αλλά θα μπορούσε να δώσει όντως κάτι παραπάνω, πιστεύω.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: το έδειξε
0: ναι.
1: Και
0: ήταν
1: νομίζω ότι τελείωσε.
0: Κίνδυνος εκεί κοντά στο τέρμα. Οπότε έχουμε πραγματάκια. Μεταγραφή Αντρέι Σάντος στην United από τη Chelsea. Τι είναι, τόσο καλούς παίκτες έχετε και σας παίρνουν όλοι οι άλλες ομάδες. Πώς γίνεται μια ομάδα η οποία βγήκε δέκατη στην Αγγλία και παίζει τόσο χάλια ποδόσφαιρο να παίρνει παίκτες, να θέλει παίκτες η Real, United. Πώς γίνεται αυτό.
1: Ένας παίκτης νεαρός, ναι, ατομικά μπορεί να δώσει κάτι σε μια ομάδα που σου λέω που είναι ομάδα, είναι καλά οργανωμένη και έχει τους παίκτες που χρειάζεται. Όταν σου λέω όμως βάζεις σε 10-20χρονους και έναν 28χρονο τον έτο, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις ομάδα. Εγώ σου έχω πει ότι και άλλοι παίκτες και μπορούσαν να αποδώσουν, αλλά δεν μπορούν να αποδώσουν όταν. Ας πούμε, παράδειγμα, ένα τυχαίο παίκτη, ο Τσαλόβα, που είναι νεαρός. Δεν μπορεί να αποδώσει όταν ο πλάγιος μπακ είναι νεαρός. Όταν ο διπλανός του σέντερ μπακ είναι νεαρός. Όταν το χαφ μπροστά του είναι νεαρό. Χρειάζεται και μια εμπειρία για να μπορέσει να αποδώσει.
0: Φυσικά, εγώ πιστεύω ότι.
1: Παίκτες της Τσέλσι που μπορούσαν
0: να μαζέψει ο Τσάμπι.
1: Σε άλλες ομάδες να αποδώσουν, αλλά δεν έχουν καθόλου εμπειρία. Για κάποιο λόγο έχει βαλθεί η ομάδα να κρατήσει αυτό το ρεκόρ τη πιο νεανική ομάδα. Κάτι που δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα δούμε. Έχουμε μεγάλη συνοπτική. Καταλαβαίνετε, η Αγγλία ξεκινάει και νωρίς έτσι κι αλλιώς πιο νωρίς από όλα τα άλλα πρωταθλήματα.
1: Πότε ξεκινάει?
0: Εκεί στον 15 Αύγουστο νομίζω ξεκινάει. Mm-hmm. Πόπο, την Λίβερπουλ έχει εκτός έδρας νομίζω πρεμιέρα.
1: Δηλαδή, έχει γίνει κλήρωση.
0: Δεν μας παίρνει, ναι, αλλά. Τέλος πάντων, έτσι κι δεν κερδίζουμε κανέναν εύκολο κι εμείς. Ωραία. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Παρασκευή θα τα ξαναπούμε μάλλον με Διονύση. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Μετρημένα στα χέρια δηλαδή. Και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε κουμπές και μετά τέλος. Εντάξει, φτάσουμε 25 Ιουλίου μετά, εντάξει. Με τα διαλυματάκια να πάμε και εμείς διακοπούλες μας να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή μέσω μηνυμάτων, μέσω γραμμών, οτιδήποτε, οποιονδήποτε τρόπο επιλέξατε. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα για αυτό το 2 ώρα από τις 6 έως και τις 8. Μένετε εσείς συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεαδάκης. Για σένα ήρθα πάλι να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10 να τα πείτε και με τον Μανώλη. Αυτά από εμάς. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλησπέρα. Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, Δευτέρα 13 Ιουλίου στην καρδιά κυριολεκτικά του καλοκαιριού. Εδώ συντονισμένοι παρακολουθούμε όλοι μαζί όλη την ιδιοσιογραφία και σίγουρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το διοράκι που θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 περίπου το βράδυ, σε μια ακόμα εκπομπή του Για Σένα Ήρθα Πάλι. Η θεματολογία έχει φυσικά Άρη, αλλά και οτιδήποτε άλλο αφορά την γενικότερη αθλητική ειδησιογραφία, που είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα, μάλλον από προχθές, ενώ είχε μπει κατά κάποιο τρόπο η ιστορία όσον αφορά τον Άρη τουλάχιστον, τον μπάσκετ σε μια στις ράγες του, όπως λέμε, με τις προσεγμένες κινήσεις, με το σχεδιασμό, με τον προγραμματισμό της ομάδας. Το ποδόσφαιρο είχε ξεκινήσει την προετοιμασία του, γίνανε οι πρώτες έτσι αναγνωριστικές κινήσεις, άρχισαν να φαίνονται και κάποια πράγματα. Η ομάδα είναι στην Πτολεμαΐδα, όπου ολοκληρώνει το πρώτο έτσι στάδιο, αναγνωριστικό στάδιο της προετοιμασίας της, και περιμένουμε να επιστρέψει, κυρίως περιμένουμε την ενίσχυση της ομάδας. Και ενώ τα πράγματα φαινόταν, ξαφνικά μες στο Σαββατοκύριακο άρχισαν κάποιες κινήσεις που κάναν, είναι αλήθεια, πολύ μεγάλο θόρυβο στο μπασκετικό χώρο. Τις έκανε ο συμπολίτης με την είδηση της απόκτησης του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. Σκάει και του Τολιόπουλο από πίσω και άρχισε ένα γαϊτανάκι μετά, ένας παραλογισμός, μια συζήτηση για την οποία σε κάθε περίπτωση θέλω να πάρω θέση, αν και σας έχω πει την άποψή μου για το μπασκετικό κομμάτι της ομάδας και το πόσο ήσυχος είμαι εγώ. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι ο κόσμος λειτουργεί πολλές φορές με κριτήρια διαφορετικά, οπότε δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι να περάσει. Άλλωστε

μπασκετικό καλοκαίρι έχει γίνει τρομερά καυτό. Το ξεκίνημα σε κάθε περίπτωση το έκανε η ομάδα μας με την είδηση της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη και όλα όσα ακολούθησαν, και γενικότερα φαίνεται ότι και ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει τελικά αμέτωχος, αλλά έχω άποψη, θα την καταθέσω την άποψη, όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί κάποια πράγματα σε αυτή την εκπομπή θα πρέπει τουλάχιστον να τα λέμε με το όνομά τους, τουλάχιστον μέσα από την δική μου οπτική, και εσείς είστε καλεσμένοι εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν είτε στον μπασκετικό είτε στον ποδοσφαιρικό Άρη, αν και στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν συμβαίνουν και πάρα πολλά. Σύμμαχος για την ώρα είναι ο χρόνος, αλλά όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν να στενεύουν κατά κάποιο τρόπο τα περιθώρια. Λίγο πριν η ομάδα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και ετοιμαστεί για να φύγει για το κύριο μέρος της προετοιμασίας που θα γίνει στην Ιταλία, εκεί όπου θα δώσει και τα φιλικά. Τα φιλικά ανακοινώθηκαν και από την ΠΑΕ, οπότε έχετε υπομονή, θα πάμε για το επόμενο διοράκι. Τι έχουμε εδώ, θα πάμε για το επόμενο διοράκι και θα συζητήσουμε όλα όσα σας απασχολούν. Οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι γνωστοί, μέσα από το Viber του σταθμού, το 6936-512-099, το post, κάτω από το post της εκπομπής μας στο Facebook, και με ανοιχτές γραμμές που θα τις ανοίξω, γιατί καταλαβαίνω ότι κι εσείς θέλετε να πείτε πραγματάκια. Πραγματάκια που σας απασχολούν και πραγματάκια που θέλετε να μοιραστούμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ούτως ή άλλως είναι, απασχολεί όλο τον κόσμο και γενικότερα αυτό που γίνεται αυτό το καλοκαίρι στην μπασκετική Ελλάδα μας. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Έχω καλή μνήμη, αν μπορείτε να μου πείτε κάποια άλλη εποχή που τέσσερις ομάδες, και προσέξτε, δεν αναφέρουμε και την ΑΕΚ, που διαφαίνεται ότι τουλάχιστον στο διοικητικό σχήμα θα έρθουν κάποιοι οικονομικά, τουλάχιστον γράφτηκε, το διαβάσαμε, κάποιοι οικονομικά ισχυροί Ιταλοί που θα πάρουν κομμάτι των μέρος των τις μετοχές της ΚΑΕΑΕΚ. Οπότε, και επειδή οι μεταγραφές στο μπάσκετ έχουν μεγάλη διάρκεια, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και πέμπτος πόλος, αλλά αυτό που ζούμε στην Ελλάδα νομίζω δεν ξαναυπήρξε. Καλά, δεν μιλάμε για τα χρόνια της αυτοκρατορίας, που ένας πανιόνιος προσπαθούσε έτσι δειλά-δειλά να κάνει κάποιες εκπλήξεις, ο ΠΑΟΚ μόνιμα δεύτερος και ο Άρης αυτοκράτορας, από εκεί και μετά όλοι οι υπόλοιποι μακράν πίσω, και το ίδιο συνέβη και στα επόμενα χρόνια, και όταν έχασε ο Άρης αυτήν την πρωτοκαθεδρία, Ολυμπιακός στα περισσότερα χρόνια, Παναθηναϊκός μετά εναλλάσσονταν, τρίτος πόλος πολύ πολύ δύσκολα να εμφανιζόταν και να έκανε, να προσπαθούσε να κτυπήσει πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά αυτό που συμβαίνει φέτος είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς μια διαφορετική άποψη, πολύ ευχαρίστως όμως να την συζητήσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον Βασίλη Τολιόπουλο, την άποψη για την επικείμενη μεταγραφή του ή για το μπάσιμο του ΠΑΟΚ και την αντεπίθεση του Άρη στο να διεκδικήσει και αυτός ό,τι του αναλογεί μέσα από την επικείμενη αποχώρησή του, αν τελικά αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο νέο έτσι που έσκασε ήταν η απόκτηση του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Το να συζητάμε βέβαια για μεταγραφές άλλων ομάδων, εγώ το βρίσκω πέρα για πέρα φυσιολογικό, από τη στιγμή που στο πρωτάθλημα θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός και ο ΠΑΟΚ είναι ένας από τους βασικούς, από ό,τι φαίνεται, ανταγωνιστές μας στη διεκδίκηση του σπασίματος της Διάδας και της διεκδίκησης τίτλων στην Ελλάδα, γιατί σε κάθε περίπτωση η έλευση του Βασίλη Σπανούλη και το σχέδιο του Άρη είναι να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία, άλλωστε λόγια του προπονητή μας θα χρησιμοποιήσω, να παίξει στην Ευρωλίγκα και να είναι ανταγωνιστικός στον ελληνικό χώρο.
1: Στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ.
0: Θέλω να βάλω τις διαφορές. Καταρχάς θεωρώ τον Τούρκο Point Guard ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Θεωρώ και δεν θα διαφωνήσει, πιστεύω, κανένα σας, ότι αν τη μεταγραφή την κάναμε εμείς, θα πετάγαμε από την χαρά μας, γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, ένας από τους καλύτερους στη θέση του στην Ευρώπη, αρχηγός στην εθνική ομάδα της Τουρκίας και γενικότερα, τουλάχιστον όσο τον έβλεπα εδώ στην Ελλάδα, γιατί στα χρόνια που έκανε παραπέρα ίσως να μην είμαι και τόσο μπασκετικός έτσι, με διευρυμένες γνώσεις, αλλά πραγματικά ήταν ένας παίκτης που και εγώ θα τον ήθελα στην δική μας ομάδα. Λοιπόν, για μένα υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση στο πώς κάνει μεταγραφές η δική μας ομάδα και το πώς κάνουν αυτοί τις δικές τους κινήσεις. Και τι θέλω να πω? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μεταγραφή Οσμάν στον ΠΑΟΚ δεν είναι προϊόν κάποιου project, δεν είναι βάση ενός πλάνου, ενός σχεδίου που έχει οργανωθεί, έχει στοχευθεί, έχει γίνει μέσα από ένα project που θα το έβγαζαν προς τα έξω, μελετημένο, και αυτό το αναδεικνύουν και πολλές άλλες φούσκες που πετάχτηκαν το τελευταίο διάστημα, κάποιες αποσπασματικές έτσι προσπάθειες να έρθει κάτι ηχηρό. Αυτό το λέω γιατί πιστεύω ότι αποτελεί το προϊόν μιας επιδεικτικά επιθετικής πολιτικής σε έναν εμφύλιο που έχει ο ΠΑΟΚ στα εσωτερικά του και που ξεκίνησε εδώ και μήνες και θέλει για μένα αυτό το ποσοστό στην διαμάχη Μιστακίδη-Σαβίδη που μειονεκτούσε εμφανώς ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Μιστακίδης, που μειονεκτούσε στο στρατό. Ο στρατός ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ταγμένος προς την πλευρά Σαβίδη για γνωστούς λόγους και νομίζω ότι αυτή η επιθετική πολιτική πάνω στις μεταγραφές που επιχειρεί να κάνει είναι για να γυρίσει το στρατό προς την δική του πλευρά και να γύρει αυτά τα ποσοστά που ήταν σε βάρος του όσο το δυνατόν πιο να κάνει την ανατροπή, παίρνοντας ίσως και την πρωτοπορία στα ποσοστά για τους ευρύτερους στόχους που έχει στα εσωτερικά του σωματείου. Για μένα το κίνητρο διαφέρει το πώς ενισχύεται και το πώς χτίζεται ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, διαφέρουν στο κίνητρο. Και το κίνητρο στη δική μας την ομάδα, και αυτό με καθησυχάζει κατά κάποιο τρόπο, είναι καθαρά μπασκετικό. Είναι από καθαρούς μπασκετάνθρωπους και γίνεται βάση ατέλειωτων συζητήσεων. Το έχουν ομολογήσει άλλωστε και οι δύο, και ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο Νίκος ο Ζήσης. Ατέλειωτες συζητήσεις, ατέλειωτα ξενύχτια, ατέλειωτες κόλλες χαρτί και μελάνης που γράφονται, που σβήνονται για το πού χρειάζεται παίκτη ομάδα, ποια χαρακτηριστικά χρειάζονται, πώς τους αποκτά, γιατί τους αποκτά, με ποια προοπτική τους αποκτά, τι περιμένει, και όλο αυτό συμπληρώνεται από μια ιδιοκτησία η οποία ιδιοκτησία σαφέστατα και έχει πολύ πιο αγνές προθέσεις, με την έννοια ότι αγαπάει το μπάσκετ, έχει πάρει όμορφες πληροφορίες γύρω από το σωματείο μας, έχει έρθει ο Ρίτσαρντ Σιάου με τις ευλογίες προφανώς και τις νουθετήσεις από την οικογένεια Τεντοκούμπο και τον Γιάννη, που είπε τα καλύτερα, και πάνω εκεί γύρω από την επιθυμία του να εμπλοκεί με τον μπάσκετ, γιατί αγαπάει τον μπάσκετ, ήρθε στην ομάδα που πιστεύει ότι μπορεί να επενδύσει, και κάνει αυτό χωρίς να εποφθαλμιά ούτε δουλειές με κυβερνήσεις, ούτε έργα, ούτε λιμάνια, ούτε πύργους, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το κίνητρο του δικού μας ιδιοκτήτη. Από την άλλη πλευρά, τα κίνητρα δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Εικασίες κάνουμε όλοι με το μυαλό μας, ξέρουμε όμως την εμπλοκή του κυρίου Μιστακίδη για την Νέα Τούμπα, την μάχη και τον πόλεμο που ξεκίνησαν στα εσωτερικά τους, παρετούνται, παρετήσει επί παρετήσεων, κόντρα αλφα-σίγμα με ΚΑΕ, με εξώδικα, με καταγγελίες και γενικότερα σε μια μάχη που μένεται πάνω εκεί, επανακάνει ο κύριος Μιστακίδης μια επίδειξη δύναμης και αυτές οι κινήσεις εγώ τις θεωρώ σπασμωδικές και τις θεωρώ σπασμωδικές γιατί σε έναν εμφύλιο, στη διαδρομή ενός εμφυλίου σίγουρα υπάρχουν και νίκες και μία από αυτές τις νίκες είναι το ναι του Όσμαν στο να έρθει στον ΠΑΟΚ και σίγουρα θα τους προσδώσει μία δυναμική. Δεδομένα όμως είναι ότι αυτός ο πόλεμος, αυτός ο εμφύλιος κάποια στιγμή θα αφήσει ένα αποτύπωμα και είναι ιστορικά σίγουρο και καταγεγραμμένο και δεδομένο, θα αφήσει ένα αποτύπωμα που θα επιφέρει και είναι νομοτελειακό αυτό και οικονομικό κόστος και διχόνοια με ανυπολόγιστες απώλειες, ένα αγεφύρωτο, δημιουργεί ένα αγεφύρωτο χάσμα μίσους και καχυποψίας και προκατάληψης και γενικότερα το μέλλον για μένα δεν είναι ευίωνο για τον οργανισμό ΠΑΟΚ, εκτός αν οι δύο κολοσσοί τα βρουν, αγαπηθούν, αγκαλιαστούν, φιληθούν και πάνε για το καλό της ομάδας. Σε κάθε άλλη περίπτωση να είστε σίγουροι ότι όσο το φουσκώνει σε αυτό το μπαλόνι τόσο εύκολα μπορεί να σπάσει. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις θα έχουν φυσικά κάποιο όφελος για την μπασκετική ομάδα, ενδεχόμενα να κάνουν επιτυχίες, ενδεχόμενα να τους βγουν κάποια πράγματα, αλλά σε βάθος χρόνου νομίζω ότι πολλοί θα μετανιώσουν που πήραν αυτόν το δρόμο. Δεν ξέρω αν εσάς σας κάνει καθόλου εντύπωση. Εμένα μου προξενεί και πολύ μεγάλη ότι όταν μιλάμε, ξέρετε, στο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την έλευση Σιάου, το περσινό καλοκαίρι, μετά την ανάμιξη και του κυρίου Μιστακίδη στα της ΚΑΕ και όλα όσα έγιναν και με τον συμπολίτη, άρχισε να αποκτά και πάλι αυτό το ενδιαφέρον από τα μασικά μέσα ενημέρωσης. Ξανά δημιουργήθηκαν αυτές και πήραν αξία και πώς να το πω, μία αναγνωσιμότητα και μία άνθηση στο σελίδες γύρω από το μπάσκετ, άρχισαν να στείνονται τα podcast και γενικότερα το μπάσκετ να βγαίνει και πάλι και να διεκδικεί ένα κομμάτι της μερίδας της αθλητικής ειδησιογραφίας πολύ μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογούσε τα προηγούμενα χρόνια, πολύ δε περισσότερο ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός έπαιρναν Ευρωλίγκες. Σε αυτές λοιπόν τις εκπομπές και σε αυτού του είδους τα ρεπορτάζ, κάθε φορά που μιλούσαμε για, και δεν αναφέρομαι φυσικά στα site τα κυτρινόμαυρα, είτε είναι το Yellow, είτε είναι το All About, είτε είναι το Press Aris, ή γενικότερα οι εκπομπές που στείνονταν με αριανούς ραδιοφωνικούς ή παραγωγούς YouTube και οτιδήποτε τέτοιο. Μιλάω για τα ουδέτερα, μιλάω για τα αναγνωρισμένα, αν θέλετε, τα μεγάλα ιδιοσιογραφικά site, όταν αναφέρονταν είτε στο σχεδιασμό είτε στην οργάνωση μετά την έλευση Σπανούλη, φυσικά αυτό που έβγαινε προς τα έξω έβγαινε το τι είπαν ο Σπανούλης με τον Νίκο Ζήση, πώς αυτό το πράγμα με το αφέρονταν στην ιδιοκτησία, πώς γινόταν οι κινήσεις, πώς με ποια λογική κλείνονταν οι παίκτες που έκλεισαν και γενικότερα υπήρχε μια μπασκετική λογική. Δεν νομίζω να διαβάσατε ποτέ το τελευταίο, όχι στα δικά μας ή στα δικά τους τα site, στα υπόλοιπα, να διαβάσατε ποτέ την εμπλοκή, ποιος είναι αλήθεια GM στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ο αθλητής ο Τσιάρας νομίζω είναι. Νομίζω να διαβάσατε πουθενά για meeting Τσιάρα με, πώς τον λένε, Τρικέρι, ή να ασχολείται ο Τρικέρι. Να διαβάσατε κάπου ή να είδατε κάπου το όνομά του ή τη συμμετοχή του σε όλο αυτό που γίνεται. Μου θυμίζει λίγο έτσι, για να κάνω μία αντιπαραβολή, λίγο την εποχή Κοσκοτά στον Ολυμπιακό, τότε που επιβίωκε ότι κινείται να πάει με το ξένο, είναι η αλήθεια, τότε χρήμα να το αγοράσει, γιατί τα πάντα αγοράζονται με χρήματα, και ότι δεν αγοράζονται με χρήματα, αγοράζονται με πιο πολλά χρήματα.

0: τα λόγια.
1: Και κάπου εκεί σκάει και η, η διαφαινόμενη επιθυμία. Μάλιστα χθες βγήκε και ως δεδομένο ότι παίρνει και το Λιόπουλο ο ΠΑΟ, και εκεί τσίμπησαν οι, ο κόσμος μας και άρχισαν τα, οι ομορφιές, μέχρι που βγήκε ότι και ο Άρης παρακολουθεί την περίπτωση και ότι έγινε και πρόταση, και γίναμε έτσι μια όμορφη παρέα πάλι εδώ στην Θεσσαλονίκη μας.
0: Οι λέξεις διστάζουν, τα λόγια κομμάτια.
1: Ο Νίκος λέει, εμείς ό,τι παίκτη έχουμε πάρει είναι από Ευρωλίγκα και NBA. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μόνο Οσμάν. Από πού και ως πού ασχολούμαστε με τον συμπολίτη. Νίκο μου, ασχολούμαστε ως έναν εκ των ανταγωνιστών και ασχολούμαστε επειδή κάποια πράγματα, κακά τα ψέματα, σαν κίνηση Οσμάν είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια, είναι κίνηση εντυπωσιασμού, κίνηση επίδειξης, τα 3 εκατομμύρια το χρόνο με τριετές συμβόλαιο συν 2 στον Παναθηναϊκό αποτελούν ένα νούμερο που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δεν το έχει με κανέναν ποδοσφαιριστή του, έτσι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ που να παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο και να έχει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή να πάρει 9 εκατομμύρια. Και ξέρετε, επειδή το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ είναι σαν να λέμε η γη με τον ουρανό, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ κτυπάει στον κόσμο της ομάδας τους αυτό, την ίδια ώρα μάλιστα που για να κάνουν μια μεταγραφή περνάει κανένας μήνας και παζαρεύουν τα 50 χιλιάρικα παραπάνω αν θα τα δώσουν ή όχι. Καταλαβαίνετε πόσο τους τρυπάει το μυαλό και τι καταστάσεις δημιουργούνται. Γι' αυτό το κάνει άλλωστε, και εμείς το παρακολουθούμε ως ανταγωνιστές και πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα. Στην περίπτωση του Τολιόπουλου, εκεί τα πράγματα είναι λίγο κάπως διαφορετικά και θα εξηγήσω τι εννοώ, Νίκο μου, γιατί ο Βασίλης ο Τολιόπουλος είναι ένα παιδί που στον Άρη ουσιαστικά έφτιαξε το όνομά του. Στον Άρη ουσιαστικά έχτισε κάτι πολύ σπουδαίο στην καριέρα του, και μόνο που είχε ένα συμβόλαιο 30 χιλιάρικα το χρόνο, 40 πόσο είχε πριν από 4 χρόνια, 5 όχι, όταν ξεκινούσε την καριέρα του, και έχοντας 30 και 40 χιλιάδες είναι το ποσό ενός μέτριου στελέχου σε μια επιχείρηση έτσι καλούτσικη, έτσι, το να έχεις 30 ή 40 χιλιάρικα ετήσια εισοδήματα. Και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, εάν αποδεχτεί, έχει πολλά εάν βέβαια η πρόταση, αλλά εάν τελικά γίνει αυτό το deal και πάρει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, αντιλαμβάνεσαι ότι το στέλεχος που το αφήσαμε στα 40 χιλιάρικα, 1,5 εκατομμύριο δεν θα πάρει σε όλη του τη ζωή, και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος θα τα πάρει σε ένα μόνο χρόνο. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο θέλουν να τρυπάνε μυαλά με τις κινήσεις που κάνουν. Είναι γνωστό ότι με την έλευση Σπανούλη και κατά την άνοιξη, ας το προσδιορίσουμε έτσι κάπως χρονικά, ο Άρης παραφυλούσε την περίπτωση Τολιόπουλου. Σαφέστατα και σε περίπτωση η συζήτηση μάλλον που έγινε εκείνη την εποχή ήταν το αν ο Παναθηναϊκός τον αφήσει ελεύθερο, τότε πολύ ευχαρίστως ο Άρης θα έμπαινε και θα τον έκανε δικό του. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι παρά το γεγονός ότι ο Βασίλης Οτολιόπουλος δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό και επειδή ήταν σίγουρο σχεδόν ότι ο Αταμάν θα κουνήσει μαντήλι στους πράσινους, θεωρούσε ότι όποιος και να ερχόταν δεν θα ήταν χαζός στο να αφήσει τον Τολιόπουλο. Και κάπως έγινε, κάπως έτσι έγινε και με την περίπτωση ο Μπράντοβιτς, ο οποίος φυσικά του είπε ότι θα σε χρειαστώ και δεν είναι χαζός να μη θέλει τον καλύτερο Έλληνα σουτέρ στη θέση που αγωνίζεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Παρά το γεγονός ότι μέσα του ο Βασίλης με την έλευση ο Μπράντοβιτς ήξερε πολύ καλά ότι στην Ευρωλίγκα θα είναι κάπου μεταξύ κερκίδας ή της 12ης θέσης στον πάγκο της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Άρης εκείνη την εποχή πήγαινε και ήταν διατεθειμένος να δώσει χρήματα, νομίζω ότι μπορεί και το deal να γινόταν, γιατί ο Βασίλης με την έλευση Σπανούλη στον Άρη είναι δεδομένο ότι θα έρχονταν τρέχοντας. Προφανώς και οι εξελίξεις καθυστέρησαν. Ο Μπράντοβιτς θέλησε να κρατήσει τον Τολιόπουλο, το θέμα πάγωσε και ο Άρης στράφηκε στο δικό του σχεδιασμό, παρότι παρακολουθούσε την υπόθεση. Όταν έρχεται ο άλλος όμως και σκάει το 1,5 χαρτί το χρόνο, εκεί τα πράγματα νομίζω ότι ξεφεύγουν από κάθε αθλητική λογική και νομίζω ότι σωστά ο Άρης προσέγγισε ξανά τον παίκτη με μια πρόταση η οποία σε καμία περίπτωση δεν αγγίζει τα νούμερα που του δίνει ο συμπολίτης. Υπάρχουν όμως πολλές παράμετροι τις οποίες θα πρέπει να ζυγίσει πλέον ο Βασίλης Οτολιόπουλος. Αν με ρωτάτε, για μένα ο Βασίλης Οτολιόπουλος υπήρξε ο μοναδικός αθλητής στα τελευταία χρόνια που με έκανε, ειδικά σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Κρήτη και εκείνη η καταπληκτική φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με έκανε να συγκρίνω τις στιγμές της αυτοκρατορίας, ίσως με τον τρόπο που έγινε το buzzer beater, ίσως ο αντίπαλος, ίσως αυτό το πάθος που έβγαλε ο Βασίλης, και πραγματικά έγινε ένα παιδί το οποίο το αγάπησα λίγο παραπάνω από όλους όσους περάσαν τα τελευταία χρόνια από την ομάδα. Κάπου όμως μπαίνει και ένα αλλά. Εγώ δεν θέλω η δική μου ομάδα, και το λέω με, εννοείται ότι τον θέλω σαν τρελός στην ομάδα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το να είναι η παρουσία του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα, με τον Βασίλη το Σπανούλη, δύο ανθρώπους που έχει ο ένας στον άλλον εμπιστοσύνη, και είναι δεδομένο ότι η καριέρα του Τολιόπουλου στα χέρια του Βασίλη του Σπανούλη θα έχει μια άλλη εξέλιξη, και αποδείχθηκε αυτό και όταν πήγε στον Παναθηναϊκό και όταν πήγε και αλλού, όπου και αν πήγε. Αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χαλάσουν οι ισορροπίες μέσα στην δική μας ομάδα. Για όλα αυτά όμως είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος ο Ζήσης, ο Βασίλης ο Σπανούλης, τα παιδιά στη διοίκηση και ο άνθρωπος που πληρώνει είναι γνώστες, τα έχουν ζυγίσει και αυτό που είναι να κάνουν θα το κάνουν.

Γιάννη και Φθήμη και Αλέξη, τα μηνύματά σας τα είδα και σας ευχαριστώ. Επειδή αφορούν το ποδόσφαιρο, θα τα πιάσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, για να μην νομίζετε ότι σας έχω παραμελήσει. Αλλά ας τελειώσουμε το κομμάτι μπάσκετ, το κομμάτι το Λιόπουλος, το κομμάτι θέλω μας, τα θέλω μας, και το κομμάτι του πώς είναι δομημένη η δική μας ομάδα. Ο Κώστας λέει, αν ο Βασίλης και τα λόγια του τα τιμάει και έχουν βαρύτητα και δεν είναι λόγια του αέρα, έρχεται στον Άρη και ας κάνει ό,τι είναι αυτός ό,τι πρέπει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Αν είναι αερολόγος, ναι, πάει στην ομάδα που έδιωξε. Μιλάς για την... εντάξει, επειδή την ξέρω την ιστορία, Κώστα, της Μαρίας της Χατζηπαρασίδου, γιατί είμαι χατμπολικός, έχω άποψη. Εντάξει. Λοιπόν, Κώστα μου, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω ότι σαφέστατα και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, αν πρέπει να διαλέξει μια ομάδα με κριτήριο το συνέστημα, με κριτήριο το ποιο ομάδα τον βοήθησε στην καριέρα του, με κριτήριο το που θα έχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και με κάποια άλλα κριτήρια που θα βάλει στο τραπέζι της συζήτησης, σαφέστατα και συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να ψηφίσει Άρη. Προφανώς όμως το οικονομικό είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Άρης έχει βάλει κόκκινες γραμμές, και καλά και έχει κάνει και έχει βάλει κόκκινες γραμμές, αλλά η διαφορά εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις, αλλά αν για παράδειγμα παίρνεις, λέμε τώρα, 1000 ευρώ και έρχεται μια άλλη ομάδα και σου δίνει 2, αλλά η δουλειά η τρίτη που σε προσεγγίζει σου δίνει 10, το κάνω σε χιλιάδες, γιατί με τα εκατομμύρια χάνεται η μπάλα, ζαλίζεται το μυαλό του οποιουδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι και εσύ, αν έχεις πει λόγια και εσύ αν έχεις συνέστημα, κάποια στιγμή θα το δεις στιγνά επαγγελματικά. Η καριέρα του Βασίλη του Τολιόπουλου είναι για τα επόμενα 3 χρόνια, άντε βαριά. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Όσο για την γυναίκα του, την Μαρία τη Χατζηπαρασίδου, έχει τη δική της ιστορία στον ΠΑΟΚ και το γνωρίζω με τον τρόπο που έφυγε, και γνωρίζω πολύ καλά γιατί έφυγε, και να είσαι σίγουρος ότι δεν διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά με το χρώμα του χρήματος όλα ξεχνιούνται.

Επανέρχεται ο Κώστας, δεν έχει να κάνει με το ποια ομάδα τον βοήθησε. Σαφέστατα και έχει. Όταν σε μια ομάδα, όταν έφευγες με χωρίς no-name παίκτης από όπου και αν πήγες, γιατί και από τον ΠΑΟΚ όταν έφυγε, χωρίς χρόνο συμμετοχής, μια μετριότητα, και όπου πήγε, Κολοσσούς, δεν ξέρω εγώ τι, τον Ολυμπιακό έφυγε όπως έφυγε. Η δική μας η ομάδα, νομίζω ότι αν πρέπει να εκτιμήσει κάτι ο Βασίλης Τολιόπουλος, είναι ότι στον Άρη μεγαλούργησε. Ο Άρης του έδωσε το χώρο και το χρόνο για να χτίσει το όνομα που έχτισε και διεκδίκησε από τα 30 και τα 40, τα 50 και τα 60, πήγε στα 100, πήγε στα 200 και στον Παναθηναϊκό παίρνει 500 και είναι να πάρει ακόμα περισσότερα. Σαφέστατα και πρέπει να εκτιμήσεις το ποια ομάδα ανέδειξε την καριέρα σου και αν θέλεις και το ποιος σε δεύτερο χρόνο, στο συναισθηματικό, ποιος κόσμος τον λάτρεψε και τι είναι για τον κόσμο του Άρη ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Το οικονομικό σαφέστατα και είναι θέμα όταν είναι τεράστια τα νούμερα. Το ότι είπε και με λιγότερα λεφτά στον Άρη θα πήγαινα, ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα μια κουβέντα στην αρχή, ότι δεν λύνεται με τα λεφτά, λύνεται με πιο πολλά λεφτά. Τι θέλω να πω, σαφέστατα και αν το συμβόλαιό του ήταν στον Παναθηναϊκό και του δίνε παράδειγμα 700 ο ένας και του δίνε 600 ο άλλος ή 500, εκεί η ψαλίδα καλύπτεται με πολλά άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια όμως, Κώστα μου, και εκεί και το δικό σου το μυαλό είμαι σίγουρος ότι θα ζαλιζόταν. Συμφωνώ επίσης ότι αν θέλει ο ίδιος ένα κλικ πάνω μπορούμε να πάμε, θεωρώ αν θέλει, έχουμε πάει πάνω. Αν είναι σωστές οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στην ναι, αλλά πάλι απέχουμε κάποια εκατομμύρια.

ο φίλος μου ο Γιώργος, πίστος εκπομπής του Yellow και, του, και της εκπομπής και του Yellow. Γεια σου Μανώλη, πολύ συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται με τον Τολιόπουλο. Εμείς σκεφτόμαστε ρομαντικά, τριαντάφυλλα και ηλιοβασιλέματα, και αυτός ποια ομάδα θα δώσει τα πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι Γιώργο μου, θα σου το πω. Ξυπνήστε επιτέλους, πρωταθλητισμό κάνουμε, αφήστε τις ευαισθησίες σας. Λες να ψάχνουν καμιά γυναίκα για να γίνουν λίγο ρομαντικοί. Όχι, είμαι σίγουρος ότι την επιστροφή Τολιόπουλου και εσύ θα την ήθελες και εσύ θα την ψήφισες Γιώργο μου. Yes.

0: Ο Τζέλο λέει μια μεγάλη αλήθεια. Ο Άρης και ο Καστρίτης τον έκανε παίκτη. Ναι, είναι αλήθεια μεγάλη αυτή. Ο Γιάννης ο Καστρίτης που πίστεψε στο ταλέντο του, του έδωσε κυρίως το χρόνο. Και το χώρο φυσικά, αλλά το χρόνο συμμετοχής να χάνει το σούτ και να μην γίνεται μετά το δεύτερο άστοχο αλλαγή, μέχρι να το βρει, γιατί πίστεψε στο ταλέντο του. Και μάλιστα ο Γιάννης ο Καστρίτης του έβαλε και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που το βελτίωσε σε απίστευτο βαθμό, που δεν το είχε πριν έρθει στον Άρη, την αμυντική τις αμυντικές του ικανότητες που τις βελτίωσε, γιατί σε υψηλό επίπεδο αν δεν παίξεις άμυνα δεν πας πουθενά. Εδώ για τον Όσμαν τώρα που ακούω κάποιες κουβέντες, οι Παναθηναϊκοί και πολλοί άλλος κόσμος του καταλογίζουν ότι είναι τρύπα στην άμυνα. Εντάξει, ο Βασίλης Οτολιόπουλος με τον Γιάννη τον Καστρίτη βελτίωσε τόσο το, πήρε το χρόνο στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, αλλά βελτιώθηκε πάρα πολύ και αμυντικά. Λοιπόν, καλησπέρα Μανώλη και καλή εκπομπή. Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας. Ωραία Ορεστιάδα. Να είστε καλά παιδιά εκεί ψηλά, που ακούτε γέλο και που κρατάτε ψηλά τη σημαία του Άρη μας. Ο Θόδωρος, πραγματικά είναι τραγικό να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του μπασκετικού Άρη και να καθόμαστε εμείς να ασχολούμαστε με το τι θέλουν να κάνουν οι δίπλα. Πότε θα βάλουμε μυαλό, κύριε? Συμφωνώ 100% Θοδωρή μου. Εγώ ευτυχώς είμαι από αυτούς που πέρυσι στις Κατάρες είχα την ίδια ακριβώς στάση, λέγοντας ότι έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο το Ζήση και σε αυτό που οραματίζεται για τον Άρη μας, και χαίρομαι πραγματικά που η έλευση του Βασίλη Σπανούλη έχει πολύ καταλυτικό ρόλο ο Νίκος ο Ζήσης για την έλευση του προπονητή, του οποίου έχουμε να αποθέσει έτσι τα όνειρά μας να τα κάνει πραγματικότητα. Τώρα θα πάμε στο διαλυματάκι των 9, έτσι λίγο να οργανωθούμε. Το τι θα γίνει με τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι θέμα ημερών. Μετράει όμως πάρα πολύ και το τι θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος, συγγνώμη, έχει συμβόλαιο άλλα 2 χρόνια με την ομάδα των Πρασίνων και πάνω απ' όλα δεν έχει buyout. Έτσι, δεν μπορεί μια ομάδα δηλαδή να πάει να πληρώσει και να τον πάρει, άρα πρέπει να έρθεις σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα άκουγα μία εκπομπή στην Αθήνα όπου ο μπασκετικός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είπε κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά η στάση του Παναθηναϊκού γενικότερα είπε ότι αν ο Τολιόπουλος ακόμα, γιατί έπεσε στο τραπέζι η συζήτηση για το ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολλά λεφτά, δίνει 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Άρης δεν δίνει τόσα, για παράδειγμα. Και είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα σταθεί εμπόδιο αν ο Βασίλης ο Τολιόπουλος ζητήσει να πάει στον Άρη. Άρα είναι πρώτα Παναθηναϊκός στο να τον αφήσει ελεύθερος και δευτερευόντως Βασίλης Τολιόπουλος. Εκεί θα μετρηθούμε όλοι μας. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι των 9 και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, κυρίως με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
7: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
7: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
7: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθόματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο. Για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101 και 7 στα πόσα, στα 13 λεπτάκια μετά τις 9, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, για σένα ήρθα πάλι. Εδώ είμαστε, θα μπούμε κυρίως με ποδοσφαιρικά θέματα. Ένα λεπτάκι λίγο να οργανώσουμε λίγο κάτι για τη συνέχεια και παρερχόμαστε.

Έχουμε εδώ και τα δικά μας λίγο να οργανώσουμε το... Μετά θα παίξει μια επανάληψη κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πρέπει να οργανώσουμε λίγο εδώ τους υπολογιστές. Είναι τα πράγματα έτσι εδώ λίγο στο γέλο αυτή την εποχή, ιδίως που έχουν αρχίσει οι άδειες. Ο κόσμος μες στην καρδιά του καλοκαιριού θέλει να αφήσει λίγο έτσι την πόλη. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ από Χαλκιδική γύρισα, οργάνωσα τις κάποιες δουλίτσες που είχα για σήμερα και αύριο, να μείνω 2 μέρες, και ξανά

Ναι, οργανώνουμε λίγο έτσι, γεμίζουμε όσο μπορούμε τις μπαταρίες μας. Είπα να έρθω και αυτή τη Δευτέρα έτσι να σας κρατήσω συντροφιά. Πιθανολογώ και την ερχόμενη Δευτέρα, θα δω πώς θα το οργανώσω πάλι με τις δουλειές να καταφέρω και μετά έτσι λίγο να ξελαμπικάρουμε. Άλλωστε και ο ποδοσφαιρικός Άρης, μια και να κάνουμε και την σύνδεση, δεν μας προσφέρεται και πάρα πολύ για να μπορούμε να συζητάμε. Το μπάσκετ έδωσε ψωμάκι όλο αυτό το καλοκαίρι και γενικότερα δημιούργησε αυτή τη θεματολογία για να μπορούν να γεμίζουν και εκπομπές. Και είναι αλήθεια ότι με την έλευση Σπανούλη τα πράγματα πήραν έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν ήταν φυσικά η έλευση Σπανούλη. Η έλευση Σπανούλη έδωσε το όραμα και στην ιδιοκτησία που αποφάσισε να κάνει τις υπερβάσεις της. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό που στον μπασκετικό Άρη γίνεται με μέθοδο, με πλάνο, με σχέδιο, με οργάνωση και με γενικότερα με έναν τρόπο αθλητικό, μπασκετικό και βοηθάει στο να οργανωθεί η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό που αποτελεί την τελευταία είδηση είναι η έλευση, το κλείσιμο της συνεργασίας κατά κάποιο τρόπο με τον Στέφαν Γιώβιτς από την Bayern. Οπότε ο Άρης αρχίζει να δένει κατά κάποιο τρόπο το ρόστερ του, να το ολοκληρώνει. Υπενθυμίζω ότι 15 του μηνός τελειώνει και η προθεσμία για την παραμονή του Νουά στην ομάδα, καθώς αν δεν φέρει πρόταση μέχρι τότε ενεργοποιείται, είναι παίκτης του Άρη ούτως ή άλλως έχοντας συμβόλαιο. Το buyout αφορά ομάδες της Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι έτσι διαισθητικά το λέω χωρίς να γνωρίζω κάτι περαιτέρω, θεωρώ ότι αν ήταν να γίνει η δουλειά νομίζω θα είχε γίνει μέχρι τώρα. Ίσως και ο μάνατζερ του παίκτη ή ο ίδιος ο παίκτης, βλέποντας και τις εξελίξεις στον μπασκετικό χάρτη, ίσως θέλει να κερδίσει και αυτός κάτι παραπάνω. Για σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, δέστε πως είναι οι αθλητικοί οργανισμοί, οι ομάδες, τα εσωτερικά, τα αποδυτήρια. Φανταστείτε τώρα να είσαι ο Νουά, να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει στην καριέρα σου, στην παρουσία σου πέρυσι στην ομάδα, να σου έχει κάνει την αναπροσαρμογή η ομάδα σου για να παραμείνεις, να έκανες την επέκταση του συμβολέου σου σε ένα καθεστώς όμως που κυριολεκτικά ήταν διαφορετικό το στάτους και το level της ομάδας, με την έννοια ότι πήγε να γίνουν οι κινήσεις κάπως με πιο μικρά βηματάκια. Ξαφνικά γίνεται το μπαμ, σκέψου να είσαι ο Νουά, να έχεις κλείσει ας πούμε με, παράδειγμα λέω, με 400.000, 350, 400.000 και να μαθαίνεις ότι έρχεται ο Τολιόπουλος και παίρνει παράδειγμα διπλάσια από σένα. Δεν σου γυρίζει το μυαλό? Θα μου πείτε, συμφωνίες είναι αυτά, ας πρόσχες, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η διαφύλαξη των αποδυτηρίων είναι ιερή και προϋποθέτει πολλά πραγματάκια ακόμα. Πάντως το πράγμα στην Basket League έχει ξεφύγει πάρα μα πάρα πολύ και βλέπουμε τι γίνεται, και το ίδιο πράγμα βέβαια τραβάνε και οι λεγόμενοι μεγάλοι έτσι. Βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός την ίδια στιγμή που κλείνει και φέρνει τον Μοντέρο, την ίδια ώρα του φεύγουν παίκτες ή παίκτες που θέλουν να φύγουν.
και ο Walkup και ο Dorsey έχουν προσφορές, θέλουν να ανεβάσουν τα κασέ τους, διεκδικούν περισσότερα χρήματα, ακόμα και ο Παπα-Νικολάου στα 30

6 του αποφάσισε ότι θέλει διετή συμβόλαιο και καλύτερες απολαβές και το πήρε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αν και εγώ πραγματικά τον ήθελα έτσι μέσα στα αποδυτήρια, έτσι να υπάρχει σαν προοπτική για το αύριο, εννοείται. Το πράγμα πάντως όντως έχει ξεφύγει, το έχει κάνει αυτό το πράγμα πρώτος ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη από πίσω, ο Μιστακίδης τώρα το ξεχυλώνει και γενικότερα θεωρώ ότι εμείς κινούμαστε με πιο ορθολογικό τρόπο και νομίζω ότι θα είμαστε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όπως είπε και στο μήνυμά του ο φίλος εκπομπής προηγουμένως, νομίζω ο Τζέλο, όχι, ναι, ο Θόδωρος το είπε, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του μπασκετικού Άρη.

Λοιπόν, ας βάλουμε μια ανωτελεία, εκτός αν μας το διαταράξει είτε κάποια τηλεφωνική γραμμή, είτε οτιδήποτε, κάποιο μήνυμα. Να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Χρωστάω την καλησπέρα στο Γιάννη που δεν την είπα. Καλησπέρα Μανώλη. Λευτεριά λέει στον Άρη μας. Λευτεριά από τι ρε Γιάννη, από τι να ελευθερωθεί ο Άρης? Από την ιδιοκτησία του, φαντάζομαι, έτσι. Ελευθερώνεις κάτι όταν έχεις να το αντικαταστήσεις, νομίζω Γιάννη μου. Και εκεί είναι η διαφωνία μας, η μεταξύ μας διαφωνία. Τέλος πάντων, ο Ευθύμης που τον έχω παραμελήσει. Λοιπόν, η μπάλα έχει πρόβλημα και δεν χωράνε τέτοιες καθησυχαστικές αναφορές όσον αφορά την μπάλα. Έχουμε πρόβλημα στην μπάλα. Άκου, έχει μπει σε μια σειρά, λέει ο Ευθύμης. Θέλεις να μου το αναλύσεις, φίλε Ευθύμη, τι εννοείς? Μάλλον εγώ να σου εξηγήσω τι εννοώ, τι εννοούσα όταν είπα ότι έχει μπει σε μια σειρά. Η ομάδα έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει συγκεκριμένες ελλείψεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Παρόλα αυτά, 25 αθλητές της ομάδας βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Η ομάδα ολοκληρώνει αυτό το πρώτο της στάδιο εκεί σήμερα το βράδυ και αύριο νομίζω επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για κάποιες προπονήσεις λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ιταλία. Το μπήκε σε μία σειρά έχει να κάνει επίσης ότι αποδέσμευσε κάποια συμβόλαια ή κάποιους παίκτες που ήθελε να τους δώσει. Ενεργοποίησε και ολοκλήρωσε κάποιες μετακινήσεις τύπου Ντιαντί, τύπου Ζαμόρα και πάει λέγοντας. Έλυσε όλα τα συμβόλαια που μάλλον δεν έλυσε. Τα συμβόλαια που ολοκληρώθηκαν. Έκανε επέκταση και έκανε μεταγραφή τον Χόγκλα για τον Άξονα. Πήρε τον Διαλό, τον Ματάρ, τον Μπασίρου, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι διαδικαστικό και ζήτημα χρόνου, και στοχεύουν στο να... στο να ενισχυθεί η ομάδα με τα κενά, τα σημαντικά κενά, δύο αριστερά μπακ, τουλάχιστον ένα για την Ιταλία, τουλάχιστον δύο στόπερ και δύο εξτρέμ, και νομίζω είμαστε καλά. Ο χρόνος δεν είναι, μάλλον είναι και δεν είναι σύμμαχος. Όταν λέω είναι και δεν είναι, εννοώ ότι η ομάδα ευτυχώς δεν έχει κάποιες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Με αυτή την έννοια έχεις χρόνο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς οι παίκτες, ο βασικός κορμός, οι παίκτες στους οποίους ο προπονητής θα στηριχθεί για να χτίσει τον Άρη της καινούργιας σεζόν, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει στην Ιταλία να βρίσκονται μαζί με την ομάδα. Με αυτή την έννοια τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.

0: Ακούγονται και γράφονται διάφορα. Για μένα είναι σημαντικό ότι μέχρι στιγμής παίκτες τους οποίους ήθελα να κρατήσει η ομάδα παραμένουν. Ένας από αυτούς είναι ο Ράστιτς. Εύχομαι και ελπίζω να μην προκύψει κάτι, γιατί τον θεωρώ το Σέρβο πάρα πολύ χρήσιμο στην ομάδα. Είναι, προσέξτε τώρα, μία περίπτωση. Νομίζω ότι εάν ψηφίζαμε 100 Αριανοί στο αν θέλαμε την επιστροφή του Μανώλη Σιώπη στην ομάδα, νομίζω ότι από τους 100 οι 99 θα ψηφίζαν ναι, ότι τον θέλουν να γυρίσει πίσω. Επειδή έχω κάνει, όντας, έχοντας θέση αθλητικού διευθυντή σε ομάδα, όχι ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ίδια η λογική, έχω κάνει πάρα πολλές μεταγραφές στην διαδρομή μου την αθλητική. Εάν δεν έχετε κάνει, δεν έχετε ιδέα πραγματικά το πόσο σκληρές είναι οι διαπραγματεύσεις, το πώς μεταβάλλονται τα δεδομένα, όχι από μέρα σε μέρα ή από ώρα σε ώρα. Την ώρα που είσαι μαζί με τον παίκτη και κάθεσαι και συζητάς και συμφωνείς, την ίδια ώρα μπορεί να διαφωνήσεις για οποιοδήποτε αστείο στην κυριολεξία λόγο. Και επειδή ακριβώς ξέρω πώς γίνονται μεταγραφές, γι' αυτό και με βλέπετε και λίγο πιο μαζεμένο. Ο Μανώλης Σιώπης είναι δεδομένο ότι, τουλάχιστον από όσα λέει το ρεπορτάζ, ότι παρότι αγωνίστηκε για περίπου 10 λεπτά στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Grasshoppers, ότι ειδοποιήθηκε από τον προπονητή των Πρασίνων ότι δεν υπολογίζεται. Οπότε θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα μείνει ελεύθερος. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήσει ελεύθερο, δεν μπορεί η ομάδα να τον κλείσει. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είσαι εξαρτώμενος από άλλες, από τις ορέξεις των ομάδων στους οποίους ανήκει ο ποδοσφαιριστής, τα πράγματα παίρνουν μία παράταση. Βέβαια, εξ όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι απαιτήσεις του ούτε στο οικονομικό τα έχουν βρει, αλλά θεωρώ ότι όταν ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας και ενταθούν οι προσπάθειες, η χρυσή τομή με τον Μανώλη τον Σιώπη θα βρεθεί και θα ξαναφορέσει τα κιτρινόμαυρα, αν και ο άξονας δεν είναι η θέση στην οποία η ομάδα πονάει. Παρ' όλα αυτά θα είναι ένα αμυντικό χαφ, σκυλί του πολέμου, και τον έχει ανάγκη η ομάδα. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουμε, εκεί θα δημιουργηθεί το άλλο πρόβλημα, ότι μαζεύονται πολλοί και θεωρώ ότι ίσως ο Κώστας ο Γαλανόπουλος να γίνει προσπάθεια να του λύθει το συμβόλαιο. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες.
0: Πάμε στον Γιώργο, που πάντα είναι αιχμηρός, πάντα είναι όπως είναι. Στην μπάλα λέει δεν κουνιέται φίλο. Πάμε βούρια φουντό. Τι εννοείς φουντό, Γιώργο, καταρχάς? Τι εννοείς φουντό? Τουλάχιστον φουντό πηγαίναμε το 14, όταν δεν είχαμε απαγόρευση μεταγραφών, όταν τότε πηγαίναμε για φουντό. Μην είστε αφοριστικοί. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τον Αλαφούζο, τον Μαρινάκη, τον Σαββίδη και τον Ηλιόπουλο, αλλά δεν πάμε για φουντό, για κανένα φουντό δεν πάμε. Ποιος βασικός, συνεχίζει το μήνυμα του Γιώργος, ποιος βασικός κορμός, ρε παιδιά? Ο τερματοφύλακας σου έφυγε, η άμυνα, ο τερματοφύλακας που βρίζαμε, έτσι, δεν ξέρω, θα με κάνεις να σε ψάξω, Γιώργο, τι έλεγες για τον Αθανασιάδη μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, η άμυνά σου με έναν Φαμπιάνο, εξτρέμ δεν έχεις, επίθεση με μωρόν κάνεις το σταυρό σου αν έχει όρεξη. Γιώργο, τον μωρόν έχεις σταφόρ και βασίζεσαι στο μωρόν αν έχεις όρεξη? δεν έχεις Καλτεβέρε, δεν έχεις τον τουλάχιστον τον Αλφαρέλα, δεν έχεις τον Κουαμέ. Τέσσερα center four έχεις. Υπάρχει ομάδα που έχει τέσσερα center four. Εδώ πάμε να ξεφορτωθούμε κάποιον. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, και μου τη λέει και όλα, άλλο να είσαι αθλητικός διευθυντής σε μικρή ομάδα και άλλο σε ομάδα όπως ο Άρης. Οι μεταγραφές, είτε κάνεις τον μέση μεταγραφή, είτε κάνεις έναν πέδα αθλητή από την, ας με συγχωρέσει, η Αρετσού στην Κρίνη, έχει την ίδια φιλοσοφία και την ίδια λογική όσον αφορά το τι πιστεύει ο μπαμπάς του παιδιού, το ίδιο το παιδί, η ομάδα που τον έχει, η ομάδα που είναι να τον πάρει. Είναι το ίδιο πράγμα. Τα περιστατικά είναι ακριβώς ίδια. Πίστεψέ με, Γιώργο, πίστεψέ με. Λοιπόν, και συνεχίζει. Τον έβριζα, λέει, τον Αθανασιάδη, αλλά αποδείχθηκε καλός. Δεν μου λες, ρε Γιώργο, που τον έβριζε τον Αθανασιάδη και αποδείχθηκε καλός, εσένα πέρασε ποτέ από το μυαλό σου? Και δεν το λέω επειδή το εικάζω, το λέω επειδή το είπε ο ίδιος ο Αθανασιάδης, ότι τα social media, διαβάζαμε στα social media το τι γίνεται και μπαίναμε στο γήπεδο και είχαμε ένα τοξικό κλίμα το οποίο μας βάραινε. Έχει περάσει από το μυαλό σου το γεγονός ότι όταν πήγαινες στο γήπεδο και έβριζες τον Αθανασιάδη ή όταν έγραφες στον Αθανασιάδη άντερε άμπαλε, άντερε έτσι, άντερε γιουβέτσι, ο Αθανασιάδης αυτά τα πράγματα τα διάβαζε και όταν τελείωνε η χρονιά είπε να κάθομαι σε αυτούς που με βρίζουν, ας πάω στην ομάδα που είμαι και Ηρακλάκη παράδειγμα από μικρός και ας τους μωρέ τώρα τι θα καταλάβουμε. Έχεις σκεφτεί ότι κάνεις κακό στην ομάδα όταν βρίζεις τον παίκτη της ομάδας σου? Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Εγώ επειδή το σκέφτομαι και επειδή και οι ξένοι διαβάζουν αυτά που γράφετε, τους τα λένε, να είστε σίγουροι, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν απευθύνεστε. Τουλάχιστον εγώ το έχω κανόνα στη ζωή μου. Σου φοράει τη στολή με το σήμα. Εγώ θα κάνεις κριτική, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι λες, πώς το τεκμηριώνεις και γιατί το λες.

Αν έχεις λεφτά, τα πάντα αγοράζονται. Μάλιστα. Δεν χωρά πια. Γιατί ρε Γιώργο μας έκαψες το ευρωπαϊκό? Γιατί θα με τρελάνεις τώρα? Τι, έχει ευθύνη? Άντε και έχει ευθύνη στο 2-1 που είναι γκολ που δέχονται όλοι οι τερματοφύλακες του κόσμου. Μουντιάλ παρακολουθείς, βλέπεις τι γκολ τρώνε. Εντάξει, οκ. Okay. Πρώτο παιχνίδι του ανθρώπου στην ομάδα. Πρώτο τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να έχει πουστριλίκι. Όπα, κόψτο. Μπινελίκι. Και να εξαναγκαστεί ο προπονητής από το τόσο μπινελίκι να μην τον βάλει στο επόμενο παιχνίδι. Μετά απλά τον έβαλε στο μάτσο κυπέλου, πιάνει το κύπελο, πιάνει το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ και σταθεροποιείται. Καθόλου υπομονή. Στο πρώτο παιχνίδι, μπινελίκι, εκεί. Εντάξει. Για μένα αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σαν άνθρωπος που αγαπάς την ομάδα.

0: ποιος μου κρύβει.
1: Λοιπόν, έχω αφήσει τον Αλέξη πάρα πολύ ώρα. Χίλια συγγνώμη, Αλέξη, για το μήνυμα που διαβάζω καθυστερημένα, αλλά επειδή είναι της μπάλας, θα το πιάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τελικά όλοι κάνουν μεταγραφές και ενισχύονται εκτός από εμάς. Λες και δεν χρειάζεται ενίσχυση ο Άρης μας, εντελώς απαράδεκτοι Καρυπίδης και Ρέγες. Τι περιμένουν αλήθεια, μότο μου, να μπει ο Αύγουστος? Κάτσε, ακόμα Ιούλιο έχουμε, έχουμε πολλές μέρες για τον Ιούλιο. Και μην ξεχνάμε ότι το τριήμερο 17 μέχρι 19 Αυγούστου έχουμε και το κύπελο. Ξυπνάτε και κάντε γρήγορα μεταγραφές. Όσο για την μπασκετάρα μας, όλο να πάνε υπέροχα, να πάμε για άλλη ενίσχυση στα αριανά μας, για τον Τολιόπουλο φυσικά και θέλουν να γυρίσει τον Άρη μας, αλλά όχι με τρελά νούμερα που ακούω ιδίως από τους διπλανούς, από τα δικέφαλα. Τι περιμένουμε? Μόνο Άρης, τίποτα άλλο. Αλέξανδρος. Το όλοι ενισχύονται, εντάξει. Μια και αναφερόμαστε και με τους δίπλα που έχουν μεγιστάνα και Forbes και τέτοια, θες να μου πεις πόσες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε, ή ο Ολυμπιακός πόσες μεταγραφές έκανε? Μόνο ο Παναθηναϊκός κινήθηκε. Ή η ΑΕΚ πόσες μεταγραφές έκανε? Θα μου πεις, έχουν ρόστερ αυτοί. Συμφωνώ ότι έχει πάρα πολλά κενά η ομάδα. Συμφωνώ ότι στα θέματα των στόπερ, του αριστερού μπακ, έναν ή δύο εξτρέμ, χρειαζόμαστε επιγόντως ενίσχυση, αλλά θεωρώ ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να... Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν θα γίνουν? Θα γίνουν μεταγραφές, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν. Χρειάζεται λίγο υπομονή. Η μεταγραφή είναι μια διαδικασία την οποία, η οποία δεν είναι εύκολη. Πίστεψέ με, Αλέξανδρε, και πίστεψέ με ότι θα έρθουν στην ομάδα παίκτες.

λέω. Ηρωνία πουλάει ο Ηλίας, είμαστε μια χαρά. Η ομάδα θα παλέψει για να μην παίξει play out. Εντάξει, την ακούω την άποψή σου. Όταν την τεκμηριώσεις, πότε έπαιξε play out τελευταία, όταν μου πεις τα επιχειρήματά σου, όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος και δεν έχουμε κάνει τίποτα και είμαστε με τον Φαμπιάνο και τον Κάμτσι, τότε να καθίσουμε και να πούμε. Όσο είναι σε εξέλιξη η μεταγραφική περίοδος, όσο ακόμα τα ρόστερ δεν έχουν δημιουργηθεί, γιατί λειτουργείτε ρε σε πρώτο χρόνο, γιατί λειτουργείτε σε πρώτο χρόνο. 13 Ιουλίου έχουμε και παίζουμε σε 1,5 μήνα παίζουμε, εντάξει 17 Ιουλίου, σε 40 μέρες, 35 μέρες έχουμε παιχνίδι, στο οποίο παιχνίδι θα πρέπει να παίζουν και δύο Έλληνες και γενικότερα μια, η ομάδα θα είναι όπως θα είναι. Περιμένετε, περιμένετε.

Ο Νικόλας, στο ποδόσφαιρο λέει ομαδάρα θα έχουμε και δεν διακρίνω ηρωνία. Ο Γρηγορίου, επειδή διαβάζω παρακάτω τι λέει, ο Γρηγορίου έχει πολύ όρεξη και θα το βγάλει στο γήπεδο. Ψηλό άνθρωπο, μην τον φοβάσαι. Θα ξεκόψω, γίνεσαι φουλό. Θέλω να πιστεύω, Νικόλα μου, ότι και εσύ ψηλώσεις, έτσι. Σαν το τσιγάρο. Και δεν έχεις και άδικο, για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, πολύ κοντή. Εντάξει, εκ των πραγμάτων, παιδί μου, τώρα κάποιο άλλο είναι δηλαδή. Και μόνο που όταν είναι μικρός το φωνάζουν ο Ζουμπάς. Εντάξει, του βγάζεις κάποια κόμπλεξ, παιδί μου, τα οποία μεγαλώνοντας, ό,τι δουλειά και να κάνει, εκτός αν είναι Μέση, έτσι. Εκεί. Respect.

0: αγαπούμε και...
1: Μια άλλη διάσταση, ο έτερος Γιώργος με το καλό να πάει στον άλλο, στον διπλανό εννοεί, ο Τολιό. Επαγγελματικός είναι ο αθλητισμός άλλωστε. Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις από ξαναζεσταμένα φαγητά. Εμείς ξέρουμε τι κάνουμε και την πορεία μας τη χαράζουμε σταθερά. Και ο άλλος απλά τρέχει να μας στάσει. Ο Γιώργος από το κυτρινόμαυρο Καφτατζόγλιο. Επειδή είναι η γειτονιά μου και περνάω κάθε μέρα από εκεί και γενικότερα όλη την ευρύτερη περιοχή, όπως λέω χαριτολογώντας, αλλά μου αρέσει πολύ το Σατανόγριες, έχω φίλους πολλούς τέτοιους και έχουν γεμίσει όλη την περιοχή και εκεί γύρω από την περιοχή όλα μπλε τα έχουν κάνει, όλα μπλε οι Σατανόγριες, έρχονται αποφασισμένες και επειδή με τα γραφικά ο Ηρακλής κάνει κινήσεις και ο Γιάννης ο Κόντης έχοντας την ευθύνη κάποιον, θα δούμε καλό Ηρακλή πιστεύω.

0: Ορίστε, μια είδηση που διαβάζω. Ο Μπακασέτας λέει ψήνεται να πάει στον ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει ζυμώσεις. Ωραία. Φαντάζεστε να παίζει ο Μπακασέτας και να μην παίζει ο Ντέλιας. Τι έχουν να κάνουν. Πα. Παρακαλώ.
1: Έλα ρε.
0: Έλα.
1: Πού είσαι ρε.
0: Έλα ρε Αβραάμ.
1: Μια να τους φέρω και δεν ξεχωρίζω το τηλέφωνο.
0: Ξαναπήρες.
1: Συνέχεια παίρνω. Μια ώρα χτυπάω.
0: Πού σε μένα. Δεν χτυπούσε ρε Αβραάμ.
1: Άρα σε παρακαλώ πολύ δεν χτυπούσε.
0: Άμα τι εσένα δεν θα σηκώσω. Αφού είσαι ο πρόεδρος των ακροατών είσαι εσύ. Εσένα δεν θα σηκώσω.
1: Πήγε ο Μπακασέτας στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν πήγε. Ότι θέλει να τον πάρει. Κάπου το διάβασα τώρα. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Θα δείχνει τον ΠΑΟΚ και στον μπάσκετ του.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Παναθηναίκος.
1: Ναι, φεύγει.
0: Α, για μπάσκετ μιλάμε.
1: Για μπάσκετ, ακούς.
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο θα το κάνουν αυτοί.
0: Τι, λοιπόν, τι θα κάνουν.
1: Και θα δώσουν και στο Μπακασέτα στον ΠΑΟ.
0: Τι.
1: Λοιπόν, στο Μπακασέτα στον ΠΑΟ.
0: Θα τον δώσει ο Παναθηναίκος. Είναι φιλαράκι αυτοί.
1: Τι αυτό θα σου πω.
0: Α, μπράβο. Και ο DPG. Και ο DPG εκεί πέρα.
1: Όσο για τον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
1: Μανόλο.
0: Ναι.
1: Μανόλο.
0: Ναι. Μανόλο ήταν ο Χιμένεθ.
1: Είναι προδοσία.
0: Γιατί ρε Αβραάμ είναι προδοσία.
1: Κοίταξε σου πέπα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μανόλη, μη με αναγκάζεις να φωνάξεις καλά. Εάν ήταν ο Καμπάνης σήμερα και ο Ζερόμενος Φορμένος.
0: Ναι.
1: Και εσύ και όλοι σας σύνολο θα το έγατε.
0: Ο Καμπάνης. Να μου εξηγήσεις τώρα θα με κάνεις να ανοίξω το στόμα μου.
1: Δεν μου λες, ας πω ένα πράγμα.
0: Θα με αναγκάσεις να ανοίξω το στόμα μου και δεν θέλω.
1: Όχι,
0: για τον Καμπάνη.
1: Το λογοθέτη.
0: Γιατί σταμάτησε.
1: Σταμάτα.
0: Το Χριστίδη τον Νίκο, τον καλύτερο τερματοφύλακα ever της ιστορίας του Άρη. Ποιος τον τιμώρησε.
1: Ποιο να.
0: Τον Νίκο τον Χριστίδη.
1: Ναι.
0: Ποιος τον τιμώρησε. Ποιος τον διαπόπευσε από την ομάδα.
1: Τίποτα
0: δεν έκανε.
1: Τίποτα δεν
0: έκανε.
1: Ακούς.
0: Ναι. Άντε τώρα. Άμα πηγαίνουμε. Επειδή δεν τα λες. Υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια. Μπορεί να μην υπήρχαν Facebook και. Να, ο Γιώργος λέει. Περιμένουμε Αβραάμ να μιλήσεις. Αλλά να πεις κάτι σωστό. Όχι το Καμπάνη να μου πεις, αν ήταν ο Καμπάνης δεν μιλούσαμε.
1: Ναι, να σου πω ένα πράγμα.
0: Τι.
1: Εσύ μιλάς τώρα.
0: Ναι.
1: Για τον ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ποιο θα χτυπήσεις.
0: Τι.
1: Θα σε λύσει η διατησία.
0: Άλλο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Όχι άλλο κομμάτι. Όχι άλλο κομμάτι.
0: Όχι.
1: Όχι άλλο κομμάτι. Εδώ πάνω.
0: Και τι να κάνουμε, να μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα ρε Αβραάμ. Τι ναι. Να μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα.
1: Να κατέβεις. Αλλά είσαι για 5 εκθέσεις. Εκεί είσαι.
0: Εξαιτίας της διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ θεωρώ
1: όχι,
0: ότι αν...
1: Όχι εγώ.
0: Εντάξει, όχι ότι, εγώ. Δεν θα... ότι αν πας να κάνεις κάποιες κινήσεις και να
1: ναι.
0: Πας μπροστά και λοιπά, θα σε βάλουν τρικλοποδιές. Αυτό λες.
1: Αυτό είναι.
0: Εντάξει, είναι. Αυτό είναι γνωστό.
1: Εντάξει, αλλά και 5 εκθέσεις. Αυτό που λέει και ο Σάκης Αλβαρετάκης.
0: Ναι.
1: Είπασε για 5 εκθέσεις να το δω... Πρόεδρο.
0: Και τι φταίει ο πρόεδρος που δηλαδή...
1: Πώς είσαι πρόεδρος.
0: Περίμενε ρε Αβραάμ, εσύ, έχεις ένα τέτοιο, εσύ έχεις ένα σκόντα και ο γείτονάς σου έχει μία λαμποργίνη και σου λέει πάμε στην κόντρα και κάθε μέρα κάνετε κόντρα και κάθε μέρα σε περνάει και λες γιατί με περνάει.
1: Ναι. Γιατί είναι ανώτερος.
0: Και τι να κάνεις, μπορείς να πάρεις λαμποργίνη.
1: Θα βγούμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μιλάμε συνέχεια κάθε χρόνο, μιλάμε άσκοπα.
0: Ναι.
1: Πράγμα που δεν μπορεί να πάρεις τίποτα.
0: Όχι, μπορεί να τύχεις να κάνεις...
1: Τίποτα.
0: Εντάξει, άντε καλά.
1: Όχι εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Για
0: τον μπάσκετ τι λες.
1: Το μπάσκετ εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Το μπάσκετ εντάξει, καλά είναι.
0: Ωραία.
1: Το μπάσκετ πιστεύω... Άσε, απέναντι τώρα... Άσε, αυτοί τρώγονται να πάρει
0: Γιατί πιστεύεις ότι ρίχνει τόσα εκατομμύρια?
1: Ναι, το πιστεύω, ναι.
0: Για να την πει στο Σαββίδι, ναι. Στον Ιβάν,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή αυτός δεν βάζει, ναι. Και τώρα ο Μπόξης, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Της κακομοίρας,
1: ναι. Για αυτό το πράγμα τώρα.
0: Μουντιάλ τι βλέπεις, Αβραάμ, στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ τι βλέπεις? Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Τι υποστηρίζεις καταρχάς? Τι υποστηρίζεις? Ποιος θέλεις να το πάρει?
1: Πιστεύω Γαλλία.
0: Τι υποστηρίζεις?
1: Γαλλία, Αργεντινή, στο τελείο.
0: Ρε εσύ τι θέλεις? Εσύ ποιον υποστηρίζεις? Ποιον θέλεις να το πάρει? Ναι.
1: Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία γιατί?
1: Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Α, εντάξει. Μέση ή Εμπαπέ?
1: Μέση.
0: Μα εκεί σε θέλω. Άρα να το πάρει ο Μέση.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σύμπερα.
0: Εντάξει. Καλησπέρα, καλά, λέει, από τον Πάνο, από την Κιτρινόμαυρη Φλόριντα.
1: Φίλε, είδες, τι με το βγάλεις σε καναπέ. Τακ, φίλε.
0: Ποιος?
1: Για να πάρει, τελείωσε μια εβδομάδα, φίλε. Εσύ τι κάνεις?
0: Ποιος?
1: Εσύ τι πήρες?
0: Για ποιον λες τώρα? Για ποιον, ποιος σου πήρε τσακατσάκα? Τι πήρε ρε? Τι πήρε? Έχει, περίμενε Αβραάμ, περίμενε. Έχει διοκτήτη που έχει δισεκατομμύρια. Ωραία. Περίμενε. Μπορεί να πάρει όποιον θέλει. Μπορεί. Ποιον πήρε? Πήρε έναν Στουτόντο που τραυματίστηκε. Και ένα Ιμπραήμ Χασάν, πώς το λένε αυτόν, έναν Σουηδό με τουρκικό όνομα που είναι, πώς το λένε, Αλή, Αμάν Αλή, Χασάν Αλή, πώς το λένε αυτόν, αρέ, που πήρε. Όχι, δεν έκλεισε άλλος. Θα πάρει τον Χατζηδιάκο, πώς το λένε, θα πάρει τον Γιαννούλη και εσύ θα πάρει τον Μανού Γκαρθία. Θα πάρει τον Σιώπη. Τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ? Τίποτα δεν έχει πάρει. Και πρόσεξε, ο ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Παίζει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα.
1: Ο Γιακουμάκης έφυγε.
0: Βέβαια έφυγε. Όλοι φύγαν. Και ο Σντόεφ έφυγε και ο ένας έφυγε. Ο άλλος δεν πάει εθνική. Ο φίλος σου. Πώς? Αυτά. Λοιπόν.
1: Μανολάκη.
0: Έλα.
1: Μανολάκη.
0: Έλα.
1: Εγώ δεν πιστεύω το Γρηγορίο. Γρηγορίο λέει. Θα κάνω να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Τι θα κάνω τα γήπεδα, θα κόσμος στο γήπεδο. Άσε ρε, Γρηγορίο τώρα, μας έγινε με...
0: Αφού είπε ο τέτοιος, είπε ψηλό μην τον φοβάσαι, ψηλό άνθρωπο, θα κάνει καλή ομάδα, είπε ο Κροατής. Γιατί να μην τον πιστέψουμε ρε εσύ? Εντάξει, αυτόν έχουμε. Δηλαδή, τι, από τώρα θα αρχίσουμε την κρίνια χωρίς να δούμε? Άσε να δούμε πρώτα, μην αγχώνεσαι.
1: Πράγμα που φαίνεται... Ο λόγος δεν χρειάζεται, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
0: Ποιο πρωί? Το πρωί, ποιο είναι το πρωί? Το πρωί ήταν πώς τελείωσε η ομάδα το πρωτάθλημα με τον Γρηγορίου ή το πρωί είναι τώρα? Ακόμα δεν ξεκίνησε. Περίμενε.
1: Θα το δούμε.
0: Εντάξει Αβραάμ. Έλα, πες. Πες και ένα τελευταίο άντε για να κλείσουμε.
1: Δεν θα σας φύγει σφυρίχτα, δεν θα σας φύγει καθόλου.
0: Ποιος?
1: Κατώ τη σφυρίχτα, δεν θα σας...
0: Άλλο αυτό είναι άλλο.
1: Όχι άλλο. Όχι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, 100 μέσα είναι, 100% είναι.
0: Έτσι είπε ο Σάκης, τα είπε αυτά. Ο Σάκης τα είπε.
1: Εγώ δεν ξέρω τι το λέω.
0: Επειδή λες και ο Αρβανιτάκης τα ίδια λέει, ότι πέμπτη εκ τη θέση.
1: Μπράβο, καλά λέει.
0: Ο Αρβανιτάκης τα λέει αυτά.
1: Ναι, γιατί δεν τα λες εσύ.
0: Τα ξαναφτιάξατε με τον Αρβανιτάκη δηλαδή, γιατί ήσασταν μαλωμένοι. Είχατε παρεξηγηθεί ένα διάστημα.
1: Ναι.
0: Σάκαρος είναι εγγύηση ρε. Εντάξει, έγινε Αβραάμ. Έλα, καλό βράδυ, γεια.

0: Ο Νικόλας λέει ότι ο Χιμένεθ είναι ίσως ο χειρότερος προπονητής που έχει περάσει. Δεν έδωσε απολύτως τίποτα στην ομάδα. Πραγματικά με εξέπληξε και εμένα αρνητικά. Δεν ξέρω. Μερικές φορές κάποιοι αποδεικνύονται ποδοσφαιρικά απατεώνες, ενώ έχουν κάποιο βιογραφικό, έχουν κάποια... Τι να πω, όντως και εμένα κάτι δεν μ' άρεσε. Δεν θα το μνημονεύουμε εύκολα.
1: Ποτέ να μ' αγαπήσει όπως...
0: Ο Αποστολάρας άλλαξε και το μότο του. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη, Αργιανάρα Κατερίνη.

ξεπερνάει. Ποιο τραγούδι σου άρεσε να στο ξαναβάλω? Αυτή. Αυτό που ακούγεται σου. Να μην μιλάω δεν γίνεται ρε κορίτσι μου, δεν γίνεται. Γεια σου Στέλλα, καλησπέρα.

0: κακού.
1: Τι όπα.
0: Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου.
1: Λοιπόν, επανέρχεται ο Αλέξανδρος. Ξαναγράφω, λέει, και συγγνώμη κιόλας, αλλά πόσο πρέπει να περιμένουμε, αλήθεια, ή μήπως να κάνουμε υπομονή. Αυτή τη λέξη, αγαπητέ, την έχω συχαθεί να την ακούω. Είμαι στα 64 και συνέχεια για υπομονή ακούω. Επειδή ακριβώς είσαι παλιός και έχεις ζήσει πολλά, νομίζω ότι θα με καταλάβεις. Λοιπόν, έλεος πια και συγγνώμη για το ύφος μου. Όχι, όχι, αγαπητέ μου φίλε, καμία απολύτως συγγνώμη δεν πρέπει να ζητάς. Όταν δεν βρίζεις και όταν μπορείς να τεκμηριώνεις αυτό που λες, είσαι ευπρόσδεκτος. Συχαίνομαι αυτόν που βρίζει όλους όσους φορούν τη φανέλα του Άρη ή αγωνίζονται με τη φανέλα του Άρη, είτε είναι στην τελευταία άκρη του πάγκου, είτε είναι πρωταγωνιστές. Αυτό με θυμώνει απεριόριστα. Και για να συνεχίσω, ο Καμπάνης, λέει ο Αλέξανδρος, ήταν ο τελευταίος παράγοντας που άξιζε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μετά ήταν για τα πανηγύρια, άχρηστοι και άφραγγοι όλοι τους. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά και όποιοι βάλαν χρήματα την άκουσαν και έφυγαν κυνηγημένοι. Γιατί χρήματα έβαλαν. Και ο συγχωρεμένος, πώς το λένε, έλα μωρέ. Θα μου έρθει. Λοιπόν, αλλά στο θέμα με το Χριστίδη ήταν εντελώς άδικος και δεν έπρεπε να γίνει αυτό στο Χριστίδη. Ο Χριστίδης λοιπόν ήταν το τεμ για τον Άρη τότε. Ήταν ό,τι πιο σημαντικό, ήταν σημαία. Πρόδωσε μια γενιά Αριανών με εκείνη την συμπεριφορά και αν ανάλογα και επίσης ο Καμπάνης δεν ήταν ιδιοκτήτης, δεν έβαζε τα λεφτά της τσεπούλας του, δηλαδή, έτσι, για να λέμε και κάποια πράγματα.

Είναι καψούρα του Προέδρου Λοντίγκιν. Ήταν, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εκείνη την εποχή που ήταν που έφευγε ο Χούλιανο Κουέστα για Κύπρο μετά το 3-2 με την ΑΕΚ, μετά εκείνη την ανατροπή, την τελευταία φορά που γέλασε τόσο όμορφα το χιλάκι μας. Τελευταία αγωνιστική στο Μπλεφ, περνάμε την ΑΕΚ, εξασφαλίζουμε την Ευρώπη και την επόμενη τελευταία αγωνιστική των play-off παίζαμε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα ήταν ο Λοντίγκιν και όλες οι φήμες θέλαν το Γιούρι να κλείνει στην ομάδα μας. Μάλιστα τον χειροκροτούσαμε κιόλας, θυμάμαι, όταν πήγαμε στα Γιάννενα. Και έγινε γυριστή με τον Χουλιάν και χάλασε του Λοντίγκιν. Αν και πάλι τον ήθελε, αλλά τότε νομίζω πήγε στον Παναθηναϊκό. Ναι, κάπως έτσι έγινε.

Πάνω, Φλόριντα, εκεί πας, βλέπεις καθόλου Μουντιάλ, τι γίνεται, πώς το κάνεις, πώς την παλεύεις εκεί πάνω.

στα τελευταία νέα είναι η επίσημη συνέντευξη τύπου που θα δώσει, όταν διάβασα η ΠΑΕ Άρης δαγκάθηκα κάποια στιγμή, αλλά τελικά θα είναι από τον εμπορικό διευθυντή και υπεύθυνο μάρκετινγκ, τον Άκη τον Παρταλίδη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, αύριο Τρίτη στις 3 η ώρα, να ακούσουμε για την πολιτική που θα ακολουθήσει η ΠΑΕ. Ο Άκης ο Παρταλίδης είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην ΚΑΕ Άρης επί σειρά ετών. Δεν ξέρω αν πριν από καμιά δεκαριά μέρες, όταν τον έβγαλε ο Γιάννης ο Δασκάλου στην εκπομπή του, αν είχατε ακούσει, είχε προαναγγείλει κιόλας στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για την πολιτική του μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η ΠΑΕ. Όσοι αγαπάτε το σύλλογο και δεν θέλετε να εκδικηθείτε στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της ομάδας την ομάδα, νομίζω ότι μπορείτε και να την παρακολουθήσετε, αλλά και να ακολουθήσετε όσοι μπορείτε τα προϊόντα της

Και φυσικά την Τετάρτη υπάρχουν οι εκλογές στην Λίγκα. Η πρώτη εκλογική διαδικασία έχει αναδείξει το 7-7 και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αν κάποιος θα κάνει την κουλουτούμπα, με δεδομένο ότι η ΕΠΟ θα ψηφίσει λευκό. Τι του μελε του καημένου του Μάκη τώρα να είναι 7-7 και να μην μπορεί να ψηφίσει και να πάρει θέση, έτσι, γιατί ό,τι και να πάρει θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Να θυμίσω έτσι λίγο τις δύο παρατάξεις με την πλευρά Αλαφούζου, είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Κηφισιά και Ηρακλής. Και με την πλευρά Βαγγέλη Μαρινάκη είναι Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Άρης. Τώρα θα μου πείτε αν αναδειχθεί και στη δεύτερη συνεδρίαση το 7-7, που δεν το πιστεύω, γιατί φαντάζομαι ότι τις κάνουν τις κινήσεις τους όλοι αυτοί, αλλά από ό,τι διάβασα από ένα ρεπορτάζ θα γίνει μια εσωτερική συζήτηση στο ΔΣ της Λίγκας για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Δηλαδή θα κλείσουν τις πόρτες μετά την ψηφοφορία, αν είναι 7-7, εσείς έτσι αλλιώς να το πάμε, να κάνουν έτσι λίγο μια λαμογιά, ξέρουν αυτοί.

0: πήγα κάπως μακριά.
1: Και φυσικά σε όλα αυτά έχει να κάνει με το τι προβλέπεται από το, από το καταστατικό και είναι θέματα κανονισμών. Οι νομικοί θα παρέμβουν να δουν αν μπορεί να γίνει συνδιαχείριση και όλα αυτά. Έτσι, έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές της Λίγκας.

Και φυσικά και η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε επιτέλους για τα φιλικά που θα γίνουν επί Ιταλικού εδάφους 26 Ιουλίου στις 11.30 ώρα Ελλάδος, πρωί φαντάζομαι, στην Αταλάντα, στο Αταλάντα Training Center. Το 11.30 τι είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, την Μόντσα στο Centro Sportivo Moncello, Σίλβιο Λουίτζι Μπερλουσκόνη, στις 30 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Και φυσικά το σούπερ και πιο δυνατό παιχνίδι κόντρα στην Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Αυτό θα γυρίσει η ομάδα φυσικά από την προετοιμασία και θα πάει μόνο για αυτό το παιχνίδι στις 10 ώρα Ελλάδος στο Τεόφιλο Παλατίνι Στάντιουμ. Το 11.30 πρέπει να είναι, όχι πρέπει, είναι πρωί. Είναι πρωί. Μάλιστα. Αυτά τα νέα μας. Να δω λίγο στο Viber. Λοιπόν. Να. Αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Ανακοίνωσε το Βόλεϊ Ανδρών νέος προπονητής στα αναπτυξιακά. Α, ο Νίκος ο Γιώγας. Τον Νίκο τον γνωρίζω από τη θητεία του στη Χάνθη. Είναι ένας κύριος με τα όλα του και γνώστης του αθλήματος. Έτσι, για σαν πληροφορία, αν έχετε παιδάκι που ασχολείται με το βόλεϊ και είναι μικρό, ο Νίκος ο Γιώγας είναι πραγματικά εγγύηση. Λοιπόν, αυτά είπαμε, για να δούμε και στο Viber μήπως έχουμε κάποιο μηνύματάκι. Όχι, του Απόστολου ήταν το τελευταίο. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον εξημών με ύψιλον. Πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία μου εκπομπή ή αν θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Θέλω να πιστεύω με κινήσεις ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού Άρη, η ομάδα να αποκτήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να κλείσει το ρόστερ της, να κλείσει θέσεις τις οποίες πονάει, να πάει στα φιλικά όσο το δυνατόν πιο έτοιμη, και θα περιμένουμε μέσα στη χρονιά το πώς, το τι θα δούμε. Και τότε, όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και ξεκινήσουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, θα μπορούμε να κάνουμε και την πρώτη μας κριτική. Μέχρι τότε, όσο και αν δεν θέλει ο φίλος ακροατής, λίγο υπομονή θα την κάνουμε.

Έχουμε και ενημέρωση από την ΠΑΕ για τις δύο σημερινές προπονήσεις. Διπλή προπόνηση, πρωί και απόγευμα, περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας που ολοκληρώνεται αύριο στην Πτολεμαΐδα, το πρωί της Δευτέρας το πρόγραμμα είχε αντοχή στη δύναμη με ιδιοδεκτικότητα και διαλυματικό τρέξιμο υψηλής έντασης, ενώ η απογευματινή ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο για τη βελτίωση της ταχύτητας της απόφασης. Μου αρέσουν αυτές οι ορολογίες οι αθλητικές και πραγματικά αν μπορείς να τις αναλύσεις και να δεις από πίσω τι ακριβώς γίνεται, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, με το καλό τη Δευτέρα θα σας τα πω αυτά. Στο κύριο μέρος δόθηκε έμφαση στην τακτική με στόχο την πίεση ψηλά απέναντι στο σχηματισμό 3-4-3, η οποία ολοκληρώθηκε με παιχνίδι άμεσης επιθετικής μετάβασης με στόχο την ολοκλήρωση της επιθετικής ενέργειας σε σύντομο χρονικό περιθώριο μετά την ανάκτηση της μπάλας. Παράλληλα, εκτελέστηκαν εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής κατάστασης για τη σωστή διαχείριση της επιβάρυνσης σύμφωνα με την ανάλυση των προπονητικών φορτίων στα οποία συμμετείχαν οι Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκεζ. Αυτά τα φορτία είναι, ξέρετε, είναι αυτά τα γυλαίκα που φοράνε, που στο τέλος κάθε ημέρας συλλέγονται στοιχεία σε έναν υπολογιστή. Ο κάθε παίκτης έχει το δικό του αρχείο που εκεί καταγράφονται όλες οι υπερφορτώσεις που γίνονται στο μυϊκό σύστημα, και όταν χτυπήσει ένα καμπανάκι, γιατί αυτό είναι παράδειγμα πράσινο, όταν πλησιάζει και από πράσινο αρχίζει λίγο να ροζίζει για να πάει προς το κόκκινο, εκεί σου λέει όπ, παίζει τα κόκκινα, χαμήλωσέ τον, κάν τον κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Αύριο Τρίτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια η αποστολή της ομάδας μας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Τι τραγουδάρα είναι όμως και αυτό, ε? Δεν μπορείτε να πείτε μουσικά. Πρέπει να σας ικανοποίησα. Μπορεί αυτά που λέω σε κάποιους να μην άρεσαν, αλλά νομίζω ότι μουσικά είμαι αρκετά καλός, έτσι. Ξέρω ότι μπορεί να διαφωνούμε, ξέρω ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Με τρελαίνει. Πρέπει να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Παράκληση όταν έχετε διαφορετική άποψη να την, όχι με μένα, γενικότερα να την τεκμηριώνετε, να μπορείτε να επιχειρηματολογείτε, για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Στο τέλος της ημέρας όλοι Άρης είμαστε. Το καλό του Άρη θέλουμε. Θέλουμε να χαμογελάμε, θέλουμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να γιορτάζουμε. Θέλουμε, αλλά και όταν δεν τα καταφέρουμε, η δική μου ταπεινή άποψη, επειδή είμαι Άρης, πρέπει να είμαστε εκεί για να στηρίζουμε την ομάδα. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα ακολουθήσει μία εκπομπή επανάληψης. Πιάσαμε 10 λεπτάκια μετά τις 10. Αν είστε στις διακοπές σας, να περνάτε το υπόλοιπο του καλοκαιριού σας όμορφα, να γεμίζετε τις μπαταρίες σας, να αγαπάτε την ομάδα μας, και τα λέμε, επειδή στο παλέ αργεί, ελπίζω, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Καλό βράδυ.

0: σήμερα ρίξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
5: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα.

0: κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
6: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
7: Χρήστος D. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
6: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
7: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
7: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate.
6: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
7: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
6: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
8: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία.

0: Ιωαννία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
23: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
23: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
23: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
2: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο εσείς.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
3: GPS λόγιο έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο Δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια είναι εδώ, δίπλα μας, κοντά μας. Γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει, όπως κάνει με πολύ αγάπη εδώ και 5 δεκαετίες. Κοντά σας η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης για να μπορέσει να φυσήξει φρέσκος αέρας στον προσωπικό σας χώρο, αλλά και να αλλάξετε το κλίμα του σπιτιού σας απολαμβάνοντας το καλοκαίρι όπως σας αξίζει. Ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba, επιλέγοντας την Aries, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Κοντά μας είναι και η άλλη πλάστη, αδερφή Δερβίση. Τα κουφώματα PVC, τα κορυφαία σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουν ονοματεπώνυμο. Οι Άλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση εγγυώνται για την ποιότητα, την αισθητική, την ασφάλεια, την οικονομία και το επιβεβαιώνουν με την παρουσία τους σε ένα εκπληκτικό showroom στην Δημοκρίτου 12, στην περιοχή του Φίνικα, στην Καλαμαριά, προκειμένου να διαπιστώσετε από κοντά τους λόγους για τους οποίους οι Άλουπλας και τα κουφώματά της είναι η μοναδική σας επιλογή. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας.

Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Επικοινωνείτε και απολαμβάνετε το πρόγραμμα του Yellow και μέσα από το κανάλι του σταθμού στο YouTube. Κάντε εγγραφή και απολαύστε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό. Πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως αντιλαμβάνεστε και από χθες νωρίς το μεσημέρι σας προανήγγυλα. Πολύ πλούσιο το μπασκετικό ρεπορτάζ, πολύ πλούσιο το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να είναι πλουσιότερο το επόμενο 48ωρο. Όλα θα τα μοιραστώ μαζί σας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

0: Πριν ξεκινήσω να σας αναφέρω με αναλυτικότατο τρόπο όλο το ρεπορτάζ, θέλω λίγο την προσοχή σας για να φρεσκάρω κάτι το οποίο είχαμε ακούσει στις 17 Μαΐου του 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι. Ήταν το παιχνίδι Άρης Μαρούσι, ήταν το τελευταίο match play out και ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα του Άρη και έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα στον συνάδελφο για λογαριασμό της ΕΡΤ, τον Νίκο τον Καραγιώργη.
1: Βασίλη, το τέλος μιας πάρα πολύ δύσκολης χρονιάς για τον Άρη. Ένα τέλος το οποίο ήρθε με νίκη απέναντι στο Μαρούσι σε αυτόν τον αγώνα για τα play-outs, με τον Άρη φυσικά να υποβάλλεται σε αυτή την άχαρη διαδικασία της μετοχής στα play-out. Καταρχήν, τι μπορούμε να πούμε για το σημερινό παιχνίδι?
2: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που πιστεύω και δύο ομάδες το απολαύσαμε, το ευχαριστηθήκαμε, όλοι δώσαμε το 100%, το 100%. Φάνηκε και από το παιχνίδι ότι πήγε στην παράταση, κανένας δεν το παράτησε. Και για ένα τελευταίο παιχνίδι ήταν μια πάρα πολύ καλή τελευταία εντύπωση, πιστεύω, και ο κόσμος πιστεύω το χάρηκε.
1: Ήταν μια χρονιά η οποία είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις για τον Άρη. Είχε ως αποτέλεσμα και όλα η ομάδα να μην βρεθεί στα play-off, να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων, των play-out. Τι ήταν αυτό που δεν πήγε εν ολίγης καλά, δεν λειτουργήσε σωστά τη φετινή σεζόν?
2: Εντάξει, από την αρχή της χρονιάς είχαμε ατυχίες, είτε με τραυματισμούς, είτε με παιχνίδια που χάναμε στον πόντο. Αυτά συμβαίνουν σε μια χρονιά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι να το αλλάξεις αυτό. Μόνο να συνέχεια να δίνεις το καλύτερο σου εαυτό, να προσπαθείς να κερδίζει η ομάδα. Φέτος δεν καταφέραμε να είμαστε πάλι στην τετράδα, ούτε καν στα play-off, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά δώσαν το 100% και κρατάμε αυτό.
1: Σε είδαμε να αποθεώνεις σε λίγα λεπτά πριν από το τέλος του κανονικού αγώνα, της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, να χαιρετάς τον κόσμο. Ήταν αυτός ο αποχαιρετισμός του Βασίλη Τολιόπουλου το σημερινό παιχνίδι, στον κόσμο του Άρη, στην ομάδα του Άρη, στον οργανισμό του Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε τα τρία τελευταία χρόνια?
2: Ναι, ήταν ο αποχαιρετισμός μου. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για ό,τι έχουμε καταφέρει αυτά τα τρία χρόνια και περισσότερο απ' όλα είμαι γεμάτος για όλη την αγάπη που πήρα από τον κόσμο. Πραγματικά πριν τρία χρόνια δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο σε αυτή την ομάδα, ότι θα έχω τέτοιες στιγμές, τέτοια παιχνίδια, τέτοιο κόσμο που θα είναι συνέχεια εδώ και θα μας στηρίζει, και πραγματικά δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και τους αγαπάω όλους πάρα πολύ.
1: Παίζοντας στον Άρη, μπορεί να πούμε ότι έκανες και ένα step up στην καριέρα σου. Αγωνίστηκες στην εθνική ομάδα, πήρες μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Θεωρείς πλέον ότι είσαι έτοιμος να κάνεις το παραπάνω βήμα, να αγωνιστείς και σε μια ομάδα Ευρωλίγα στα 28 σου?
2: Ναι, ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν θα ήμουν σε αυτό το σημείο τώρα χωρίς τον Άρη. Δεν θα συζητούσα καν ότι έχω παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή στην Εθνική Ομάδα, πιστεύω. Ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ να αναδειχθώ και να μεγαλώσω το όνομά μου, και πραγματικά για όλα αυτά είμαι τόσο ευγνώμων που βρέθηκα σε αυτήν την ομάδα. Ναι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνω το βήμα παραπάνω. Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό για να γίνει αυτό και πραγματικά ελπίζω να το καταφέρω και εκεί.
1: Θα ήθελες να μας μιλήσεις για την επόμενη ομάδα σου ή είναι κάτι που θα το κρατήσεις?
2: Δεν χρειάζεται.
1: Αν και η φημολογία, εντάξει,
2: όταν
1: δεν έχει.
2: Υπάρχει κάτι επίσημο, θα το συζητήσουμε τότε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

Αυτές ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Βασίλης ο Σπανούλης 17 Μαΐου, στο τέλος μιας πολύ άτυχης, πολύ κακής χρονιάς. Είχε μιλήσει με πολύ μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη για τον κόσμο. Θεωρώ ότι τις εννοούσε τις δηλώσεις τότε ο Βασίλης Στολιόπουλος, τις ένιωθε. Πράγματι ο Άρης τον βοήθησε πάρα πολύ να φτιάξει το όνομά του, να το μεγαλώσει, να παίξει Ολυμπιακούς Αγώνες, να παίξει Εθνική, να έχει την δυνατότητα να πάει να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο σε ομάδα Ευρωλίγας. Του είχε δώσει τη δυνατότητα όταν ο ΠΑΟΚ τον είχε διώξει πριν από 4 χρόνια, καθώς δεν του ανανέωσε το συμβόλαιό του για τη δεύτερη χρονιά. Ναι παιδιά, αν είπα Βασίλης Σπανούλης, ζητώ συγγνώμη. Παιδιά, είναι Βασίλης Στολιόπουλος. Okay. Μην το στέλνετε. Είναι την ύμη του λόγου. Γίνονται και λάθη. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θέλω να πω και θέλω να τα πω με σωστό τρόπο. Εντάξει, έχω κάνει λάθος. Δεν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης αυτός που ακούστηκε, ήταν ο Βασίλης Στολιόπουλος. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Πάμε παρακάτω. Όταν την πρώτη χρονιά που είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν του είχε ανανεώσει τον, δεν του ενεργοποίησε το δεύτερο χρόνο του συμβολέου του, που έλεγε 45.000 ευρώ συμβόλαιο, και τον είχε αφήσει ουσιαστικά να φύγει με το συμβόλαιο των 25.000, ο Άρης τον είχε εμπιστευτεί, του έδωσε το ρόλο του ο Γιάννης ο Καστρίτης και η ομάδα στάθηκαν δίπλα του, και ο Βασίλης Στολιόπουλος όχι απλά ανταποκρίθηκε, επέστρεψε απόλυτα πίσω την εμπιστοσύνη με εκπληκτικά παιχνίδια και ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη σταθερά για 2-2,5 χρόνια. Ο Άρης του είχε δώσει τότε τη δυνατότητα την πρώτη χρονιά, τον τελευταίο μήνα, να πάει στη Γαλλία να πάρει και έξτρα 30-40 χιλιάδες από μια πρόταση που του είχε τύχει. Τελείωσε στη Γαλλία, επέστρεψε, του έδωσε ένα συμβόλαιο καλύτερο, έπαιξε έναν εκπληκτικό χρόνο ακόμη και του έδωσε μετά ένα, την τρίτη του χρονιά, ένα συγκλονιστικό συμβόλαιο από τις 50 και 60 και 65 χιλιάδες. Ο Βασίλης Στολιόπουλος πήρε ένα συμβόλαιο τεράστιο αξίας 200.000 ευρώ για έναν Άρη που τότε ήταν ο Άρης της φθοράς και της αυθαρσίας, των οικονομικών προβλημάτων, των χρεών, που πάλευε να μείνει στην επιφάνεια, που προσπαθούσε να εξηγιανθεί, αλλά ήταν μια υπέρβαση που είχε κάνει ο Άρης, εκτιμώντας την τρομερή προσφορά του Βασίλη αλλά και την αγάπη που υπήρχε με τον κόσμο. Ο Βασίλης Στολιόπουλος έφυγε από τον Άρη και πήγε στον Παναθηναϊκό με τις ευχές όλου του κόσμου. Ήταν μια πολύ λογική απόφαση. Ο πρώτος του χρόνος δεν ήταν καλός, βρέθηκε σχεδόν στο περιθώριο, όποτε κλήθηκε από τον προπονητή του να βοηθήσει ανταπεξήλθε σε απόλυτο βαθμό, αλλά δεν μπόρεσε ούτε το ρόλο του το χρόνο να έχει. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι τον δυσαρέστησε και ότι έψαξε να βρει και σκέφτηκε να βρει άλλες εναλλακτικές. Πριν από περίπου 1 μήνα ο Άρης είχε ξεκαθαρίσει στον Βασίλη τον Τολιόπουλο και το είχαν πει και σε εμάς οι άνθρωποι της ομάδας πριν τελειώσει η σεζόν, ότι αν και εφόσον ο Βασίλης Στολιόπουλος θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εμείς θα είμαστε εκεί να τον διεκδικήσουμε. Ο Άρης δεν τον βλέπει τον Βασίλη τον Λιόπουλο σαν τον παίκτη τρόπεο. Δεν βλέπει τον Βασίλη τον Λιόπουλο σαν τον παίκτη κράχτη. Ο Άρης πριν από 1,5 επαναλαμβάνω μήνα είχε ξεκαθαρίσει στον Τολιόπουλο και στον ατζέντη του ότι είναι διατεθειμένος να του δώσει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό διαιτές και να τον τίσει τα κυτρινόμαυρα. Και ήταν ο ίδιος ο Βασίλης ο Τολιόπουλος που και στο περιβάλλον του και σε συζητήσεις του έλεγε ξεκάθαρα ότι εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στον Άρη και αν υπάρξει και ενδιαφέρον άλλων ομάδων, ακόμα και με λιγότερα, θα ήθελα να παίξω στον Άρη. Το πόσο λιγότερα βέβαια δεν το ξέρω, γιατί έχει έρθει μια πρόταση του ΠΑΟΚ για τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ τον Βασίλη Τολιόπουλο τον θεωρεί παίκτη τρόπεο, τον θεωρεί παίκτη που θα του αλλάξει επικοινωνιακό στάτους και είναι καθαρά για θέμα
να πληγώσει το γόητρο των Αριανών και να δώσει ένα επικοινωνιακό χτύπημα για να βγει από πάνω, καθώς όλο το καλοκαίρι ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος με τον τρόπο που κινήθηκε και με τον τρόπο που ξεδίπλωσε με λογική και μπασκετικότητα το πλάνο του, κατάφερε να απασχολεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έκανε μια τεράστια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ με το Σαββατοκυριακό, πήρε τον Οσμάν με ένα ποσό πραγματικά ασύλληπτο. Έναν απίστευτο παίχτη φυσικά, δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να εξετάσω δεύτερους, τρίτους και παραδιπλανούς λόγους για αυτή τη μεταγραφή. Και θα ήμουν τελείως γραφικός αν προσπαθούσα να την μειώσω, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και δόθηκε και ένα τεράστιο ποσό ως αποζημίωση, μάλλον υπήρξε μια πρόταση και στον Τολιόπουλο και στον Παναθηναϊκό, μια συνολική πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟ και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έναν παίκτη τρόπαιο, έναν παίκτη που ήθελε να τον πάρει και θέλει να τον πάρει καθαρά ο ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να κερδίσει τις εντυπώσεις τις επικοινωνιακές και να φέρει έναν παίκτη που είναι άρρηκτα δεμένος με τον Άρη για να πληγώσει τον εγωισμό κυρίως του κόσμου του Άρη. Πώς ενεπλάκει ο Άρης στην υπόθεση του Λιόπουλου. Το απόγευμα του Σαββάτου, και αφού από την Παρασκευή το βράδυ ο Βασίλης Τολιόπουλος, ευρισκόμενος στη Βέρεια σε κάμπ, είχε δεχθεί πάρα πολλά, έκανε πάρα πολλές συζητήσεις και άκουσε πάρα πολλές γνώμες από φίλους του Άρη, ένα πολύ συναισθηματικό τηλεφώνημα έκανε τον Βασίλη Τολιόπουλο να πει ότι ναι, έχω μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν μου έχουν πει ακόμα, είμαι στο περίμενε. Αλλά ο Άρης δεν με θέλει, ο Άρης δεν είναι εδώ για μένα, ο Άρης έχει αποσυρθεί από εμένα. Αυτό το τηλεφώνημα και αυτή η συζήτηση που έγινε του Βασίλη Τολιόπουλου με ένα πρόσωπο μέσα στα πράγματα μεταφέρθηκε στον general manager της ομάδας του Άρη, στον Νίκο το Ζήση, ο οποίος μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη είναι στην Πάρο για ένα μπασκετικό event εκεί που πραγματοποιήθηκε και ήταν καλεσμένοι. Υπήρξε επικοινωνία του Νίκου Ζήση με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Άρης θεώρησε ότι τον αδικεί το να λέει ο Τολιόπουλος ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτόν, ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε. Και αφού ξεκαθαρίστηκε αυτό το λεπτό σημείο της μικρής παρεξήγησης, ρωτήθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος αν έχει υπογράψει με κάποια ομάδα, αν έχει δώσει τα χέρια του με τον ΠΑΟΚ. Η απάντηση ήταν αρνητική. Μια πολύ γρήγορη σύσκεψη που έγινε μεταξύ Σπανούλη και Ζήση έφερε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα τηλεφώνημα στον ατζέντη του παίκτη, τον Μάριο Ολύμπιο, ένα τηλεφώνημα για το οποίο ενημερώθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος λίγες ώρες πριν βαφτίσει τον γιο του στο Κοροπή, στην Αθήνα. Ανοίγω μια παρένθεση. Κάποιοι είπαν ότι χθες το απόγευμα ο Τολιόπουλος έδωσε ένα ρεπορτάζ, ήταν στο ξενοδοχείο του κυρίου Μιστακίδη και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Κλείνει η παρένθεση. Ο παίκτης ήταν, ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν με τη σύζυγό του και τον βάφτισαν το γιο του, στο Μάριο, γερό να είναι το παιδάκι και θεοσκέπαστο, στο Κοροπή, στην Αθήνα, σε μια ωραία γιορτή που έκαναν τα παιδιά. Ο Νίκος ο Ζήσης, λοιπόν, με τον Βασίλη τον Σπανούλη μίλησαν με τους ανθρώπους της διοίκησης και είπαν το εξής: οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στη δέσμευση που είχαμε και εμάς τους δημοσιογράφους είχαν ενημερώσει, παρά το γεγονός ότι με τον Στέφαν Γιώβιτς που αποκτήθηκε και έχει υπογράψει ήδη και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή, η περιφέρεια του Άρη, η περιφερειακή γραμμή του Άρη έκλεισε. Μόνο λοιπόν για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, για δύο συγκεκριμένους λόγους, για το γεγονός ότι ο παίκτης
είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί με το είδωλό του και προπονητή του στην εθνική ομάδα, τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και αντιλαμβανόμενος ο οργανισμός άρεσε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν είναι ένα όποιος και όποιος παίκτης. Υπήρξε ένα συναισθηματικό δέσιμο και αυτό η ομάδα το σέβεται. Αποφάσισε λοιπόν ο Άρης όχι να διεκδικήσει, όπως λάθος γράφτηκε, τον Τολιόπουλο από τον ΠΑΟΚ, όχι να μπει σφήνα, όπως εντελώς λάθος γράφτηκε, για να διεκδικήσει ο Άρης από τον ΠΑΟΚ τον παίκτη. Ο Άρης δεν διεκδικεί κάποιο τρόπαιο. Δεν διεκδικεί τον Τολιόπουλο για να την πει επικοινωνιακά σε κανέναν. Σε αυτούς που είχε να την πει ο Άρης επικοινωνιακά, τους την είπε και την άκουσαν στερεοφωνικά ολόκληρο το καλοκαίρι. Και γι' αυτό το λόγο τώρα κάνουν σαλάτα όλο τους τον μπασκετικό προγραμματισμό και ετοιμάζονται να διώξουν παίκτες που υπέγραψαν και να δώσουν δανεικούς παίκτες για να φέρουν άλλους. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μας δουλειά. Ο Άρης τον Τολιόπουλο το ξεκαθάρισε και στο μάνατζέρ του και στον ίδιο και θα το ξεκαθαρίσει και σήμερα στον Παναθηναϊκό, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τον Άρη να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού και ότι η πρόταση που θα κάνει στον παίκτη είναι take it or leave it, αλλά θα έχει δύο παραμέτρους. Ο Τολιόπουλος λοιπόν, όπως λέγεται, έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Την γνωρίζουν ποια είναι αυτή η πρόταση στον Άρη και δεν έχουν πρόθεση να φτάσουν σε αυτά τα νούμερα. Δίνουν όμως τη δυνατότητα οι άνθρωποι της ομάδας στο Βασίλη Τολιόπουλο, αφενός να κάνει πράξη το όνειρό του να επιστρέψει στην ομάδα και να παίξει στον Άρη με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, και αφετέρου να κάνει πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει σε πάρα πολλούς φίλους του και στο στενό του περιβάλλον, ότι μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ προσωπικά, ότι εγώ στον Άρη δεν θα έρθω για τα χρήματα. Αν υπάρξει επιλογή, θα έρθω στον Άρη και με λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλη ομάδα. Ο Άρης λοιπόν επανήλθε το Σάββατο το μεσημέρι και ενημέρωσε τον Τολιόπουλο και τον ατζέντη του ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του, η ομάδα με την οποία έχει κλειστό διετές συμβόλαιο χωρίς buyout, που θα πει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ορίσει το τίμημα. Άρα για να πραγματοποιηθεί μεταγραφή του Τολιόπουλου, αφενός πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει το ok και αφετέρου πρέπει να συνενεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, του οποίου επίσης είναι πολύ σημαντική η γνώμη για να ολοκληρωθεί μεταγραφή, γιατί μπορεί για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός να επιθυμεί για τους δικούς του λόγους να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κοινά συμφέροντα τα οποία έχουν βρει οι διοικήσεις των ομάδων ή κάτι άλλο. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν μια μεταγραφή χρειάζεται αφενός η συνένεση του Παναθηναϊκού που έχει τον παίκτη δικό του με κλειστό συμβόλαιο και η συνένεση του παίκτη που είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρή και καθοριστική σε τέτοιες μετακινήσεις. Γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, ο Άρης τα νούμερα και τα δεδομένα που αφορούν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια τεράστια πρόταση πέρα από κάθε μπασκετική και οικονομική λογική στον Τολιόπουλο, θα μου πεις τα έχουν οι άνθρωποι γιατί να μην τα δώσουν. Πάρα πολύ σωστά. Ο Άρης έκανε μια πάρα πάρα πολύ σπουδαία πρόταση, την οποία θα καταθέσει σήμερα και στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δίνει για τον Τολιόπουλο, στον παίκτη, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η πρόταση του Άρη στον Τολιόπουλο είναι τριετές έναντι σχεδόν 4. Μιλάμε για μια πρόταση που, αν με ρωτάτε μπασκετικά, θα σας πω ότι είναι πραγματικά τρέλα. Αλλά είναι μια πρόταση που γίνεται
και ανοίγει, αν θέλετε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη που έχει κλείσει, έχει γίνει και ο Άρης πήρε τους παίκτες ακριβώς που ήθελε και τους κούμπους στο ρόστερ του, μόνο για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Επίσης, ο Άρης έχει και ένα plan B για τον Τολιόπουλο. Να του προσφέρει τετραετές κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά, σας το λέω, ενδεικτικά τα νούμερα, μην 5 κάτω, 10 πάνω, πίσω, πάνω, κάπου εκεί είμαστε. Νομίζω ότι δεν απέχω από την πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Άρης προσφέρει στον Παναθηναϊκό 1 εκατομμύριο ευρώ buyout και έχει και ένα plan B, ένα κρυφό χαρτί στη διαπραγμάτευση, το οποίο εφόσον χρειαστεί θα το θέσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που ενημέρωσε τον ατζέντη του παίκτη και τον παίκτη ότι σήμερα είναι έτοιμη να ακούσει προσφορές για τον παίκτη της. Ο Άρης λοιπόν στον Παναθηναϊκό δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ buyout, 4 στον παίκτη για τριετές ή 5 για τετραετές. Το ποσό είναι τεραστιό και δίνεται αποκλειστικά για τον Τολιόπουλο, που είναι ένας διεθνής εξαιρετικός παίκτης στο prime της καριέρας του, και υπάρχει και το plan B εφόσον ο Παναθηναϊκός ζητήσει κάτι επιπλέον από τον Άρη. Ο Άρης είναι διατεθειμένος, πέρα από το 1 εκατομμύριο ευρώ, να δώσει τον Παναθηναϊκό και παίκτη για τον Τολιόπουλο. Και όταν λέμε παίκτη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για ξένο παίκτη. Τα ευκόλως ονόμενα νομίζω ότι παραλείπονται. Αυτή είναι η πρόταση που θα καταθέσει ο Άρης. Προσέξτε λίγο, δεν μιλάμε ούτε για διαπραγμάτευση, δεν μιλάμε ούτε για πληστηριασμό, δεν μιλάμε ούτε για καμιά σφήνα και καμιά αναμέτρηση οικονομικής εμβέλειας και δύναμης. Ο ΠΑΟΚ δίνει περισσότερα από τον Άρη στον Τολιόπουλο και στον Παναθηναϊκό τη δεδομένη στιγμή. Όμως ήρθε η ώρα να ζυγίσει τα πράγματα ο Παναθηναϊκός και να ζυγίσει κυρίως τα πράγματα ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, ο οποίος καλείται όλη την αγάπη και το συναίσθημα που πήρε τα χρόνια που ήταν εδώ να τα βάλει στην δική του την εξίσωση. Θέλει να υπογράψει ένα συμβόλαιο τεράστιο οικονομικά και να πάει σε μια ομάδα αποκλειστικά και μόνο βασιζόμενος στο πολύ μεγάλο αυτό συμβόλαιο, ή θέλει να υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και να πάει σε μια ομάδα για την οποία, για τις οποίες στον κόσμο σημαίνει πολλά πράγματα, δικαιώνοντας αυτούς που τον στήριξαν, τον εμπιστεύτηκαν και τον βοήθησαν στα 28 του χρόνια και μετά να ανέβει 3 σκαλιά επάνω στην καριέρα του. Την απόφαση καλείται να την πάρει ο Βασίλης Τολιόπουλος και να αποφασίσει αν θα είναι κομμάτι της ιστορίας του Άρη και θα δει έναν κόσμο, τη μισή πόλη, να τον λατρεύει, ή αν θα πάει σε μια ομάδα όπου η μισή πόλη θα τον βλέπει αδιάφορα και άλλη μισή πόλη θα μετανιώνει για ό,τι σχέση είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
αφού θα αποδειχθεί ότι ήταν ανακόλουθος των όσων έλεγε. Δεν μπορώ να κακίσω τον παίκτη. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του και να πω ότι εύκολα μπορείς να απορρίψεις τον πακτολό των χρημάτων μιας ομάδας που ξέρεις ότι δεν έχει να σου προσφέρει ούτε τον μπασκετικό πλάνο, ούτε το όραμα, ούτε τη σιγουριά και την ασφάλεια που έχει το πλάνο του Άρη. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστος αυτός που τα δίνει. Και είναι μια τελευταία ζαριά. Αυτή τη ζαριά καλείται να πάρει ο Βασίλης Τολιόπουλος και να σκεφτεί κάτι. Ότι σε αυτήν εδώ τη ζωή είμαστε οι αποφάσεις μας και οι επιλογές μας. Χαρακτηριζόμαστε από αυτές για τον χρόνο που είμαστε επαγγελματίες ενεργοί αθλητές, αλλά είναι αποφάσεις και επιλογές που μας ακολουθούν και για μια ολόκληρη ζωή. Για μένα δεν θα κάνουμε τους λογιστές ούτε του Μιστακίδη, ούτε του Σιάο, ούτε κανενός. Για μένα ο Άρης πήρε μία απόφαση και πήρε μία πολύ σωστή απόφαση από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός για τον Τολιόπουλο να του καταθέσει το ενδιαφέρον του και μια μεγάλη πρόταση που είναι κάτι παραπάνω από υπεραξία, αλλά είναι μία απόφαση που ο Άρης παίρνει για το συγκεκριμένο παίκτη, θέλοντας να τιμήσει το χθες και το σήμερα, πιστεύοντας για το αύριο. Αν ο Άρης δεν έμπαινε σε αυτήν εδώ την υπόθεση του Τολιόπουλου, κάτι για το οποίο εγώ δεν ήμουν σύμφωνος, αν θέλει κάποιος τη γνώμη μου, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο Άρης θα έπρεπε να μπει σε αυτά τα χρήματα με αυτή τη λογική. Αλλά από τη στιγμή που ο Άρης αποφασίζει να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι καλά έπραξε. Γιατί? Γιατί αν δεν το έκανε, θα γύριζε αύριο μεθαύριο το Λιόπουλος σε κάποιον Αριανό που τον ρώτησε: «Πες μου κάτι ρε Βασίλη, εγώ τη φανέλα που είχα πάρει του παιδιού με τη φωτογραφία σου και τη φανέλα του Άρη, για ποιο λόγο την πήρα?» Ο Βασίλης του Τολιόπουλος, αν δεν είχε κάνει ο Άρης την πρόταση, θα μπορούσε να το απαντήσει ότι εγώ τι φταίω, φίλε μου. Δεν ήταν εκεί ο Άρης να με διεκδικήσει. Τώρα λοιπόν ο Άρης είναι εκεί και διεκδικεί τον Τολιόπουλο με λιγότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ, με χαμηλότερη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, αλλά με ένα συμβόλαιο ζωής και ένα συμβόλαιο το οποίο, αν το υπογράψει ο Τολιόπουλος, θα έχει βουτήξει και λίγο την πένα του στυλού στην καρδούλα του μέσα. Αλλιώς μπορεί να πάει και κανένας δεν πρέπει να τον κακίσει και να υπογράψει το τεράστιο συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι ξέρει ο Τολιόπουλος για τον ΠΑΟΚ? Ότι πάει στον ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, πάει στον ΠΑΟΚ του κυρίου Τρινκέρι, σε μια ομάδα η οποία έχει ένα στόχο. Δεν ξέρω τι πλάνο έχει, δεν φαίνεται, δεν μπορώ να το δω καθαρά, αλλά μπορεί να κάνω κάτι εγώ λάθος. Σε μια ομάδα που θέλει, με βάση την πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ του ιδιοκτήτης, να πάει μπροστά. Γιατί να μην πάει? Απ' την άλλη πλευρά, ο Τολιόπουλος έχει μια ομάδα με το Σπανούλη προπονητή, με το Σιάο και τους αδερφούς του Αντετοκούμπο δίπλα, με έναν κόσμο που τον αγάπησε, που τον τίμησε, μια ομάδα η οποία τον στήριξε, της το επέστρεψε, ήταν μια πολύ ειλικρινής και πολύ εντάξει σχέση μεταξύ τους, και με έναν κόσμο ο οποίος τον βλέπει στον δρόμο και τον αγκαλιάζει. Και του δίνει η ομάδα αυτή ένα συμβόλαιο πάρα πολύ μεγάλο. Επαναλαμβάνω, μια ομάδα η οποία ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του περιφερειακά και απομένουν πολύ μικρές λεπτομέρειες για να κλείσει και το υπόλοιπο ρόστερ του μεταγραφικά. Με την επιλογή του Στέφαν Γιώβιτς, ενός παίκτη που αποτελεί προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη, ενός παίκτη που τον ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί τον είχε πολλά χρόνια αντίπαλο, ενός παίκτη ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος και έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο
και με τον Ερυθρό Αστέρα και με τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκε και φυσικά με την Εθνική Ομάδα Σερβίας, στην οποία ήταν ακούραστος εργάτης και παρόν σε κάθε της προσκλητήριο για πάνω από 15 χρόνια. Ο Στέφαν Γιώβιτς έρχεται να παίξει έναν ρόλο βοηθητικό, να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει 13 με 18 λεπτά, 15, 17, 16 ή όσο το χρειάζεται η ομάδα. Στο πλευρό του Δημητρίεβιτς και μαζί με τον Μπουλιανίτη, καθαρά για τη θέση του point guard, ένας παίκτης με εξαιρετικά ηγετικά χαρακτηριστικά, δημιουργός, χαρακτήρας, που έχει παίξει τα ντέρμπι με το κουτάλι Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν και πηγαίνει στο γήπεδο του αντιπάλου, λες και πηγαίνει για καφέ με τους φίλους του. Ένας παίκτης ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι εξαιρετικά, ένας πολύ καλός αμυντικός, ένας παίκτης που τα σέρνει σε δύσκολες στιγμές, που μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Ένας παίκτης που είναι στα 36 του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι παίκτες που υπογράφουν μεγάλα συμβόλαια. Και ένας παίκτης ο οποίος έχει έναν μικρό αστερίσκο για τους τραυματισμούς και για τις δυσκολίες που πέρασε, αλλά που στον Άρη το έχουν τσεκάρει το θέμα εξαιρετικά και λένε ότι δεν τους απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα. Θεωρούν ότι έχουν πάρει ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο προσθέτουν στο puzzle της φετινής ομάδας. Αυτά με το θέμα το Λιόπουλος. Ο Άρης που έχει κλείσει την περιφέρειά του, έκανε τη δική του υπέρβαση για τα δικά του μέτρα και δεδομένα, χωρίς να σκέφτεται πληστηριασμούς και χωρίς να θέλει να την πει σε κανέναν, γιατί αυτό το έχει κάνει χωρίς να χρειαστεί να προσπαθήσει. Αυτά είναι για μωρά παιδιά, τα ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη διάθεση εννοώ να ξοδέψει. Νομίζω ότι όλοι εσείς έχετε πιστεί για τις προθέσεις της νέας ιδιοκτησίας, της νέας διοίκησης, και δεν υπάρχει ούτε ένας που να περιμένει τον Τολιόπουλο για να επιβραβεύσει τον Σιάο, τον Άρη, τον Σπανούλη, τον Ζήση για το οτιδήποτε γίνεται μέχρι τώρα. Αυτό θα είναι το μπόνους, η έξτρα κίνηση. Και είναι η μοναδική περίπτωση παίκτη, ο συγκεκριμένος, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, για τον οποίο ο Άρης αποφάσισε και επέλεξε να κάνει αυτή την υπερβατική κίνηση. Επαναλαμβάνω, με τη δυνατότητα κατάθεσης συμβολέων, δύο συμβολέων στον Τολιόπουλο, είτε τριετές είτε και τετραετές, κλειστό και στον Παναθηναϊκό, είτε το 1 εκατομμύριο, είτε μαζί με αυτό και έμψυχο δυναμικό και έμψυχο και παίκτη. Μαζί με το 1 εκατομμύριο στο buyout να δοθεί και παίκτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια, ακριβώς όπως σας τη μεταφέρω με λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Παναθηναϊκός στον Άρη, ναι αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5, δώσε και εσύ 1,5 για να στον δώσω. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση να πει ο μάνατζερ του Τολιόπουλου, ναι, ο Τολιόπουλος θα πάρει 1,7 το χρόνο από τον ΠΑΟΚ και εσύ δίνεις 1,3. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλει ο Τολιόπουλος, μπορεί να πάει να πάρει το 1 εκατομμύριο παραπάνω σε βάθος τριετίας που είναι το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Κανένας δεν θα του πει τίποτα. Από τον Άρη τουλάχιστον. Απλά θα έχει κάνει ο Βασίλης την επιλογή του. Θα έχει διαλέξει τον ΠΑΟΚ αντί του Άρη. Για τα λεφτά. Για τα λεφτά. Επαγγελματίας είναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα εκατομμύρια τόσο απλά τη στιγμή που εμείς όλοι παλεύουμε καθημερινά για τον επιούσιο και για τα πολύ λίγα, για τα απαραίτητα. Να μπούμε λίγο και στη θέση αυτών των ανθρώπων. Τώρα, επειδή εσείς κουβαλάτε όμως συνέστημα και επειδή πάρα πολλοί ήσασταν πανικοβλημένοι το Σαββατοκύριακο με μηνύματα του στυλ, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε και λοιπά, ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟ και πώς θα τον αντικρίσουμε αυτό, καταλάβετε κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είδε τον Νίκο Γκάλη να μπαίνει στο παλαιός αντίπαλος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και δεν είμαι ο μόνος. Πιστεύετε ότι περιμένω την υπόθεση Τολιόπουλου για να σπάσει η χολή μου?
Είναι μια εποχή που κάποτε μιλούσαμε για τα μπαν. Μιλούσαμε για την για το αν θα μπορέσει ο Άρης να περάσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λέγαμε για το αν ο Άρης θα μπορέσει να δώσει την εγγυητική να την καταθέσει. Προσπαθούσαν όλοι να βγάλουν τα κουκιά. Και φτάσαμε σήμερα σε σημείο να λέμε ότι ο Άρης έχει κλείσει την περιφερειακή του γραμμή με τρεις παίκτες που ήρθαν από την Ευρωλίγκα. Τρεις καινούργιες μεταγραφές ευρωλιγκάτες. Ανοίγει το ρόστερ του για μία μόνο κίνηση που αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κίνηση. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, έτσι. Να μην μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, μην τυχόν και πάει ο Βασίλης Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά θα στεναχωρεθώ μεν, αλλά θα μπορέσω και το βράδυ να κοιμηθώ. Και νομίζω ότι και όλος ο οργανισμός του Άρη θα μπορέσει να κοιμηθεί ήσυχα το βράδυ, εφόσον γίνει αυτό. Γιατί η ομάδα, ο σύλλογος, ο οργανισμός έδωσε μια επιλογή στο Βασίλη και αυτή την επιλογή θα την κάνει ο ίδιος. Η πρόταση του Άρη είναι μια πρόταση ζωής, είναι μια πρόταση που του εξασφαλίζει το οικονομικό του παρόν και μέλλον και το δικό του και των παιδιών του, και να είναι γερά και τα παιδιά των παιδιών του, που του εξασφαλίζει ένα περιβάλλον πολύ γνώριμο σε αυτόν, όπου η αγάπη θα ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του κάθε φορά που θα περπατάει στον δρόμο της Θεσσαλονίκης, θα βγαίνει από το γήπεδο και τα πιτσιρίκια που του είχαν πάρει τις φανέλες πριν δύο χρόνια θα έρχονται να υπογράψουν ξανά αυτόγραφα. Θα έχει προπονητή το είδωλό του και θα είναι στην ομάδα της οποίας την προσοχή έχει, και το ξέρει καλά ο Βασίλης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η οικογένεια Αντετοκούμπο γενικότερα. Και κάτι ακόμα. Το ξέρει ο Βασίλης ο Τολιόπουλος αυτό. Το ξέρουν όλοι αυτό, παιδιά. Να το πιστέψουμε και εμείς λίγο, να το μάθουμε. Ο Άρης τέτοια εποχή του χρόνου θα χτίζει ομάδα για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ό,τι και να γίνει φέτος στο Eurocup. Όπου και να τον βγάλει ο δρόμος. Όσο για τον ΠΑΟΚ. Επειδή πάρα πολύ τα μηνύματά σας που μου τα στέλνετε ουσιαστικά μου εκφράζετε τα συναισθήματα, τα φύλαθλα, και εγώ το καταλαβαίνω, γιατί στην ίδια πάστα είμαστε και την ίδια οικογένεια, στην ίδια οικογένεια αθλητική ζούμε. Μας κάνει πάρα πολύ καλό αυτός ο ΠΑΟΚ που υπάρχει σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό μας κάνει. Πολύ καλή, είναι πολύ περισσότερο το καλό που μας κάνει σαν Άρης παρά το σπάσιμο, το ότι μπορεί να πάρει τον Τολιόπουλο και να μας τη λένε οι τρεις σελίδες ή πέντε αυτές στο Facebook ή το story, δεν ξέρω εγώ ποιος και τι, και ο Άδα και ο Δίξης και ο Πίξης. Αυτά όλα είναι της καζούρας, είναι τα εφήμερα. Ο ΠΑΟΚ μας κάνει πάρα πολύ καλό με την ύπαρξή του. Γιατί έχει ξυπνήσει κάτι που μέσα μας είχε πεθάνει και που πλέον μπορεί να συνδυαστεί με την οικονομική δυνατότητα και τον τρομερό προγραμματισμό και το φοβερό οργανόγραμμα που υπάρχει αγωνιστικά και διοικητικά οικονομικά στην ΚΑΕ, μαζί με αυτό το φυτίλι που μπαίνει για το κάτι παραπάνω. Είναι εξαιρετικό αυτό που μας κάνει. Και αύριο μεθαύριο, να ξέρετε, με τον ΠΑΟΚ, εμείς σαν Άρης πρέπει να συνεργαστούμε, ειδικά στο κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κακά τα ψέματα, αυτό που συμβαίνει με Άρη και ΠΑΟΚ τώρα, με το πώς έχουν τονώσει την αγορά, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τον Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, μεταγραφή τουλάχιστον τα αγωνιστικά, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία λέγονται και δεν με αφορούν για άλλα πράγματα έξω από τον μπάσκετ, αλλά αγωνιστικά μιλάμε για μια μεταγραφή της τάξης των 11 πλάσια εκατομμυρίων. Τεράστια. Είναι πολύ καλό που τους γρατζουνάει και ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που τους γρατζουνάει. Αυτό κρατάει τον οργανισμό εδώ σε εγρήγορση, ανεβάζει την εμπορικότητα, φέρνει τη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο πολύ στο επίκεντρο. Θα μπουν παραπάνω χρήματα παντού. Και να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος από εσάς που φοβάται τον ανταγωνισμό

Πάρα πολύ σωστά. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο Άρης επίσημα την πρότασή του και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον ατζέντη του Τολιόπουλο ότι είναι έτοιμος να ακούσει προσφορές και προτάσεις. Σήμερα ο Άρης θα καταθέσει όλο του το πλάνο και στον Παναθηναϊκό αλλά και στον ίδιο τον παίκτη. Θα του παρουσιάσει και το τριετές και το τετραετές συμβόλαιο που θέλει να του δώσει. Προσέξτε λίγο όμως, ο Άρης λέει στον Τολιόπουλο και στον Παναθηναϊκό take it or leave it. Ξέρει ο Άρης ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει παραπάνω χρήματα. Προσέξτε λίγο, το ξέρει. Αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης δεν είναι πληστηριασμός. Όχι γιατί φοβάται, γιατί δεν υπάρχει νόημα να γίνει ένας πληστηριασμός για λογαριασμό του Άρη. Ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του και θέλει μπόνους στον Τολιόπουλο, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που θα αλλάξει σχετισμούς, ισορροπίες και θα αλλάξει κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα. Γιατί σας είπα, δεν ξέρω αν κάνει να τα λέμε, αλλά δεν έχει σημασία πλέον. Νομίζω ότι μου το έχετε στείλει όλοι και με μηνύματα. Ο Άρης πέρα από τα χρήματα δίνει και έμψυχο δυναμικό στον Παναθηναϊκό. Θα το ρίξω το τραπέζι αυτό. Τη γνώμη μου θέλετε? Πάρα πολύ γενναιόδορη πρόταση. Τρελή. Τον γουστάρω άπειρα το Μητρουλόγκ και τον πιστεύω άπειρα το Μητρουλόγκ. Και τα χρήματα που δίνει ο Άρης ούτως ή άλλως και χωρίς το Μητρουλόγκ στον Τολιόπουλο, είτε για τριετές είτε για τετραετές είτε για buyout, είναι συγκλονιστικά. Δεν έχουν λογική. Δηλαδή είναι η υπεραξία της υπεραξίας. Ο Άρης έχει λόγο που το κάνει. Ακούει ο Άρης, νιώθει και λέει οκ. Εγώ δεν θα αφήσω τον Τολιόπουλο χωρίς μάχη. Θα καταθέσω την πρότασή μου και ας κάνει την επιλογή του. Το μπαλάκι λοιπόν τώρα από σήμερα θα είναι στο γήπεδο του Βασίλη Τολιόπουλου. Σας είπα ποια είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Για μένα ο παίκτης, όποια απόφαση και να πάρει, δεν πρέπει να κατηγορηθεί. Μου φαίνεται αστείο, γελίο, τραγικό, κωμικό το να παρουσιάζεται ως δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ότι ο Τολιόπουλος χθες χόρεψε το πότε βούδας πότε κούδας με ανοιχτά τα χέρια με τη σύζυγό του στο πάρτι μετά τη βάφτιση του παιδιού τους. Είναι τραγικό. Οι άνθρωποι γλεντούσαν, βαφτίστηκε το παιδάκι, πήγε σπίτι του και μετά αυτοί με τους φίλους έκανε ένα τεράστιο πάρτι. Ήξερα ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, γιατί ήταν φίλοι μου εκεί, άνθρωποι μου ήταν εκεί και ήξερα τι γίνεται. Άλλοι λέγανε ότι ήταν εδώ και υπέγραφε με το Μιστακίδη συμβόλαιο, που εγώ δεν ξέρω. Μπορεί και να έχει υπογράψει τον πάγο το Λιόπουλος. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα έλεγε ο Βασίλης ψέματα στο Ζήση και δεν θα έλεγε και ο μάνατζερ του Ολύμπιος ψέματα στον Άρη. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα έκανε το χαζό. Ο Άρης λοιπόν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ή μάλλον εγώ τα σας μετέφερα το ρεπορτάζ. Ο Άρης θα ανοίξει τα χαρτιά του σήμερα στον Παναθηναϊκό, στον Τολιόπουλο. Είναι μια πρόταση, take it or leave it, αυτή είναι. Και από εκεί και πέρα θα είναι στην κρίση του παίκτη το τι θα κάνει. Ο Άρης έχει πολύ λίγα πράγματα να χάσει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, σας το λέω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια, βάζω το χέρι μου στην καρδιά και σας το λέω, δεν ξέρω αν θέλω ο Βασίλης ο Τολιόπουλος να δεχθεί την πρόταση του Άρη. Στέλιο, όποιος ζητήσει το Χατζηλάμπρο από τον Άρη, δεν μπορώ να σου πω τι θα πάρει, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει τμήμα στην ΚΑΕ Άρης για δωρητές οργάνων και είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να το χλεβάζουμε και για να το πιάνουμε στο στόμα μας. Χατζηλάμπρο που χθες υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη, ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο το έφεραν κάποιοι άνθρωποι, ο Γιάννης ο Μεταξάς και οι συνεργάτες του αποτυχίο, τον πήραν μέσα από τα χεράκια του Ολυμπιακού και τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά ταλέντα της Ευρώπης, μια παικτάρα τον οποίο τον πλησίασαν πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Αυτό τον παίκτη δεν τον παίρνεις από τον Άρη.
Εκτός και αν έχεις πάρα, μα

πάρα πολλά λεφτά να ξοδέψεις. Όχι ένα δύο εκατομμύρια, μιλάμε για λεφτά. Που και πάλι δεν θα στον δώσει ο Άρης. Γιατί ο Χατζηλάμπρου, ο Πούρτιτς, το παλικαράκι το άλλο που θα πάει να βγάλει μεροκάματο στο Βέλγιο Καζαμίας, όλα αυτά τα παιδιά, να μην τα αναφέρω ένα προς ένα, που υπάρχουν και που έρχονται, θα αποτελέσουν την επόμενη μπασκετική ημέρα του Άρη. Γιατί ο Άρης, παιδιά, είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εκατομμύρια. Και τα έχει ο ΠΑΟΚ. Και τα έχει και ο Παναθηναϊκός. Και τα έχουν και πολλές πολλές άλλες ομάδες. Αλλά το μέλλον σου δεν το χτίζεις αποκλειστικά και μόνο πάνω στα εκατομμύρια. Το χτίζεις με τα λεφτά, αλλά και με ένα μπασκετικό πλάνο που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Πείτε μου εσείς, βλέπετε ένα τέτοιο πλάνο εδώ κοντά σας έστω? Μπορεί να υπάρχει, αλλά να μην το βλέπω εγώ. Τέτοιο, με αυτή την προοπτική. Δεν θέλω να μειώσω κανένα στην προσπάθεια, επαναλαμβάνω. Ο ΠΑΟ κάνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ναι, επειδή με ρωτάτε για τον Βαλαντσιούνας, είμαι σίγουρος. Αυτή τη στιγμή ο Μιστακίδης, για να κερδίσει τις εντυπώσεις επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, είπε: φέρτε μου όποιους θέλετε. Πάρτε, φέρτε. Έχει πάρει 5 ξένους ο ΠΑΟΚ. Θέλει να πάρει τον Βαραδί και να διώξει άλλους 2. Θέλει να πάρει τον Τολιόπουλο και να διώξει κάποιον άλλον. Μαθαίνω ότι θέλει να στείλει τον άνθρωπο που, για τον οποίο πλήρωσε 700 τόσα χιλιάρικα στον Προμηθέα, να τον στείλει δανεικό στον Ερακλή, τον Μπαζίνα. Καλά κάνουν και τα κάνουν. Δεν κλέβουν κανέναν, ούτε από την τσέπη μας τα παίρνουν. Έχει άπειρα λεφτά ο κύριος Μπιστακίδης. Πάρα πολύ δυνατός. Καταλήγουν αυτά κάπου μπασκετικά, σε πλάνο, σε οτιδήποτε? Αυτό είναι θέμα του κυρίου Τρινκέρι, δεν είναι του κυρίου Μιστακίδη. Αλλά δεν θα κάτσουμε εμείς να ασχοληθούμε με αυτό και δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Εσείς ασχολείστε με αυτά που πρέπει. Βλέπετε την ομάδα σας, τη δομή της, τις κινήσεις της, το πλάνο της, τις ακαδημίες της, τα έργα που γίνονται, που ξεκίνησαν στο παλέ, τις παίκτες που παίρνει για να ενισχύσει την ομάδα, τις συναντήσεις που έχουν γίνει με την Europe και τον κύριο Μπουένο και έχουν εξασφαλίσει. Έχουν εξασφαλίσει τη θέση του Άρη στην επόμενη Ευρωλίγκα κατά πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αν ο Βαλαντσιούνας υπέγραψε Ζαλγκίρις ή όχι. Αλήθεια σας το λέω. Και στον ΠΑΟΚ να υπογράψει. Δεν αλλάζει κάτι στην ψυχοσύνθεσή μου. Πώς το λένε? Εξαιρετική μεταγραφάρα, Οσμάν. Δεν μασάω. Όχι ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι καλύτερος από τον Άρη. Μπορεί και να είναι. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω να γίνεται μπροστά στα μάτια μου, το οποίο βλέπω ότι είναι από πραγματικούς ανθρώπους που συνεργάζονται, που δουλεύουν αποκλειστικά για τον Άρη, που η επένδυση που κάνουν είναι αποκλειστικά για τον μπασκετικό Άρη. Δεν υπάρχει κάτι πίσω ή μετά από αυτό. Δεν ψέγω κανένα να σκάουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εγώ αυτό που βλέπω και αφορά την ομάδα μου, με οικογένεια το κούμπο, Σιάο, Σπανούλη, Ζήση, μεταγραφές Ευρωλίγκας, μπάτζετ πάνω από τα 10 εκατομμύρια, προοπτική Ευρωλίγκα στο τσεπάκι μου από την επόμενη χρονιά, θα είμαι ένας από τους ισχυρούς διεκδικητές του EuroCup. Έχω θορυβήσει την Αθήνα με την μπασκετική, με όλο μου αυτό το πλάνο το οποίο απλώνω μπροστά σε όλους. Και θα κάτσω εγώ να ανησυχήσω για τον τάδε ή για τον δίνα παίκτη? Όταν θα γυρίσουμε για το διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα σας πω και τα υπόλοιπα μεταγραφικά και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Θα δω και τα μηνύματά σας. Επιτρέψτε μου, απλά ήθελα να όλα αυτά που είχα έτσι στο μυαλό μου. Εντάξει, παιδιά, μόλις ανακοινώθηκε ο Βαλαντσιούνας από τις Ζαλγκίρις, καλά να είναι το παιδί. Όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου, το πλάνο μου, τα κατέθεσα. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ πολύ αναλυτικά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν σας είπα. Εντάξει, τώρα δεν σας είπα ένα δύο ονόματα για τους εμπλεκόμενους του Σαββατοκύριακου και πώς έφτασε ο Ζήσης να ξεκαθαρίσει κάτι στον Τολιόπουλο, ο οποίος το διατύπωνε λάθος. Γιατί δεν ήθελε να περάσει από τον Άρη ότι ο Άρης δεν ασχολήθηκε με τον Τολιόπουλο. Ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε. Και πολύ σοβαρά. Και το είχε πει και στους ρεπόρτερ του Άρη, η διοίκηση και ο κύριος Ζήσης. Ότι θα ασχοληθούμε. Και πολύ καλά να κάνουν που ασχολούνται. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να δεχτεί την πρόταση του Άρη Τολιόπουλο. Σας το λέω. Αλήθεια σας λέω. Θα ρω τρομακτικά πολλά τα λεφτά. Τρομακτικά πολλά τα λεφτά. Ακόμα και το χαρτί της του έμψυχου ανταλλάγματος με τα χρήματα μαζί, για μένα είναι κάτι τεράστιο.
Σας λέω και πάλι, εκτιμώ πάρα πολύ τον Έλληνα Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Αλλά ο Άρης δείχνει κάτι. Υπάρχουν ακόμα μηνύματα. Ο Χάρης εδώ. Πρέπει να απαντήσουμε στη μεταγραφή του Οσμάν. Πρέπει ο Άρης Χάρη να απαντήσει σε κάποιον. Αλήθεια τώρα. Να απαντήσει σε ποιον. Να φέρουμε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από το NBA. Θα σου έρθει. Ο Ρόμπινσον Έρλ. 5 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Είναι μικρό. 6 θα πάρει για 9 θα πάρει για 3 χρόνια ο Οσμάν. Εσύ θα δώσεις έναν παίκτη 5 για 2. Είναι λίγα τα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Τόσο θα κοστίσει η μεταγραφή. Τα 2 εκατομμύρια που θα πάρει ο παίκτης και τα υπόλοιπα την εφορία που θα την πληρώσει ο Άρης. 5 εκατομμύρια είναι λίγο χάρη. Θέλεις να σου δώσει απάντηση σε ποιον να δώσει. Σε ποιον πρέπει να απαντήσει ο Άρης για την μεταγραφή Οσμάν. Παιδιά, ο Άρης δεν πρέπει να απαντήσει σε κανέναν. Ο Άρης έχει απαντήσει στις δικές σας απορίες, στις δικές σας αμφιβολίες, στις δικές σας ανησυχίες, στα δικά σας θέλω. Και απάντησε φέτος ο Άρης πάρα πολύ εντυπωσιακά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ που περίμενα πολύ μεγάλα πράγματα από το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν περίμενα. Και ο Νίκος Ζήσης έλεγε, Γιάννη, θα είμαστε πάρα πολύ καλοί την επόμενη χρονιά. Δεν πίστευα, δεν περίμενα. Αλήθεια σας το λέω, ότι θα πάρω σε 2 μήνες, 13 Ιουλίου, αυτό. Να έχω κάνει 4 μεταγραφές παικτών από την Ευρωλίγκα. Μπίρτς, Γιόβιτς, Δημητρίεβιτς, Μόργαν. Να έχω κρατήσει και να έχω κάνει έναν ελληνικό κορμό που τον ζηλεύουν ακόμα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, χωρίς υπερβολή, πραγματικά χωρίς υπερβολή, τον ζηλεύουν, αλλά θέλω να πω ότι είναι εφάμιλος. Δεν νομίζω ότι έχει να δώσει απαντήσεις ο Άρης σε κανέναν και σε καμιά μεταγραφή. Ειλικρινά σας το λέω, ο Άρης όλους τους παίκτες που ήθελε να φέρει και αποτελούσαν στόχους σπανούλη, δηλαδή δεν θα κάνω διάλειμμα. Συγγνώμη, ζητώ από τη διεύθυνση, θα πάω έτσι προς το τέλος. Δεν θα κάνω διάλειμμα. Ό,τι παίκτη ήθελαν, κάτσαν κάτω και είπανε Βασίλης Σπανούλης, Νίκος Ζήσης. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα budget 10 εκατομμύρια με 12 και υπάρχουν και 1-2 εκατομμύρια ακόμα διαθέσιμα για διορθωτικές κινήσεις μέσα στη χρονιά. Ναι, ναι, πάμε. Τι θέλεις, Βασίλη? Εντάξει, άμα είστε μάγκες, φέρτε μου το Ρόμπινσον Έρλ. Σε 2 μέρες υπέγραψε ο Ρόμπινσον Έρλ. Τελειώνει το θέμα του, παιδιά. Την αρχή της άλλης εβδομάδας στον Άρη υπολογίζουν ότι μέχρι 20-21 του μήνα ο παίκτης θα έχει αποχαιρετήσει την προσπάθειά του να προσελκύσει οποιαδήποτε ομάδα για πρόταση και συμβόλαιο στο NBA και θα ουσιαστικά θα επικυρωθεί το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Ρόμπινσον Έρλ με τον Άρη. Αυτός ο παίκτης λοιπόν, που ήταν το μεγάλο θέλω, η πρώτη νούμερο 1 επιλογή του Σπανούλη, ήρθε. Ποια ήταν η άλλη νούμερο 1 επιλογή του Σπανούλη για τη θέση του shooting guard? 2 παίκτες είχε. Το Ρόμπινσον της Παρή, το αριστερόχειρα, και το Μόργαν της Βίρτους. Πήγε πρώτο ο Άρης στον Ρόμπινσον. Του λέει ευχαριστώ, θέλω να μείνω Ευρωλίγκα. Μόργαν υπέγραψε. Πάει και αυτό. Ό,τι ήθελε, ό,τι είδε, ό,τι σκέφτηκε, όπως ήθελε να δομήσει την ομάδα, ο Άρης τη δόμησε. Όλες του οι επιλογές, όλες οι επιλογές που έχει κάνει ο Άρης δεν είναι επιλογές ανάγκης. Δεν ξεκίνησε ο Άρης να πάει κάπου και επειδή είδε τον ανταγωνισμό και τον αντίπαλό του να κάνει πράγματα, άλλαξε τη λογική του. Όχι. Ο Άρης είχε αυτό το πλάνο. Σε αυτό το πλάνο πορεύτηκε και τώρα ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, τι προσπαθεί να κάνει?
βλέποντας την τρομερή ενίσχυση του Άρη που δεν την περίμενε όταν ξεκίνησε να κάνει την ομάδα του, είχε αναπροσαρμόσει το πλάνο. Και είπε ο Μιστακίδης, φέρε μου Τσιάρα, Τρινκέρι, πάρτε λεφτά και φέρτε μου 2-3 παίκτες. Ο Ρόμπινσον της Παρίοντος υπέγραψε στην Μπαρσελόνα πριν από λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Αυτό ήταν η πρώτη επιλογή του Σπανούλη. Ο Ρόμπινσον. Και η δεύτερη ήταν ο Μόργαν. Αυτούς τους δύο είχε κορυφή. Πήρε ένα από τους δύο. Δημητρίεβιτς. Δεν υπήρχε καν άλλη σκέψη για τον Άρη. Ο Ζήσης με τον Σπανούλη από την πρώτη στιγμή όταν ανταλλάσσαν ονόματα. Τον παίκτη φυσικά και τον ήξερε ο Σπανούλης αγωνιστικά, αλλά ο Ζήσης δεν τον ήξερε μόνο αγωνιστικά. Τον είχε παραπέδι του στην Μπανταλώνα, συμπαίκτη του. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε σε άλλη. Αυτόν θέλω. Ο Λίντελ. Ο Λίντελ δεν είναι τυχαία επιλογή. Σας λέω και πάλι, ό,τι έρχεται από Αμερική το βλέπουν μάτια του Άρη και έχει την έγκριση από μάτια που έχει ο Άρης, τα οποία δεν είναι απλά γνώριμα και εξοικειωμένα με το NBA. Είναι το NBA. Να μην σας το πω με άλλη γλώσσα και ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζεται. Ρόμπινσον Έρλ. Τώρα είπαμε για τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο παίκτης κατά 99,9% είναι παίκτης του Άρη. Θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ό,τι έχει να κάνει με Ευρώπη είναι Άρης για τον Ρόμπινσον Έρλ. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει εμπλοκή άλλης ομάδας. Ο Άρης έχει πάρει την υπογραφή του. Και θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρης φετινή χρονιά. Ο συγκεκριμένος πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Κεν Μπίρτς. Ξέρετε πότε τον έκλεισε τον Μπίρτς ο Άρης. Και πολλοί αναρωτιέστε, μα γιατί έκλεισε μόνο για ένα χρόνο ο Μπίρτς. Θα δείτε του χρόνου. Θα δείτε στο τέλος της επόμενης χρονιάς γιατί. Για ποιο λόγο το συμβόλαιο που του έκανε ήταν για ένα χρόνο και όχι για παραπάνω. Γιατί τώρα ο Μπίρτς καλύπτει θέση ξένου. Από μόνο αυτό. Και βλέπουμε. Ο τύπος είχε ενεργό ρόλο. Ήτανε νεροκουβαλητής πολυτελείας στη Φενέρμπαχτσε του κυρίου Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι ο Σπανούλης δεν μίλησε με τον Γιασκεβίτσιους? Του είπε τι θέλει να κάνει. Του είπε ότι θέλω να τον πάρω τον παίκτη, θα τον κρατήσει του χρόνου. Είναι κολλητοί αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει κάτι να απαντήσουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας στον οποίο πρέπει να απαντήσει ο Άρης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Μπορεί να μην έχει γίνει κάτι καλά. Μισό λεπτό λίγο. Μπορεί ο σχεδιασμός της ομάδας, γιατί πολύ μου γράφεται. Πήραμε τον Γιώβιτς τώρα, οκ. Okay. Κάποιοι που είχαν ένα θέμα με τον Άσο ησύχασαν. Κάποιοι λένε, οκ. Okay, καλώς, ίσως μπορούσαμε να πάρουμε και καλύτερο. Τέλος πάντων, οι απόψεις είναι πάρα πολλές. Δίστανται βέβαια, αλλά πάρα πολλοί τώρα λέτε για το τριάρι που πρέπει να πάρουμε ένα τριάρι. Παιδιά, ο Άρης έχει κάνει μια ομάδα. Θα ξεκινήσει με αυτή την ομάδα. Θα δει που πονάει και θα παρέμβει άμεσα. Υπάρχει ποσό, σας είπα, που έχει προβλεφθεί. Υπάρχουν 1-2 εκατομμύρια που κάθονται εκεί στην άκρη και είναι σε ένα κουμπαρά και ξέρει ο Σπανούλης. Του είπε ο Σιάο, ορίστε Βασίλη, αυτός ο κουμπαράς εδώ είναι, αν χρειαστείς κάτι. Τι έλεγε η μάνα μας όταν πήγαιναμε στο σχολείο? Πάρε και αυτές, πάρε και αυτό τις 20 δραχμές, τις 25 δραχμές, τις 50 δραχμές, ή άντε για να μιλήσουμε λίγο και τη σύγχρονη, πάρε και αυτά τα 5 ευρώ, αγόρι μου. Εάν στο τρίτο διάλειμμα πεινάσεις, να πάρεις και κάτι στο τρίτο διάλειμμα να φας. Αυτό το είπε ο Σιάτος Πάνουλη. Αν Βασίλη πεινάσει το παιδί και χρειάζεται να του δώσουμε κάτι, έχεις και αυτό το 1,5 εκατομμύρια εδώ πέρα να κάθεται. Να το χρησιμοποιήσεις. Από τον κουμπαρά. Αν λοιπόν ο Άρης χρειαστεί, κάτι δεν πάει καλά στον Άσο, κάτι δεν πάει καλά στο 3, δει κάποια διαφορετική έτσι αριθμία ή δυσλειτουργία, ακούσατε τι είπε ο Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου. Κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε λάθη. Η μιζέρια μας τρελαίνει. Κάνουμε λάθη, τα διορθώνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να τα διορθώνουμε.
Αν λοιπόν ο Άρης δει ότι κάτι δεν τσουλάει καλά στην προετοιμασία του, στα φιλικά του κλπ, άμεσα ξεκινήσει χρονιά, θα παρέμβει. Δεν παρενέβη πέρσι. Με τον Νουά, με τον Άντζουσιτς, με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ειδικά με τον Νουά, που άλλαξε στάτους η ομάδα. Θα μιλήσουμε και για τον Νουά τώρα. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά ανησυχίες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει για... για το αγωνιστικό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Άρης είχε ένα πλάνο, το εκτέλεσε με τα υλικά που ήθελε, με τα κομμάτια που τα έβαλε στο puzzle. Αν τώρα του φανεί κάτι ότι δεν πήγε καλά, η ομάδα έχει θέση και έχει τη δυνατότητα να το διορθώσει. Ορίστε. Οφείλουν απάντηση για την υπόθεση James οι άνθρωποι του Άρη. Ντένις, πάνε ρε αγόρι μου, καλοκαίρι είναι. Πάνε καλοκαιρινές διακοπές ρε αγάπη μου γλυκιά. Κάνε τα μπάνια σου και γύρνα με το καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να γουστάρεις την ομάδα σου. Ας τον James εκεί στην Εφές Πίλσεν που υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη. Ας τον άνθρωπο. Ορίστε, ο άνθρωπος λέει: οφείλουν απάντηση για τον James. Με τους ρολίστες που γέμισε το ρόστερ δεν διεκδικούμε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω: Ντένις, παρά τα όλα, πάνε κάνε μια ωραία καλοκαιρινή βουτιά, ξεκουράσου και με το καλό του θα γυρίσεις να είσαι έτοιμος τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη να απολαύσεις την ομαδούλα σου. Την ομαδάρα σου, μάλλον. Άντε, αγόρι μου γλυκό, μην ταλαιπωρήσεις με αυτά. Ναι, Μιχάλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες στο παλέ. Δεν θα δείτε κάτι με την κερκίδα, γιατί η κερκίδα είναι κάτι που θα γίνει προς το τέλος. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτά που θέλει να κάνει και το χρονοδιάγραμμα που θέλει ο Άρης, έχουν ξεκινήσει να γίνονται πράγματα μέσα στο γήπεδο. Φίλε, για την απόφαση του κάθε παίκτη, άλλες φορές υπάρχει εξήγηση, άλλες φορές δεν υπάρχει εξήγηση. Εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον Τσέντι Οσμάν γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν πήγε στη Φενέρμπαχτσε ή για οτιδήποτε άλλο. Εγώ το μόνο που μπορώ να κρίνω είναι ότι σαν κίνηση και σαν μεταγραφή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί είναι παικταράς. Όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν γύρω-γύρω από τη μεταγραφή, δεν ξέρω τι, αν έχουν να κάνουν με άλλα. Δεν με αφορούν. Εγώ κρίνω καθαρά το μπασκετικό κομμάτι. Αλλά είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Okay, και πάρα πολύ καλή μεταγραφάρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τον παίκτη αυτό, για την ποιότητά του. Το γενικό πλαίσιο δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο παίκτης. Ο παίκτης μπορεί να μην θέλει να γυρίσει στην Τουρκία για άλλους λόγους. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι και τόσο φανατικός του καθεστώτος Ερντογάν. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να πάρει αυτός και η γυναίκα του καμιά Golden Visa στη Θεσσαλονίκη. Να τους κάνει δώρο κάποιος κανένα δύο ακίνητα και να πάρουν Golden Visa και να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι. Μπορεί να θέλει να είναι πιο χαλαρό στο EuroCup. Τα 3 εκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό. Μαζί με τα bonus θα πάει παραπάνω. Μπορεί να μην θέλει την πίεση του Ομπράντοβιτς. Γενικά δεν μπορείς να ξέρεις τι υπάρχει στο μυαλό του. Τώρα, αν για τους λόγους που πήρε τον Οσμάν ο κ. Μιστακίδης, τι μας νοιάζει. Τα επιχειρηματικά του κ. Μιστακίδη εμάς για ποιον πρέπει να νοιάζουν. Νοιάζουν στους φίλους του ΠΑΟΚ τα επιχειρηματικά και επενδυτικά του κ. Σιάο. Πρέπει, όχι. Τι μας νοιάζει μας. Είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Αν την κάναμε εμείς σε μεταγραφή ως Μαν, θα είμαστε στα κάγκελα και δικαίως, γιατί είναι μια μεταγραφάρα. Δεν σημαίνει κάτι όμως αυτό. Από μόνο του. Έτσι. Φίλε Δημήτρη, το αν θεωρούμε ή όχι σωστό, λογικό ή οτιδήποτε για τον Τολιόπουλο ή την πρόταση για τον οποιονδήποτε, να σας πω και κάτι. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανένας από το δικό μας το υστέρημα όπως γίνονταν παλιά. Παλιά είχαμε έτσι και ένα χούι να κρίνουμε τις μεταγραφές, γιατί ήμασταν οι αιμοδότες με τα ειστήρια διαρκείας, ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Τώρα αν θέλει ο Σιάο ή ο Μιστακίδης ή οποιοσδήποτε να δώσει 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια για τον οποιοδήποτε, δεν μας πέφτει λόγος. Δεν είμαστε λογιστές του Σιάο, ούτε και θα μας ζητήσει ιδανικά, ούτε και θα μας ζητήσει κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε δώσει ήδη για τα διαρκείας.
Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν έχει σημασία τι λες εσύ, εγώ ή οποιοδήποτε. Και εγώ πραγματικά λέω, δεν ξέρω αν θέλω πραγματικά να δεχθεί την πρόταση του Λιόπουλος. Θεωρώ τεράστια, πολύ μεγάλη, παράλογη. Δεν είναι απλά υπεραξία. Ο Άρης έδινε υπεραξία στον Τολιόπουλο όταν του έκανε πρόταση πριν από ένα μήνα και του είπε: να σου πω κάτι, εγώ έχω για σένα 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Παίρνει 500 στον Παναθηναϊκό, εγώ σου δίνω 1,5 για 2. Αυτή ήταν μια υπεραξία. Τώρα ο Άρης κάνει κάτι άλλο, διαφορετικό. Γιατί το κάνει, σας εξήγησα τους λόγους νωρίτερα. Πάρα πολλοί μου λέτε ότι δεν πρέπει κανένας Άρης να απαντάει σε οτιδήποτε και θλίβομαι πραγματικά γι' αυτό. Εντάξει, τώρα η ψυχολογία του κόσμου είναι τέτοια, μην μπαίνετε πάντως σε αυτό το τρυπάκι, κανένα τρυπάκι. Αφήστε τώρα αυτά που γράφονται τώρα, αυτοί που σήμερα αποθεώνουν τον Τολιόπουλο και λένε ότι τους πήραμε τη σημαία και το ένα και το άλλο, αύριο μεθαύριο δεν θα ασχολούνται με τον Τολιόπουλο καθόλου και πολύ πιθανόν να σε κανένα άσχημο μάτι το βρίζουν κιόλας. Ο Τολιόπουλος ξέρει ότι αν είναι να πάει εκεί θα πάει και θα συναντήσει κάτι. Θα πάρει τα λεφτά του και θα κάτσει να κάνει τη δουλίτσα του. Στον Άρη δεν θα πάρει τα λεφτά του απλά και θα κάνει τη δουλίτσα του. Θα νιώσει και άλλα πράγματα. Αν τον ενδιαφέρει, καλώς. Αν δεν τον ενδιαφέρει, πάμε παρακάτω. Έχουμε και εμείς παιχταράδες, είμαστε τρελαμένοι. Χαιρετίσματα από το Κίτρινο Μόναχο. Έλεος, παιδιά, αυτό με τις απαντήσεις. Αν θέλει ο Βασίλης να πάει εκεί, καλή του ώρα. Έχουμε αλλάξει επίπεδο. Χαρείτε όλο αυτό που γίνεται. Και η κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη παρούσα δίνει παρόμοιο στίγμα στην εκπομπή μέσα από το μήνυμά της. Θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή μόλις ξεκολλήσει και το Viber. Τώρα, για τον Στέφαν Γιώβιτς έχει υπογράψει. Θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή από την ομάδα. Αυτή την Τετάρτη είναι η σειρά του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Για τον Έλ σας είπα ότι δεν βλέπω εγώ τρόπο το παιδί αυτό να πάρει κάποιο συμβόλαιο μέχρι το τέλος του Ιούλη, και δεν θα φτάσει ο Άρης μέχρι εκεί. Σας είπα 20 με 22, 21, 23 εκεί ανάμεσα θα έχει τελειώσει το θέμα οριστικά. Θετικά για τον Άρη. Για τον Γιαννούλη Ρετζάκη, γιατί ρωτήσατε πάρα πολύ. Ο Λαρετζάκης είναι δεδομένο ότι τα έχει βρει με τον Άρη. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ανοίξει την πόρτα και τον αποχαιρετήσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κοιτάζει και την περίπτωση του Πουλακίδα, μια αρκετά δύσκολη περίπτωση βέβαια, αλλά είναι και σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέροντος. Στον Ολυμπιακό λειτουργούν κάπως περίεργα λίγο τα πράγματα. Ξέρεις, από εκεί που σου λένε φεύγεις, μπορεί να σου πούνε μια μέρα υπογράφεις νέο συμβόλαιο. Δεν είναι ακόμα οριστικό. Στον Άρη περιμένουν, θέλουν το Λαρετζάκι στον Άρη, να τον εντάξουν στη θέση 3 ως backup λύση, και περιμένουν να τελειώσει άμεσα και αυτή η υπόθεση. Ο Λαρετζάκης, θέλω να ξέρετε ότι έχει μιλήσει ακόμα και με τον Γιάννη τον Νικητάκη για τον αριθμό της φανέλας που θα έχει στον Άρη. Αλλά είναι σε αναμονή ακόμα το θέμα. Δεδομένη συμφωνία και στη χρονική διάρκεια με το συμβόλαιο που θα έχει με τον Άρη και στα χρήματα που θα πάρει. Ο Αμίνουα έχει άλλες 2 ημέρες μπροστά του για να μπορέσει να βρει κάποιο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Δυστυχώς για αυτόν φαίνεται ότι οι προσδοκίες του ατζέντη του, αλλά και οι δικές του προσδοκίες που ενδόμηχα είχε ότι θα παίξει του χρόνου σε ομάδα Ευρωλίγκας, δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο παίκτης είχε 2 προφορικές προτάσεις μικρότερες από αυτές του Άρη για μονοετές συμβόλαιο. Τις προσπέρασε. Δεν έχει κάτι άλλο το οποίο να μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει στον Άρη για να καλύψει το EuroLeague buyout, αυτόν τον όρο που υπάρχει μέχρι τις 15 του μήνα. Θυμίζω 16 του μήνα ο Αμίνουα έχει 3 ετές κλειστό συμβόλαιο με τον Άρη. Και από τις 16 και μετά, αν κάποια ομάδα θελήσει να αποκτήσει τον Αμίνουα, όπως ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τον Τολιόπουλο, έτσι και αυτή η ομάδα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον Άρη. Βλέποντας τα buyout που δίνονται στον Άρη για οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να πλησιάσει εκτός Ευρωλίγκας τον Νουά, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ καλό βαρύ πορτοφόλι. Γιατί ο Άρης θα ζητήσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να αφήσει ελεύθερο τον Νουά. Επίσης, επειδή φαίνεται ότι έχει υπάρξει ραντεβού και επειδή τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ μιλάνε για πολύ λεπτούς χειρισμούς για τον παίκτη της θέσης 4, και επειδή, δόξα τω Θεώ, όταν πηγαίναν τα παιδιά αυτά εμείς ερχόμασταν, έχει υπάρξει ραντεβού του Έλληνα ατζέντη του παίκτη με τον Dragan Sakota. Σας είχα πει από πέρσι ότι ο Dragan Sakota κεγότανε, φλεγότανε, θεωρεί τον Αμίνουα κορυφαίο για τη θέση 4 stretch 4. Η ΑΕΚ πεθαίνει για τον Νουά. Εάν πεθαίνει τόσο πολύ, ας έρθει να πλαιώσει τον Άρη για να τον πάρει. Ο Άρης δεν αφήνει ελεύθερο τον Αμίνουα. Προσέξτε, δεν τον αφήνει ελεύθερο σε καμία απολύτως περίπτωση. Θα τον έχει 8ο ξένο και αν τον χρειάζεται για το EuroCup θα το χρησιμοποιεί. Εννοείται ότι το συμβόλαιό του είναι σε ίσχυ και θα πληρώνει το άνθρωπος κανονικότατα. Εκτός κι αν επειδή ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ δίκαιος προπονητής, δώσει ευκαιρίες στον Νουά, της εκμεταλλευτεί και δείξει μέσα στο παρκέ ότι εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει πραγματικά να παίξει μπάσκετ, έχει στόχους φιλοδοξίες και πιστεύει στο project του Άρη. Γιατί ο Νουά δείχνει και ο ατζέντης του ότι δεν
πιστεύουν στο project του Άρη. Έχουν θυμώσει. Κακός μεν, αλλά έχουν θυμώσει. Επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς έπαιξαν και έχασαν, θεωρώντας ότι η μισή Ευρωλίγκα με βάση τις περσινές εμφανίσεις που έκαναν ΟΑ θα είναι στα πόδια του. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως και είναι δεδομένο επίσης πως ο ΝΟΑ ο περσινός δεν μπορεί να είναι και φέτος ο ίδιος, γιατί δεν είναι ο περσινός Άρης ο φετινός. Γιατί πλέον υπάρχει πληρότητα σε όλες τις θέσεις, μεγάλη ποιότητα σε όλες τις θέσεις και ένας προπονητής με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όλοι πρέπει να μάχονται και όλοι πρέπει να δίνουν τον καλύτερο εαυτό για να μπορέσουν να κερδίσουν χρόνο συμμετοχής. Αν παλέψει ο ΝΟΑ, θα τον πάρει το χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο αυτό. Ο Σπανούλης είναι πολύ δίκαιος προπονητής. Όποιος παίζει καλύτερα, παίρνει χρόνο και παίζει. Αλλά θέλει προσπάθεια και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας. Αλλιώς ο ΝΟΑ δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ελεύθερος από τον Άρη, γιατί το έχω ακούσει και κάπου αυτό. Ας τον αφήσει ελεύθερο ο Άρης. Δεν είναι κανένα ίδρυμα ο Άρης. Όλοι ζητάνε λεφτά και παίρνουν λεφτά και αποζημιώσεις και buyout. Δεν θα πάρει ο Άρης για τον ΝΟΑ. Με βάση τους αριθμούς που έκανε πέρσι ο ΝΟΑ στον Άρη και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup, και λίγα είναι τον εκατομμύριο. Ας έρθουν να το πληρώσουν. Θέλει η ΑΕΚ τον ΝΟΑ, ας έρθει να πληρώσει τον Άρη. Απλά πράγματα. Που και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι ο Άρης θα τον πουλήσει στην ΑΕΚ. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Υπάρχουν πολλές απόψεις επάνω στην πρόταση του Άρη για τον Τολιόπουλο. Όχι ότι δεν το θέλει ο κόσμος, αλλά διαφωνεί με το εύρος αλλά και το ύψος. Σας είπα και πάλι, να μην σας απασχολούν πια αυτά τα πράγματα. Δεν από το υστέρημά μας ή από το υστέρημά του ΑΣ ή το υστέρημά του Ρουσιαμάνη της ομάδας. Η ομάδα έχει προβλέψει για αυτά. Μην ανησυχείτε. Για το Μοκόκα δεν είπα κάτι, παιδιά, γιατί και άλλοι με ρωτήσατε, γιατί έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ίδιος ο Μοκόκα ζήτησε να είναι από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία μεταγραφή που θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης. Δεν αποκλείεται να πιάσουμε και Αύγουστο για να ανακοινωθεί ο Μοκόκα. Αλλαγή μάνατζερ και διάφορα δικά του θέματα. Ο παίκτης είναι από τα πρώτα συμβόλαια που υπέγραψε ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης όταν ξεκίνησαν το μεταγραφικό σαφάρι φέτος. Άγγελε μου, ο Ρόμπινσον είναι κλεισμένος. Ο Ρόμπινσον έχει υπογράψει και το συμβόλαιο ότι θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει φέτος στην ομάδα. Ο παίκτης θα πάρει σχεδόν 2 εκατομμύρια μόνος του και η εφορία θα πληρωθεί από την ομάδα. Μιλάμε για μεταγραφή διετίας για 5 εκατομμύρια. Ένας παίκτης ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και άλλων ομάδων της Ευρωλίγκας πέρσι. Πεκτούρα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, παιδιά, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όποτε το αποφασίσει, θα είναι παίκτης του Άρη. Πιστεύω ότι μέσα στον Ιούλιο θα αποφασίσει και αυτός τι θα κάνει. Η εντύπωσή μου είναι ότι θα φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Παρέλειψα να το πω και αυτό, αλλά δεν ανήκει στη διαδικασία των παικτών που, ξέρετε, είναι κάτι πιο εσωτερικό το θέμα. If you know what I mean. Λέω, Κώστας, η μοναδική απάντηση που πρέπει να δώσει ο Άρης είναι μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα μοσχοβολάει γνώση και επίπεδο. Άρης παντού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Κώστα, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Μοσχοβολάει γνώση και γήπεδο ο Άρης. Συμφωνώ και στα δύο και είναι και πολύ ωραία, πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Μέχρι εδώ όμως χοβόλησε, να ξέρεις. Ο Άρης κάνει, παιδιά, μεταγραφάρες χωρίς φανφάρες. Αφήστε τις βόμβες νεοπλουτισμού. Ναι, επίσης αυτό που δεν τρελαίνομαι, δεν μπορώ, αυτό το βόμβα. Έριξε τη βόμβα. Πάει η βόμβα. Να η βόμβα του Άρη. Βόμβα του Άρη με Ρόμπινσον Ελ. Ενεργοποιήθηκε η βόμβα του Μοκόκα. Αφήστε τις βόμβες, παιδιά. Δεν είναι εποχή για βόμβες και για μολότοφ και για βομβαρδισμούς. Φτάνει. Δεν είναι βόμβες αυτές. Είναι η πραγματικότητα του Άρη. Εγώ πάλι δυσκολεύομαι να πιστέψω, λέει ο Αποστόλης, πως ο Παναθηναϊκός θα αφήσει τον Τολιόπουλο να φύγει έχοντας budget 50-60 εκατομμύρια. Πάνω από 60, Αποστόλη. Τι να σου πω. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
φαίνεται, δηλαδή και ο Τολιόπουλος ο ίδιος λέει ότι ο Παναθηναϊκός με έχει στο περίμενε. Και ο μάνατζερ του Τολιόπουλου το ίδιο λέει. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μια απόφαση και θα προχωρήσει. Γεια σου Άκη μου, γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Στάθη μου. Όποιος ακούστηκε για Άρη ήρθε, αυτό είναι νίκη, όποιον ήθελες τον έφερες. Είμαστε σε υγεία και μπάσκετ και οργάνωση σε άλλα επίπεδα, λέει ο Θοδωρής. Δεν πρέπει να απαντήσουμε σε κανέναν και σε τίποτα. Ό,τι και να δώσεις μπορούν να δώσουν πιο πολλά. Σκοπός το είναι το πλάνο και οι μεταγραφές που θέλει ο προπονητής. Μεταγραφές ουσίας και όχι ας πάρουμε αυτό γιατί πλησιάζουν εκλογές. Γιώργο, είπα και πάλι η μεταγραφική περίοδος και το χτίσιμο μιας ομάδας και το πλάνο μιας ομάδας δεν μπορεί να βασιστεί στο ποιος την έχει μεγαλύτερη τη διάθεση να ενισχυθεί. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Αν πραγματικά χρειάζεται να κάνεις μια υπέρβαση και να τα χώσεις, θα τα χώσεις. Πέρασε τελείως κάτω από τα δικά σας τα ραντάρ ότι στον Άρη θα στοιχήσει ο Ρόμπινσον Ελ 5 εκατομμύρια. 5 για διαιτές. Συμφωνεί ο Νίκος, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη αδυναμία και αυτός και ο γιος τον Τολιόπουλο και λοιπά, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση εντελώς διαφορετική αυτή που βιώναμε, οπότε συμφωνεί απόλυτα. Ο Νικόλας θέτει μία άλλη παράμετρο, ότι παιδιά ο Ρόμπινσον που κάνουμε μία τέτοια επένδυση είναι 25 χρονών. Δεν είναι 30 φεύγα. Ο Γιώργος λέει ότι δεν έπρεπε να κάνουμε πρόταση στον Τολιόπουλο γιατί δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει για να του κάνουμε πρόταση. Τι είναι ρε Γιώργο? Γκόμενα να βγούμε για ποτό είναι ο Τολιόπουλος. Τι να θα, μερικοί μου στέλνετε μηνύματα που ρε παιδιά, αλήθεια, σκεφτείτε λίγο, φιλτράρετε κάποια πράγματα με τη λογική σας. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να αντέξουμε έτσι, αν πάει ο Βασίλης Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ με τη σκέψη, με την εικόνα αυτή. Τρελαθούμε τώρα. Ο Στέλιος έχει μνήμη και θυμάται. Δεν αλλάζω ούτε τελεία σε όσα είπες, αν και διαφωνώ με πληστηριασμούς, γιατί θυμάμαι τα ανοίγματα παλιά. Θυμάμαι το μάτς με το Μίλαν που ήμουν παιδί και έκλαιγα. Εγώ θέλω να πατάω στα πόδια μου. Δεν θέλω να μπω σε ανταγωνισμό με έναν αντίπαλο που έχει ιστορικό πόλεμο. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να χαλάω στο δικό μου πλάνο. Και δεν κάνει αυτό, φίλοι μου, Παρασκευή ο Άρης. Το πρώτο πράγμα που ξεκαθάρισε ο Άρης προς όλους είναι πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μπει ο Άρης στη διαδικασία πληστηριασμού. Δεν είναι κάτι που τον αφορά. Δεν το θέλει.

πολλά τα μηνύματα που μου στέλνετε για τον Βαλαντσιούνας που ανακοινώθηκε από τη Ζαλγκίρης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Λιθουανίας, έτσι δεν τον ανακοίνωσε η ομάδα. Ο Λάζαρος λέει μόνο Χατζηλάμπρου να μην δώσουμε. Τι λέτε ρε παιδιά? Χατζηλάμπρου είναι ανεκτήμητης αξίας παίκτης. Καλά όσα λες, αλλά δεν έχουμε ήδη τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη ότι θέλει. Καλά όσα λες, αλλά αν δεν έχουμε ήδη τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη ότι θέλει να έρθει σε εμάς, επικοινωνιακά είναι λάθος να πεις ότι θα προσπαθήσω να τον πάρω και στο τέλος να πεις ότι προσπάθησα και έχασα. Άρα ή έχουμε κάνει λάθος επικοινωνιακό ή ήδη έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του παίκτη. Όχι, Φίλιππ. Καμία σύμφωνη γνώμη του παίκτη δεν έχουμε και κανένα επικοινωνιακό λάθος δεν υπάρχει αν πάει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Κανένα. Ποιο είναι το επικοινωνιακό λάθος? Ποιο θα γυρίσει να σου πει, από ποιον, από τον Άρη? Μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα κάνουν τη χαζοκαζούρα αυτή που γίνεται στα social media απλά για να γίνει. Τίποτα. Ποια είναι το επικοινωνιακό λάθος, ποιο είναι? Θα γυρίσει κάποιος μπασκετικός να σου πει γιατί δεν πήρε τον Τολιόπουλο και τον πήρε ο ΠΑΟΚ με 1,7 το χρόνο και δίνατε μόνο 1,3 εσείς? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, Φίλιππε. Ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει. Δεν υπάρχει καμία σύμφωνη γνώμη. Ο παίκτης έχει κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, τα δεδομένα του Άρη. Είναι αυτά τα λεφτά, αυτή η προοπτική, αυτό το περιβάλλον, αυτό το κλίμα, αυτά. Τι έχει ο Άρης, τα ξέρει καλά. Είναι θέμα επιλογής από εκεί και πέρα του παίκτη. Εγώ θέλω να πω μια τεράστια καλημέρα στο λαό της Αριανάρας και να πω ότι με τεράστια χαρά του Σεπτέμβρη το ανιψάκι μου θα ανήκει πλέον στις Ακαδημίες του Άρη από τους από τις ελπίδες αμπελοκήπων. Δοκιμάστηκε εδώ και 2 εβδομάδες και πλέον θα είναι εκεί. Είμαι απίστευτα χαρούμενος και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αγαπημένο μου φίλε, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Άρη και χαίρομαι πραγματικά που εύχομαι τα δικά του τα όνειρα να πάρουν σάρκα και οστά. Βλέπω ότι τα δικά σου έχουν ήδη αρχίσει και παίρνουν. Συγχαρητήρια. Ποιον θεωρείς ότι φοβάται περισσότερο ο Παναθηναϊκός, εμάς ή τον συμπολίτη? Βαγγέλη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει διάβλο επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να φοβάται τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη. Δεν έχει δικαίωμα να φοβάται. Να ανησυχεί, να κοιτάζει πλέον πίσω του, αλλά όταν έχει 60 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ αγωνιστικό και τον Μπράντες προπονητή, δεν δικαιούσε να φοβάσαι. Και έχεις και ένα γήπεδο που είναι πολλαπλασιασής εσόδων. Δεν φοβάται. Το θέμα είναι ποιος σε παίρνει να είναι ο βολικός σου συνέτερος και φιλαράκι. Ποιον μπορείς να κουμαντάρεις καλύτερα. Αυτό το ερώτημα νομίζω ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στον εαυτό του και έχει την απάντηση. Ξέρει για παράδειγμα ότι ο Άρης του Αντετοκούμπο και του Σιάο δεν είναι πολύ εύκολο να είναι διαχειρίσιμοι. Ούτε ο Άρης του Σπανούλη και του Ζήση μπορεί να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Όταν λέω διαχειρίσιμοι εννοώ, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ο Φιλικός, άκακος, φίλος μας ρε παιδί μου, ο φίλος μας εκεί πάνω. Αυτό το ρόλο ο Άρης δεν μπόρεσε να τον παίξει ποτέ πουθενά, σε κανένα άθλημα. Γι' αυτό και δεν πήρε τίποτα τα τελευταία 25-30 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο παραπάνω και στο μπάσκετ τα τελευταία 22. Ο Γιάννης κρίνει lose-lose τη φάση με τον Τολιόπουλο οικονομικά αγωνιστικά, γιατί θεωρεί πως ο Μίτρουλονγκ είναι πιο ολοκληρωμένος και καλύτερος παίκτης από τον Τολιόπουλο. Καμία ρήξη σχέσεων δεν υπάρχει, φίλε. Γιατί να ξέρεις ότι όταν ο Άρης θα φτάσει σε σημείο να κάνει αυτή την πρόταση, θα έχει μιλήσει με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Δεν είναι χαζί, ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα το κάνουν. Ο Ανδρέας διαφωνεί γενικά για την μεγάλη πρόταση στον Τολιόπουλο. Τον αγαπάμε, λέει, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση διαφωνώ. Και μετά αναλύει το θέμα Βασίλης Τολιόπουλος αγωνιστικά. Εντάξει, καταλήγει στο ότι έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, τον προπονητή και τη διοίκηση. Είδομεν. Ο Κώστας θα προτιμούσε να μην έχει έναν ισχυρό συμπολίτη με απεριόριστο στο μπάτζετ. Τα πρώτα χρόνια προσπαθούμε να μπούμε στο προσκήνιο και να διεκδικούμε τίτλους. Γιατί αυτό θα κάνουμε και φέτος, Κώστα. Και κάθε χρόνο.
Ας περνούσαν, λέει, 3-4 χρόνια μετά και ας τον είχα και αυτόν ισχυρό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οι συγκυρίες και η ζωή. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσουν τα κομματικά στον ΑΣ ΠΑΟΚ για να εμπλακούν επενδυτές. Δεν το ήξερες αυτό, ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε θα μπορούσες να το προβλέψεις κιόλας. Και ούτε θα έπαιζε και κανένα ρόλο στη δική σου συνέχεια και στο δικό σου παρόν και μέλλον. Εσύ δεν μπορείς να ορίσεις εξελίξεις τις πολιτικές ή τις επιχειρηματικές ή τι γίνεται με καινούργια γήπεδα, στάδια, επενδύσεις, λιμάνια, πλοία, golden visa και οτιδήποτε άλλο. Έχω απαντήσει και σε διάφορα μηνύματα που έχετε στείλει για τις υπόλοιπες μεταγραφές. Για το Μήτρο Λόγκ έχετε πάρα πολύ ενστάσεις. Τον θέλετε στην ομάδα. Είπαμε, παιδιά, είναι το plan και το plan B. Την αγάπη μου στο φίλο τον Λάζαρο, ο οποίος δεν ξέρει και αυτός αν είναι σίγουρος ότι θέλει να γίνει το deal με τον Λιόπουλο με αυτά τα δεδομένα. Την πονάτε πάντως στην ομάδα ακόμα οικονομικά, ε. Δηλαδή έχετε την... έχει μείνει αυτό το... δεν κακό, κακό δεν είναι. Αλλά έχουμε πάντα αυτή την ανησυχία ότι, ρε παιδί μου, κάτι θα πάει στραβά και κάτι δεν θα μας βγει και ότι υπάρχει περίπτωση να στραβώσουμε οικονομικά και να πέσουμε έξω κλπ. Αλλά το χαίρομαι αυτό. Δεν είναι κάποιος άλλος, είναι ένας παίκτης ως έμψυχα ανταλλάγματα. Αλλά συγκρατήστε πιο πολύ το ότι ο Άρης δίνει τετραετές στον Τολιόπουλο. Ο Δημήτρης λέει γενικά με άλλες ομάδες. Το Viber συνεχίζει να... το έχετε μπλοκάρει με τα μηνύματά σας, να ξέρετε.

Έχει κάνει και πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις γενικότερα το Σαββατοκύριακο, αλλά και άλλες δηλώσεις συνεντεύξεις ο Βασίλης ο Σπανούλης. Πιστεύεις ότι η Ευρωλίγκα θα επιτρέψει πάνω από μια ομάδα από Θεσσαλονίκη? Εκεί υπάρχει χοντός ανταγωνισμός. Για να σου είμαι ειλικρινής, Γιώργο, πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα μέσα στις ομάδες, πέρα από τον Άρη, που έχει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της να συμμετέχουν στην διεύρυνση, στην καινούργια Ευρωλίγκα τη διευρυμένη, θεωρώ ότι μέσα σε αυτές τις ομάδες είναι και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης είναι καρατσεκαρισμένο και σίγουρο. Έχει και την τετραετή προϋπηρεσία στο EuroCup. Είναι από τους βασικούς πυλώνες της νέας εποχής της Ευρωλίγκα από τη μετάβαση από το EuroCup. Είναι και η Μπαχτσέσεχιρ. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ευρωλίγκα έχει κανένα ζήτημα με το αν υπάρχουν δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη που θα παίξουν Ευρωλίγκα. Κανένα. Γιάννη, πιστεύεις ότι θα πάμε με τα γραφή ενός ακόμα ξένου στο 3 ή 5 ή έχουμε κλείσει με τους ξένους ειδικά αν έρθει ο Ρόμπινσον? Δημήτρη, όπως είπα και νωρίτερα, θεωρώ πως με τους ξένους θα κλείσουμε με το Ρόμπινσον, βλέποντας και πώς θα πάει η υπόθεση Νουά και βλέποντας και τι θα μας δώσει, τι δεν θα μας δώσει συμπερασματικά η προετοιμασία. Δηλαδή αν υπάρξουν κάποια χτυπητά, τροτά σημεία αδυναμίες, θα γίνουν παρεμβάσεις. Να σε καλά, φίλε Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πολύ και αγάπη και σκητρινό μαυρεστέρες που συμφωνούν με όσα άκουσαν. Ο Γιώργος από το Στουτγκάρδη μου στέλνει την φανέλα του Τολιόπουλου που λέει ας ελπίσουμε να συνεχίσω να την έχω στον τοίχο του παιδικού δωματίου. Εντάξει, μια φανέλα του Άρη. Μπορεί να μην είναι εκεί, αλλά μπορεί να είναι σε ένα σιρταράκι μαζί με άλλες. Δεν σχετίζεται το θέμα Λαρετζάκη με το Τολιόπουλο ή Μίτουλο, παιδιά, δεν υπάρχει καμία σχέση. Ο Λαρετζάκης είναι απόφαση του σχεδιασμού του Άρη να έρθει και απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός για τον παίκτη. Ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη. Προσπάθησα να περιγράψω την υπόθεση του Ολιόπουλου όσο καλύτερα μπορούσα. Και ο Κώστας συμφωνεί με όλα όσα άκουσε. Και ο φίλος ο Νίκος θεωρεί ότι είναι σωστός ο τρόπος που κινήθηκε ο σύλλογος απέναντι στις δεσμεύσεις που έχει κάνει. Μπόλικη αγάπη λοιπόν στην Ελβετία. Μπόλικη αγάπη και στον Χρήστο. Χρήστο, είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν υπάρχει Έλληνας. Είναι Έλληνας ο Βασίλης Τολιόπουλος. Έλληνας. Δεν σου κρατά θέση ξένου. Γι' αυτό είναι κάποια οι ομάδες γενικώς, όταν καλούνται να πληρώσουν υπεραξία, πρέπει να ζυγίσουν και κάποια άλλα πράγματα. Ή όπως και να έχει, συναισθηματικά μπαίνουν πολλά πράγματα στο ζύγι για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. To the point, όλη η ανάλυση, αλλά πάλι στα τσίπουρα θα παίζω μόλις σχολάσω. Με προσοχή, Ευαγγελία μου. Μπράβο στη διοίκηση, ο Τολιό ας κάνει ό,τι θέλει, είναι σεβαστό. Εμείς προχωράμε. Άρης, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιώργης μάλλον. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα, στο φίλο μου τον Χρήστο. Μπόλικο σεβασμό και στον Απόστολο. Ο οποίος δεν μπαίνει, παιδιά, καμία εξίσωση για Χατζηλάμπρου και λοιπά. Ξεχάστε, δεν υπάρχουν αυτοί στα ανταλλάγματα. Χατζηλάμπρου είναι... Τώρα, την Κυριακή υπέγραψε χθες το επαγγελματικό του συμβόλαιο. Είναι πολύ μεγάλο το project. Εντάξει, Απόστολε, θα δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα θέματα που αναφέρεις και δεν έχουν σχέση αμυγός με τον μπάσκετ και τον Άρη. Απάντησα και στον φίλο εδώ που είχε κάποιες απορίες για τις άλλες μεταγραφές. Αντί για Γιώβιτς, δεν θα ήθελες τον Λιόπουλο? Χρήστο,
δεν μπορεί ο Τολιόπουλος να δώσει πράγματα, τα πράγματα που δίνει ο Γιώβιτς. Δεν έχει την μπάσα και το διάβασμα και την ηγετική φυσιογνωμία του οργανωτή point guard με τις παραστάσεις που έχει ο Γιώβιτς. Είναι άλλο πράγμα, ο Βασίλης είναι killer. Το Λιόπουλος είναι παίκτης ο οποίος κατά ανάγκη θα μπει στο ένα, αλλά είναι δύο. Και θα είναι παίκτης ο οποίος θέλει να γυρίσει ένα μάτς, να μπει να βάλεις τρία σουτ, να ανοίξεις μια άμυνα, να επιτεθείς, να ματώσεις. Το έχει αυτό. Και το έχει και στον Άρη ακόμα παραπάνω. Αν ο Γιαννακόπουλος δεν θέσει εμπόδια στην έλευση του Λιόπουλου με την πρόταση που του κάνει η Καϊάρης, ο παίκτης δεν έχει κανένα λόγο να πάει στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν θέσει προσχώματα, ο Βασίλης θα έρθει. Δεν πιστεύω ότι είναι παιδί που θα έκανε κάτι τέτοιο, λέει ο φίλος ο Στέργιος. Καλημέρα, φίλε Στέργιο. Το μπάσκετ είναι business, Στέργιο μου. Business. Κανονικότατες business. Ο Παναγιώτης ανησυχεί, λέει, μήπως κάνουμε περιττό οικονομικό άνοιγμα. Παιδιά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς έγκριση και χωρίς να είναι προϋπολογισμένο. Τίποτα απολύτως. Μην στεναχωριέστε, μη σας απασχολεί, μη σας απασχολούν πράγματα που σας απασχολούσαν σε άλλα πιο δύσκολα χρόνια για την ομάδα. Εντάξει, Γιώργο, συμφωνώ. Ένας παίκτης που έπαιρνε πριν από 3 χρόνια 60 να πάρει τώρα 1,3 και 1,7, ναι, μπορεί και να μην έχει λογική. Αλλά φαίνεται πως ο Άρης θέλει να κάνει αυτό που νιώθει ότι θέλει να κάνει, που θεωρεί ότι είναι το σωστό να κάνει. Και εγώ το ακούω αυτό και το ενστερνίζομαι, το υπερασπίζομαι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο νέο έτσι που θα μπορούσα να σας μεταφέρω με τα γραφικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί, γίνεται πάρα πολλοί λόγος για αυτό το ξύπνημα που υπάρχει της Θεσσαλονίκης που κάνει μπούκα στα μεταγραφικά γενικώς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα, όπως σας είπα, είναι κρίσιμη ημέρα για τις εξελίξεις με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να τελειώσει κανένα θέμα αν δεν βρει πρώτα αυτός τον point guard που θέλει να φέρει για να ενισχύσει την περιφέρειά του. Γι' αυτό και είναι αργός γενικώς στις αποφάσεις του και που λειτουργεί πάντα. Ο Τολιόπουλος είναι αυτός που καίγεται. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται καίγεται πάρα πολύ. Ο Άρης δεν καίγεται καθόλου και περιμένει να δει την ανταπόκριση της δικής του πρότασης που θα κατατεθεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές γνώμες για το αν ο Άρης έπρεπε ή δεν έπρεπε να καταθέσει το ενδιαφέρον του όπως το κατέθεσε για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Βασίλη μου, αν έχεις κάποιον από δίπλα να σου λέει σας πήραμε τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και εσύ και όλοι μας θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Γίνονται πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην ομάδα φέτος από αυτά που περιμέναμε. Θα το δούμε, Σπύρο. Ξέρεις, κάποια στιγμή καλείσαι να, όταν υπογράφεις κάποιες επιταγές, πρέπει να είσαι ικανός να τις καλύψεις κιόλας. Καλά είναι τα λόγια, καλά είναι τα εύκολα και καλά τα λόγια, πρέπει να έρθει η ώρα και των πράξεων.

Γιώργο, ειλικρινά δεν ξέρω αν η ΚΑΕ Άρης θα ζητήσει φέτος να είμαι στην επικοινωνία στο παλαιό όπως ήμουν τα τελευταία χρόνια, αλλά εάν μου ζητήσει να φωνάζω ονόματα παικτών, να βάζουν καλάθια και τα σχετικά, δηλαδή φουρνίγια τρεις και αυτά εδώ που ακούω στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ και κάτι άλλο εδώ με κάτι κρά και κάτι κοράκια να φωνάζουν από τα ηχεία, απλά δεν θα είμαι εκεί. Δεν υπάρχει πίσω να συνεχίσω τον Καραγκιόζη, δεν μπορώ να τον κάνω ούτως ή άλλως, ούτε στο τουλάχιστον η ομάδα εκτιμά πάρα πολύ την αυθεντικότητα του παλέ και δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος ανιματέρ, λες και είναι σε πεντάστερο ξενοδοχείο all inclusive, να κάνει τον διασκεδαστή. Εκεί είναι συγκεκριμένη η ρόλη και συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να γίνονται. Ο Μπάμπης έχει κάποιον φόβο για οικονομικές ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, αλλά να ξέρεις ότι Μπάμπη, όλοι πήραν τα συμβόλαια που ζήτησαν, θα πληρωθούν πάρα πολύ καλά, θα πληρώνονται στην ώρα τους, θα έχουν συνθήκες άκρως επαγγελματικές. Στον Άρη του Σπανούλη, στον άλλη που βάζει ρόντα για Ευρωλίγκα, τα αποδυτήρια θα είναι πάρα πολύ καλά και όποιος θα επιλέξει να έχει συμπεριφορά που θα διαταράξει τα αποδυτήρια, ουσιαστικά επιλέγει να θέτει αυτόν εκτός ομάδας. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Το ίδιο συνέβη και με κανένα δύο-τρεις παίκτες ακόμα, φίλε Γιώργο, στην Μπάγκεν, και ο Πέσιτς το έχασε πάρα πολύ στο τέλος και δεν μπόρεσε να βρει χημεία για τη μη χρησιμοποίηση του Γιώβιτς. Δεν είναι μόνο αυτό, και με άλλους παίκτες έγινε αυτό. Όχι, δεν έχει κανένα θέμα τραυματισμού η ΚΑΕ Άρης. Οι άνθρωποι της ομάδας που έκαναν την επιλογή Γιώβιτς θεωρούν ότι ο παίκτης θα είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να είναι. Μπόλικη αγάπη στο φίλο το Στέριο, ο οποίος είναι στη δουλειά

0: ζητήματα εμείς. Ούτε έχουμε κατάλοιπα από το παρελθόν τέτοια. Εντάξει, ίσως μας είχε πειράξει λίγο που είχαμε χάσει τους αδερφούς Κατσίκη στα 80's, τους οποίους είχε αποκαλέσει δίδυμους γκάλιδες ο τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Βεζιτζής. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το ξεπεράσαμε εκείνο το σοκ. Ο Νίκ και ο Τόμ, Τόμ και Τιμ, Νίκ, Τιμ, Τόμ. Καλησπέρα Γιάννη, από πού προκύπτει ότι προσφέραμε στον Μπίλι 1,3 εκατομμύρια? Από το ρεπορτάζ, Γιώργο, από το ρεπορτάζ που κάναμε. Από εκεί προκύπτει. Μαλάση Φλίν λέει, ποιος το Λιόπουλος, εκεί δώστα. Τα πήρε από την Παχτσέ σε χειρφίλε, ανανέωσε. Ο φίλος ρωτά αν, ο Άνθεμος από Αθήνα, αν ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει παραδώσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών στον Αριστοτέλη Μιστακίδη, υπάρχει ακόμα διοίκηση πρωτοδικείου? Και αν υπάρχει διοίκηση πρωτοδικείου, ποιος υπογράφει την πλευρά του ΠΑΟΚ σε συμβόλαιο των παικτών? Φίλε Άνθεμε, πίστεψέ με, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ανοιχτά ζητήματα και εκκρεμότητες και χοντρή κόντρα, δικαστήρια, πρωτοδικεία και άλλα τέτοια πράγματα και εξώδικα, και δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος υπογράφει, τι υπογράφει. Δεν θεωρώ ότι ο Μιστακίδης έχει μία ανώνυμη εταιρεία την οποία δεν την ελέγχει. Βασίλη, ακριβώς αυτό, και πολυτίμια είναι και κοντινή με του, ΠΑΟΚ η πρόταση για τον Τολιόπουλο. Εντάξει, ναι, άμα θέλει φίλε ο Βασίλειο ΠΑΟΚ να δώσει τον Τολιόπουλο 2 εκατομμύρια το χρόνο και να τον κάνει δικό του, εννοείται ότι θα τον κάνει δικό του. Και μετά ένα ακόμα, αυτά είναι οικονομικό το θέμα, πάλι δικό του θα τον κάνει. Απλά μετά πρέπει να διαλέξει ο Βασίλης, ξέρεις, το μονοπάτι που θέλει να τραβήξει. Αν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει ο Πουλιανίτης, Νίκο, δεν το ξέρω. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο στις προθέσεις του Άρη. Ναι, όντως φίλε Τζόρτζ, δεν πρόκειται να γίνουμε, πάμε όλοι μαζί άμυνα, λέιζερ και τσαχπινιές. Άρχισουμε να λέμε τώρα εμείς Μόργαν για τρεις. Όλοι μαζί, ελάτε να βάλουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Όταν χρειάζεται μία συστόσεις που βλέπω ότι πέφτει λίγο η κατάσταση και εκεί μπορώ να δώσω κάτι, μια όθηση φυσιολογικά, ναι, μπορεί να γίνει μια φορά το δίμηνο, τρίμηνο, αν μας δω λίγο πεσμένους για κάποιο λόγο, ή αν πρέπει να δώσουμε έτσι, να πετάξουμε μια σπίθα που ούτως ή άλλως αναμένει συνέχεια στην κερκίδα. Αλλά δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει να το κάνω αυτό. Μακάρι να έρθει, λέει ο Πάνος, γιατί η ομάδα χρειάζεται παίκτες σημαίες για τον Τολιόπουλο. Καλά άκουσες φίλε Δημήτρη, 1,3. Γελάει ο Πέρι με τους Κατσίκηδες, τα θυμάται. Αυτό που έκανε ο Μιχαηλίδης, λέει, τότε με τους Κατσίκηδες δεν έχει ξαναγίνει. Πλάκα κάνεις, φίλε. Είχαν κόψει το κατσικάκι το Πάσχα οι άλλοι. Ο Νίκος θεωρεί ότι, καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θεωρώ ότι η πρόταση που κάνουμε στο συγκεκριμένο, λέει, τον Τολιόπουλο έχει διτή αξία, οικονομική και συναισθηματική. Ελπίζω ο Βασίλης να την εκτιμήσει και να την αποδεχθεί. Βέβαια, Λάζαρε, δεν θυμάμαι. Τα ζούσα. Και πήγαινε ο Μισούνοφ του, πετύχαινε στο γυμναστήριο του Τζίμι του Σαμαρά, τότε εκεί κατεβαίνοντας αριστερά στην παράπλευρο κάθε το στενό με τη Μαρτίου, και γέλαγε ο Μίσκο. Πετύχαινε τα δίδυμα εκεί πέρα να κάνουν βάρη. Τους έλεγε, ελάτε ανεβείτε στην μπάρα να σηκώσω και εσάς. Γελούσε και έλεγε, οι γκάλιδες, χα χα χα χα χα χα, όπως γελούσε ο Μίσκο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Change the food. Let's slow down a bit.